0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριο Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του, μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα στο Φεστιβάλ Παναθήναια 2026 στο Ζάπιο Μέγαρο. Παραλληλά θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου, με αντικρουόμενα μηνύματα που αναδεικνύουν την εύθραυστη κατάσταση των συνομιλιών. Το Ιράν δήλωσε ότι η επιστροφή σε πόλεμο θεωρείται απίθανη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ίσως χρειαστεί να τελειώσει τη δουλειά, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία αλλά δεν έχει ακόμη προσφέρει αρκετά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα ανατολικά του Ιρανικού λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς, με τα συστήματα αεράμινας του Ιράν να ενεργοποιούνται για αρκετά λεπτά σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν δηλώνει πως οι δυνάμεις του παραμένουν σε αναμονή με γεμάτους γεμιστήρες, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιθέσεις την Τετάρτη και χαρακτήρισε μεγάλο τμήμα του Νότου νέα εμπόλεμη ζώνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ισχυρίζεται ότι έπληξε 550 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 άτομα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν απόψε μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Η νεκροτομή θα δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού που επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Μέρη Μαράντι, θα πάρω φόρα. Καλημέρα στα παιδιά στην Καλυθέα. Κύριε Γιάννη, λέει ένα τραγούδι αφιερωμένο για μας που δουλεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Βγαίνει εύκολα το ξενύχτη. Και ρίτα.

Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μυρωνά που μας ακούει εργαζόμενος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη λέει να αφιερώσετε το επόμενο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον υπάρχο, ο οποίος μας ακούει στην Αλεξανδρούπολη. Βασίλης Καράς για τη συνέχεια, ερωτευμένος με τη νύχτα.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίων ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα και τι θα κλείσουμε με Στράτο, γιατί την ώρα εννοώ, γιατί Θεέ μου η ζωή, ή αλλιώς όπως λέει ο παράτιτλος, θα βάσανά μου ένα φορτίο. Καλημέρα επίσης και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη, προφανώς είναι στο πυροφυλάκι από ό,τι φαντάζομαι. Αφιερώστε κύριε Γιάννη το επόμενο, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα και σε όσους ξενυχτάνε δουλεύοντας. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρα Μπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. «Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του», δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέρσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας 11 Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Σάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος και την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 πρόσωπα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Ανέμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ERT News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ελληνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Σημερώματα
1: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Με αυτά και με αυτά, εφτάκαμε στο τέλος. Κύριος Μαυριδόπουλος λέει ότι the time is up, όπως λέμε στα ελληνικά, δηλαδή τελείωσε ο χρόνος. Κλείνουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, με Ρίτα Σακελαρίου, με Χρήστο Καρόπουλο και Λεωνίδα Βελή. Ακούω το Μιτσάρα. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός μετά με την εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζα. Παράλληλα κατέστρεψε 4 ντρόουν στα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. 3 εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάραμπας που βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, ανέφερε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φαίνεται να άνοιξε πυρ εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας τα ραντάρ του σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασμίν. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΥΠΕΘΑ στις νέες προκλήσεις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Σάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος και την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται η νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση με σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η πολύ πρωινή παρέα εδώ, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Την αντίδραση του εκλογικού σώματος προσπαθούμε στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Την αντίδραση του εκλογικού σώματος προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν από προχθές το βράδυ μετά την ανακοίνωση.

13,1, στο 16,1 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο 13,1 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Πλεύση Ελευθερίας είναι η μεγάλη χαμένη. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη συσπήρωσή της, ανεβαίνει στο 27,5, κερδίζοντας σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες από την έρευνα του Απριλίου, όπως καταγράφει Real Polls στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο protagon.gr. Η αύξηση τώρα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται κυρίως στη συμπίεση της δεξαμενής των αναποφασίστων. 18% είχαμε τον Απρίλιο, 9% έχουμε σήμερα. Ένα τμήμα τους λοιπόν στηρίζει πλέον τα νέα κόμματα, ενώ ενεργοποίησε όμως και την συσπήρωση, τη σκληρή βάση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 11,4%, και τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν αφριστικά 25,5%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες 1,8 μονάδων στην πρόθεση ψήφου από τον Απρίλιο, ωστόσο η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά αναποφάσεις τους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1 του Απριλίου στο 3,7 τώρα, καθώς μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα, καθώς η αντισυστημική ψήφος φαίνεται ότι βρήκε δύο πιο φρέσκα οχήματα. Στη δε πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταραίει από το 10,7% στο 4,5%. ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8 στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 1,2 και το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη από 3,4 πέφτει στο 1,5. Στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, αλλά κάτω από την προηγούμενη μέτρηση του Απριλίου, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της δεξαμενής των αναποφασίστων. Στην ερώτηση αν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6 απαντά αρνητικά έναντι 33,6 θετικά. Το εύρημα είναι αντιφατικό, καθώς σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συμπιεστεί κάτω από το 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά κενό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που έχει η έρευνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, οι απόψεις είναι διχασμένες. 38,9 ναι, 52% όχι, ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο να βγει πρώτο κόμμα, το 81,9 απαντά αρνητικά. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ο κύριος Τσίπρας αναγνωρίζεται ως ισχυρός παίκτης της αντιπολίτευσης, αλλά όχι ως διεκδικητής της εξουσίας. Για το κόμμα Καριστιανού, το 58,8 θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα, έναντι μόλις 35,3 αρνητικών απαντήσεων. Η ελπίδα για τη δημοκρατία παραμένει στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, η κοινή γνώμη αντιλαμβάνει την ελπίδα για τη δημοκρατία όχι ως μεταφορά ψήφων από άλλα κόμματα, αλλά ως ενεργοποίηση μιας απενεργοποιημένης δεξαμενής. Αν επιβεβαιωθεί η κυρία Καριστιανού, θα μεταβάλει τη συμμετοχή πριν μεταβάλει την κατανομή. Όμως η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος είναι περιορισμένη. Μόλις 17,8 πιστεύει ότι διαθέτει πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας. Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της, μια πρόβλεψη που αποτυπώνει το συστημικό σκεπτικισμό απέναντι στα νέα πολιτικά μορφώματα στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα διπλό προφίλ. Η κυρία Καριστιανού αναγνωρίζεται ως ηθική φωνή και σύμβολο αγανάκτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως πιθανός φορέας διακυβέρνησης. Παρακολουθώντας όλα αυτά τα στοιχεία, ο μεγάλος χαμένος είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 60,6% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. 20,7% θεωρεί ότι είναι βέβαιο αυτό, 39,9% μάλλον ναι, έναντι μόλις 32,4% που το αρνείται. Είναι μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεμονική θέση του κόμματος.

αριστερό χώρο, μια θέση που το Πασόκ είχε αναλάβει ακριβώς λόγω της απουσίας του κυρίου Τσίπρα. 38,2 πιστεύει ότι το Πασόκ θα διατηρήσει την ηγεμονία στον κεντροαριστερό χώρο και η εικόνα του Πασόκ ως φυσικού δεύτερου κόμματος που είχε δρεωθεί τους τελευταίους μήνες φαίνεται να διαρριγνύεται. Μάλιστα, μετά από την τακτική που ακολούθησε το Πασόκ τις τελευταίες εβδομάδες του σκληρού ροκ, το 29,6 πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων θα μετακινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία λόγω της αυξημένης πώλωσης που φέρνει η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εύρημα συμβατό με την παρατηρούμενη ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας στην συγκεκριμένη μέτρηση. Ένα τμήμα του κεντρώου χώρου του Πασόκ φαίνεται να βλέπει τη Νέα Δημοκρατία ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους αντισυστημικούς πόλους. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει το κεντρικό αφήγημα της εναλλακτικής διακυβέρνησης που είχε υπερασπιστεί όλους τους προηγούμενους μήνες να χάνει την απήχησή του, όπως φαίνεται από την απάντηση που δίνουν. Αν παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η κοινή γνώμη λέει, διχάζεται, λέει, το 37,6% λέει ναι, το 55% λέει όχι. Τώρα, τι λένε οι πολιτικοί αναλυτές σε κατηδίαν συζητήσεις? Ότι ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να ανησυχεί, ήταν λάθος που έστριψε το κόμμα αριστερά. Ο κ. Τσίπρας είναι πιο επιδραστικός από τον κ. Ανδρουλάκη, πιο επικοινωνιακός, πιο καπάτσος, έχει πιο έτσι προσωπικότητα που ταιριάζει στους ψηφοφόρους. Χαρακτηρίζουν λάθος την επιλογή Ελλάς, για το όνομα δηλαδή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που παλεύει με αντιφατικά πράγματα, από τη μία τους συμβολισμούς με τον Ανδρέα Παπανδρέου και από την άλλη με τη σκληρή κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, κίνηση που δεν βοηθά τους κεντρογενείς που βλέπουν ένα επαναλαμβανόμενο πολιτικό μοτίβο με τον Τσίπρα του 2015. Τώρα, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση της Ίντερβιου, οι ίδιοι αναλυτές παρατηρούν πως όσοι στήριξαν τα σενάρια με τα Τέμπη, με τα Ξυλόλια και την κυρία Καριστιανού, τα πληρώνουν τώρα. Άνοιξαν το δρόμο τα κόμματα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας και τα πληρώνουν τώρα δημοσκοπικά. Ως κατακλείδα, έμπειρος δημοσκόπος εκτίμησε ότι οι μετριοπαθείς στο τέλος μάλλον θα κάνουν πέτρα την καρδιά τους, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο, όπου οι νοικοκυρέοι, παρά τα όσα έλεγαν οι δημοσκοπήσεις που έβλεπαν αντισυστημική ψήφο, το σκέφτηκαν καλά και ψήφισαν Δημοκρατικό Συναγερμό. Αλλά οι εξελίξεις θα δούμε πώς θα τρέξουν. Τρέχουν βεβαίως ήδη, μία μέρα μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ανακοίνωσε και τη στελέχωση του επικοινωνιακού του επιτελείου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λοιπόν, θα έχει εκπρόσωπο τύπου την δικηγόρο Θεόνη Κουφονικολάκου, ενώ καθήκοντα αναπληρωτών εκπροσώπων αναλαμβάνουν οι Κώστας Καρπουψής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νηφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αρχή του καλοκαιριού και υπάρχει μια αφετηρία για το μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση, και αυτό θα είναι το τριήμερο που έρχεται του Αγίου Πνεύματος. Ο σχεδιασμός του φετινού καλαγκαριού χαρακτηρίζεται ως πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά από την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και μετά. Από το σύνολο, όπως λένε οι άνθρωποι της ΑΔΕ, των 50.000 φορολογικών ελέγχων, όπως προβλέπεται από τον κεντρικό σχεδιασμό, τουλάχιστον η μισή θα αφορούν επιτόπιους ελέγχους. Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυφλοί και τυχαίοι, αλλά έχουν επιλεγεί βάσει του risk analysis με τη βοήθεια αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΔΕ με στοιχεία με πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοση ΦΠΑ, ανακλάδο, όπως προκύπτει από το My Data. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι ο επανέλεγχος αυτών των περιπτώσεων ώστε να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση.
Οι στόχοι τώρα θα είναι τα εστιατόρια, τα καφέ, τα κέντρα διασκέδασης, τα γραφεία νοικιάσεις αυτοκινήτων και αντικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα παντός τύπου. Και βεβαίως σε όλα αυτά η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο και θεωρούν από την ΑΔΕ ότι θα πρέπει να ελεγχθούν. Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων θα υποστηριχθεί από τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Έλεγχος Live, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο προφίλ του φορολογουμένου και εκδίδει το ηλεκτρονικό σημείωμα διαπιστώσεων παραβάσεων. Όσον αφορά τις περιοχές που θα πέσει το βάρος των ελέγχων, η νησιωτική χώρα θα έχει την τιμητική της, όπου με βάση τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, περίπου το 40% των επιχειρήσεων κινούνται στην γκρίζα ζώνη. Μάλιστα, το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει σε πραγματικό χρόνο να συντονίζονται με την αίθουσα επιχειρήσεων, όπου θα καταλήγουν συνεχώς πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των εφόδων. Στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους ελέγχους, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα των φορολάμπων πριν από την έφοδο. Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώνουν αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data. Τα έλεγε ο Βαρουφάκης κάποτε, αλλά κάποιοι κοροϊδεύαν. Τώρα, για όσους δεν συμμορφώνονται, οι παραβάτες λοιπόν θα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από πρόστιμα να κλείνει η επιχείρηση για 48 ώρες για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης από τον ίδιο έλεγχο ή ανεξαρτήτως του πλήθους αν η καθαρή αξία ξεπερνά τα 500 ευρώ και ή για 96 ώρες εφόσον ξεπεράσουν τα 3 περιστατικά πώλησης χωρίς παραστατικό. Σε κάθε παραβίαση της αναστολής λειτουργίας, δηλαδή αν σπάσει κάποιος τη σφραγίδα που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες. Και μια και λέμε για διακοπές, υπάρχει φέτος και είναι πασιφανές σε όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, μια σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων, όπως αποτυπώνεται σε έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας του Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι κυρίως λόγω του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος, του αυξημένου κόστου μετακίνησης διανομής και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο μήνα σε δείγμα 700 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μια σειρά θεμάτων με σχέση την καταναλωτική ή την αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε τις οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 ήταν 52%. Για όσους όμως σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι, το 42%, υπολογίζουν να απουσιάζουν 4-7 μέρες, 29% από 8-14 μέρες. Ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 μέρες, ενώ η πλειοψηφία του κοινού επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε δικές του, είτε τρίτων, είτε με μίσθωση. Το 35% επιλέγει διαμονή σε νοικιαζόμενα δωμάτια με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά μόνο το 14% σε ξενοδοχεία, κάτι που αποτελεί ένδειξη, σύμφωνα με την έρευνα, για τη δυνατότητα οικονομική της οικονομικής ανταπόκρισης των ελληνικών οικοκυριών στις αγορές που υπάρχουν. Μόλις 8% επιλέγει κάμπινγκ, ενώ 9% επιλέγει στο εξωτερικό. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία ότι καταγράφεται οικονομικότερες λύσεις διακοπών για να εξοικονομήσει χρήματα για να μπορέσει να

Όμως υπάρχουν και στους προορισμούς. Η μέρη του Λέοντος, τα νησιά, η Ελλάδα βγει για το 11% ενώ 1% προτιμά το εξωτερικό. Είναι ξεκάθαρα, στρόφι πόρους και προσιτούς περιορισμούς λογικών εισιτηρίων. Οι κατανάλωτες φαίνεται να υφερτούν πιο οικονομικές θέσεις, 100% να μαγειρεύει πλέον διακοπές, το 70% να επισκεφτεί σημαντικά σούπερ μάρκετ ή μινι μάρκετ, μια προσπάθεια να εξοικονομήσουν χρήματα από την εστίαση. Μόλις το 28% δηλώνει ότι δεν θα μαγειρέψει καθόλου στις διακοπές. Λεπτά μετά τις 5, σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979, τέτοια μέρα, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξη Ελλάδα στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το 1980, η Νότιχαμ Φόρεστ κερδίζει με 1-0 στο Αμβούργο στον Περναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ενώ το 1997, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε τη σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Το 1968 γεννιέται η Αυστραλή τραγουδίστρια Kylie Minogue, ενώ το 1924 φεύγει από τη ζωή ο Άννης Πολέμης, ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα στον Νίκο, στη Στέλλα, στον Κώστα. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε εδώ, με σχόλια, με επισημάσεις, με φωτογραφίες, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στα αθλητικά είχαμε και χθες κρίθηκε το Conference League. Στα αγγλικά χέρια πέρασε και αυτό. Η Crystal Palace κέρδισε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας. Και όποιος είδε το μάτς, ίσως αυτοί που υποστηρίζουν την ΑΕΚ να χτυπούσαν χθες το κεφάλι τους, βλέποντας ότι θα μπορούσε κάλλιστα η ομάδα να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Λίγα πράγματα της έλειψαν. Η Crystal Palace λοιπόν νίκησε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας, με σκόρ το Μανετά στο 51 και έκανε το 2-2 για την Αγγλία, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Αστον Βίλα στο Europa League. Περνάμε στις εξελίξεις όσο ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που μένεται εδώ και τρεις μήνες στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στόχευσαν σε στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλά ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Σύμφωνα με άλλους αξιωματούχους, το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά drones, μιας κατεύθυνσης εναντίον αμερικανικών και εμπορικών πλοίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Έτσι λοιπόν, αμερικανικά μαχητικά κατέριψαν τα drones και στη συνέχεια έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, πριν αυτός προλάβει να εκτοξεύσει 5ο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα μπορούσε να καταρρεύσει την έθραυστη εκεχηρία. Δεν υπήρξαν θύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Στην ελληνική πολιτική σκηνή, χθες είχαμε ένα ακόμη επεισόδιο στο σύριαλ της μήνης που έχει υποβάλει ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Γεωργιάδη και βεβαίως αυτής της πόλωσης που επικρατεί στην πολιτική ζωή. Με βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μήνυση που υπέβαλε ο πρόεδρος του Πασόκ σε βάρος του, με αφορμή όσα είχε πει ο Υπουργός Υγείας για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το δημόσιο. Ανακοίνωσε χθες λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προαναγγέλλοντας ότι όταν δικαιωθεί στα δικαστήρια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάμε στο δικαστήριο όπου θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Πασόκ, συνέχισε: «Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του Πασόκ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος». Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε και μια κριτική όσον αφορά την τακτική που ακολουθεί την τελευταία ημέρα στο Πασόκ. Τα βήματα, λέει, ακολουθεί τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων. Αφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Και μάλιστα κατέληξε ότι το βασικό πρόβλημά του, και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας, είναι το ύφος του. Χαμογέλα και λίγο, γίνε λίγο πιο ανθρώπινος, πιο συμπαθής, το παρατσούκλι του είναι ο θυμωμένος, κατέληξε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιλαμβάνεστε το πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Ουσιαστικά είμαστε σε ένα κτίριο λάκτισμα, καθώς μπήκαν τα δύο κόμματα. Αντιλαμβάνεστε το τι θα γίνει. Και θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, γιατί υπάρχει σκληρή κριτική, όχι μόνο από το κυβερνητικό στρατόπεδο, από πρώην συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, από εκπροσώπους των κομμάτων που βρίσκονται αριστερά, για το νέο του εγχείρημα.

39 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα στο Δημήτρη. Λέει ο Δημήτρης, αν αλλάξει κόμμα, θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Ακυβέρνητη καλύτερα. Ο Νίκος σχολιάζει, λέει ότι σχολιάζουμε σαν παράτημα του κυβερνητικού εκπροσώπου, τελείως αμερόληπτα. Νίκο μου, αν άκουσες την εισαγωγή, η εισαγωγή ήταν τα ποιοτικά στοιχεία από μια δημοσκόπηση, τι έλεγαν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, αυτοί που έκαναν τη δημοσκόπηση. Τώρα, αν τα ποιοτικά στοιχεία δεν αρέσουν, εγώ να το δεχτώ, αλλά δεν είναι σχόλια δικά μου μόνο, είναι κυρίως τον άνθρωπο που έκανα τη δημοσκόπηση. Και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις θα έχουν ένα μεγάλο γύρο. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Πιθανά ίσως την Παρασκευή να ξεκινήσει ο νέος γύρος. Αλλά νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά θα δούμε ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων και εκεί θα δούμε αν τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι σωστά ή λάθος. Κρίνονται όλοι από αυτά που λένε και από αυτά που επιβεβαιώνονται στη συνέχεια. Μεταφερόμαστε όμως στο εξωτερικό, στην Κίνα συγκεκριμένα, όπου μια αγγελία για βοσκούς έγινε viral. 700 αιτήσεις από πτυχιούχους και εργαζόμενους που αυσυχτιούν λόγω της κουλτούρας 996 δέχτηκε ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα, ο οποίος εντυπωσιάστηκε όταν είδε την αγγελία που είχε βάλει ζητώντας βοσκούς για να εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότεροι λοιπόν από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως η Σαγκάη, υπάλληλοι εργοστασίου στην Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος στα τέλη του Απριλίου συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις εντός ορών στην κινέζικη εκδοχή του X και αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας και στην Κίνα. Δεν το περίμενα, είπε ότι θα γινόταν viral και προσθέτει το 1/10 από τους υποψηφίους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, ενώ οι υπόλοιποι είχαν χρέη, είχαν επίμονες δουλειές σε εργοστάσια, ήταν εξαντλημένοι από την πολιτική που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. Φαίνεται ότι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, σχολίασε, και η μισή από τους υποψήφιους ήταν γεννημένοι τα χρόνια της δεκαετίας του 90, μια ηλικιακή ομάδα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό που οι Κινέζοι εργαζόμενοι αποκαλούν η κατάρα των 35 άντων. Μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι εργοδότες αλλά και ο δημόσιος τομέας παραβλέπουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία υποψηφίους. Τι μου θυμίζει τώρα αυτό? Και βέβαια από εκεί και πέρα, μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει 10.000 γουάν, περίπου 1.200 ευρώ το μήνα, αλλά η θέση του βοσκού της κέντρισε το ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι λένε ότι δουλεύουν με πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν έχεις ιδέα, λέει, πως είναι να εργάζεσαι περισσότερες από 13 ώρες την ημέρα, βιδώνοντας βίδες μέχρι να πριστούν και να γεμίσουν φουσκάλες στα χέρια σου, χωρίς καν να έχεις χρόνο να πας στην τουαλέτα. Ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος και δεν αντέχω άλλο. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι, τόσο οι εργάτες όσο και οι υπάλληλοι, παραπονιούνται για την κουλτούρα του 996, δηλαδή της εργασίας από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ, 6 ημέρες την εβδομάδα. Οι αναλυτές επιμένουν ότι η αγορά εργασίας στην Κίνα θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς τα εργοστάσια αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται και ένας αριθμός ρεκόρ 12,7 εκατομμυρίων αποφύτων πανεπιστημίων αυτό το καλοκαίρι ξεκινά την αναζήτηση εργασίας. Τελικά πάντως ο άνθρωπος που έψανε τους βοσκούς κράτησε 2 ζευγάρια και έχει ακόμα 40 τα οποία θα λάβουν από... περιμένουν να κερδίσουν την δουλειά και θα λάβαναν περίπου από 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα, πολύ πάνω από το μέσο εθνικό όρο στις ιδιωτικές εταιρείες που είναι περίπου 760 ευρώ, ενώ θα τους παρέχεται και διανομή και τρόφιμα. Λοιπόν, ο πρόεδρος Πούτιν πήγε επίσκεψη στο Καζακστάν και δώρησε 4 τίγρεις του Αμούρ. Οι δύο από τις 4 τίγρεις είναι ακόμη μικρά για να βοηθήσει τη χώρα, όπως είπε, να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των ζώων αυτών σε άθρο του που δόθηκε στη δημοσιότητα εν ώψη της επίσκεψής του λοιπόν στην χώρα της Κεντρικής Ασίας. Λοιπόν, το Καζακστάν, το οποίο συνορεύει με τη Ρωσία, είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας σε μια περιοχή όπου η Κίνα και οι ΗΠΑ επεκτείνουν επίσης την επιρροή τους.
Τα τέσσερα από αυτά τα ζώα εκμαδοτήθηκαν στην περιφέρεια της Ρωσικής από Ανατολής, μεταφέρθηκαν αεροπορικό στο Καζακστάν και ο Πούτιν δήλωσε ότι πρόκειται να απελευθερωθούν σύντομα στο φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Πούτιν για τις διπλωματικές του προσπάθειες, για να προωθήσει τις διπλωματικές του προσπάθειες τη χρήση ζώων. Το 2022 είχε στείλει 30 γκρι καθαρό αιμάλογα στη Βόρεια Κορέα και από τότε οι δύο χώρες ενίσχυσαν τους δεσμούς τους μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία την ίδια χρονιά. Και βεβαίως το Καζακστάν προσπαθεί να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των τίγρων στην Κεντρική Ασία, θεωρώντας την τίγρη του Αμούρ στενό συγγενή της τίγρης της Χασπίας. Και μια και έχουμε πιάσει σήμερα με τα ζώα, το βουβάλι που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα με το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ σώθηκε την τελευταία στιγμή από τη σφαγή χάρη στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Ο σπάνιος αλπίνος βούβαλος με το παρατσούκλι λοιπόν Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας της χαρακτηριστικής ξαθιάς τούφας του γλίτωσε από τη θυσία, τη γιορτή των θυσιών δηλαδή, μετά από κυβερνητική παρέμβαση όπως δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ζώο που ζυγίζει 700 κιλά είχε ήδη πολιθεί και προετοιμαζόταν για τουρκική σφαγή, αλλά οι αρχές παρενέβησαν επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια μετά τον αυξανόμενο και απρόσμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών του Μπαγκλαντές διέταξε να γλιτώσει ο βούβαλος, να επιστραφούν τα χρήματα και να μεταφερθεί το ζώο στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Ντάνκα. Πάμε λοιπόν να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα στο τέλος του καλοκαιριού. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της καθημερινής, τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. 720 για το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Λοιπόν, και ο απόϊχος της Ελλάδας του Τσίπρα, οι πρώτες αντιδράσεις. Πάμε στα νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές και οι σχεδιασμοί. Πασόκο, μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Συνταξιχειρία, στον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, τι προβλέπεται από την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι, τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Και η Ισπανία τρίζει κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ. Ο Θαπατέρο, ο οποίος βρέθηκε να έχει κάνει βρέθηκε με κοσμήματα και με πολύτιμους λίθους και τώρα διεξάγεται έρευνα. Στα 7 SOS για τα φωτοβολταϊκά στον μπαλκόνι συζητάμε το σέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξη για την κρίση. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που λήφθησαν για την αντιμετώπιση ενεργειακής ακρίβειας, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι το άφησε το ΕΑΜ στον Μπολάκη από τη χθεσινή του δήλωση. Ψηφιακός εύκας, στις 43 μέρες ο μέσος χρόνος απονομής για τις κυρίες συντάξεις. Μόνιμη βάση σελήνη από το 2032, το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού της NASA. Πάμε στη Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Η εφημερίδα των συντακτών, απάνθρωπο κοσκίσμα στα σύνορα, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Ριζοσπάστης, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάδας σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες.

Λοιπόν, στα μηνύματα εδώ που μας στέλνετε υπάρχει κάποιος κύριος ο οποίος λέει άγνωστος, φάσμε ένα όνομα, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λέει καλημέρα, εδώ μας πήραν τα σόβρακα και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, συγχαρητήρια. Τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βγάζουν τώρα οι δημοσκοπήσεις πρώτη, τη βγάζουν εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω 7 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, οπότε δεν είναι το ζήτημα αν τώρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη προφανώς και έχει και φθορά. Και φαίνεται αυτό. Και όποιος διαβάσει προσεκτικά βλέπει και τις διακυμάνσεις που υπάρχουν μήνα με το μήνα, ανάλογα με τα γεγονότα, ανάλογα με τις εξελίξεις. Και δεν είναι μόνο για την Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε και πώς διαμορφώνεται και η πορεία των υπολείπων κομμάτων, υπερματισμός και προφανώς αυτό το εκμεταλλεύεται το κυβερνών κόμμα. Τώρα μια και στα πολιτικά, ακούσατε στο πρωτοσέλιδο που καταγράφουν τη θεσινή ατάκα του Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας το όνομα του καινούργιου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Είπε για το όνομα, φαντάζομαι το εάν το άφησε τον κύριο Πολάκη. Στο πολιτικό σκέλος τώρα της παρέμβασής του, ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την αντιπολίτευση, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ως κατακερματισμένη, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, ότι τα κόμματα δημιουργούν αναταραχή μεγάλη, υπάρχει ειδικά στην αριστερά, η οποία καταφέρει να πολυδιασπαστεί ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κ. Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός, κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Τώρα, ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο και το ξεδιπλώνει και επέμεινε στο σχήμα ότι ό,τι είπαμε θα το κάνουμε. Για τη Μαρία Καριστιανού, ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλοι θα κριθούν στην κάλπη. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέμενε να κάνει κόμμα. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο και τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι διατηρεί μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακοί και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά με αυτό και επανέλαβε ότι όλοι θα κριθούν στην κάλπη, συνέδεσε το ενδιαφέρον των πολιτών με τα μεγάλα ζητήματα όπως για παράδειγμα την υγεία. Τώρα από την κυβέρνηση σχολίασε και ο κύριος Γεωργιάδης, χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα επαναστάτη του Κουραμπιέ. Έκανε, είπε, έναν αχταρμά του αλφα του αναρχισμού. Οι γνήσιοι αριστεροί μπορεί να ενοχλούνται που καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Χαρακτήρισε απολύτως λάθος την επιλογή του Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης έκανε τα τελευταία 15 χρόνια πολλαπλασίασε επί 10 το επικοινωνιακό του χάρισμα, ενώ ο Τσίπρας έμεινε εκεί που ήταν και πήγε παρακάτω. Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, γύρισε τον κόσμο με το βιβλίο του. Υπήρξε ένα κόμμα που το είπε Ελλάς. Για το μεγάλο κοινό που δυστυχώς δεν γνωρίζει την ιστορία, εκτίμησε αυτοί που το ακούν θα έρχεται στο νου τους η ελληνική αστυνομία. Δεν ήξερα ότι αγαπούσε τόσο την ελληνική αστυνομία, πρόσθεσε ο κύριος Γεωργιάδης χαριτολογώντας. Λοιπόν, μάλιστα σχολίασε και τις 7 δεσμεύσεις του κύριου Τσίπρα και είπε ότι είναι δεσμεύσεις από διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη να ζούμε με αξιοπρέπεια. Φοβερή ιδέα. Τον Τσίπρα περιμέναμε να μας το πει, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος εκτίμησε ότι ο Άλεξ Τσίπρας θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη, αλλά μην περιμένετε κάτι σπουδαίο. Θα είχε νόημα αν έκανε κεντρό αστροφή. Παραμένει αριστερά, άρα θα σφαχτεί με τον Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, στα σχόλια τώρα που έχουν γίνει για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, έρχεται και από τον πρώην κυβερνητικό εταίρο τον Πάνο Καμένο, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, λέει, ο δημοσίευσε μια φωτογραφία με το λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ, με τον τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Όταν εμφανίζεται ο Ελλάς για τον Γοργοπόταμο, επιβάλλεται, έγραψε με νόημα ο Πάνος Καμένος, ενώ τη σκητάλη των αντιδράσεων έλαβε και ο πρώην υπεύθυνο του στρατηγικού σχεδιασμού στο Μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας, λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει σκοπό από το 2019 να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ιδιωτικά κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Μάλιστα, η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
ξεκίνησε με ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και στην πορεία, παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο και αντί για rebranding έκανε reunion. Όμως έντονη κριτική άσκησε και στον Αλέξη Τσίπρα και ο Πάνος Κουρλέτης που έκανε λόγο για μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμια του χώρου της αναρωτικής αριστεράς και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική από την Τέφρα, δεν αναγεννάται ο χώρος αυτός, πολύ περισσότερο όταν με τις επιλογές του ο Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της αναρωτικής αριστεράς. Λοιπόν, δέχεται τις πρώτες ημέρες αρκετή κριτική ο κύριος Τσίπρας από στελέχη που άλλοτε είχαν συνεργαστεί, άλλοτε περισσότεροι από αυτούς έγιναν υπουργοί επί των ημερών του. Θα το δούμε για τις επόμενες ημέρες. Εγώ νομίζω πάντως ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό λειτουργεί προωθητικά για τον κύριο Τσίπρα και γιατί δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει και γιατί βεβαίως τον φέρνει στην κορυφή της επικαιρότητας. Όμως όλα αυτά θα κριθούν. Οι ειδικοί λένε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε μετά, ίσως στα μέσα Ιουλίου ή ίσως και μετά τις διακοπές, όταν θα έχουμε πλήρως ξεκαθαρισμένο το πολιτικό τοπίο. 2 λεπτά πριν τις 6 θα ακολουθήσει ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούν. Από όλους εμάς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόνους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 3 εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Ορμούζ, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα $96,19 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $90,41. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και drones, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης στην πόλη της Τύρου κείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεσμπολάχ, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΑ στις νέες κλινικές δημιουργίες, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας 11 Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό. Η Βολιβία εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγής στη ΣΥΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες, καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πάζ, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις. Καιρός. Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
0: Αλλά
1: και
0: ήταν ωραίο το τραγούδι γιατί θέλαμε να το
1: πατήσουμε.
0: Μας άρεσε,
1: ναι, πολύ.
0: Οι μιούς μας αρέσουν, πολύ. Τους λατρεύουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας έως τις 8, κάντε κουράγιο.
0: Ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, πολύ μας άρεσε, ναι, πολύ.
0: Οι μιούς μας αρέσουν, πολύ.

0: χρειάζεται να μπείτε στο Facebook. Ντε και καλά. Μπορεί να μην έχετε λογαριασμό, αλλά μπορείτε να μας βρείτε μέσω Messenger.
1: Άμα είναι δεξιγόνο αυτά το 2026.
0: Messenger θα έχετε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή. Ναι, αυτό.
1: Ειδικά αν είστε κάποιες ηλικίες. Γιατί τα πιτσιρίκια του χρησιμοποιούν.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι κάποιες ηλικίες.
1: Σε μπέμπεις.
0: Τα πιτσιρίκια δεν χρησιμοποιούν καν το Facebook πλέον.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν το Instagram περισσότερο και το TikTok.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Αυτά χρησιμοποιούν τα πιτσιρίκια και κάτι άλλο που εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω καν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία. Έξω η δροσούλα.
0: Τι πολύ ωραία. Χθες είχε 20 τέτοια ώρα, σήμερα έχει 16.
1: Ωραία.
0: Βγήκα και εγώ χωρίς μπουφανίνη, χωρίς τίποτα.
1: Δεν μου αρέσει όμως.
0: Εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά πήγαινα με την πεπατημένη τη χθεσινή και λέω δεν θα πάρω μπουφάν, γιατί χθες ζεστάθηκα. Δεν πήρα μπουφανίνη, τίποτα.
1: Να ρωτάς τη Σύρι το πρωί. Μα τι να σου πω, εγώ τη ρωτάω. Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω.
1: Τι λέω.
0: Σου απαντάει. Σου απαντάει.
1: Πού απαντάει, πώς δεν μου απαντάει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θα σας πούμε τώρα. Γενικά αίθριο. Με πρόσκαιρες νεφώς κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμβρη ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρετικά μέχρι και τους 31. 31 υποσκιά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Φτάζει κανείς σήμερα. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, είναι παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, η ημέρα δημοκρατίας στο Αζερβαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, στην οποία Αρμενία θα έχουν ως ονούπο εκλογές και χθες έκανε endorsement που λένε στην Αμερική, υιοθέτησε τον Πασινιάνο Τραμπ, τον στηρίζω, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί έτσι έλεγε και για τον Ορμπάν.
1: Εντάξει.
0: Και ο Ορμπάν, εντάξει, ναι. Αρμενία είναι άλλο πράγμα.
1: Είχε για Πασινιάν.
0: Ναι, είχε για Πασινιάν. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει και απειλείται και από τον Πούτιν. Είπα Πούτιν, μπορούν να στείλουν κάποια ακροτές μηνύματα. Απειλείται από τον Πούτιν. Λέει έτσι και, μάλλον η Ζαχάροβα. Βγήκε και είπε χθες, έτσι και πάτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κομμένοι. Θα σας κόψουμε το φτηνό πετρέλαιο και το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Η μέρα δημοκρατίας στο Νεπάλ. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Είχε μαρξιστικό καθεστώς η Αιθιοπία, να ξέρεις. Είναι η μέρα του μεγαλείου του Πακιστάν. Του μεγαλείου του Πακιστάν. Και εθνική ημέρα μοσχαρίσκιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα short trips που λέμε στα ελληνικά.
0: Τα ποια?
1: Short trips.
0: Short trips τα λέμε.
1: Έτσι τα λέμε στα ελληνικά.
0: Είναι αυτό η φυσαρμόνικα, αυτό το μεγάλο. Το,
1: τι
0: ναι,
1: θα πάρετε,
0: με τα
1: short ribs. Ribs.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς θα τρώτε. Ναι.
0: Αυτό που το βάζεις όλο και, το, και μετά βγαίνουν τα κοκαλάκια ένα-ένα.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ωραία.
1: Αυτό που είπε τώρα.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία η μοσχαρίσια στη πλευρά.
1: Χρόνια αυτό. Πολλά στο Saint-Germain des Prés.
0: Ναι.
1: Είναι το Αγίου Γερμανού σήμερα. Είναι ο επίσκοπος των Παρισίων. Είναι ο προστάτης τους εκεί.
0: Ναι.
1: Και είναι εκεί στην συνοικία αυτή πολύ ωραία στο Saint-Germain des Prés. Εκεί που είναι και η ομάδα. Paris Saint-Germain.
0: Από εκεί είναι.
1: Βέβαια.
0: Το... Και γιατί δεν τη λένε Paris Saint-Germain des Prés.
1: Εντάξει, τώρα που να το λύσω όλο αυτό. Paris Saint-Germain, τέλος. Λοιπόν, γιατί τον Άγιο Γερμανό είναι. Τέλος. Κατάλαβες. Είναι και το Αγίου Γουλιέλμου της Οράγκης. Και του Αγίου Βερνάρδου που είναι προστάτης των ορειβατών και των χιονοδρόμων και των Άλπαιων.
0: Ναι.
1: Ωραίος Άγιος αυτός. Ο δικός σου είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Σαν σήμερα το 585 π.Χ. θα λύσει ο Μιλίσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ρε που ήμασταν πολύ μπροστά.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων.
1: Με ποιον. Α.
0: Τι.
1: Πού.
0: Τύπου, στο Παρίσι.
1: Παρίσι.
0: Η κομμούνα του Παρισίου που θα ήταν.
1: Ναι,
0: ναι. Η Παρισινή κομμούνα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Ευχαριστούμε.
0: Το 1960, παρακαλούμε. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1979 εδώ στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφηκε η Συμφωνία Ένταξη Ελλάδα στην ΕΟΚ. Την υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Τότε ήταν που ήρθε ο Ζισκάρ Δεστέν και φτιάχτηκε σε μια νύχτα.
1: Δόξα τω Θεώ. Ναι.
0: Τότε, ναι, ναι. Από τη Μόμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάπου αλλού να φτιάξουμε τίποτα άλλο.
0: Το 1980 η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου. Άκου να δεις τώρα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ.

0: Το Αμβούργο στον Μπερναμπέο.
1: Σε ουδέτερο γήπεδο.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι. Και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο Βόσφορο.
1: Και το 1997, 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Άλλη μια άνανδρη επίθεση και δολοφονία.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Σπουδαίος.
0: Ο οποίος έφτιαξε τον James Bond, έτσι. Αυτός. Ναι. Το 1968 η Kylie Minogue.
1: Έλα ρε Καϊλή, χρόνια πολλά.
0: Ναι, η οποία τώρα βγήκε σε μια πλατφόρμα, ένα ντοκιμαντέρ για αυτήν. Ναι. Ωραία, ωραία.
1: Happy birthday to you, Καϊλή.
0: Highly birthday.
1: Ναι.
0: Happy birthday.
1: Highly, ναι, highly.
0: Happy.
1: Highly. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 χάσαμε τον Ιωάννη Πολέμη, ρηχτό. Έλληνα ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Το 2003 τον Ηλία Πριγκόζιν, το Ρώσο χημικό με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής, και πάρει και το Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από κατάστασης μη θερμοδυναμικής ισορροπίας.
0: Και το 2014 χάναμε την Μάγια Αγγέλου.
1: Σπουδαία.
0: Πάρα πολλοί θεωρούν ακόμα ότι είναι Ελληνίδα. Λόγω του επωνύμου.
1: Ναι, όχι, είχε παντρευτεί Έλληνα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το πω.
1: Ελληνικής καταγωγής.
0: Να το
1: πω. Με Κάιλι. Συνεχίζουμε. Ναι. Κάιλι ακούμε.
0: Κάιλι.
1: Ναι, happy birthday, Κάιλι.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.
1: Ναι,
0: ας την αφήσουμε λίγο. Λοιπόν.

0: Καϊλή Μινόγκ έχει χαρακτηριστεί καλλιτέχνηδα τσέπης. Επειδή είναι μινιόν, λένε ότι τέτοια, όπως υπάρχει το υποβρύχιο τσέπης, όπως υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα τσέπης,
1: ναι.
0: Επειδή είναι μινιόν, ρε παιδί μου, τη χαρακτηρίζουν και καλλιτέχνηδα τσέπης.
1: Αχ, είναι μίνι.
0: Γλυκυτάτη. Να δείτε πώς μιλάει ο Nick Cave για αυτήν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα γυρνάω τριφύλια. Κάποια ορολογία θα είναι αυτή το γυρνάω τριφύλια.
1: Κάτι θα.
0: Ελπίζω να μην. Ναι. Έχει 20 βαθμούς και ένα ελαφρύ αεράκι. Τι 20 εσείς και έχουμε εμείς 16 εδώ. Νεάπολη. Λακωνίας, με 19 βαθμούς, μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ελαφώνηση έτσι για να μας κουρδίσει. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα.
1: Εντάξει, θα κάνει.
0: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, άστατος με σύννεφα. Περπατάω με ψυχάλα, λέει. Με 17 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Νίκος. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα, 18 ήδη. Η Σαβαγιάννα, καλημέρα. Από Κοζάνη, 16 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Στην Ξάνθη έχει 17. Α, ναι, μας το είπε και πριν ο Νίκος. Και έχει υψηλό βροχό, ψυχαλίτσα, στην Ξάνθη. Φωτεινή. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Δεν θα έχει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστα ακόμα στην Ευρώπη. Για πάρα πολλές περιοχές. Ναι. Στο Παρίσι σου λέει λιώνει άσφαλτος. Είδα ένα βίντεο εδώ στην ΕΡΤ ναι. που έπαιζε. Ναι. Που ένας τώρα νεαρός, νεαρή, δεν ξέρω, τα φορούσε ένα ζευγάρι λευκά σταράκια.
0: Ναι.
1: Και πατούσε πάνω στην πίσα που είχε λιώσει στην άσφαλτο και λέω τι κρίμα.
0: Λέει
1: ούψ, κόλλησα.
0: Ούψ, I did it again.
1: Τόση ζέστη έχει. Είναι η κατάσταση λέει αφόρητη, πώς το λένε.
0: Ναι, ζέστη έχει και στον Περσικό κόλπο πάλι.
1: Καλά, εκεί δεν θα έχει.
0: Βομβαρδίσανε πάλι.
1: Εντάξει.
0: Βγήκαν οι Αμερικανοί.
1: Πες μου κάτι καινούργιο.
0: Και κάνανε καινούργια επίθεση κατά τη διάρκεια της σύγκρισης. Υποτίθεται χθες το απόγευμα, το μεσημέριο απόγευμα, είχε σκάσει να το MOU, το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα σου λέω εγώ, αυτό είναι και διάφορα τέτοια. Και πάνω που πιστεύαμε αυτά, έπεφτε το πετρέλαιο, κατακριμνιζόταν το πετρέλαιο, δηλαδή είχε φτάσει στα 90 κάτι. Λοιπόν, χαιρόμασταν εμείς, λέγαμε ευτυχώς έβαλα μόνο λίγη βενζίνη, δεν έβαλα ολόκληρη, γιατί να, θα έρθει η ειρήνη που θα πάει, θα φτηνίνει το πετρέλαιο, το η βενζίνη. Το κατά διάρκεια της νύχτας είχαμε νέους βομβαρδισμούς. Χτυπήσανε, λέει, μια αεροπορική βάση από όπου απογειωνόταν ένα ντρόουν και χτυπήσαν και 4 ντρόουν στον αέρα, γιατί συνιστούσαν απειλή. Καταλαβες,
1: ναι.
0: Για τα στενά του Ορμούζ.
1: Καλά.
0: Για τα οποία στενά του Ορμούζ βγήκε χθες ο κύριος Τραμπ και είπε ότι δεν αποκλείεται να εξαφανίσει το Ομάν. Το Ομάν είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να το εξαφανίσει, ναι, αυτό. Μάλλον η Ιράν ήθελε να πει, λένε κάποιοι αναλυτές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι, ήθελε να στείλει μήνυμα ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Καταλαβες.
1: Δεν με εκπλήσει πια τίποτα.
0: Τίποτα δεν σε εκπλήσει.
1: Δεν με σοκάρει μάλλον, αυτό να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν με σοκάρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας, με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν από καιρό,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ καιρό, δηλαδή πριν 4 χρόνια, με αφορμή... Έγινε μια επίθεση χθες σε ένα μαγαζί στα Πατήσια και πυροβολισμοί και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και ένας από αυτούς που πιάσανε, το θυμήθηκα την υπόθεση αυτή, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Ένας από αυτούς που πιάσανε είχε μαχαιρώσει έναν τύπο σε μια ουρά, στην ουρά στην καντίνα. Είχε πάει, του είχε πάρει τη σειρά του, είχε πει ο άλλος, παιδί μου, γιατί περνάς από τον κόσμο, ας πούμε, μπροστά. Και τον είχε μαχαιρώσει 16 φορές. Γιατί του πήρε τη σειρά. Δεν γνωριζόντουσαν. Θέλω να πω, οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και λέω, παιδιά, ήθελα να σας το πω από καρδιάς. Μην τσακώνεστε με αγνώστους για κανένα, για τίποτα. Δεν λέω να κάνετε τους χαζούς συνέχεια, αλλά δεν ξέρεις ποια τι είναι.
0: Αλλά πού και πού.
1: Όχι, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος.
0: Α, να τους κάνετε πού και πού τους χαζούς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ παλιά τσακωνόμουν.
0: Ναι.
1: Και στο δρόμο μπορεί να τσακωνόμουν. Να ζητούσα το λόγο. Άμα μου κλείναν το δρόμο, άμα πήγαιναν να με σκοτώσουν. Τώρα δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Ξέρεις.
0: Όχι ποτέ. 14 βαθμούς στα Γιάννενα, μας λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στη Λίντη. 20 βαθμούς με βροχή και κεραυνούς, μας λέει. Πού είναι η Λίντη. Λίντη, θα μας πεις και πού είσαι. Θα το βρούμε αργότερα. Καλημέρα και στην Μυρτό. Στη Μυτιλήνη 17 βαθμούς, όταν το πρωί φεύγεις χωρίς ζακέτα πλέον, σφίξαν οι ζέστες. Καλή συνέχεια, μας λέει. Είναι, και μας ενημερώνει ότι πλέον στην Μυτιλήνη η βενζίνη έχει 2,17.
1: Αχου, μπράβο.
0: Προηγήστε. Νικάτε.
1: Μας περάσατε.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, έχει και εδώ.
0: Τι, 2,17 δεν έχω δει.
1: Έχω δει εγώ.
0: 2,17 εδώ πέρα στην Αθήνα. Θα μου πεις, κάνω και συγκεκριμένες διαδρομές και βλέπω τις τιμές που είναι ακόμα, είναι στο 2,0 κάτι.
1: Εγώ περνάω πολλές περιοχές. Δεν θυμάμαι σε ποια την είδα τώρα.
0: Ναι.
1: Το 2,17. Αλλά έχω δει και 2,15. Έχω δει και. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση.
0: Όχι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Παιδιά, ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Κάτι
1: έτσι
0: θα γίνει.
1: Λέγαμε και πριν ένα μήνα.
0: Το ξέρω ότι
1: συγγνώμη,
0: το λέμε.
1: Συγγνώμη δηλαδή που στο λέω.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι το λέμε αυτό κάθε Πέμπτο Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και κάθε Σαββατοκυριακό, επειδή θα ξανανοίξουν οι αγορές από Δευτέρα, γίνεται κάτι για να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα καινούργια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει κουραστικό σχεδόν όλοι. Είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούν με είναι λάθος και δεν είναι political correct. Αλλά ακόμα και η Κουτσή Μαρία θεωρεί ότι όλα αυτά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια.
1: Έλα τώρα που δεν είναι political correct. Τώρα το λέμε έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη όμως.
1: Εντάξει.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει.
0: Νησάφη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπάστα.
0: Πολύ ωραία τα πάμε. Μπράβο.
1: Μπάστα πια. Ναι.
0: Τον μαστιγώσαμε και τον Τραμπ.
1: Εντάξει. Με τσιγά, ναι, του κάναμε τώρα.
0: Και τα στενά του ορμού.
1: Ναι, του κάναμε τώρα.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Στη Λεωφόρο Διονύσου. 19 βαθμούς. Πολύ περίεργα τα πράγματα μετά το COVID. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι άνθρωποι, απλά έχουν φανερωθεί για αυτό που πραγματικά ήταν. Πλέον δεν αξίζει να τσακωθεί κανείς για τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος.
1: Ναι, καλέ, είναι ζαβοί όλοι. Ναι. Τι να λέμε. Ο Γιάννης Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: 11 βαθμοί. Καλημέρα, Γιάννη, Άθο Κόκλε.
0: 11, ε. 11. Ωραία.
1: Δροσιά. 11.
0: Ωραία.
1: Δροσιά είναι. Ναι. Τώρα το πρωί είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Φτιάξε έναν ωραίο καφέ, ζεστό.
0: Ναι.
1: Και μπορεί με ένα
0: πάντα ο πρώτος είναι ζεστός.
1: Ναι, με ένα μπουφανίνι να κάτσεις έξω.
0: Ναι, δεν μπορώ να. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ξεκινάνε με κρύο καφέ.
1: Α, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Δεν μου πάει
1: δεν
0: καθόλου.
1: Έχω. Εγώ έχω μόνο εποχές. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Το καλοκαίρι πίνω κρύο καφέ. Το χειμώνα πίνω ζεστό.
0: Όχι, το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ο πρώτος ήταν ζεστός. Μετά κρύος. Ναι. Αλλά ο πρώτος ήταν ζεστός. Στον καύσωνα. Ναι. Εντάξει, δικιά μου παραξενιά.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Καθένας ό,τι θέλει. Αυτό το περιορέξιο, Διονυσάκο μου, τι να πεις.
0: Κολοκυθόπιτα, κίτρινη, γλυκιά. Αυτή μου αρέσει.
1: Αυτή τα αρέσει. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νότιο Ιράν. Χτυπήθηκε βάση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά ορεινά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain. Είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η φίλη μας η Λίδη είναι από το Βόλο και μου λέει: εγώ θυμάμαι το Λιβάδι, ότι είσαι από το Λιβάδι. Ναι, αλλά εγώ σας γανώνω τα αυτιά συνέχεια το Λιβάδι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, φίλη μας η Λίδη, είναι από το Βόλο, λοιπόν. Καλημέρα και στον Δημήτρη από το κέντρο των Σερών με 22 βαθμούς, λέει. Χθες είδα λίγο έξω από την πόλη την απλή αμόλυβδη 2-20. Α, έχουμε νικητή. Προηγείται τη Μυτιλίνη. Η Μυρτώ λέει: συμφωνεί με τον πρώτο ζεστό καφέ τη ημέρα. Έρευνες λένε μάλιστα ότι αν δεν πιεις τον πρώτο καφέ ζεστό, δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος την υπόλοιπη ημέρα. Καταλαβες.
1: Α, ναι.
0: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ,
1: Μυρτώ. Επιστημονικά αποδεδειγμένο, ναι. Εντάξει, τι να πούμε εμείς.
0: Και ο Δημήτρης λέει: και το καλοκαίρι ο πρώτος καφές ζεστός. Απλά τον αφήνεις λίγη ώρα να κρυώσει, λίγο να χλιαρίνει. Ναι, αυτό το δέχομαι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα και στον φίλο μας στο Στράτο από την Πρέβεζα που λέει: Διονύση, κολοκυθόπιτα, πορτοκαλί με σταφίδες και καρύδια και φύλλο ανοιγμένο από τη μάνα μου. Εμείς ξύναμε την κολοκύθα. Δύσκολη η κολοκύθα. Δύσκολη. Αλλά,
1: γιατί είναι, ναι, δύσκολη, μάνα μου. Γιατί είναι δύσκολη.
0: Γιατί έχει αυτό το περίφλημα που έχει απ' έξω, είναι ξύλο, είναι σκληρό. Να την κόψεις και μετά να την τρίψεις, μερικές φορές είναι μανούρα.
1: Αν την κόψεις λεπτά κομμάτια, κόβεται εύκολα, ναι.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή που μας είχε πει χθες ότι θα περνούσε συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Ξέρουμε όμως ότι η αντιμετώπιση που είχε κατά τη συνέντευξη τη έμεινε στο νου και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας, ότι ήταν αξιοπρεπέστατη αυτή που τη πήραν τη συνέντευξη και θέλει να το πει, να του ευχαριστήσει κιόλας μέσω της εκπομπής.
1: Καταλαβαίνετε,
0: ήταν πραγματικά κύριοι.
1: Ναι, αλλά κάναμε κι εμείς καλή εντύπωση.
0: Ένιωσα όμορφα με το σεβασμό και την ευγένεια που αντιμετώπισα.
1: Δεν κάναμε.
0: Ναι, κάναμε. Κάναμε.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα το.
0: Ακούω, πες μου.
1: Επειδή λέμε όλα τα. Υπήρχαν, πιάσαν κάτι τύπους από τη Χιλή.
0: Ναι.
1: Εδώ,
0: ναι,
1: τους πιάνσαν αυτούς. Αυτοί λοιπόν σου λέει, οι Χιλιανοί είναι διαρρήκτες,
0: ναι,
1: και βάζουν στο μάτι, ας πούμε, όχι εμάς, ευτυχώς,
0: ναι,
1: βάζουν κάποιους που έχουν πολλά λεφτά,
0: ναι,
1: και μπαίνουν στα σπίτια τους,
0: ναι,
1: και τους κλέβουν πολύτιμα. Μπήκαν εδώ, λέει, στο σπίτι ενός επιχειρηματία.
0: Οι Χιλιανοί.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κάνουν τέτοιο τουρισμό, λέει, σε όλο τον κόσμο.
0: Γυρνάνε από μέρος σε μέρος και
1: κλέβουν.
0: Σταμπάρουνε κάποιους, ναι, πλούσιους,
1: ναι,
0: και τους,
1: ναι,
0: κλέβουνε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι καλά που δεν είμαστε πλούσιοι.
1: Ευτυχώς, αυτό σου λέω.
0: Που εγώ,
1: άγιο είχαμε.
0: Που εγώ την Τετάρτη το πρωί ήμουν στεναχωρημένος. Θες, το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είχα κερδίσει το
1: ναι,
0: μεγάλο τζόκερ.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα είχα κερδίσει το μεγάλο τζόκερ και θα είχα πάρει 120 εκατομμύρια, σιγά μην ήμουν εδώ πέρα και μην ήμουν να με βρουν οι ληστές οι Χιλιανοί να με κλέψουν.
1: Τέλος πάντων, αυτοί,
0: αλλού
1: λοιπόν,
0: θα ήμουν.
1: Αυτοί λοιπόν κάνουν, ναι, σου λέει, εγκληματικό τουρισμό, έτσι το λένε.
0: Εγκληματικό τουρισμό. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ναι, ναι, έτσι το λένε, λέει η αστυνομική. Πήγανε λοιπόν, μπήκαν στο σπίτι εδώ του επιχειρηματία,
0: ναι,
1: και πήρανε στη βίλα του τώρα, βίλα έτσι, όχι αυτό, 45 ρολόγια.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον η αξία τους, γιατί ήταν, λέει, όλα custom made, πώς το λένε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, τα ήταν παραγγελία.
0: Πώς το λένε το custom made.
1: Ναι, ναι, παραγγελία,
0: ναι,
1: ήταν αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και ήταν
0: δεν κατάλαβα,
1: ναι,
0: δεν κατάλαβα.
1: Ήταν παραγγελία και για μέλη της οικογένειας. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια. Πολλά.
0: Τι να σου πω.
1: Πολλά θα γίνουν αυτά τα 5 ρολόγια τώρα.
0: Θυμάσαι που για ένα ρολόι στήθηκαν στην αγορά την ίδια ώρα
1: στην
0: σε
1: ουρά,
0: όλον,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: κόσμο,
1: ναι,
0: στην ουρά.
1: Ναι, ναι,
0: συγγνώμη, στην,
1: ναι,
0: ουρά, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες άνθρωποι για να πάρουν ένα συλλεκτικής αξίας ρολόι των 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: 600 ευρώ.
1: Ναι,
0: το οποίο
1: αυτό
0: λέει μετά, περιμένανε να το πουλήσουν μετά από 3.000 έως 16.000
1: ναι, ναι,
0: στο eBay. Ξέρω πώς ποιο.
1: Σε αυτή πλατφόρμα, την ουρά μπορεί και να στεκόμουν, σε καμία άλλη.
0: Ήταν, λέει, μια σύμπραξη μια φτηνή εταιρεία ρολογιών. Τώρα να μην πούμε τώρα το.
1: Ναι,
0: κάνουμε,
1: ναι,
0: διαφήμιση,
1: ναι.
0: Λοιπόν, με μία που κάνει πανάκριβα ρολόγια. Έβλεπα έναν ηθοποιό στις Κάνες που είχε ένα τέτοιο ρολόι,
1: ναι.
0: Και είχαν κάτσει τώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι.
0: Και είχαν υπολογίσει ότι το ρολόι αυτό κάνει 600.000.
1: Τι λέρε εσύ.
0: Ένα ρολόι, ένα σπίτι. Δηλαδή τέτοιες αναλογίες.
1: Μεγάλο σπίτι.
0: Ναι, με μεγάλο σπίτι, με βίλα.
1: Καταλάβες. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: επειδή,
1: ναι,
0: σας λέγαμε πριν για το Ιράν, να ξαναπάμε στο Ιράν. Γιατί πινκ-πονκ το κάνουμε. Βγήκαν τώρα πριν από λίγη ώρα, είπα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που έλεγε το Ιράν, εμείς θα φτιάξουμε έναν οργανισμό μαζί με το Ομάν.
1: Mm.
0: Δεν θα βάζουμε διόδια,
1: mm-hmm,
0: αλλά θα βάζουμε τέλη που θα πληρώνουν τα πλοία που θα περνάνε από, το, από, τη, από τα στενά του Ορμούζ, για να τα προσέχουμε.
1: Διόδια.
0: Τέλη επίβλεψης.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε τέλη επίβλεψης.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ή τέλη συντήρησης.
1: Ναι.
0: Ας πούμε των στενών. Ποιον των στενών, τα οποία στενά δεν τα έχει φτιάξει άνθρωπος.
1: Συγγνώμη.
0: Τα έχει φτιάξει φύση.
1: Τον Ένφια, πώς τον είχαν πει εδώ ο Βενιζέλος.
0: Ρώτα τον κύριο Βενιζέλο.
1: Ναι,
0: ρώτα τον κύριο
1: Βενιζέλο. Πώς το είχαν πει το Ένφια.
0: Λοιπόν, φτιάξαν λοιπόν οι Ιρανοί μόνοι τους, αφεαυτής, φτιάξανε τέτοιο. Έναν οργανισμό.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Βγήκαν, είπα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και βάλανε κυρώσεις στον οργανισμό. Ακόμα δεν έχει συσταθεί δηλαδή εντωμεταξύ ο οργανισμός και του βάλαν κυρώσεις.
1: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος.
1: Καλοστέριωτος.
0: Ξεκίνησε με το δεξί αυτός ο οργανισμός.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι να πω,
0: ναι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει από τις Σέρες. Ρε παιδιά, πώς να μην τα χάσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται γύρω μας. Σε μια κλωστή κρεμόμαστε. Να μην το χάσουμε το μυαλό που μας έμεινε, είναι
1: ποιο?
0: Δύσκολο. Το όσο μας έμεινε.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει έκανα συμφωνία και μετά βομβαρδίζει. Ο Αλεξάκης ξανά κάνει κόμμα, λες και τώρα θα τα κάνει σωστότερα. Και δεν είπε ούτε ένα συγγνώμη, ρε παιδιά, να πει ότι εντάξει, τώρα κάναμε λάθος, θα τα κάνουμε πιο καλά. Καταρχήν, έχω διαβάσει ήδη ότι πλέον θα το λένε καπετάν Αλέξη. Λόγω Ελλάς, καταλάβατε. Δεν θα το λένε Αλεξάκη, μην το λέτε έτσι. Δεν είναι σωστό.
1: Λό, εντάξει, όπως ναι. θέλει ο καθένας.
0: Αλλά εντάξει, ναι, ναι, δεν θα σας πούμε εμείς.
1: Όχι, δεν θα
0: ναι.
1: πούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάντως γενικά υπάρχουν πολλά νευρούλια.
0: Πολλά.
1: Πολλά νευρούλια, δηλαδή.
0: Α, η Μαρία.
1: Τι?
0: Η κυρία Μαρία.
1: Τι?
0: Αφού δεν μου λέτε εσείς καλημέρα, σας λέω εγώ.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Α, έτσι το έχουμε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέραμε ότι είχατε ξυπνήσει.
0: Ο καφές ζεστός και κρύο νεράκι από δίπλα. Και το τσίπουρο το ίδιο. Ο κρύος καφές και το παγωμένο τσίπουρο είναι γευστικός αναθεωρητισμός. Μας λέει ποιος άλλος, ο κύριος Παύλος.
1: Γευστικός αναθεωρητισμός.
0: Ρεβιζιονισμός, κύριε Παύλο.
1: Ναι. Ναι. Μπορούμε να το ονομάζουμε και τσίκα το καινούριο κόμμα.
0: Γιατί?
1: Από το τσίπουρο και από το καφές.
0: Ποιο κόμμα, παιδί μου, δεν μιλάμε για κόμμα.
1: Κάνουμε κόμμα. Κάνουμε κι εμείς ένα, γιατί τόσα γίνονται.
0: Ναι.
1: Χτες έβγαλε ανακοίνωση η Ελπίδα για την Ελλάδα.
0: Μην τη λες Ελλάδα, για την Ελλάς. Για την Ελλάς. Δεν κλείνεται.
1: Όπω δεν μ' αρέσει.
0: Δεν κλείνεται, για την Ελλάς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η Ελπίδα για την Ελλάς.
0: Η οποία Ελπίδα δεν είναι. Το όνομα δεν είναι Ελπίδα. Είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να το λέω όλο αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, κουράζομαι.
0: Μα αυτό δεν είναι το όνομα της.
1: Ελπίδα
0: του κόμματος.
1: Ελπίδα.
0: Δεν είναι σκέτο αυτό. Αυτό είναι συντομογραφία. Αυτό είναι συντομογραφία.
1: Δεν μπορώ να το λέω.
0: Εντάξει, το κανονικά πρέπει να.
1: Γιατί το Ελλάς το λες όπως λες. Όπως το πρέπει να.
0: Ελλάς θα το λέω, ναι.
1: Όχι,
0: θα
1: γιατί.
0: Λέω.
1: Αφού
0: και
1: είναι...
0: όπως τα λέγαμε χθες, πώς λέγαμε χθες οι νεοαριστερίτες, τα λέμε οι Ελλασίτες. Για τα μέλη του κόμματος.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείς,
1: δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί αποδηγείς τα ξέρω μόνο από αυτά.
0: Μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, στο μυαλό μου είσαι, γιατί αυτό συζητούσα πριν μπούμε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Αργυρό. Λέω ότι επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση χθες.
1: Ναι.
0: Πλάκα-πλάκα λέει ο Τσίπρας κατάφερε να ξεκολλήσει τη βελόνα στο Πασόκ. Προς τα κάτω όμως.
1: Παιδιά, εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
0: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά.
1: Με τις δημοσκοπήσεις πρώτον. Πρέπει να κοιτάτε πάντα αν η εταιρεία που βγάζει τη δημοσκόπηση είναι μέλος του συνδέσμου των δημοσκόπων. Έχουν σύνδεσμο οι άνθρωποι.
0: Ναι. Άρα τηρεί κάποιες προδιαγραφές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί ας πούμε κάποιες είναι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.
0: Που δεν έχουν την ίδια πιστότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή ας πούμε ήταν διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και ήταν πάρα πολύ γρήγορα που έγινε.
0: Ναι, αλλά όντως εμφάνισε να κουνιέται για πολλούς η βελόνα.
1: Ναι, πάντως.
0: Προς τα κάτω.
1: Ναι, απλά όμως σου λέω κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάντως, αυτό που λένε, έχω ακούσει όλους. Σχεδόν όλους τους δημοσκόπους να λένε, είναι ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με κάποια.
0: Οι επιστήμονες, όχι εμείς να αποτυπώσουμε, εμείς αποτυπώνουμε από τώρα.
1: Για τους επιστήμονες, λέω. Ναι, οι επιστήμονες το λένε.
0: Ναι, για τους δημοσκόπους.
1: Εγώ το λέω. Ότι χρειάζονται 2 εβδομάδες για να αποτυπώσουν μια πρώτη. Να παρουσιάσουν μια πρώτη εικόνα, ας πούμε, η οποία θα είναι.
0: Ναι, ναι. Τέτοιο.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση. Γιατί χθες δεν τα πάμε χθες.
0: Παιδιά, στο Ηράκλειο 2.27 η αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια.
1: 2.27, α.
0: Ναι, μας λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Παραφροσύνη είναι αυτό.
1: 2.27 είναι πολύ, παιδιά, τώρα.
0: Ναι.
1: Πού θα πάει αυτό.
0: Καλημέρα από τον κύριο Παναγιώτη. Μας στέλνει ένα μιμ για τον.
1: Έχουν λυσάξει όλοι τώρα, έχουν βγάλει.
0: Αλέξη Τσίπρα, ελαστικά Ο Αλέξης μας στέλνει ένα meme. Ναι. 19 βαθμούς έχει στη Λαμία. Έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια.
1: Επικοινωνιακά.
0: Ευδείκνυται και το όνομα,
1: το στόχο του τον πέτυχε.
0: Ναι, γιατί ναι. Παραμένει στην ειδησιογραφία.
2: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα,
1: γεια σα. Σοβιενίστε.
2: Ναι, πάντα. Το ξέρουμε. Έτσι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, χθες είχαμε να συζητήσουμε τόσα πράγματα.
2: Θα τα πούμε σήμερα. Ναι. Γιατί κόμμα Τσίπρα δεν είπαμε χθες.
1: Δεν είπαμε. Ναι, τώρα συζητάγαμε ότι έχουν βγει πολλά memes. Και
0: με... Που παίζουν με το όνομα.
1: Ναι, και ότι πέτυχε το στόχο του επί της ουσίας. Τώρα εδώ
3: ναι, παιδιά, προφανώς.
2: Εντελώς τον πέτυχε το
3: θέμα να συζητιέσαι. Γιατί άμα δεν μόνη μέρα δεν συζητιέσαι στα social media με κανένα τρόπο. Δεν έχει αποτύχει. Ναι.
2: Εξάλλου είναι και τόσο έμπειρος πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, θα ήξερε από πριν τι θα γινόταν και ότι θα υπάρξουν και μιμ και τέτοιες συζητήσεις για το Ελλάς και πού παραπέμπει. Το ήξερε πριν να βγει το όνομα στη δημοσιότητα ότι θα γίνει αυτό.
1: Φαντάζομαι κι εγώ, ναι.
0: Ναι, κάποιος έλεγε, συνεργάτης που ήξερε το όνομα, γιατί το όνομα είχε αποφασιστεί, υποτίθεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ,
1: δύο μήνες πριν,
0: ας πούμε, αλλά είχε μείνει από τα σφράγια στο μυστικό. Αλλά ένας που το ήξερε, είχε πει σε έναν συνάδελφο, είχε εκμυστηρευτεί την παραμονή των αποκαλυπτηρίων, ότι ναι. Θα συζητείτε για 10 μέρες το όνομα.
2: 10.
0: Γι' αυτό θα συζητάτε. Λέει, για 10 μέρες θα συζητάτε γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα δούμε.
2: Μετά θα συνηθίσουμε και θα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και θα λέμε, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία το Πασοκ τόσο, το Ελλάς τόσο ή η Ελλάς. Πώς θα το λέμε, το Ελλάς.
0: Αφού είναι η συμπαράταξη.
3: Η ελληνική
0: συμπαράταξη είναι η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, να θυμάσαι αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η, είναι και το κόμμα Ελλάς.
2: Γι' αυτό.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η Ελλάς. Είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Επίσης, να σας πω, επειδή μας ακούγατε πριν, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί ήσασταν στον αέρα, αλλιώς σίγουρα θα μας ακούγατε. Κατέληξε μια πρόβλεψη για τον χρόνο των εκλογών, για να το πούμε από τώρα, γιατί μας αρέσουν εδώ οι προβλέψεις. Το θυμάστε, το είχαμε κάνει και τις προηγούμενες εκλογές εθνικές.
1: Και πέσε μέσα, έπεσε πάντα.
3: Ναι. 11 Απριλίου.
2: Είπε και 18.
3: 18, αλλά μαζί καταλήξαμε στο 11. Οπότε κλειδώνω το 11.
2: Εμεί λέμε 11.
3: Γιατί γίνεται.
0: Εκεί ποντάρετε.
3: Λέω ρε παιδί μου το εξής. Ένα σκεπτικό. Ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ. Μην πει κάποιο. Άμα ήταν, θα το έλεγα, αλλά δεν το κρύβω ότι έχω ρεπορτάζ πάνω στην ημερομηνία. Λέω, 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα του 27 την εξάμεινη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τότε πρέπει να είσαι πανέτοιμο. Δηλαδή δεν παίζει εκεί. Πρέπει να έχει, δηλαδή, όχι απλά να έχουν γίνει εκλογέ, κυβέρνηση να έχει πάρει εμπιστοσύνη από τη Βουλή, να έχει ορκιστεί, να έχει ξεκινήσει να πιάσει δουλειά κανονικά. Να είναι όλα στην τέλεια. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.
0: Διπλών εκλογών.
3: Μπορεί και να μην γίνει, μπορεί και όχι. Αλλά δεν μπορεί να πας με το μπορεί. Πρέπει να πας με το. Ότι, ναι. Να έχει το ενδεχόμενο.
2: Μα να σου πω κάτι. Άρα, μου είχε πει ένας συνάδελφός μας πιο έμπειρος από εμάς ότι κάποιες φορές το ρεπορτάζ είναι υπερτιμημένο. Η κοινή λογική είναι αυτή που θα πρέπει να υπηρεσιάσει.
3: Ναι, δεν αποκλείεται. Σωστά.
2: Λες,
3: εγώ πήγα να πω το Πάσχα, ρε παιδιά. Πάσχα λοιπόν είναι 2 Μαΐου.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Έχει χαθεί προπολού. Η κοινή λογική έχει χαθεί προπολού. Να το πούμε και αυτό ω αστερίσκο. Ναι, πάμε παρακάτω.
3: 2 Μαΐου Πάσχα, 25 Απριλίου είναι Κυριακή των Βαΐων. Άρα αυτά αποκλείονται αυτές οι δύο Κυριακές.
1: Όχι, ναι, δεν τις
3: άρα για να έχεις την ασφάλεια που λέμε 1η Ιουλίου να είσαι πανέτοιμος, πρέπει να πας κάνεις εκλογές πριν το Πάσχα. Και άρα λέω, όχι τελευταία, αυτό 11 Απριλίου.
1: Δηλαδή είναι το 10. Μάρτιο τον αποκλείουμε εντελώς.
3: Καλά, εγώ τον αποκλείω.
1: Όχι, λέω εσύ. Ναι. Μαζί σου πάμε εμείς, γιατί πάντα πέφτεις μέσα. Άρα αποκλείεται το Μάρτιο.
3: Και γιατί να μην θες, αν είσαι κυβέρνηση, να πας ωραία να κάνεις το τριήμερο του χρόνου, αυτό το τσεκάρε. 25η να περάσει καλά.
1: 25η πέφτει Πέμπτη.
0: Μια χαρά Πέμπτη Παρασκευή, τετραημεράκι. Τετραημεράκι.
1: Τα έχω μπροστά μου, τα άνοιξα.
3: Να πας παρελάσεις εκεί στις εξέδες, ωραία αυτά κλπ. Και μετά να πας να ανακοινώσεις. Συν κάποια έργα που εγώ νομίζω θέλεις μέχρι τότε να έχουν τελειώσει.
1: Ναι, να τα έχεις παραδώσει. Ναι.
2: Τι πρέπει να έχει τελειώσει.
3: Όχι πρέπει, αλλά το θες.
2: Τι υπολογίζεις.
3: Παράδειγμα, να έχει γίνει, αν μπορεί να έχει το flyover. Δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι ένας στόχος.
1: Παράδειγμα, να έχει γίνει.
0: Το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Το μετρό τώρα.
0: Το Έμορ, το ξέρω.
3: Να έχει γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 30 χρόνια που να γίνει στο Ιόνιο και ανοιχτά τη Κέρκυρα. Να πει εδώ, κάναμε την πρώτη. Πάμε να βρούμε.
0: Ανοίξαμε την πρώτη. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και το μετρό τη Θεσσαλονίκη στον Κούβελ. Ναι.
2: Να αφήνει να περιμένουμε κανένα.
3: Να τελειώσει. Ναι. Όχι.
1: Το μετρό, η γραμμή 4.
3: Το 33.
0: Δεν τελειώνει, παιδιά, έτσι εύκολα.
2: Ναι.
0: Και έχει βρει και δυσκολίες στην πορεία.
3: Ποιος δρόμος.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Δρόμο πάντω.
1: Έλυγε κάποιο δρόμο.
3: Άμα δεν βλέπει πουθενά έργα. Αν δεν βλέπει έργα πουθενά, ο δρόμο σημαίνει ό,τι και να είπα, πριν το 2035 θα τελειώσει. Άμα δεν βλέπει έργα.
1: Ναι,
3: άμα είναι μόνο μελέτε, διαγωνισμοί κλπ.
1: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
3: Ναι.
0: Πρέπει να ετοιμάσουν, να περάσουν από το.
3: Ναι.
0: Ελεκτρικά συνέδρια και τα διάφορα όργανα και καλά. Και έτσι πρέπει, α πούμε, γιατί έχουμε καεί κιόλα.
2: Καλά, εδώ είδαμε με τι χίλιε κάμερε που δεν αποκυρώθηκε ο διαγωνισμό.
3: Θα ξαναγίνει, ναι, σωστά. Άρα 11 Απριλίου αυτό λέω. Δεν ξέρω.
0: Γεφύρι τη Άρτα και αυτέ οι κάμερε.
1: Δεν πειράζει.
0: Γεφύρι τη Άρτα. Ναι.
3: Τι γνώμη σα θέλω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το λέω για να το πω μόνο.
1: Τι, για τι εκλογέ.
3: Για την ημερομηνία, ναι.
1: Καλή, ναι, συμφωνούμε.
0: Λογικό μα ακούγεται. Ναι, Κώστα.
1: Ναι, Κώστα.
0: Λογικό μα ακούγεται. Είναι χαρά.
3: Πέρα, δεν χρειάζεται να μου λέτε όλα ναι.
1: Όχι, συμφωνούμε.
0: Κοίτα να δεις, εγώ άκουσα ότι θα υπάρξει παγίδα και θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν το πιστεύω. Είναι κάποιοι
3: και ποιο θα παγιδεύσει, εδώ έχουν γράψει
0: όχι, ναι, παιδί μου, υποτίθεται ότι κάποια κόμματα έχουν βιαστεί και έχουν εξαγγείλει και νωρίτερα ή το έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάει λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβουν να είναι έτοιμοι εν ώψη Σεπτεμβρίου. Έτσι ακούγεται και γράφεται και στο ρεπορτάζ. Κλείνοντας το μάτι, ξέρεις, είναι από αυτά που γράφουμε στο ρεπορτάζ και λέμε. Γιατί να είναι έτοιμοι τότε, γιατί μπορεί να κτλ.
1: Αυτά είναι να είχαμε να γράφαμε.
0: Εγώ πιστεύω πως δεν.
1: Γιατί εγώ τελευταία.
0: Προς τα εκεί που το λέει ο Κώστας το βλέπω, χωρίς να είχα όμως προδιογράψει ημερομηνία. Το 11η μου αρέσει.
3: Μ' αρέσει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει τα βράδια που να διαβάζει το ημερολόγιο το 27.
0: Ή βλέπω κάτι σειρές και την κοιμάμαι.
1: Τελευταία, ρε παιδί μου, μέχρι πριν λίγο καιρό ρώτησαν το Μητσοτάκη και του λέγανε πότε θα γίνουν εκλογές. Και έλεγε το 27. Στην ώρα τους, έλεγε στην ώρα τους, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Το ΠΕ1, το ΠΕ2, το ΠΕ3 θα ξαναγράφονται για Σεπτέμβριο, για μετά τη ΔΕΤΗ. Το ξανά. Και χτες που τον ξαναρωτήσανε, λίγο τον είδα λίγο μανουριασμένο. Δηλαδή το έχω πει, το 27.
2: Νευρίασε να το λέει συνέχεια.
1: Ναι, τον είδα λίγο γιατί λέω, εντάξει, σου λέει και ο άλλος, πόσες φορές θα το πω. Και
0: να έχει ένα μπάνερ από κάτω.
1: Ναι, να φοράει μπλουζάκι. Μπορεί να φοράει μπλουζάκι. Οι εκλογές δεν γίνονται το
2: 27. Εν τω μεταξύ, όποιο μήνα και να μην γίνουν από ένα σημείο και μετά, δεν θεωρούνται προώρες, έτσι, να το πούμε αυτό. Είχα διαβάσει ότι τεχνιέντος, δηλαδή, ήταν ένα διαβολικό σχέδιο. Είχε διαρρεύσει από το Μαξίμου κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο εκλογές, έτσι ώστε να βγουν μπροστά τα νέα κόμματα, να δημιουργηθούν.
0: Το έχω πει. Να δημιουργηθούν τα κόμματα
2: και
0: να έχουν χωνευτεί και να έχουν ήδη φθορά. Ναι, γιατί όταν θα αρχίσουμε.
2: Να την τελευταία στιγμή.
0: Αυτό είναι το σενάριο. Όταν θα δούμε και θέσεις και στελέχη και την βάσανο της αντιπαράθεσης κτλ. Όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται πάρα πολύ έβηχα, τότε ενδεχομένως θα έχουν ξεφουσκώσει και όλα στα κόμματα που σε διαδικτυακές έρευνες αμέσως φουσκώσανε.
1: Έχετε κάνα καινούριο στέλεχο σήμερα καλεσμένο?
2: Ναι, με.
3: Έναν από τους 4 αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, κάτω από τον κύριο Κουφονικολάκου, δηλαδή που την είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει. Τώρα ξεκινάμε τους αναπληρωτές, να δούμε τι λένε εκείνοι.
2: Τον κύριο Καρπουχτσί.
3: Ναι,
0: μπράβο. Να δούμε ποιος
3: είναι ο σχεδιασμός και όλα αυτά. Σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται. Και μόλις ανακοινωθούν και της κυρίας Καριστιανού οι αντίστοιχοι, θα καλέσουμε και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης Αυγερινός που γράφεται δεν έχει αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος επισήμως. Δεν το έχω δει κάπου τυπικά να
1: επίσημα να δεν έχει βγει ανακοίνωση.
2: Δεν έχει ανακοίνωση για κανέναν κάτι. Πρέσβη Ζαχαρίνη.
1: Δεν έχει βγει ανακοίνωση, ωστόσο σε ένα chat που υπάρχει που ενημερώνουν για τη δραστηριότητα του κόμματος, ας πούμε χτες την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα, ο κ. Σευγερινός την έστειλε.
2: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα?
1: Ναι, κάτι.
2: Από την κυρία Καριστιανού.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, αλλά ήταν λίγο ετεροχρονισμένη, δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν λίγο πιο
1: καλά τώρα
0: πιο γρήγορα ρεφλέ.
1: Εντάξει, θέλω να τον περιτήσουν οι άνθρωποι να γράψουν ένα αυτό.
3: Εντάξει, νέο κόμμα είναι, να το κρίνουμε αμέσως.
2: Ήθελα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Τι τραγουδάκι?
0: Τι τραγουδάκι?
2: Εσείς θα μου πείτε αν σας αρέσει τώρα τι τραγουδάκι είναι αυτό. Το ακούμε λίγο τώρα. Το ακούμε δυνατά?
1: Ναι, το ακούμε.
3: Πολύ. Ακούγεται, νομίζω ακούγεται, ναι. Το ξέρω στο ραδιόφωνο. Κατέρα ενθουσιάστηκε.
1: Είναι καλοκαιρινό.
3: Δεν το έχω ξανακούσει.
2: Πώς σας φαίνεται?
1: Ωραίο, δεν μου αρέσει.
2: Εσένα, Διονύση?
1: Διονύση δεν είναι φαν των ελληνικών.
0: Δεν είμαι πολύ.
3: Θα κατέβεις με αυτό στο Eurovision του χρόνου και δεν μας το λες.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια φωνή. Η αλήθεια είναι.
3: Ναι.
1: Εγώ τι θα είναι? Μπορούσα, ναι, για πες.
2: Όμως αυτό το τραγουδάκι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: AI είναι.
2: Είναι AI. Είναι AI και η φωνή και το τραγούδι.
3: Πώς το κάνουν αυτό, δε, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
2: Το είδα στο TikTok και δεν το πίστευα ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι δημιούργημα. ψεύτικο. Δεν χρειάζεται. Είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Θα δει ρεκόρτα. Θα έχει ραδιόφωνα στο μέλλον να δει που θα παράγουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη, playlist, δεν πληρώνουν κανέναν και θα παίζουν μουσικούλες τέτοιες όλη μέρα.
2: Αφού και ταινίες θα γίνονται με ηθοποιούς που δεν θα παίζουν.
1: Αυτό, ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, παίξει τώρα και γίνει viral και γίνει hit.
0: Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα.
1: Έχει γίνει hit αυτό.
2: Έχει γίνει hit, ναι,
3: με. Θα
2: στα social media.
3: Θα παίζει στα night clubs.
2: Μπορεί να παίζει και στα Night Club, δεν ξέρω. Γιατί για τους τοπίους δεν λένε ότι θα υπογράφουν για την κρίση του προσώπου τους και θα παίζουν σε ταινίες χωρίς να παίζουν.
0: Μπορεί να παίξει αυτό σε πανηγύρι το 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Δεν μπορεί να παίξει. Καταλαβες. Άμα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι το μεγάλο, ρε παιδί μου, τεστ για τα τραγούδια. Αν μπορεί να παίξει σε πανηγύρι.
1: Όχι, ρε Διονύση, δεν είναι όλα τα τραγούδια
0: που λέω λόγο, ρε παιδί μου, έτσι το είπα τώρα σιγά.
2: Για τα καλοκαιρινά λες.
0: Ναι, αυτό.
3: Ωραία.
1: Καλοκαίρι, ορίστε.
0: Μας έβαλε στη νέα εποχή, ρε Σιδούκα.
3: Έτσι.
1: Τώρα εντάξει.
3: Είναι Gen Z η Δούκα στην ψυχή.
1: Ναι,
2: λοιπόν, κατά βάθο.
3: Φεύγουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
3: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Είδες, είναι όμως ακόμα και τα τραγούδια.
0: Ναι, δεν σου θύμιζε αυτό, πάρα πολλά όμως.
1: Αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται.
0: Εμένα μου θύμιζε λίγο Μαριάννα Τόλη, λίγο Μπέση Αργυράκη, λίγο αυτή την δίσκο του 80-90.
1: Λίγο παλιακό.
0: Λίγο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ναι,
1: λίγο ρετρό.
0: Αυτό.
1: Όπου, αν ακούγεται ρετρό αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωραία, παιδιά, τι πάθαμε.
0: Μας λέει και η φίλη μας η Μαριτίνα.
1: Τι?
0: Ότι το 11 Τετάρτου δεν είχε πάει πολύ καλά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλήθεια.
0: Το 2000. 4 ώρες κυβέρνηση Καραμαλή και μετά Β' Αθήνας.
1: Στο Πασόκ είχε πάει καλά, δηλαδή.
0: Στο Πασόκ. Στο Πασόκ είπα καλά.
1: Ναι. Μαριτίνα, Μαριτίνα.
0: Ήλια, ήλια, αρχηγέ. Ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου. Ένα αταβιστικό επαναστατικό ίστρο τον έχω από προχθές, λέει ο κύριος Παύλος, και μας στέλνει φωτογραφία από τον ανέφελο ουρανό και την ανατολή του ήλιου εκεί που βρίσκεται. Αρχίσαμε τα βιστικά επαναστατικά, κύριε Παύλο. Πολύ ωραία. Σας ενέπνευσε, βλέπω, το Ελλάς. Μπράβο. Η Ελλάς. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή σε 3 λεπτά παρακάτι θα είναι η ώρα 7.
0: Ναι.
1: Θα πάμε κι εμείς με κανονικό τραγούδι όμως. Elton John, Dua Lipa. Ναι. Δεν είναι AI αυτό. Στις 7 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Τι θυμάσαι όταν ακούς αυτό το τραγούδι?
1: Το Cat People.
0: Το Cat People. Εγώ την Αστάζια Κίνσκι.
1: Ναι, που, μετά, έπαιζε, στο, ναι,
0: που έπαιζε στο Cat People.
1: Έπαιζε ναι. στο Cat People. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Θυμάμαι λοιπόν σε αυτό, θα σας πω μετά, γιατί θα πάμε τώρα μια βόλτα στο λιμάνι, θα σας πω μια σκηνή, τι είχε γίνει σε θερινό κινηματογράφο. Θα πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί φεύγετε.
0: Γιατί το κάνουμε, λέγαμε πριν για την 25η Μαρτίου του χρόνου και φαίνεται ότι το Αγίου Πνεύματος που είναι μεθαύριο, κάποιοι θα το κάνουν πενθυμεράκι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μια χαρά.
1: Ωραίο.
0: Πενθυμεράκι, ωραίο, ναι.
1: Έχει πάει η Στέλλα.
0: Ναι.
1: Εκεί.
2: Καλή σας, παιδιά, να έρθετε μια βόλτα από εδώ. Καλή σας
0: ημέρα.
2: Εδώ βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι λοιπόν, από σήμερα και όχι από αύριο, βλέπουμε ότι αυξάνεται σιγά σιγά η επιβατική κίνηση, διότι όπως είπατε και εσείς, αρχίζει η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Όσων εγκαταλείπουν το κλινόν άστι για τα πολύ όμορφα νησιά της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν φεύγουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να πάρουν και μια κανονική άδεια επιπλέον, προκειμένου να κάτσουν περισσότερο στον προορισμό της επιλογής τους. Τα επόμενα λεπτά στις 7:25 βάζει πλώρη το δρομολόγιο για Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη. Εδώ πέρα πολύ ωραία πραγματικά. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν.
0: Ζηλεύουμε τώρα,
2: ότι...
0: έτσι το καταλαβαίνει. Ζηλεύουμε.
1: Ναι. Η Στέλλα να δεις που είναι εκεί και τους βλέπει και έτσι κουνάει μαντήλι.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή σκεφτείτε πώς αισθάνομαι εγώ που νομίζω πως οι δρομοί δεν έχουν παράπονο. Τους ξεπροβοδίζω με την πρώτη ευκαιρία. Οπότε υπάρχει μπροστά ένα τριήμερο Πάσχα ή Χριστούγεννα τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται κατά διαστήματα ουρά. Και από κόσμο και από οχήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, στο 70% η πληρότητα του εν λόγω δρομολογίου. Να δούμε και αύριο στο αντίστοιχο δρομολόγιο και στα υπόλοιπα δρομολόγια τι πληρότητα θα υπάρξει και πώς θα κινηθεί η επιβατική κίνηση. Να πούμε ότι σήμερα 12 είναι τα δρομολόγια που αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, πλέον των 34 που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τα καλά νέα είναι ότι η σύμμαχος των εκδρομέων είναι και ο καλός καιρός.
0: Μα υποτίθεται ότι σήμερα, από ό,τι μας είχαν πει οι μετρολόγοι εδώ της ΕΡΤ, σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά η Πέμπτη θα ήταν θεωρητικά η κορύφωση, δηλαδή 30, 31, 33 βαθμούς κτλ.
2: Ναι, πράγματι, το επιβεβαιώνω και το αισθάνομαι εγώ που βρίσκομαι εκτός. Έχουμε εξυπηρετήσει.
1: Και ζεσταίνεται και κουνάει μαντήλι. Ναι, για πες.
2: Επομένως, ακριβώς, εγώ που είμαι επί του πεδίου, ναι, δηλαδή ήδη τέλος στα σακάκια θεωρώ από νωρίς το πρωί. Έχουμε μπει για τα καλά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και να δούμε τώρα, είπαμε και πριν, πώς θα κινηθούν τα πράγματα τις επόμενες
0: ημέρες.
2: Το Σάββατο θα κορυφωθεί η κίνηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλλα. Είναι μόνο Έλληνες ή είναι και ξένοι που φεύγουν? Το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, και τον προηγούμενο μήνα είχαμε ρεκόρ αφήξεων στα αεροδρόμια. Γι' αυτό σε ρωτάω. Υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι κατευθύνονται στα νησιά ή μόνο Έλληνες που έχουν το πενθυμεράκι, ας πούμε, και φεύγουν?
2: Από όλα έχει εδώ ο Μπαξέ στο λιμάνι του Πειραιά. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε δει και τουρίστες. Οι τουρίστες άλλωστε εδώ και πολλούς, αρκετούς μάλλον μήνες, αντιμετωπίζουν τη χώρα μας σαν να είναι καλοκαίρι. Οπότε έρχονται, κάθονται λίγες μέρες στην Αθήνα, φεύγουν μετά για τα νησιά του Αιγαίου. Άρα ήταν το αναμενόμενο να δούμε και τους ξένους τουρίστες σήμερα. Και Έλληνες βλέπουμε κυρίως. Νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή φοιτητές, νεαρές ηλικίες, έτσι οικογένειες να φεύγουν από τώρα δεν έχουμε δει.
0: Όχι, ναι.
2: Και λογικό είναι, ενδεχομένως να μην κατάφεραν όλοι να πάρουν μια κανονική άδεια και να συνδυάσουν τις ημέρες για να μπορέσουν να φύγουν.
0: Καλό είναι αυτό. Έκλεισαν και τα γυμνάσια και τα λοιπά. Οπότε είναι ναι, ωραία, μπορεί να κάνουν και τέτοια
2: πολύ
0: πράγματα.
2: Δύσκολο, ακριβώς. Επομένως αύριο ο κακός Παύλα καλός χαμός θα γίνεται σίγουρα.
1: Ναι.
2: Ναι, και το απόγευμα θα έχει σίγουρα κόσμο. Αυτό του λέει τουλάχιστον η εμπειρία μου και από τα προηγούμενα χρόνια που θα έχουν σχολιάσει από τα σχολεία, θα έχουν τελειώσει οι άνθρωποι τις δουλειές τους και θα μπορέσουν να φύγουν οικογενειακώς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε,
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Στέλλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Οι Βορειοευρωπαίοι που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα θα γυρίσουν μετά κάποια στιγμή. Έτσι. Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ λίγο πιο πάνω κτλ. Και θα πούνε πού ήσαν, πω ζέστη που είχαμε εδώ. Εγώ ήμουν τυχερό, ήμουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι οξύμορο. Αυτό είναι τρελό, έτσι.
0: Ναι, μα έχουν έρθει εδώ πέρα για τα.
1: Πού ήσαν, πω ζέστη που είχαμε εδώ. Εγώ ήμουν τυχερό, ήμουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι οξύμορο. Αυτό είναι τρελό, έτσι.
0: Ναι, μα έχουν έρθει εδώ πέρα για τα. Ας πούμε αρχή καλοκαιριού, ναι. Έτσι, και τα μέρη που αφήσανε. Βράδυ.

0: Δίνουμε στον έρωτά μας τώρα.
1: Οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.
2: Όλοι μαζί.
3: Ωραία.

0: σου ρε Βαγγέλη Γερμανέ, με τα ωραία σου. Λοιπόν, που λες και είμαστε στο σινεμά και βλέπουμε την ταινία, η οποία ήταν και λίγο thriller, λίγο, γιατί είχε αυτούς που μεταμορφωνόντουσαν σε λουροειδή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχει μεταμορφωθεί, που δεν θυμάμαι τον πρωταγωνιστή, σε πάνθυρα.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μακντάουελ, ο Μάλκομ, πώς το λέγανε.
0: Θα λυποθυμίσεις λίγο.
1: Ναστάζια Κίσκη και Μάλκομ Μακντάουελ.
0: Είναι ο Μάλκομ λοιπόν και έχει φάει μια κυρία. Και δεν είναι ωραία εικόνα. Και μετά λίγο ανακατεύεται και τα λοιπά. Και την ώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχουν όλοι παγώσει μέσα στο σινεμά, γιατί είναι αυτό το πράγμα που είναι
1: thriller,
0: λίγο
1: ναι.
0: φρικτό και λίγο αηδία.
1: Παγώσει το αίμα τους,
0: και λίγο
1: ναι.
0: αηδία, ναι, και λίγο αηδία. Και ακούγεται μία φωνή λεπτή από ένα κοριτσάκι που λέει: «Δεν θα μπορούσε να τη χωνέψει». Εκεί λοιπόν έγινε κόλαση στο θερινό σινεμά. Ήταν η φίλη μου η Κική. Γεια σου, Κικίτσα. Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε το φίλο μας το Μαρίνο, που λέει: «Στηρίζουμε τους πραγματικούς καλλιτέχνες και απορρίπτουμε τις AI δημιουργίες για να συνεχίσει να υπάρχει ανθρώπινος πολιτισμός». Παρεφερής είναι και το μήνυμα του Κώστα, που λέει: «Έχει γεμίσει το YouTube με τραγούδια δημιουργίες AI, ειδικά», λέει, «blues και rock». Είναι διάφοροι ερμηνευτές, μας λέει και κάποια ονόματα, δεν τους ξέρω καν. Είναι όλα computer. Και έχουν και βίντεο με πλήρη ανθρώπινη παρουσία. Κάνουν και εικονικές συναυλίες. Όμως κάποιοι από αυτούς έχουν υπέροχα κομμάτια. Ένα τέτοιο έστειλε προχθές την Έλενα την Καραγιάννη. Και λέω, λόγω AI θα ήθελα να μισώ το τραγούδι. Όμως μουσική, ερμηνεία και στίχη είναι εξαιρετικά.
0: Άκου το.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είναι σημεία των καιρών. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Καλημέρα στον Δημήτρη, το φίλο μας. Λέει: «Πας Λιβάδι και όλα τρίκαλα». Καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Έξυπνο, μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στην Γιώλα, που λέει: «Ο σταθμός έχει πρόβλημα στην Εύβοια, στη Χιλιαδού. Κάνει συνέχεια διακοπές τις τελευταίες 2-3 μέρες. Πολλές φορές εξαφανίζεται και για ώρες». Θα το πούμε στους τεχνικούς.
0: Ναι,
1: στους τεχνικούς, ναι, και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, χάρηκε που βάλαμε Μπάουι, γιατί φοράει μπλούζα σήμερα με Μπάουι. Και μας στείλει και φωτογραφία, τα πιστήρια. Καλημέρα στη Δέσποινα, που λέει: «Καλημέρα, καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν Πανελλήνιες από αύριο».
0: Ναι, τα παιδάκια μας, ναι, καλή επιτυχία, όλα με το καλό, να μην απογοητεύονται και όλα αυτά τα πράγματα. Οι ευκαιρίες που μας δίνονται στη ζωή είναι πάρα πολλές. Κάνεις πράγματα στην πορεία τη ζωή σου που δεν φανταζόσουν.
1: Ναι.
0: Που δεν φανταζόσουν.
1: Συνεχίζει η Δέσποινα όμως και λέει κι άλλο: «Θέλω να ευχαριστήσω όσους θεωρούν ότι όλοι πρέπει να ακούμε τη μουσική τους. Ιδιαίτερα τον γείτονα, που ευγενικά του ζητήσαμε να κάνει υπομονή τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι εξετάσεις, αλλά διαφορεί επιδεικτικά. Επίσης την αστυνομία, που θεωρεί ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει». Έχει απόλυτο δίκιο η Δέσποινα. Εκεί που μένω δίπλα είχε μια οικοδομή που κάνανε εργασίες. Είχαν βάλει στη διαπασόν κάποιο ηχείο από αυτά με τα Bluetooth και ακούγανε ό,τι θες να φανταστείς. Κάποια στιγμή πήγα και τους είπα: «Παιδιά, δεν ξέρω αν το σκέφτεστε, αλλά δίπλα σας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, ή πολύ περισσότερο μπορεί να είναι παιδιά που να διαβάζουν για Πανελλήνιες. Το έχετε σκεφτεί ποτέ?» Χαμήλωσαν την ένταση.
0: Μπράβο τους.
1: Χαμήλωσαν την ένταση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, τι καλό θα ήταν να μην χρειάζεται κάποια παρέμβαση και να το σκέφτεσαι από μόνο σου.
0: Εντάξει, παιδί, μερικές φορές
1: να σέβεσαι το δίπλα. Ναι, ρε παιδί μου, θες να ξεδώσεις. Οκ, και αυτό είναι.
0: Όχι, άνθρωποι, δεν μπορεί να μην το σκεφτεί.
1: Να μην το σκεφτεί.
0: Από τη στιγμή που στο επισημαίνει ο άλλος και το δέχεσαι όμως έτσι και δεν του λες: «Άρα,
1: ναι,
0: κάνα τέτοιο».
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό θετικό είναι. Γιατί πια δεν είναι όλα αυτονόητα, παιδιά.
1: Φωτεινή. Η Φωτεινή μας λέει ότι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή εναλλακτική, και τέτοια εναλλακτική μπορεί να είναι μόνο το Πασόκ από την αντιπολίτευση, γιατί αυτό μπορεί να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή μας πορεία. Έχει κάποια θεματάκια το Πασόκ, αλλά έχω ελπίδα πως θα τα λύσει. Δεν είχε γραφτεί ποτέ σε κόμμα. Λέει, γράφτηκε στο Πασόκ να ψηφίσει τις εκλογές που κάναν για πρόεδρο τώρα. Ναι, γιατί δεν ήθελε το Δούκα, γιατί τον θεωρεί λαϊκιστή η κυρία Φωτεινή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέο.

0: Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 15 βαθμούς στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. 2,20 βενζίνη.
1: Πού?
0: Και τα δεν ξέρω. Δεν λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Και τα υπερέσοδα του κράτους εκτοξεύονται. Πολύ ωραία.
1: 2,20.
2: Ναι, άλλο.
1: Θα δούμε και μεγαλύτερο, παιδιά. Θα δούμε και περισσότερο.
0: Αφού έχει πέσει τώρα η τιμή του βαρελιού, λογικά πρέπει να πάρει την Κατιούσα σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Λογικά.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μίλαγα με συνάδελφο που καλύπτει το χώρο της, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Θα τα καλύπτουν όλα. Αυτοί καημένοι έχουν πολλά.
0: Καλύπταν ένα κόμμα και βρέθηκαν με 7.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ρώταγα τι γίνεται τώρα στο Τσιπρέικο, ας πούμε.
0: Τι λένε για τη βενζίνη?
1: Όχι, εσύ.
0: Άσχετο.
1: Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Αυτό ρωτούσα. Και λέει, κοίταξε να δεις, λέει, κοίταξε. Σε αυτή τη φάση περιμένουν να κατακάτσει σκόνη με αυτό που έγινε, τέλος με ο θόρυβος, από το όνομα και από την παρουσίαση. Καμιά βδομαδούλα. Το πολύ. Χθες ανακοίνωσαν την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές που λέγαμε πριν. Λοιπόν, θα υπάρχουν όμως, λέει, και άλλοι 6-7 οι οποίοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, να δίνουν συνεντεύξεις, τέλος πάντων.
0: Την κυρία Αυλονίτου, εγώ θέλω.
1: Είναι η κυρία Αυλονίτου εκεί?
0: Την είδα. Χθες ήταν στο Θησείο.
1: Καλά. Αυτός που είδες, δεν σημαίνει ότι και θα είναι.
0: Όχι, γιατί μου έχει λείψει.
1: Όχι, θέλω να πω ότι αυτούς που είδες δεν σημαίνει ότι θα και θα είναι.
0: Α, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Θα βγαίνουν, λέει, και άλλοι 6-7, οι οποίοι όμως, λέει, αυτοί οι 6-7 δεν θα συμμετέχουν σε πάνελ. Δηλαδή δεν θα είναι εκπρόσωπος Τσίπρα, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος ΚΚΕ. Δεν θα είναι σε τέτοια. Θα είναι μόνοι τους, γιατί δεν έχουν ακόμα. Θα το αποφεύγουν, τέλος πάντων, αυτό, γιατί δεν έχουν ακόμα την εμπειρία.
0: Αυτό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Εδώ ένσταση. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του μέσου να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί.
1: Εντάξει, άμα τους λένε ότι ξέρεις τι, θα βγω σε εσάς, αλλά θέλω να βγω μόνος μου ή μόνη μου. Και του λένε ναι.
0: Εγώ αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Όχι,
1: λένε πως το εξηγούν, ρε. Σου λέω τώρα τι λένε.
0: Εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω.
1: Αυτοί λοιπόν λένε ότι θα το κάνουν αυτό γιατί για να αποκτήσουν τριβή. Να αποκτήσουν αυτό το πράγμα.
0: Στο Κασίδι το κεφάλι.
1: Όχι, στο Κασίδι.
0: Όχι, πολύ έτσι. Είναι
1: για να μην γίνει καμία στραβή τώρα στην αρχή, καταλαβες.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό όμως δεν είναι. Αυτό είναι.
1: Όχι, σου λέω.
0: Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Εγώ σου περιγράφω.
0: Ένας που βγαίνει ως εκπρόσωπος ενός κόμματος μπορεί τις ιδέες του και τις θέσεις του κόμματος, που δεν τις έχουμε πολύ δει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να τις βάλει στη βάσανο της αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους για να φανεί και αν όντως κομίζει κάτι διαφορετικό ή είναι μία από τα ίδια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει αντιπαράθεση, δεν θα πρέπει?
1: Ρε παιδάκι μου, δεν είναι, σου λέω εγώ αυτό. Ναι. Εγώ δεν κάνω κρίση αυτό. Σου περιγράφω τι λένε ότι
0: τι
1: θα
0: λένε
1: κάνουν
0: ίδιοι.
1: Αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μία. Από την άλλη, διάβαζα τώρα το πρωί, γιατί το έκανε αργά το βράδυ και δεν. Πώς το λένε, κοιμόμουνα. Ο κύριος Πολάκης έκανε ανάρτηση το βράδυ.
0: Τι θέλει?
1: Και είναι έξω φρενών.
0: Με ποιο?
1: Με το Φάμελο.
0: Γιατί?
1: Και λέει, τι θα γίνει? Έχει βγει ένα καινούριο κόμμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο το έχει, είναι ο πρώην ηγέτης μας.
0: Ναι.
1: Που το ίδρυσε.
0: Ναι.
1: Δεν θα βγάλει κάποια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα? Θα πάρει κάποια θέση?
0: Ναι.
1: Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μου λέγανε.
0: Ναι.
1: Να πω και αυτό.
0: Να το πεις.
1: Ότι αυτή στις 6 του μήνα νομίζω θα συνεδριάσει κάποιο όργανο, Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω τι έχουν.
0: Ναι. Είναι για να κάτσει ο κουρνιαχτός. Να μην είναι θερμό.
1: 6 του μήνα λοιπόν θα συνεδριάσουν.
0: Ναι.
1: Για να δουν, να πάρουν θέση πάνω στα γεγονότα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ακούγεται, λέει, ότι 3 βουλευτές μετά από αυτή τη συνεδρίαση πιθανότατα δεν θα παραιτηθούν από βουλευτές, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Εδώ επίσης το έχω λίγο μπλέξει. Γιατί στην αρχή είχαν πει δεν θέλουμε να έρθουν βουλευτές. Και αν εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί εάν θέλουν να έρθουν.
1: Ναι.
0: Αλλά το να αν παραιτηθούν θα χάσουν
1: προνόμια και τα λοιπά.
0: Όλα αυτά που έχουν εν πάση περιπτώσει μέχρι τις επόμενες εκλογές που ελπίζουν να ξαναβγούνε με το νέο κόμμα κτλ. Αν το ελπίζουν, δεν το ξέρω. Και αν θα τους κάνουν και δεχτούς, ούτε αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Μένει να φανούν όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι ανεξαρτητοποιούνται. Αλλά δεν είναι αυτό που τους είχε ζητηθεί. Αυτό που τους είχε ζητηθεί είναι να παραιτηθούν τελείως, να φύγουν από τη Βουλή.
1: Θα το κάνουν, λέει αυτοί.
0: Γιατί
1: αν φύγουν αυτοί
0: γιατί να σου πω κάτι. κάτι. Ναι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να τους πει κάποιος ότι κάτσε ρε φίλε, βγήκες με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγήκες με τη σημαία άλλου κόμματος και τώρα μου ανεξαρτητοποίησε γιατί. Άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξαν οι συνθήκες ή άλλαξε το κοινό που σε ψήφισε. Αυτό που σε ψήφισε, δεν ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά η πρώτη είναι η τελευταία.
0: Εγώ το ξέρω, απλά θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κριτική.
1: Ας πούμε η κυρία Χριστίδου που την έβλεπα τώρα το πρωί σε ένα πάνελ, είχε βγει με τους Δημοκράτες.
0: Όχι. Όχι, είναι η αλήθεια. Α. Τι να σου πω τώρα.
1: Και έχω κι άλλα να
0: γι' αυτό, πω, είναι, γι' αυτό είναι μπλέξιμο μεγάλο.
1: Ναι, πως
0: μεγάλο
1: είναι.
0: Μπλέξιμο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και λένε όμως ότι αυτοί, αν φύγουν κάποιοι, αν εξαρτοποιηθούν, λίγο πριν τις εκλογές θα παραιτηθούν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Ναι, ωραία. Ο Γιάννης μας στέλνει μια. Είναι από αυτές τις φωτογραφίες που λυπούμαστε που δεν μπορούμε να σας τις δείξουμε. Ένα υπέροχη διάβγεια φωτογραφία. Ναι. Χθεσινό δειλινό στο Μεσολόγγι. Υπέροχη.
1: Πολύ ωραία. Είναι
0: φωτεινή, όμορφη είναι φωτογραφία. Πεντακάθαρη. Ναι, ναι. Υπέροχη. Καλλιτεχνική φωτογραφία. Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. 6 χρόνια σε πάει στο Λιβάδι, δεν θα δούμε.
1: Μέχρι παιδιά.
0: Εντάξει. Όχι, δεν είναι 6.
1: Ναι, τι 6. 36 είναι.
0: Δεν είναι 6.
1: Άκου 6.
0: Ο κύριος Διονύσης λέει πως το Ισραήλ κάθε μέρα βομβαρδίζει το Λίβανο, σκοτώνει αθώους ανθρώπους, βασανίζει όσους αντιδρούν στο γενοκτονικό καθεστώς και είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, όπως το να επιτίθεται σε ελληνικά χωρικά ένδυτα και συλλαμβάνει ελεύθερους Ευρωπαίους πολίτες. Διεθνή ήταν τα ένδυτα. Όλα αυτά δεν απασχολούν την ελληνική κυβέρνηση, δεν φαίνεται να απασχολούν ούτε εσάς. Πείτε μας το λόγο που δεν μιλάτε συχνά γι' αυτό. Η σιωπή είναι συνενοχή και το ξέρουμε πολύ καλά αυτά. Χαιρετώ. Χαιρετίσματα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον δύο φορές έχουμε αναφερθεί μέχρι σήμερα. Όχι αυτή τη βδομάδα σε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον δύο φορές. Γιατί αναφερόμαστε πολύ συχνά πυκνά στα διεθνή. Αλλά δεν είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι εμείς.
0: Τέλος πάντων. Ήθελε να το πει ο κύριος Διονύσης, το είπε, το είπαμε
1: και
0: εμείς. Πάρα πολύ καλά. Καλά κάνεις
1: και
0: εσύ. Και εσύ καλά κάνεις. Όλοι καλά κάνουμε. Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Ένα θέμα που υπάρχει και απασχολεί πάρα πολύ είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι και λίγο μπερδεμένο με αυτό το νέο ένφυα, όπως το έχουν ονομάσει. Έχει γίνει και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες.
0: Ποιο νέο ένφυα πάλι?
1: Υπάρχουν οι διατάξεις στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Μ' αρέσει που όλα αυτά έχουν βαρύγδοπα ονόματα.
1: Ναι, ναι. Πώς το λέγανε τότε το ένφυα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ήταν ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, και βγήκε υπομοιδά.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι είναι ένας νέος αυτοδιοικητικός ένφυα. Το Υπουργείο Εσωτερικών λέει δεν θα έρθει επιβάρυνση. Και υπάρχει ένα μπιφ για αυτό το θέμα και μια αγωνία για αυτούς που έχουν αυτοκίνητα. Και αυτοκίνητα. Ακίνητα.
0: Ναι.
1: Και εγώ ακόμα που το έχω διαβάσει και το έχω προσπαθήσει να το καταλάβω, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Γιατί πείτε, δεν νομίζω ότι τα κάνουν και τώρα τα πράγματα.
0: Φαντάζομαι. Γιατί οι λογιστές τι θα γίνουν.
1: Ναι.
0: Αυτοί,
1: το θέμα είναι να μην πληρώσουμε παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το θέμα είναι αυτό
1: είναι. Εντάξει. Πόσα παραπάνω πια.
0: Ναι.
1: Πώς τον έλεγαν αυτόν.
0: Αυτό ψάχνω.
1: Τον ένφια, ρε παιδιά, που τον είχαν βαφτίσει τότε. Κάπως τον είχαν βαφτίσει, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μου λες. Το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε, Τσιπλάκι, το οποίο είναι το Sugar Sugar, το τραγουδάει ο Κέρτ Ράσελ, ο γνωστός Κέρτ Ράσελ, της Goldie της Χόουν.
0: Της Goldie Χόουν.
1: Αλήθεια. Ο ηθοποιός. Ωραίο αγαπημένο ζευγάρι αυτό.
0: Έχω ακούσει διάφορους τραγουδιστές. Δηλαδή, έχω ακούσει τον Bruce Willis να τραγουδάει σε συναυλία. Τραγουδάει blues, τραγούδια blues μάλιστα. Ο οποίος ήταν εκπληκτική η εκτέλεσή του, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκπληκτικός. Πολλοί το κάνουν.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Πάμε.
1: Α, να το. Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών λεγότανε τότε.
0: Το έτσι δε.
1: Ναι.
0: Κάτι.
1: Ναι.
0: Έλα, πάμε. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με τα μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: your husband is coming.
1: Υπέροχη η Ρέη. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
2: Ψάχνει τον άντρα της.
1: Αυτή η καημένη το ψάχνει πάρα πολύ καιρό.
2: Μήνες
1: πάρα πολύ καιρό. Και το έχει γράψει κιόλας στο τραγούδι.
2: Μήνες τώρα. Έχει βγει και επιτυχία δηλαδή. Ταυτίστηκαν πάρα πολύ.
1: Τεράστια επιτυχία.
2: Τι να πω.
1: Τεράστια. Okay. Λοιπόν, εμείς έχουμε βρει έναν προορισμό και θα σας πάμε. Ο Διονύσης έχει πάει αρκετές φορές. Εγώ πάλι ποτέ.
2: Ωραίο νησί. Ωραίο νησί, αρχοντικό.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει στη Σύρο και στις Πέτσες. Πάμε πρώτα στη Σύρο, έτσι έστω και νοητά, να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Βουτσινό, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού, γιατί πήρανε πολλές γαλάζιες σημαίες.
2: Και ταξίζουν.
1: Βέβαια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να ξέρετε, σας έρχεται κόσμο σήμερα.
2: Ένα παράπονο έχω με τη Σύρο, ότι έχει εκεί πέρα ένα πράγμα που κολλάει πάνω στα βράχια και είναι τοξικό και άμα το ακουμπήσεις μετά.
1: Πονάει.
2: Κολιτσιάνο, πώς το λένε, κάπως το λένε.
3: Αν έχουμε λίγο χρόνο να σας πω ότι ο πατέρας μου αυτό που λέγεται Κολιτσιάνος τον τρώει κιόλας.
2: Το ξέρω, το τηγανίζουνε, το ξέρω και αυτό το ξέρω. Και, τέλος πάντων, υπέροχο νησί όμως. Για πείτε μας για τις γαλάζιες σημαίες, να ξεκινήσουμε από εκεί.
3: Λοιπόν, εμείς για χρόνια έχουμε στοχεύσει έτσι την ποιότητα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες των παραλίων μας. Φέτος η Σύρος έχει 7 γαλάζιες σημαίες. Έχουμε περί τις 12 οργανωμένες παραλίες. Κάναμε την εξής πρωτοτυπία τα τελευταία χρόνια και φέτος κλιμακώσαμε. Για να έχει ο κόσμος την επιλογή, αν δεν θέλει να πληρώσει τις ιδιωτικές ομπρέλες, εμείς βάλαμε 250 δωρεάν δημοτικές ομπρέλες στις παραλίες του νησιού μας.
1: Μπράβο σας.
2: Ξέρετε, να το πω τώρα γιατί εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήγα σε περίοδο που δεν ήταν ακόμα full season, οπότε δεν ήταν γεμάτες οι παραλίες. Παρ' όλα αυτά είδα να υπάρχουν σε παραλίες για να αλλάξεις ρούχα, για να βγάλεις το μαγιό, να φορέσεις τα ρούχα σου, τα οποία ήταν δωρεάν, δεν χρειαζόταν. Δεν ήταν δηλαδή σε παραλία κάποιου καταστήματος οργανωμένη κτλ. Αυτό που λέει ότι ο Δήμος προσέχει τις παραλίες και διαθέτει στο κοινό παραλίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον,
1: παροχές,
2: μπράβο,
1: ναι.
2: Για κάποιον,
1: ναι,
2: που δεν θέλει να πληρώσει, ρε παιδί μου.
3: Έτσι, ίσως είμαστε και από τους ελάχιστους δήμους που έχουμε τόσες πολλές παροχές. Είχαμε και την πρωτοτυπία πριν από το 2017, τότε στην κοινότητά μου, να έχουμε τον πρώτο εξωτερικό αυτόματο ποινιδωτή σε παραλία στην Ελλάδα, που μετέπειτα έγινε και νόμος να υποχρεωτικά κάθε παραλία με ένα βαγόσο στην αρχή απεινιδωτή. Γενικά οι παραλίες μας είναι, οι 5 παραλίες είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες, με ειδικά μηχανήματα, τα λεγόμενα C-Track. Έχουμε διαδρόμους σχεδόν σε όλες τις παραλίες.
2: Αυτό είναι σεβασμός στον επισκέπτη και στον κάτοικο του νησιού, αλλά και στον επισκέπτη που θα έρθει, το να έχει προσβάσιμη παραλία. Αυτό είναι δείγμα σεβασμού και κατά τη γνώμη μου, και το λέω με πολύ θερμή, δείγμα πολιτισμού. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
3: Έτσι είναι. Και ο τοπικός μας πλούτος είναι οι παραλίες μας, είναι οι ακτές μας, η θαλασσογραμμή μας. Αυτός είναι ο τοπικός πλούτος στα νησιά μας. Σε αυτό επενδύουμε, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Γι' αυτό αυξάνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Δεν ξέρω τι ποιοτικά στοιχεία έχετε, αλλά μετράει στον ξένο, όχι στον Έλληνα, στον ξένο τουρίστα, το γεγονός ότι μια περιοχή έχει πολλές γαλάζιες σημαίες, το μετράνε, το βλέπουνε, το υπολογίζουν.
2: Το σταθμίζουνε, ναι.
3: Για τον αλλοδαπό επισκέπτη η γαλάζια σημαία μετράει πάρα πολύ. Για τον Έλληνα επισκέπτη μετράει, αλλά το έχει συνδέσει και λανθασμένα με την ποιότητα νερών, που δεν είναι έτσι. Η γαλάζια σημαία δεν είναι μόνο ποιότητα νερών. Είναι η προσβάσιμη σημαία που έχεις πληροφόρηση για τον κόσμο, οι περιβαλλοντικές δράσεις που κάνεις, η διαχείριση απορριμμάτων, είναι πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι, είναι συνδυασμός.
3: Η ποιότητα νερών είναι ένα. Είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη που έχει, η ασφάλεια λουόμενων. Για τον ξένο, η γαλάζια σημαία είναι πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο για να πάει σε μια παραλία.
2: Μας είπατε για αυτά που κάνετε για τις παραλίες ως νησί, ως δήμος, ως νησί κτλ. Ανταπόκριση έχει, δηλαδή, επειδή ακούμε κάθε χρόνο, για παράδειγμα, να υπάρχει ρεκόρ επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Απ' την άλλη, υπάρχει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια, το έχουμε δει στο εξωτερικό και έρχεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά, ότι πόσους αντέχει ένα νησί, ας πούμε, για τον υπερτουρισμό. Εσείς πού βρίσκεστε με βάση λοιπόν, αυτά τα δύο?
3: Εμείς βρισκόμαστε σε μια βιώσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Διότι η Σύρος είναι ένα νησί που έχει κυρίως Έλληνες επισκέπτες. Δεν έχουμε βιώσει το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Και να σας πω την αλήθεια, ο ρόλος μου σαν αντιδήμαρχος τουρισμού είναι να το προστατεύσω και το νησί από αυτό. Και όταν ανέλαβα είπα ότι θέλω να κρατήσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Δηλαδή δεν είναι όλα κέρδος και χρήμα.
2: Ναι,
3: οπότε το περιφρουρούμε. Θεωρώ ότι πρέπει η κάθε ανάπτυξη να έχει μια σταδιακή άνοδο και όχι πέτος από το 10% του χρόνου στο 70%. Γιατί κάθε νησί, επειδή είναι και νησί, δεν έχει ενδιαφέρουσα ικανότητα να εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών.
1: Ναι.
3: Λόγω δικτύων νερού, λόγω
2: αποχέτευσης κλπ.
3: Εμείς έχουμε και 100, είμαστε και το μόνο νησί που έχουμε 100% βιομηχανικό νερό, δηλαδή από αφαλάτωση. 100%.
1: Μπράβο σας.
3: Για να το φέρουμε εδώ το νησί έχουμε περάσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τώρα με την λειψιδρία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζουν άλλοι προορισμοί, εμείς δεν το έχουμε.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, γιατί μόλις τον προηγούμενο μήνα είχαμε πει και εδώ από την εκπομπή ότι υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Εσείς αυτό το πρόβλημα δεν το έχετε, για παράδειγμα?
3: Καθόλου.
2: Ναι.
3: Καθόλου. Έχουμε επενδύσει πολλά χρόνια πριν. Ήμασταν και ένα νησί που δεν είχε πηγές όπως είναι Άξος, ας πούμε,
1: ναι,
3: ή Τήλος.
1: Ναι.
3: Και επενδύσαμε πάρα πολύ σε αυτό και σε τεχνογνωσία.
2: Φαντάζομαι παίζει ρόλο όμως, παίζει ρόλο και το εξής, ότι το νησί δεν έχει ένα συγκεκριμένο τοπόσημο στο οποίο θα γίνεται συνωστισμός, πανζουρλισμός και το υπόλοιπο θα είναι άδειο. Επειδή είναι μεγάλο νησί και έχει πολλά πράγματα να δεις ή να κάνεις, απλώνεται ο κόσμος, χάνεται δηλαδή, δεν έχεις την αίσθηση αυτού του
1: να πνίγεσαι
2: που έχεις για παράδειγμα στα στενά της Ίας, της Σαντορίνη, στα Φυρά, ξέρω εγώ.
3: Μεγάλο πρόβλημα εκεί τώρα αυτό.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι,
3: όπως το λέτε ακριβώς, και επειδή έχετε έρθει και το ξέρετε, η Σύρος έχει πολλά μέρη να πας. Δεν είναι σαν τη Σέριφο που έχει τη χώρα και το λιμάνι.
2: Ναι.
3: Το λιβάδι κάτω. Η Σύρος έχει πάρα πολλά χωριουδάκια που μπορείς να επισκεφτείς παραλιακά το βράδυ. Οπότε μοιράζεται και ο κόσμος.
2: Έτσι.
3: Αλλά πάμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με πλειότητες τώρα 100% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ξεκινάμε και κλιμακώνουμε μέχρι τον Αύγουστο, που εκεί θα ζοριστούμε λίγο, αν μπορούμε να πούμε, ναι, που...
1: Ναι.
3: Εντάξει, θα ζοριστούμε λίγο, θα έρθει πολύς κόσμος.
2: Να ρωτήσω κάτι, το στοίχημα αυτό της επέκτασης της τουριστικής περίοδου, που είναι στοίχημα για τον τουρισμό όλης της χώρας, εσείς το έχετε πετύχει σε έναν βαθμό, δηλαδή...
1: Το δεκάμινο, ναι, για το δεκάμινο.
2: Ναι. Δεν ξέρω, για το δεκάμινο, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να έχεις ή να έχετε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους μήνες που δεν έχει τουρισμό ντόπιο ή από το εξωτερικό, να έχετε, για παράδειγμα, αυτούς τους νομάδες που έρχονται για να μείνουν εκεί και να εργάζονται από εκεί. Έχετε τέτοιους?
3: Η Σύρος είναι μέσα στους 5 προορισμούς της Ελλάδας που έχει στοχεύσει στις ομάδες. Έχουμε εταιρείες που το κάνουν αυτό επαγγελματικά και έχουμε αρκετούς από την Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Οπότε έχουμε ομάδες. Το στοίχημα όμως για την επέκταση της τουριστικής περίοδου, που είναι ο στόχος κάθε προορισμού, δεν το έχουμε πετύχει. Εμείς. Δηλαδή η Σύρος έχει τουρισμό 100% 1η Ιουλίου με 30 Αυγούστου.
1: Εντάξει, νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ακτοπλοϊκή σύνδεση, παίζουν πολλά ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, Σύρος τώρα πρωτεύουσα τον Κυκλάδο, δεν μπορεί
1: εντάξει,
2: να
1: μην έχει. Πόσο συχνά έχει δρομολόγια όμως και το χειμώνα και το... δεν είναι τα ίδια τα δρομολόγια, τα ίδια είναι?
3: Μεγάλη συζήτηση τώρα, άμα την ανοίξω μπορεί να τελειώσουμε το μεσημέρι, αλλά να σας πω ότι σαν προορισμός πλέον έχουμε και ακτοπλοϊκή σύνδεση με Ηράκλειο Κρήτης, με διάδεσους σταθμούς νησιά των Κυκλάδων, προφανώς με την πρωτεύουσα και το μεγάλο μας λιμάνι τον Πειραιά, αλλά έχουμε και
2: αεροπορική. Και με τη Θεσσαλονίκη δεν είχατε ένα διάστημα?
3: Έχουμε αεροπορική σύνδεση πλέον σχεδόν κάθε μέρα με Θεσσαλονίκη και δύο φορές την εβδομάδα με Ηράκλειο Κρήτης. Κάτι που είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για τη ΣΥΡΟ, γιατί είχε μόνο μία αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οπότε εντάξει, από άποψη συγκοινωνιών είμαστε καλά.
2: Γίνονται πραγματάκια.
3: Δεν είναι μόνο αυτό που έναν προορισμό τον επεκτείνει. Έτσι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να είναι ανοιχτές. Είναι το promotion που πρέπει να γίνει στις ξένες αγορές κυρίως, γιατί ο Έλληνας δεν ταξιδεύει Σεπτέμβριο και Μάιο. Εμείς κάνουμε προσπαθούλες, σιγά σιγά θα πετύχουμε τους στόχους μας, σιγά σιγά, θέλει και συλλογική προσπάθεια.
2: Να ρωτήσουμε κάτι, τι κοινό προσελκύεται, κοινό που αποζητά την ηρεμία και ας πληρώσει λίγο παραπάνω, κοινό που θέλει να εκτονωθεί, να παρθάρει και το νοιάζει να είναι φτηνό το υπόλοιπο αλλά να έχει νυχτερινή διασκέδαση, πού στοχεύετε και τι κοινό σας έρχεται?
3: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιο κοινό, αλλά μπορώ να πω ότι κυρίως έχουμε οικογένειες μες τον Αύγουστο. Έχουμε στις άκρες της σεζόν, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο, έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες που θέλουν την ηρεμία και είναι και αυτοί οι πελάτες που είναι οι πιο έξυπνοι πελάτες που τους λέμε, που δεν θέλουν Αύγουστο, ξέρουν πού θα πάνε διακοπές και πότε και θα βρουν την ηρεμία τους. Αλλά έχουμε και τα όμορφα τα beach bar που μπορεί να
1: έρθει κάποιος.
2: Γαστρονομικό τουρισμό έχετε? Έχετε να έρθει κάποιος για να φάει, ας πούμε, κάτι καλό? Εγώ το λέω, ναι.
1: Εμείς θα πάμε στα beach bar, με την ΕΛΕ.
3: Να σας πάρω από το χέρι, να σας πάω, είμαι ειδικός.
1: Έχουμε
3: εστιατόρια και γαστρονομία για όλα τα μπαλάντια. Και μπορώ να σας πω ότι είμαστε και από τους προορισμούς που είναι τίμιος προορισμός ως προς το κόστος. Ανά άτομο.
2: Μεγάλη δηλαδή, κουβέντα το τίμιος προορισμός. Μεγάλη κουβέντα.
3: Είναι αυτό που θα πληρώσεις ανταποκρίνεται σε αυτό που θα φας ή σε αυτή την παρεχόμενη υπηρεσία που θα λάβεις.
2: Κύριε Βουτσινέ, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τη ΣΥΡΟ, αλλά βλέπω και από τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα ότι, ας πούμε, ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: φανταστικά, τρεις φορές έχω πάει και θα ξαναπάω. Είναι εξαιρετικό νησί και εξαιρετικοί άνθρωποι. Το ίδιο λέει ο κύριος Δημήτρης, που λέει: η ποιότητα σαν τη ΣΥΡΟ δεν υπάρχει αλλού. Θέλω να πω ότι πέραν της προσωπικής μου γνώμης για το νησί, αυτό το έχει ανταπόκριση και στους ακροατές.
1: Βέβαια. Εγώ που δεν έχω πάει, εγώ να σας πω κάτι, είμαι ευχαριστημένη και με μία χαλβαδόπιτα και ένα κουτάκι λουκούμια, αλλά θέλω πάρα πολύ να έχω ακούσει τα καλύτερα για το νησί και έχω μία γλυκιά αίσθηση προς τη ΣΥΡΟ. Δηλαδή, έχω περάσει άπειρες φορές, εντάξει, πηγαίνοντας σε άλλα νησιά.
2: Είναι ωραίο νησί.
1: Αλλά θα σας επισκεφθούμε, μην ανησυχείτε.
3: Και πλέον να πούμε στους ακροατές ότι η ΣΥΡΟ δεν είναι πια, δεν είναι μόνο ένα νησί που πας να δεις την όμορφη την Ερμοπόλη και να πας παράλια. Έχουμε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει πολύ όμορφες εμπειρίες. Από εινογνωσία, εινογευσία, γαστρονομικές περιηγήσεις, πολιτιστικούς περιπάτους, πάρα πολλά, hiking σε διάφορα μονοπάτια. Έχει πάρα πολλές εμπειρίες πια. Και να πούμε τέλος ότι φέτος η ΣΥΡΟΣ γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης. Οπότε το πολιτιστικό της πρόγραμμα, ενώ ήταν ήδη πλούσιο, φέτος είναι πλούσιο στη Δευτέρα.
1: Γίνεται δουλίτσα στη ΣΥΡΟ, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σεζόν. Καλό καλοκαίρι.
2: Και καλή αντάμωση.
1: Ναι, και καλή
3: αντάμωση. Καλή σας μέρα με αισιοδοξία.
1: Να είστε
2: καλά, κύριε Βουτσινέ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουτσινός, αντιδήμαρχος τουρισμού της ΣΥΡΟ, με αφορμή τις γαλάζιες σημαίες, αλλά όχι μόνο για αυτές, και για τον τουρισμό στην Ελλάδα και για το νησί αυτό καθ' αυτό, το οποίο αγαπάμε. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έμαθαν για την ΣΥΡΟ και ίσως την εκτίμησαν βλέποντας τις εκπομπές της Ρούλας Κορομιλά που έκανε από το Δημαρχείο.
1: Τώρα,
2: το οποίο είναι ένα υπέροχο κτίριο, αν πάτε ΣΥΡΟ να το επισκεφτείτε. Αλλά μάθαν τη ΣΥΡΟ από τη Ρούλα Κορομιλά. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο νησί. Και αυτά που μας έλεγε ο κύριος Βοτσινός δεν έχουν ίχνος υπερβολής, δηλαδή είναι και για όλα τα βαλάντια και για όλα τα γούστα.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα ναι. πάντα με εντυπωσίαζε όταν πήγαινα σε κάποιο νησί, τον Κυκλάδο.
2: Θα νομίζουν ότι κάνουμε δημόσιες σχέσεις.
1: Καλέ, σιγά.
2: Παιδιά,
1: ναι, όχι,
2: απλά
1: όχι,
2: το αγαπάμε.
1: Δεν έχω πάει, καταρχήν. Εγώ δεν έχω πάει. Ναι. Λοιπόν, και περνούσαμε από εκεί και έκανε στάση, ας πούμε, το πλοίο στη Σύρο. Και με εντυπωσίαζε πάντα η ταχύτητα με την οποία έμπαινε μέσα ο κύριος με το καλαθάκι που πούλαγε τις καλβαδόπιτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς πούλαγε, ξεπούλαγε και έβγε.
0: Ήξερε πάντα πότε να φύγει.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Πέντε δευτερόλεπτα πριν φύγει το πλοίο.
1: Τι είναι αυτό το
0: φοβερό.
1: Πράγμα. Τι είναι αυτό
0: φοβερό.
1: Το πράγμα. Και ήταν αμαρτία ναι. να μην πηγαίνεις κάπου και να μην πάρεις κάτι στο δρόμο για από τη Σύρο. Μην πάρεις μια καλβαδόπιτα, κάτι.
2: Ναι.
1: Κάτι. Ναι. Δεν πήρες.
2: Βέβαια, είχα φίλο ο οποίος την πάτησε γιατί είχε μασέλα και πήρε χαλβαδόπιτα. Και...
1: καλά, δεν θα ήταν καλή τότε. Γιατί είναι μαλακιά η χαλβαδόπιτα.
2: Όχι, ίσως δεν ήταν καλή η μασέλα.
1: Ναι, μάλλον και εσύ τώρα μασέλα. Είχα φίλο που είχε μασέλα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο ποτάμι, στο ρεύμα καθόδου, ειδικά από πριν τη μεταμόρφωση. Και φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Μετά έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Α, να ξέρετε ότι στο ύψος λίγο πριν τα ΚΤΕΛ έχει γίνει και ένα ατύχημα, ένα τροχαίο. Από εκεί και πέρα είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω είναι με βατό, δηλαδή βγαίνει στην παραλία. Αλλά άμα κάνεις δεξιά και πας προς Πειραιά, είναι πρόβλημα. Συγγνώμη που γελάω, γιατί είναι πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση προς Πειραιά, προς το λιμάνι. Γιατί φεύγεται. Φεύγεται για πενθήμερο.
2: Καλά κάνουν οι άνθρωποι, επειδή εσείς λέμε.
1: Να μην παραπονιέστε. Έχει κίνηση, φεύγετε. Λοιπόν, μη σε εδώ μένουμε. Όχι, άσε με να τα πω.
2: Όχι, φύγετε, μπας και έχουμε και εμείς λιγότερη κίνηση.
1: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, μόνο, γιατί
1: εντάξει.
2: Το Πάσχα που είχαν φύγει δεν ήταν ωραία η κίνηση εδώ
1: πολύ
2: πέρα.
1: Ωραία ήταν.
2: Μια χαρά. Όλα πράσινα.
1: Μαγεία.
2: Για μέρες.
1: Μαγεία ήταν.
2: Ναι.
1: Στην παραλιακή από πριν τη Λεωφόρο Αλίμου και μέχρι και το Φλίσβο έχει χαμηλές ταχύτητες. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως και στην Ηλιουπόλεως, στην Ανηφόρα του Καρέα. Επίσης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Νέα Σμύρνη, πάντα έχει εκεί. Πάντα έχει και αυτός ο δρόμος. Έχει τόσο ωραία, έχει ωραία μαγαζιά, έχει ωραία αγορά. Αλλά έχει πάντα. Έχει κίνηση, ρε παιδί μου. Ναι. Πολλά φανάρια γι' αυτό είναι. Πολλά φανάρια. Λοιπόν, αυξημένη η κίνηση στην άνοδο τη. Όχι, κατσασκάει. Στη Συγκρού, αλλά πιο ψηλά από τον Άγιο Σωστή σήμερα. Δηλαδή, λίγο πριν την Καλλιρόηση. Για να το βάλετε σαν σημάδι, για να καταλάβετε. Στην Αρδιτού είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επίσης. Στην Αμαλίας βλέπω ότι είναι αυξημένη. Στην Ιμητού επίσης έχει κινησούλα σήμερα. Και θα πάω και στη Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα, μου στείλει ο Δημήτρης.
2: Ναι.
1: Ο οποίος μου λέει για αυτό που γίνεται στα σύνορα. Που λέγαμε τώρα για τον τουρισμό. Στα σύνορα λέει υπάρχει μια καινούργια εγκύκλειος για πολίτες τρίτων χωρών και έχει ουρές χιλιομέτρων στα Τελωνία. Δηλαδή πολλές ώρες. Δηλαδή είναι, διάβαζα προχθές ότι μπορεί να είναι και 8 και 10 ώρες άνθρωποι να περιμένουν. Τόσο πολύ κίνηση. Και είναι λίγο τα πράγματα
2: ζωρίζουν.
1: Φορτωμένα. Έως πολύ. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Είναι κατά τόπους αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή. Βλέπω στην Κάτω Τούμπα έχει κίνηση. Πολύ. Αλλά στους υπόλοιπους δρόμους η Τσιμισκή λιγουλάκι κατά τόπους έχει κίνηση. Η Λαγκαδά είναι ακόμα σχετικά καλή. Δεν είναι πολύ φορτωμένη ημέρα για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν βλέπω τέτοια προβλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Να είχαμε τώρα λίγα κουρκουμπί.
2: Πολύ ωραία. Αυτό που λέγαμε πριν, μην παρεξηγηθεί ότι αυτοί που φεύγουν, θα θέλαμε πάρα πολύ να φύγουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε.
1: Δεν μπορούμε, ναι.
2: Αφού δεν μπορούμε να φύγουμε, καλό είναι κάποιοι που φεύγουν να πρώτον τους ζηλεύουμε, δεύτερον να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση και στην Αθήνα για ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, από ό,τι φαίνεται, αφού φεύγουν από σήμερα.
1: Ναι, και να πάρει και να περάσετε καλά.
2: Αυτοί θα περάσουν. Είναι win-win situation που λένε.
1: Ναι.
2: Αγγλωμαθείς. Win-win.
1: Καλά τα λες. Πολύ ωραία τα πες. Ναι. Να πάτε να. Πάτε τα λες ωραία. Ναι,
2: όχι, ήθελα το win-win, ήθελα να το πω.
1: Ναι, καλά.
2: Το κρατούσα μέσα μου καιρό το win-win, ήθελα να το πω.
1: Το έχεις μέσα σου, ένα. Ναι. Τέλος πάντων.
2: Ορίστε, όταν αδειάζει η Αθήνα είναι υπέροχη, νομίζω. Εδώ ναι. Στην Κρήτη άλλες 4 καραβιές με 207 άτομα, δύσκολο λέει. Φτάσανε στην, πάλι μετανάστες στην.
1: Στην Κρήτη.
2: Κρήτη, στην Νότια, ναι. Κρήτη. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο φίλος μας ο Πέτρος.
1: Ναι. Όσο Κρήτη. Φτιάχνει ο καιρός, δυστυχώς γίνεται αυτό και δεν ελέγχουν.
2: 202 διασώθηκαν, το διαβάζω τώρα στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 202 διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα το πρωί, κατά διάρκεια της νύχτας. Ναι, εκεί αναφέρεται ο Πέτρος.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα, εσείς λοιπόν που θα φύγετε, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, θα πάτε κάπου, θα περάσετε καλά, θα ξεκουραστείτε, θα κοιμηθείτε, θα πάρετε ανάσες και θα γυρίσετε πίσω και δεν θα έχετε νευρούλια.
2: Ναι.
1: Και είναι καλό αυτό να μην έχουμε νευρούλια. Γιατί όταν έχουμε νευρούλια, όλοι, δηλαδή, αν θα έχουμε εμείς, θα μας αντέχετε. Που θα έχουμε εμείς, που θα έχουμε μείνει πίσω. Αλλά γιατί θα είστε πιο ξεκούραστοι, καταλάβατε. Φάτε, ναι. Και καλά και θα πιείτε.
2: Σας το φέρνει απ' έξω, ότι εμείς θα έχουμε νεύρα που δεν φεύγουμε.
1: Εντάξει, πάντα. Ναι, γιατί να μην έχουμε, λέγα, νευρούλια.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα φύγουμε εμείς αργότερα.
1: Καλά, ναι, θα φύγουμε. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα προς το παρόν, γιατί θα επιστρέψουμε αύριο και δεν είναι απειλή αυτό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα έχει και ζέστη σήμερα, οπότε δεν χρειάζεται. Τα μπουφανίνια τελειώσανε. Καταργούνται και τα μπουφανίνια. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio, διότι θα είναι σε λίγο κοντά σας μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
2: Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγι. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, 7 λεπτά μετά τις 8, 5η 28 Μαΐου, ξανά μαζί και σήμερα μέσα από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας στο Βόρειο Αιγαίο. Με ειδήσεις, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ θα είμαστε κοντά σας έως τις 9. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος. Η Κλεάνθη Βασίλη ρυθμίζει τον ήχο. Η Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια. Κώστα Τσακυρίδη στο μοντάζ. Βέβαια η παρέα μας μεγαλώνει ακόμα περισσότερο με την δική σας συμμετοχή στο 2251-023-250. Ξέρετε ότι εσείς που μας ακούτε μέσα από τους δέκτες του ραδιοφώνου ή μέσω του διαδικτύου είσαστε τα αυτιά και τα μάτια μας, οι ανταποκριτές σε όλες τις περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή σας. Είπα ότι η Παυλίνα Κοσμά είναι στη μουσική επιμέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μουσική της επιλογή. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

Ελπίζω και η Επιτροπή που συνεδριάζει σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να πει ναι σε μία σειρά αιτημάτων που διατυπώθηκαν και στην τελευταία επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Λέσβο. Και τι θέλω να πω. Σήμερα στην Επιτροπή που συνεδριάζει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς τυριών από τα μικρά τυροκομεία, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, και τα μικρά τυροκομεία στη Λέσβο, που είναι κατεξοχήν και συνεταιρισμοί, μπορούν να μεταφέρουν στην Αθήνα, μπορούν να μεταφέρουν στην, να απελευθερώσουν τέλος πάντων από τη Λέσβο όρημα τυριά. Είναι μία, εάν υπάρξει θετική ανταπόκριση σε αυτό το θέμα, θα είναι μια πολύ σπουδαία εξέλιξη και για το μέλλον των συνεταιρισμών, γιατί οι συνεταιρισμοί τι είναι, όλοι εσείς οι χτινοτρόφοι που συμμετέχετε. Άρα λοιπόν θα είναι μια θετική εξέλιξη για όλους εσάς τους χτινοτρόφους που πηγαίνατε στη Λέσβο, στα μικρά τυροκομεία, για να τυροκομίσουν το γάλα. Λοιπόν, η απελευθέρωση των τυριών, των όριμων τυριών από τα μικρά τυροκομεία είναι ανατυροκομή το γάλα. Λοιπόν, η απελευθέρωση των τυριών, των όριμων τυριών από τα μικρά τυροκομεία είναι ένα θέμα. Οι μικρομεταφορές είναι το δεύτερο θέμα.

Να υπάρχει απελευθέρωση γαλακτοκομικών προϊόντων και για τα μικρά τυροκομεία, για τους συνεταιρισμούς. Γιατί όταν λέμε και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη το παγωτό, ξέρουμε ότι το συνεταιρισμός του Μεσοτόπου παρασκευάζει παγωτό και είναι πάρα πολύ κακό. Θα είναι μια δυσχερής εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση να επηρεάσει την μέχρι τώρα καλή πορεία των συνεταιρισμών στο νησί της Λέσβου. Ελπίζω να έχουμε θετική εξέλιξη, να σας ανακοινώσουμε αύριο.

Σας ενημερώσαμε χθες για τη σύλληψη δύο Ολλανδών υπηκών, προχθές νομίζω ότι πρέπει να έγινε, δύο Ολλανδών υπηκών που συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Λέσβου για απόπειρα εξαγωγής απολιθωμάτων από το απολιθωμένο δάσος Λέσβου. Τα απολιθώματα εντοπίστηκαν στις αποσκευές των δύο τουριστών κατά τη διάρκεια του τελωνιακού ελέγχου που γίνεται στο αεροδρόμιο. Επρόκειτο να ταξιδέψουν για Άμστερνταμ χωρίς να έχουν δηλωθεί ή να συνοδεύονται από άδεια εξαγωγής. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας επιβεβαίωσε ότι τα ευρήματα προέρχονται από την προστατευόμενη περιοχή του απολιθωμένου δάσους Λέσβου. Οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, θα πρέπει να σας πω. Κατηγορούνται για κακούργημα, για λαθρεμπορία ειδών πολιτισμικής χειρονομιάς και τα απολιθώματα θα αποδοθούν στο μουσείο. Κατασχέθηκαν επίσης ένα τάμπλετ, δύο κινητά τηλέφωνα και μία φωτογραφική μηχανή. Χτες μεταφέρθηκαν στον εισαγγελέα για να απολογηθούν, πήραν όμως νέα προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το μεταναστευτικό, διαβάζοντα σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αλλά και των ιστοσελίδων, βλέπω ότι πάλι έχουμε αύξηση της μεταναστευτικής ροής νότια της Κρήτης αλλά και της Γάβδου. Διασώθηκαν 202 άτομα, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 63 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες και το φαινόμενο αυτό θα απασχολήσει και πάλι και τη δική μας περιοχή, τουλάχιστον να μην έχουμε τραγωδίες, να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές στην θάλασσα. Πάνω σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα έχουν σημειώσει σημαντική μείωση άνω του 40% σε ό,τι αφορά τις αφίξεις στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτές μειώθηκαν κατά 63% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της παρουσίας του λιμενικού σώματος, τη συστηματικότερη επιτήρηση και το συντονισμό με αρχές στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, ό,τι αφορά το Ανατολικό Αιγαίο, οι παράνομες αφίξεις υποχώρησαν από 8.082 το 2025 σε 3.029 το 2026, καταγράφοντας μείωση 63%, ενώ τα περιστατικά μειώθηκαν από 330 σε 118. Ωστόσο, θα επαναλάβω αυτό που είπα και αρχικά, ότι είναι το βασικό σημείο πίεσης στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι δικές μας περιοχές, στο Βόρειο Αιγαίο, είναι το βασικότερο σημείο πίεσης και τώρα που βελτιώνονται και οι καιρικές συνθήκες, θα έχουμε, πιστεύω, και πάλι εισρωές. Αρχή να μην έχουμε τραγωδίες.

και οι διαμένονται στο κιτ της Μυτιλίνης δεν είναι πάρα πολύ, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι αριθμοί, γύρω στους 600 είναι οι διαμένοντες εκεί. Ωστόσο είναι πάρα πολύ κρίμα να βλέπεις νέους ανθρώπους στην πιο παραγωγική τους ηλικία, να βλέπεις κορίτσια, να βλέπεις νέους ανθρώπους, αγόρια, στην προσπάθειά τους πέρασαν βουνά, θάλασσες, ταλαιπωρήθηκαν, πέρασαν κακουχίες για αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής και το τέλος τους τι είναι, να είναι μέσα σε ένα κιτ, έτσι. Και μην αρχίσετε τα κακεντρεχή σχόλια, γιατί δεν θα τα αντέξω πρωί-πρωί. Σε κανέναν άνθρωπο σε αυτή την ηλικία τα όνειρά του δεν είναι για να μένει φυλακισμένος έστω με κάποιες ώρες εξόδου. Θέλει να δουλέψει, θέλει να παράγει, θέλει να υλοποιήσει τα όνειρά του. Τώρα βέβαια κάποιοι άνθρωποι έχουν αντίθετη άποψη, τι να κάνουμε, μέσα από τις αντιθέσεις προχωράει η ζωή.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, θα μας απασχολεί σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά το χτηματολόγιο. Ξεκίνησε η ανάρτηση των χτηματολογικών πινάκων χωρίς το ενδιάμεσο στάδιο που εκεί μπορούσε να καταθέσει κάποιος τις ενστάσεις του χωρίς να καταβάλει κάποιο ποσό. Σε αυτή τη φάση, εάν υποβληθούν ενστάσεις, αυτές θα έχουν και το ανάλογο κόστος. Ήταν κάτι που μας είχε επισημάνει ο πρόεδρος του Βορειοανατολικού Τμήματος του ΤΕΕ, ο κύριος Στράτος Μανολακέλης, όταν τον είχαμε φιλοξενήσει στην Περίμετρο και μας είχε μιλήσει τόσο για τα τοπικά χωροταξικά σχέδια που και πάλι θα δημιουργήσουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τις ιδιοκτησίες σε πολλούς οικισμούς, γιατί συρρυκνώνεται το χωροταξικό σχέδιο, το τοπικό χωροταξικό σχέδιο συρρυκνώνει τους οικισμούς και έτσι οι κόπεδα, οι ιδιοκτησίες που βρισκόταν εντός οικισμού κινδυνεύουν να είναι εκτός οικισμού, ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικοδόμησή τους κτλ. Και μας είχε επισημάνει και το πρόβλημα με την ανάρτηση, με την οριστική ανάρτηση του χρηματολογίου. Και μέχρι τον Ιούλιο, αλήθεια, τι προλαβαίνει να κάνει κάποιος όταν για να ολοκληρωθεί αυτή η φάση του χτηματολογίου πέρασαν όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά 10 ολόκληρα χρόνια με πάρα πολλά προβλήματα για να φτάσουμε σε αυτή τη φάση.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, πάμε στα του χτηματολογίου, στην ανάρτηση των χτηματολογικών πινάκων. Το ενδιάμεσο στάδιο δεν ακολουθήθηκε. Πάμε κατευθείαν στην οριστική ανάρτηση και στη τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Βορειοανατολικού Τμήματος του ΤΕΕ, τον κύριο Στρατή Μανολακέλη, για να μας πει τι σημαίνει όλο αυτό και τι πρέπει να προσέξουμε εμείς, οι οποίοι έχουμε δηλώσει τις ιδιοκτησίες μας στο χτηματολόγιο. Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται λοιπόν?
1: Λοιπόν, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, διότι όπως είπατε πολύ σωστά, είχαμε επισημάνει ότι δυστυχώς στη Λέσβο και στη Λίμνο δεν υπάρχει η περίοδος της προανάρτησης, που ο πολίτης κέρδιζε τουλάχιστον 45 μέρες πριν πάμε σε ανάρτηση και επομένως θα υπάρχουν μόνο οι 2 μήνες της ανάρτησης, έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο το είχαμε αναλύσει και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι.
1: Να πω εδώ ότι περίπου έχει καλυφθεί το 68% της Λέσβου και της Λίμνου, από όσο έχω τις πληροφορίες. Είμαι πολύ προβληματισμένος για το θέμα ότι οι 2 μήνες δεν επαρκούν για να γίνουν οι διορθώσεις. Δεν υπαρκούσαν ποτέ, οπότε δεν θα είναι και τώρα ο χρόνος αρκετός. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι πολίτες θα πρέπει να προσέξουν μέσα από τη συγκεκριμένη αυτή διαδικασία και να προστατέψουν την περιουσία τους. Δεν θα έχουν άλλη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν ο πολίτης να ελέγξει προσεκτικά όλα τα στοιχεία που είχε καταθέσει στον ακινήτο του, εμβαδό, δικαιώματα, τίτλους ιδιοκτησίας, ώστε να αποδειχθούν μελλοντικά σοβαρά προβλήματα και ενδεχομένως και δικαστικές εμπλοκές.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Ο πολίτης μπαίνει στην πλατφόρμα του χτηματολογίου με τους κωδικούς TaxisNet.
0: Καταρχήν είναι μια εύκολη διαδικασία για τον πολίτη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Είναι βήμα προς βήμα.
0: Εξηγήστε
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Θα μπει στο κτηματολόγιο.gr.
0: Ναι.
1: Εύκολο. Έτσι. Θα πάει ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εκεί που λέει ανάρτηση, θα βάλει τους κωδικούς TaxisNet και από εκεί πέρα θα πρέπει να ελέγχει προσεκτικά το ονοματεπώνυμό του, το αφημί, τι ποσοστό ιδιοκτησίας κατέχει στο ακίνητο και τι είδος δικαιώματος είναι. Είναι πλήρη κυριότητα, είναι υψηλή κυριότητα, είναι επικαρπία. Μετά θα πρέπει να δούμε τη θέση του ακινήτου, αν είναι στη θέση που πρέπει, το εμβαδό, τα όρια του γηπέδου, του γεωτεμαχίου, σε σχέση με τους γείτονες, όπως σας είπα νωρίτερα, τα συμβόλαια της, αν είναι από κληρονομιά, δικαστικές αποφάσεις. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν αγροτεμάχια που δεν έχουν σαφή όρια. Εκεί χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Ή παλαιά συμβόλαια, ή ακίνητα με δυσικτησία. Θα πρέπει λοιπόν, λέμε σαν τεχνικό επιμελητήριο, ότι εάν ο πολίτης δεν είναι πολύ, να το πω, familiar με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, θα πρέπει να...
0: Αν δεν έχει οικειότητα δηλαδή, με λίγα λόγια, ναι.
1: Να συμβουλευτεί ένα δικηγόρο και ένα μηχανικό για να μπορέσουν να τον εξυπηρετήσουν καλύτερα.
0: Τι βέβαια, θα πρωτοκάνουν, αναρωτιέμαι, οι μηχανικοί, οι συναδελφοί σας. Τι θα πρωτοκάνουν οι μηχανικοί, δηλαδή θα προλάβουν μέσα...
1: Είναι πολύ μικρό το διάστημα, το έχουμε επισημάνει, αλλά από εκεί και πέρα, αφού είναι έτσι η διαδικασία...
0: Καλούμαστε να χορέψουμε με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω. Εγώ έχω δηλώσει την ιδιοκτησία μου, την από αγοραπολισία προήρθε για παράδειγμα, και βλέπω ότι στα όρια του ελαιοκτήματός μου πέφτει ένα άλλο ελαιόκτημα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Το είχαμε και στην πρώτη φάση του κτηματολογίου, του λειτουργού που λέμε, στην Μυτιλήνη, ναι. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αίτηση διόρθωσης, και αυτό είναι ηλεκτρονικά, δηλαδή ουσιαστικά να γίνει μία ένσταση, και θα πρέπει και αυτό να γίνει έγκαιρα μέσα στους 2 μήνες που έχει διορία ο πολίτης.
0: Ναι.
1: Η ένσταση, επειδή όπως σας είπα είναι στην προανάρτηση, κοστίζει 5 ευρώ αναγιωτεμάκιο,
0: Ενώ στην προανάρτηση
1: δεν θα... Ήταν δωρεάν, ακριβώς. Ήταν δωρεάν και το είχαμε επισημάνει ότι σας είχα πει ότι θα μπορούσε να είχαμε και... Δεν είναι τόσο νομίζω τα 5 ευρώ όσο ο χρόνος. Ο χρόνος δεν υπάρχει. Είναι πολύ λίγος, γι' αυτό καλούμε τους πολίτες να επισπεύσουν, μην το αφήσουν
0: τελευταία στιγμή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν στο χτηματολόγιο την περιουσία τους, είτε με τοπογραφικό, καλώντας τοπογράφο μηχανικό, που έκανε το σχέδιο το τοπογραφικό, και υπάρχουν και άλλοι που δήλωσαν με το στίγμα, το GPS. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Θα υπάρχει, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα maps, δηλαδή hart.kτηματολόγιο.gr, και ουσιαστικά να κάνει επίθεση, όπως το λέμε, μηχανική, δηλαδή να συγκρίνει το τοπογραφικό που έχει με το τοπογραφικό που δείχνει ο χάρτης.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, maps.kτηματολόγιο.gr. Πηγαίνοντας εκεί με τον αριθμό του ΚΑΕΚ, θα καταλάβει τη σχετική θέση του στο κτηματολόγιο.
0: Και καλά να είναι ο γείτονας να θέλει να συνδιαλλαγεί, να θέλει να το συζητήσει, να πει όψ, έγινε κάποιο λάθος, έλα βρε παιδί μας, τα βρούμε. Αν δεν τα βρούνε μεταξύ τους οι συνιδιοκτήτες, δηλαδή οι όμοροι ιδιοκτήτες, θα οδηγηθούν στο δικαστήριο? Δηλαδή θα επιβαρύνουν και τις δικαστικές και τη δικαιοσύνη τα θέματα του κτηματολογίου?
1: Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, ότι αυτά δεν θα είναι τόσο πολλά τα λάθη. Εκτιμώ έτσι, διότι
0: πήγαμε
1: με συντεταγμένες. Ενώ στην πρώτη φορά υπήρχαν περισσότερα λάθη, υπήρχαν επικαλύψεις. Όχι πως δεν θα υπάρχουν και τώρα. Θέλω να πιστεύω δεν θα είναι τόσο πολύ. Ναι, σε περίπτωση που γίνει αυτό, θα πρέπει να πάνε δικαστικός.
0: Ξέρετε τι μου προκαλεί αλγινή εντύπωση, κύριε Μανολακέλη?
1: Ορίστε.
0: Το χτηματολόγιο ξεκίνησε στη χώρα μας πριν από 30 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κοστοβόρο, κόστισε πολύ, άλλαξαν πολλές κυβερνήσεις, αποτέλεσε θέμα συζήτησης, αλλά δεν είναι δυνατόν κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη διασφάλιση των περιουσιών των ανθρώπων να προκαλεί τόσες πολλές αβεβαιότητες.
1: Έχετε δίκιο. Και ειδικά η Λέσβος έχει πλήρωση ακριβά το μάρμαρο. Ήταν η πρώτη, να πω εδώ, η Λέσβος μαζί με ένα κομμάτι της Χίου και της Λευκάδας που ξεκίνησε το κτηματολόγιο πιλωτικά. Και από τότε εμείς δεν είμαστε ικανοί, εμείς, η πολιτεία,
0: ναι,
1: να μπορέσει να παραδώσει ένα κτηματολόγιο εδώ και 30 χρόνια.
0: Ερώτηση ακροατή μας. Καλά να είναι κάποιος συντοπίτης μας η όμορη, να ανήκει σε κάποιον συντοπίτη μας η όμορη διαδικασία. Αν ανήκει σε δημοτική δημόσια έκταση, τι γίνεται?
1: Υποτίθεται ότι ο Δήμος έχει, και αυτός έχει καταθέσει τη δημοτική του περιουσία στο κτηματολόγιο.
0: Όλοι...
1: Νομίζω ότι και ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής.
0: Ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Μανολακέλη? Την καταγραφή φοβάμαι. Όλοι μας κάναμε την προσπάθεια να πήραμε μηχανικούς, πληρώσαμε και ακριβοπληρώσαμε, όπως ξέρετε, τα τοπογραφικά, γιατί δεν είναι και πώς το λένε, δεν είναι λίγα τα χρήματα που μπορεί να δώσει κάποιος. Από εκεί και πέρα, εμείς τα δηλώσαμε, ο καθένας δηλώνει τα δικά του και λέει ότι η περιουσία μου είναι από εκεί ως εκεί, ως εκεί, ως εκεί και τα λοιπά. Φοβάμαι ότι μπορεί να έχουν γίνει σφάλματα, κάτι που θα μπορούσαν, και είπατε προηγουμένως για το 5 ευρώ. Κανείς δεν κάνει λόγο για το 5 ευρώ, αν είναι μεμονωμένη περίπτωση, αλλά σκεφτείτε πόσες εκατοντάδες ανθρώπους θα απασχολήσει. Δηλαδή μην βλέπετε το 5 ευρώ ως 5 ευρώ μεμονωμένο.
1: Κοιτάξτε, η διαδικασία δεν ήταν σωστή. Θα έπρεπε επί τόπου, όταν πήρε ο ανάδοχος, να καλέσει όλους γύρω, όλα τα... όλους τους ιδιοκτήτες να υποδεικνύουν τα όρια και να το κάνει η εταιρεία.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο πιο σωστός, η πιο σωστή λύση, ώστε επί τόπου να λύνονται τα προβλήματα και να έχει όλη την ευθύνη η εταιρεία.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό το πράγμα, ναι, θα οδηγηθούμε, θα υπάρχουν σίγουρα επικαλύψεις.
0: Mm-hmm. Και μία άλλη ερώτηση για τα αγνώστου ιδιοκτήτη.
1: Και αυτό σας είπα, έχει περίπου καλυφθεί το 70%, το 68%. Είτε αγνώστου, είτε κάποιοι που δεν δήλωσαν. Αυτοί που δεν δήλωσαν, να πω,
0: ναι,
1: ότι αν υπάρχουν παλαιοί τίτλοι, δηλαδή μιλάμε για τους τίτλους οι οποίοι ήταν πριν ξεκινήσει η β' φάση, δηλαδή πριν το 2021, στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να δηλώσουν τώρα το ακίνητό τους. Θα πρέπει να ξεκινήσουν οι εγγραφές. Πότε θα ξεκινήσουν οι εγγραφές, να εγγράφονται δηλαδή, περίπου εκτιμούμε στο τέλος του έτους. Για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τίτλους μετά το 2021, mm-hmm. αγορά, κληρονομιά ή οτιδήποτε, θα έχουν τη δυνατότητα τώρα, στην περίοδο αυτή της ανάρτησης, να δηλώσουν το ακίνητό τους.
0: Ερώτηση φιλοκρατή. Δήλωσα το ελαιοκτημά μου και τότε είχα δηλώσει και τις όμορες ιδιοκτησίες με τους ιδιοκτήτες τους. Όμως τα διπλανά ελαιοκτήματα αγοράστηκαν. Πού θα ξέρω τους νέους ιδιοκτήτες?
1: Δεν το χρειάζεται. Υπάρχει στους νέους, ό,τι και να γίνει, υπάρχει το λεγόμενο ΚΑΕΚ, το οποίο δεν αλλάζει.
0: Τον ενδιαφέρει να είναι η ιδιοκτησία του άρτια, δηλαδή να είναι αυτή που δήλωσε, να μην υπάρχει καταπάτηση, να το πω, από τον διπλανό του. Τότε μόνο πρέπει να τον ενδιαφέρει, έτσι?
1: Ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μανολακέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Πονοκέφαλο προκαλεί το χτηματολόγιο και κυρίως, νιώθει, κυρίως, ξέρετε τι νιώθει ο πολίτης. Νιώθει ότι είναι κάτι που τον απειλεί, ενώ έπρεπε να είναι, να χαίρεται που για πρώτη φορά στην Ελλάδα διασφαλίζει την περιουσία του.
1: Δυστυχώς έχουμε στείλει τόσα έγγραφα για το χτηματολόγιο και για το λειτουργούν την πρώτη φάση και για εδώ και για τώρα, αλλά... Δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε.
0: Κακώς.
1: Φοβάμαι ότι οι δύο μήνες είναι πάρα πολύ λίγοι για το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας.
0: Καλοκαιριάτικα όλοι θα τρέχουμε. Εγώ έτσι νομίζω. Ότι θα φτάσουμε στο και πέντε και πάλι και θα λέμε βοήθεια γειτόνι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε και κυρίως γιατί πάρα πολύ έγκαιρα το Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ αλλά και το ίδιο το ΤΕΕ ως κεντρικός φορέας επισημαίνει αυτά τα προβλήματα. Αλλά
1: προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται.
0: Έτσι πρέπει.
1: Μακάρι να νομοθετούσαμε, αλλά δεν μπορούμε.
0: Κρίμα που δεν, τουλάχιστον θα ήσασταν οι ειδικοί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Μανολακέλη.
1: Καλή σας μέρα.

0: Τι φωνή, Χριστέ μου. Τι ευαισθησία, τι ζεστασιά. Πω, πω, πω, πω. Να ευχαριστήσουμε την Παυλίνα Κοσμά για την εξαιρετική μουσική επιλογή. Πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Αφορά το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο έλαιον πάντων βάλσαμο εστί, με αυτό το κεντρικό σύνθημα ξεκίνησε το τρίτο Διεθνές Συνέδριο Ελαιολάδου που πραγματοποιείται στην Μυτιλίνη. Ένα συνέδριο με παγκόσμιο ενδιαφέρον, με την υποστήριξη του Yale και του Καπεδουστριακού Πανεπιστημίου, έφερε στο νησί επιστήμονες, παραγωγούς, ΕΦ, επαγγελματίες τουρισμού και ειδικούς σε όλο τον κόσμο. Χτες μας είχε μιλήσει στην εκπομπή μας ο κύριος Σπύρο Τσεβάς, ο οποίος είναι ιδρυτής του Διεθνούς Δικτύου Ελαιολάδου, με έδρα την Ελβετία. Μίλησε για τη Λέσβο, για ένα τόπο συνδεδεμένο ιδιαίτερο με την ελιά, που είχε τονίσει ότι δεν είναι απλά ένα προϊόν, είναι πολιτισμός, επιστήμη, γεύση και ταυτότητα. Στο συνέδριο μιλούν 128 ομιλητές και θα φιλοξενήσει 1.500 συνέδρους, πάρα πολλά άτομα, και καταλαβαίνετε και το οικονομικό αποτύπωμα στον τόπο. Χθες η Δέσποινα Αθανασιάδη παρουσίασε το θέμα στην Περίμετρο, και ας ακούσουμε τις συνεντεύξεις που πήρε από πολλούς συμμετέχοντες.
1: Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία που προσβλέπουμε να μοιραστούμε εδώ με το κοινό της Λέσβου και τους διεθνείς συμμετέχοντες. Παίρνουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ελαιολάδων της περιοχής και την ίδια στιγμή να βοηθήσουμε τον κόσμο και τη σχολή εδώ της μαγειρικής της τοπικής να καταλάβει λίγο παραπάνω ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλού ελαιολάδου και τι διαφοροποιεί τις ποικιλίες της περιοχής.
2: Αυτό δηλαδή θα δούμε σήμερα, το καλό και το κακό σε εισαγωγικά ελαιόλαδο.
1: Το καλό, το κακό και το καλύτερο. Και πώς αυτό συνδυάζεται όμορφα με φαγητό και πώς μπορούμε αυτές τις εμπειρίες μετά σιγά σιγά να τις φέρουμε στο τραπέζι μας, τις εμπειρίες μας, στα μαγαζιά μας ή στην παραγωγή μας.
2: Η Λέσβος έχει το καλύτερο ελαιόλαδο.
1: Το καλύτερο ελαιόλαδο υπάρχει εκεί που η παραγωγή και ο κόσμος κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά. Η Λέσβος έχει εξαιρετική ιστορία και εξαιρετικά ελαιόλαδα και είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε σε αυτό εδώ το νησί, με αυτό το legacy στο χώρο του ελαιολάδου.
3: Εδώ συντονίζω μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους το κομμάτι της εμπειρίας της σημερινής και έχουμε και κάποιες παρουσιάσεις τις επόμενες ημέρες.
2: Μιας που είστε ελαιογνώστης, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για το λεσβιακό λάδι. Τι το κάνει να ξεχωρίζει τόσο στην αγορά και την παγκόσμια αγορά?
3: Ωραία, να πω ότι η Λέσβος έχει μπει στο χάρτη των καλών ελαιολάδων παγκοσμίως, γιατί υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι δουλεύουν πολύ σωστά όλη την αλυσίδα αξίας από τον ελαιόνα μέχρι το τελικό προϊόν. Γι' αυτό και πάρα πολλά βραβεία έρχονται στο λεσβιακό ελαιόλαδο. Έχετε δύο ποικιλίες οι οποίες είναι μοναδικές στην ελληνική επικράτεια, η Αδραμητινή και η Κολοβή, όπου είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό δίνουν εξαιρετικά προφίλ. Και επίσης μια ιστορία η οποία έρχεται από τα βάθη των αιώνων στην παραγωγή του ελαιολάδου, στην ελαιοκαλλιέργεια και βέβαια στην πυρηνελαιουργία.
2: Για σήμερα, για τη γιορτή αυτή, για ευσυγνωσία.
3: Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια ολιστική εμπειρία. Δεν είναι μόνο για ευσυγνωσία. Ουσιαστικά θα μιλήσουμε για τις αξίες του ελαιολάδου, για τα ωφέλη, για την υγεία μας. Και όταν λέω με ελαιόλαδο, εννοούμε πάντα το εξαιρετικό παρθένο. Πρέπει να το διαχωρίσουμε, γιατί νομοθετικά το απλό ελαιόλαδο είναι το ραφιναρισμένο ελαιόλαδο, το εξευγενισμένο όπως λέμε. Ενώ το εξαιρετικό παρθένο είναι αυτό που εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα εδώ, αυτό που τυποποιείται και εξάγεται, οπότε θα πρέπει και ο καταναλωτής στο μυαλό του να διαχωρίσει το εξαιρετικό παρθένο από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Άρα, σήμερα έχει ετοιμαστεί μια ολιστική εμπειρία γνώσης, γεύσεων, γιατί θα δοκιμάσουμε δείγματα που έχουμε ετοιμάσει από τοπικά ελαιόλαδα, γενικά από ελληνικά ελαιόλαδα. Θα αναλύσουμε λίγο τα προφίλ τους, θα δούμε πώς τα βλέπουν και οι συμμετέχοντες εδώ. Βλέπω η αίθουσα είναι γεμάτη, που είναι πολύ ευχάριστο. Και μετά έχουμε μια εμπειρία παντρέματος ελαιολάδων με κάποια πρωτογενή τρόφιμα. Άρα θα δούμε και πώς συμπεριφέρεται το ελαιόλαδο μέσα σε διαφορετικές τροφές. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ελαιόλαδο το τρώμε, δεν το πίνουμε.
2: Θέλω να μας πείτε τι ωφέλεια έχει για την υγεία το ελαιόλαδο.
3: Αν και δεν είναι απόλυτη ειδικότητά μου, μπορώ να σας πω ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι το πιο πλούσιο σε συστατικά ωφέλιμα για τον οργανισμό μας, όπως είναι τα μοναχώρα στα λιπαρά, όπως είναι οι πολυφενόλες του και οι βιταμίνες του. Και τα ωφέλη του είναι, σχετίζονται με την καρδιακή πίεση, σχετίζονται με την χοληστερόλη, σχετίζονται με το ζάχαρο, σχετίζονται με πάρα πολλές λειτουργίες του οργανισμού μας και φυσικά με τη λειτουργία της καρδιάς, όπως έχει αποδειχθεί από πάρα πολλές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και είναι ακόμα σε εξέλιξη. Να θυμίσω τη μελέτη των 7 χωρών, να θυμίσω την μελέτη της Λιόν και άλλες που έχουν βγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη δημοσιότητα.
4: Φέτος ξεκινούμε με μία γιορτή, γιορτάζοντας τα ελαιόλαδα του τόπου μας, και η αυλαία του συνεδρίου ξεκινά με την αισθητηριακή γευσιγνωσία ελαιολάδου, επαγγελματική γευσιγνωσία, και η οποία θα πιστοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς με το πέρας της διαδικασίας.
2: Είδαμε ότι το συνέδριο υποστηρίζει και το Πανεπιστήμιο Yale και το ΕΚΠΑ βέβαια.
4: Από το ξεκίνημά μας, μας υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Yale και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, και στο τρίτο συνέδριό μας έχουμε την τύχη να έχουμε και τη σφραγίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας και την παρουσία τους και να ανοίξουν το συνέδριό μας, που σημαίνει μια καταξίωση υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.
2: Βλέπουμε πάντως ότι κάθε χρόνο το φεστιβάλ όλο και μεγαλώνει, όλο και εμπλουτίζεται, κυρία Τρυπιντήρη.
4: Είναι αλήθεια ότι και μεγαλώνει και εμπλουτίζεται και αγκαλιάζεται και από τον τοπικό κόσμο με περισσότερη αγάπη και ενδιαφέρον, γιατί έχουν εκτιμήσει το επίπεδό του και τις γνώσεις που δίνει, και έχει γίνει εγχώριο και διεθνές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ήταν και μια συζήτηση που είχαμε χτες το βράδυ, πόσο διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ μας, έχουμε έρθει τόσο κοντά και αφηγούμεθα μνήμες, μεγαλώνοντας τι σημαίνει η ελιά για τον καθένα μας, το ελαιόλαδο για τον καθένα μας, και πώς σήμερα το συνδέουμε με την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό.
2: Πόσο σημαντικό είναι να διοργανώνονται τέτοια συνέδρια, τέτοιες γιορτές, φεστιβάλ εδώ στο ξενοδοχείο?
5: Για μας είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε αρχικά σε μια τέτοια πρωτοβουλία, την οποία έχει ξεκινήσει η κυρία Τρυπιντήρη. Είναι το τρίτο φεστιβάλ της ελιάς. Είναι χαρά μας που φιλοξενούμε την πρώτη μέρα, την έναρξη του συνεδρίου, με πολλή γαστρονομία, πολλή συγκέντρωση όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν έρθει για να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια.
6: Βρισκόμαστε εδώ διότι πριν από 2 χρόνια ξεκίνησε στο φεστιβάλ και έκανε παρουσίαση του ελαιολάδου, γευσιγνωσία ελαιολάδου, πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Για μας η ελιά είναι πολιτισμός, το λάδι και η ελιά είναι τρόπος ζωής από την αρχαιότητα και στο νησί μας, και είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εδώ, εγώ και ο σύζυγος, διότι είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και θέλουμε πάρα πολύ να το παρακολουθήσουμε και να βρεθούμε όλη αυτή την ωραία παρέα που βρίσκεται εδώ πέρα.
7: Σήμερα ετοιμάζουμε γευσιγνωσία ελαιολάδου με κάποια πρότυπα δείγματα, κυρίως της Λέσβου, ποικιλιακά, και προσδοκούμε και θα θέλαμε να το επικοινωνήσουμε αυτό με το κοινό, γιατί η οργανωληπτική είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και σαν χώρα και βέβαια σαν τόπος εδώ, και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει και επικοινωνία με την εστίαση, γιατί ο καταναλωτής το μόνο όργανο που έχει είναι οι αισθήσεις του που μπορεί να αντιληφθεί. Δηλαδή η οργανωληπτική είναι η αντιληπτή ικανότητα της ποιότητας για τον καταναλωτή. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Για πείτε μας για το λεσβιακό ελαιόλαδο δύο λόγια.
7: Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καταρχήν είναι και μια από τις πιο ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας, και βλέπουμε και ετικέτες έτσι ιδιαίτερες σαν κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που διακρίνονται αξιόλογα ποικιλιακά ελαιόλαδα. Επίσης έχει πολλά αιωνόβια ελαιόδεντρα το νησί, που σημαίνει ότι θρέφει πολλές γενιές για πολλά χρόνια, και ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο με τις αναβαθμίδες που έχουν συντηρηθεί. Δηλαδή προσωπικά με συγκινεί το τοπίο της Λέσβου, και η βιοποικιλότητα βέβαια του νησιού αποτυπώνεται στο οργανωληπτικό προφίλ των προϊόντων.
2: Η Είναι, έχει βγει ότι είναι και θεραπευτικό το ελαιόλαδο.
7: Βέβαια, όλα τα ελαιόλαδα είναι θεραπευτικά, εφόσον βέβαια τηρηθούν οι κανόνες συλλεκτικά και μετασυλλεκτικά και δεν υποβαθμίσουμε το προϊόν και κρατήσει τα προϊόν τις ιδιότητές του, συμβάλλει καθοριστικά στην υγεία μας.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας από τη Δήμητρα Λεχουρή, που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, τη Δέσποινα Αθανασιάδη που ήταν στο ρεπορτάζ για το Διεθνές Συνέδριο Ελιάς, την Κλάθη Βασίλα που ρύθμισε τον ήχο, την Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια, τον Κώστα Τσακερίδη στο μοντάζ και όλους εσάς που συμμετείχατε στην εκπομπή μας ή μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς δέκτες, από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Καλή σας μέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η ενημέρωση συνεχίζεται.
8: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντελή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους σε ως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
8: Ο καιρός.
9: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφώσεις ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
10: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
11: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
12: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
13: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα είναι 5η, 28 του Μάη. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο».

Εδώ θα είμαστε λοιπόν για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά και ελπίζω να είστε κι εσείς εδώ και να δηλώνετε και την παρουσία σας με πολλούς τρόπους που είναι διαθέσιμοι στην Αρτεγέου. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2251-023-250-47-760. rtegeo@rtl.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μέσα από τα social media διαβάζετε τις ειδήσεις μας, μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Και βέβαια, αν θέλετε να τα πούμε από κοντά και βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλίνης, ανεβαίνοντας στο δρόμο του νοσοκομείου αριστερά. Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Η Κλάνθη Βασίλα είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Στις ειδήσεις από τα νησιά, ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία, ο Θοδωρής Οπηλιώτης από τη Χίο, ο Χάρης Ζαβουδάκης από τη Σάμο. Στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, Μυρσίνη Τζινέλη, και φυσικά στη μουσική επιμέλεια Παυλίνα Κοσμά.

Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού πριν περάσουμε στους καλεσμένους μας, αν και μυρίζει καλοκαίρι πια από εδώ και πέρα. Εντάξει, χθες είχαμε ενίσχυση των βοριάδων το βράδυ και ψύχρανε αρκετά, αλλά μυρίζει καλοκαίρι όπως και να το κάνει. Στους 30 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο, η άνεμη βόρειο-δυτική. Προς το μεσημέρι πάλι θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση, όμως θα ξεσθενήσουν και πάλι, καθαρός ουρανός σήμερα. Αύριο το πρωί θα έχουμε ανάπτυξη νεφώσεων και τουλάχιστον σήμερα δείχνει η πρόγνωση ότι θα έχουμε κάποια ψηλόβροχα, κάποιες ασθενείς βροχές μέχρι και τις 6 αύριο το πρωί. Τοπική συννεφιά λίγο αργότερα και από εκεί και πέρα και πάλι ο ουρανός καθαρίζει. Οι άνεμοι σταθερά βοριάδες και λόγω της νέφωσης και του ψηλόβροχου αύριο δεν θα ξεπερνάει η θερμοκρασία τους 26 βαθμούς. Την Παρασκευή επιστρέφει το καλοκαίρι, ολοκάθαρος ο ουρανός, οι άνεμοι εξασθενούν και το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς, στους 30 την Κυριακή, επίσης με καθαρό ουρανό και τοπικές μόνο νεφώσεις. Τη Δευτέρα στους 31 βαθμούς το θερμόμετρο, με τους ανέμους το βράδυ της Δευτέρας να στρέφονται σε νοτιάδες. Και την Τρίτη οι νοτιάδες θα φέρουν νεφώσεις. Τίποτα έτσι άλλο, νεφώσεις, αλλά και αύξηση της θερμοκρασίας που την Τρίτη, σύμφωνα με την σημερινή τουλάχιστον πρόγνωση, το θερμόμετρο θα δείχνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και αρκετά αυξημένα επίπεδα της υγρασίας, κυρίως τις βραδινές ώρες. Άλλωστε όλες αυτές τις ημέρες έχουμε αυξημένα επίπεδα υγρασίας. Και μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, έτσι αυτό θα είναι το σκηνικό του καιρού, ότι θα αλλάξει ο άνεμος την Τρίτη και θα ανεβάσει τη θερμοκρασία, θα έχουμε νοτιάδες και θα ανεβάσει τη θερμοκρασία, θα φέρει και λίγα σύννεφα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού. Πάμε να σας καλημερίσουμε μουσικά και συνεχίζουμε.

0: Αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια, το Σάββατο για τα τεχνικά λύκεια και κρατώ αυτό που διαβάζω από την Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Μυτιλήνης, ότι η αξία, τα όνειρα και οι δυνατότητες των παιδιών μας δεν καθορίζονται από μια εξέταση ούτε από ένα βαθμό και ελπίζω να το θυμούνται οι γονείς καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί η αλήθεια είναι ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα τουλάχιστον τα τελευταία 45 χρόνια δημιουργεί πολύ φερτισμένες περιόδους για τους υποψήφιους και για τις οικογένειές τους. Τα παιδιά μας είναι το πιο πολύτιμο πράγμα, ας τα αφήσουμε να επιλέξουν τι θέλουν και έτσι ας τους δώσουμε όλη τη διάρκεια που τα έχουμε κοντά μας, τα εργαλεία και τα φτερά για να μπορέσουν να πετάξουν. Καλή επιτυχία, θα δώσουμε και στοιχεία στην συνέχεια για τους υποψήφιους στην περιφέρειά μας. Και να αλλάξω θέμα, να πάμε λίγο στο θέμα του τουρισμού. Ξεκινάει η περίοδος σιγά σιγά, ναι μεν εδώ στην ακριτική περιοχή των νησιών που έχουν, διαθέτουν πύλες εισόδου, έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο και εδώ πιο έντονα η κίνηση με τους Τούρκους επισκέπτες. Όμως από εδώ και πέρα ξεκινάει η θερινή περίοδος και με τον εσωτερικό τουρισμό και με τις πτήσεις τσάρτερ και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, τον κύριο Βασίλη Βογιατζή, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, γιατί κύριε Βογιατζή, καλή σας ημέρα. Από τη μία βλέπουμε έτσι και τα στοιχεία που παρουσιάζονται κάθε τέλος σεζόν για την κίνηση, από την άλλη παρουσιάζονται και τα στοιχεία για το τι τελικά μένει από οικονομικής άποψης στον τόπο με το τουριστικό προϊόν. Ποια είναι τα μηνύματα εδώ στην Λέσβο και τι έχουμε μέχρι σήμερα?
1: Κοιτάξτε, ενώ αν θέλετε έχουμε κάποιους αριθμούς οι οποίοι παρουσιάζουν κάποιες αυξητικές τάσεις και θέλουν, αν θέλετε, τον αμυγό στο τουριστικό κόσμο να τον έχουν σε αισιόδοξο τόνο, έχουμε κάποια θέματα τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτή τη στιγμή, παρόλο που αν θέλετε είχαμε μια επιδρομή, να το πούμε έτσι, από τα απέναντι παράλια, δυστυχώς τα ξενοδοχεία δεν απέλαψαν αυτή την ποιητικότητα, γιατί υπάρχουν 2.798 καταλήμματα καταγεγραμμένα σε Airbnb, πλατφόρμες κλπ. Και αυτά τα καταλήμματα καταλήφθησαν από τα πέραντι.
0: Σε όλη τη Λέσβο, 2.798 καταλήμματα δηλωμένα, έτσι, στις πλατφόρμες Airbnb.
1: Ναι, σε διάφορες πλατφόρμες τύπου Airbnb, Booking.com κλπ. Γιατί και η Booking.com τώρα αυτή τη στιγμή φιλοξενεί καταλήμματα Airbnb. Και τέλος πάντων αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για την Λέσβο. Βέβαια δεν είναι μόνο στη Λέσβο και μπορώ να πω ότι σε μια συνέντευξη των προέδρων των ενώσεων ξενοδόχων όλης Ελλάδας είχα τρομάξει από κάτι νούμερα που υπήρχαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα Χανιά, στη Ρόδο. Και έχει μπει και η διρεκτίβα, αυτό που ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση, να μην είναι πάνω από το 50% του συνολικού αριθμού των τουριστικών κλινών τα καταλήμματα Airbnb.
0: Πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό?
1: Αυτό καταρχήν πρέπει να γίνει μια απογραφή όλων των τουριστικών καταλήμματων που υπάρχει, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα, αν θέλει πίνει, λες, έχει 20.000 κλίνες τουριστικές, οι κλίνες Airbnb δεν να ξεπερνάνε τις 10.000. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό θα αποτελέσει εφαλτήριο ώστε και να ελεγχθεί η αγορά από τη μία και από την άλλη να μην ξεφύγουν και τα ηλίκια, τα αστικά.
0: Αυτό είναι ένας κίνδυνος και το είδαμε να συμβαίνει σε άλλες πόλεις και δεν θέλουμε πουδενή να το δούμε και στην περιοχή μας. Αλλά εξηγήστε μου κάτι. Αυτό είναι πρόβλημα για τον ξενοδοχειακό τομέα, για τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Απ' την άλλη, όμως, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και απευθείας χρήματα στην τοπική οικονομία με διάχυση της διαχείρισης αυτών σε ιδιοκτήτες που αυξάνουν το εισόδημά τους. Άρα, ουσιαστικά στο τουριστικό κομμάτι, τι πρόβλημα δημιουργεί το Airbnb?
1: Εμείς τα τουριστικά καταλήμματα, πάσης πίσω τουριστικά καταλήμματα που λειτουργούν με άδειες ΕΟΤ, υπόκειται σε πολύ μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για να διατηρήσουν τις προδιαγραφές που υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα για να συμβεί πρέπει να έχουν τη νομιμότητα που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ελεγχθεί τα τουριστικά καταλήμματα.

0: προβλήματα το Airbnb. Δεν έχουν υποστεί κάποιον έλεγχο. Ούτε έχουν, αν θέλετε, προχωρήσει σε αυτά που ζητάει η κείμενη νομοθεσία.
1: Για το αν τηρούν τα νόμιμα δηλαδή, αν δηλώνουν
0: ακριβώς
1: αυτά που πρέπει να δηλώνουν.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει λοιπόν σύνδεση των πλατφορμών αυτών με, τα οικονομικά, με το οικονομικό επιτελείο των αρμόδιων υπουργείων.
0: Χρειάζεται επιτελείο, χρειάζεται επιτελείο για να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, ακόμα και ο ΕΟΤ Μυτιλίνης είναι υποστελεχωμένος.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει, έχει κάνει και η κυρία Χαριστιανού έκκληση, ναι, για να ανεβεί το προσωπικό, ώστε να υπάρχουν ελέγχοι. Γιατί όταν υπάρχουν έλεγχοι, ακόμα και στα καταλήμματα τουριστικά,
1: ναι,
0: αποφεύγονται ο αθέμητος ανταγωνισμός.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα δεν είναι σωστό. Πρέπει οι Δήμοι, που είναι και καθήκη αρμόδιοι που δίνουν τώρα άδειες για τα Airbnb,
1: ναι,
0: όπως ξέρω, πρέπει να το επαναξετάσουν το ζήτημα. Ήδη έχει κάνει, η Ένωση Ξενοδόχων έχει κάνει μια αναφορά,
1: mm-hmm,
0: τώρα στα πλαίσια του χωροταξικού, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Τα ξενοδοχεία και οι ξενοδοχειακές κλίνες είναι καταλήμματα, είναι επενδύσεις για τον τόπο. Προσχολούν κόσμο, προσχολούν εργατικό δυναμικό που μπορεί να έρθει και από την Αθήνα, και πέρα τους ντόπιους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γενικά, ο προγραμματιστής επενδύσεων που προσφέρει ο τουριστικός κλάδος μέσα από τα ξενοδοχεία και τα νοικιαζόμενα δωμάτια, να προσθέσω εγώ, είναι αρκετά σημαντικότερος από μια πλατφόρμα Airbnb, οι οποίοι, αν θέλετε, κάποια στιγμή μόλις δημιουργήσουν και μόνιμη πελατεία, φεύγουν από τις πλατφόρμες και δουλεύουν με αφανή τρόπο.
1: Χωρίς να υπάρχει όφελος στην τελική και την φορολογία που θα πρέπει να πληρώνουν, λέτε, και στα, σε ό,τι πρέπει,
0: ακριβώς,
1: υποχρεώσεις έχουν. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχει έλεγχος, πρέπει να τηρείται η νομιμότητα και να πληρώνουν και εκείνοι, οι ιδιοκτήτες των Airbnb, αυτά που πρέπει να πληρώνουν. Και βέβαια να υπάρχει ένας έλεγχος πόσα Airbnb πια θα δημιουργήσουμε, γιατί πράγματι θα δημιουργηθεί πρόβλημα και στην σταθερή στέγη. Ήδη το βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση και σε περιοχές που δεν έχουμε πολύ μεγάλη έκρηξη τουριστική. Εδώ η περιοχή μας δεν έχει πολύ μεγάλη έκρηξη τουριστική. Δεν είμαστε ούτε Ρόδος, ούτε Μύκονος, ούτε Κρήτη. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα σπίτια, ναι, που έχουν.
0: Μεγάλες,
1: ναι,
0: στις μεγάλες περιοχές, πολύ μεγάλες τουριστικές περιοχές, όπου φερειπίν κάθε κράτος στέλνει 10-15 τσάρτερ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχουμε κάποιο θέμα. Φερειπίν πάνε στο 10% ένα τσάρτερ, είναι μόνο flight only. Αλλά όταν όμως έχεις ένα από μια χώρα ένα τσάρτερ όλο και όλο, δεν μας συμφέρει μας στον τουρισμό να έχουμε θέσεις δοσμένες με flight only. Μας συμφέρει να πάρουν, να έχουν αγοράσει όλο το τουριστικό πακέτο από τον tour operator, ο οποίος tour operator και αυτός που τους κάνει να βγάλει κέρδη, τα μέγιστα κέρδη,
1: yeah,
0: για να μπορέσει να αυτό. Γιατί όταν δεν τον συμφέρει ο προορισμός, θα φύγει ο προορισμός με την εγκατάλειψη του προορισμού από τον tour operator ή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Λέσβο και για έναν τουριστικό προορισμό γενικά σαν τη Λέσβο.
1: Εξηγήστε μου κάτι, είπατε ότι διαθέτει ο ξενοδοχειακός τομέας 20.000 κλίνες στη Λέσβο, σωστά, άκουσα καλά?
0: Ναι, περίπου,
1: και,
0: ναι,
1: περίπου. Και είναι 2.798 τα Airbnb ή κλίνες που διαθέτουν τα Airbnb?
0: Όχι, είναι τα οικίματα.
1: Τα οικίματα, που σημαίνει ότι σε κλίνες είναι πολλαπλάσια αυτά. Γιατί έχουν
0: τουλάχιστον 11-12.000.
1: Άρα έχουμε ξεπεράσει, ναι, το 50% λέτε.
0: Βέβαια,
1: του, μάλιστα.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι βίλες,
1: ναι,
0: με
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έχουμε. Που δεν μπήκαν, ας πούμε, στο
1: που δεν έχουν μπει στο σύστημα.
0: Δεν έχουν μπει στο σύστημα, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Οικίες παλιές, ναι, που έχουν ανακαιγιστεί με 4-5 δωμάτια.
1: Εκτός από το αίτημα για στελέχωση και στον Δήμο που έχετε ζητήσει τη συνδρομή του, σκέφτεστε σαν Ένωση Ξενοδόχων να προβείτε και σε ανώτερο επίπεδο, σε κάποια κίνηση μέσω
0: αυτή τη στιγμή πήγαμε στους Δημάρχους, περιμένουμε από τους Δημάρχους να μας απαντήσουν τι θα κάνουν,
1: ναι,
0: και θα κάνουν και μια αναφορά στο ΝΕΟΤ.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μεγάλες δυνάμεις. Το θέμα είναι όταν κάνουμε μια, πώς το λένε, κίνηση, να μπορούμε να παίρνουμε και μια απάντηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, να υπάρχει και αντίκτυπο.
0: Είναι και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα της ανταπόκρισης, της απάντησης κάποιων ετοιμάτων του τουριστικού κλάδου από οπουδήποτε που υπάρχουν πολιτικές αν θέλετε προσβάσεις. Είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα ακόμα αναζητείται.
1: Στην υπόλοιπη έτσι, σεζόν και στην κίνηση, ποια είναι τα μηνύματα από τον δικό σας κλάδο? Η άνοιξη στα ανοιχτά ξενοδοχεία πήγε καλά με τους γνωστούς μας και αγαπημένους πουλάκηδες.
0: Να πούμε αυτό, οι πουλάκηδες πήγαν πάρα πολύ καλά. Ναι. Είχαμε μια 30% αύξηση φέτος. Ήταν πολύ καλό. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιβράδυνση στις κρατήσεις. Αλλά θεωρούμε ότι σε μια εβδομάδα από τώρα θα αρχίσει ξανά να παίρνει μπροστά το σύστημα.
1: Γιατί είχαμε επιβράδυνση, πού οφείλεται?
0: Είναι μια ατονία κυρίως πιστεύω κοινωνικού φαινομένου, όχι ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Mm-hmm. Περιμένουν όλοι να σιγουρέψουν και όλα στο τι γίνεται και με το Ιράν και λοιπά. Και αν θέλετε υπάρχει έτσι μια μικρή επιβράδυνση. Ούτως ή άλλως και με τα σχόλια του Fox και λοιπά. Είναι ότι αυτή τη στιγμή το last minute θα παίξει κάπως ρόλο στη λύση του κάθε προορισμού της Ελλάδος σε σχέση με άλλες χρονιές.
1: Στις προκρατήσεις πού βρισκόμαστε, σε τι ποσοστά?
0: Πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο 65-66% μέσο όρο για όλο το νησί.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Θα φανεί τώρα σιγά σιγά. Θα φανούν μερικά πράγματα.
1: Ωραία. Έχετε κάνει αρκετές προτάσεις. Έχετε όλο αυτό το διάστημα, κύριε Βογιατζή, μιλήσει με τους αρμόδιους. Έχετε προσπαθήσει έτσι να προωθήσετε κάποια θέματα, κάποια ζητήματα και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάποια πρόοδος?
0: Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πράγμα μας καίει εδώ στη Λέσβο είναι το χωροταξικό.
1: Ναι.
0: Χωροταξικό που θέλαμε να παρουσιαστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που έκανε ο Δήμος Μυτιλίνης και μετά πάμε και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Ένα τυχαίο συμβάν ανέβαλε την συνέλευση και το Συμβούλιο αυτό, αλλά εμείς καταφέραμε μετά από επαφή που είχαμε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Επιγραμματικά πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί η Λέσβος που έχει 37% των εκτάσεων σε χαρτιμισμένες Natura. Και με την αναβάση που υπάρχει γενικά μέσα στον τουριστικό τομέα του περιβάλλοντος, υπάρχουν παραδείγματα όπως η Σκάλα Καλογνής και άλλες περιοχές του νησιού, όπου χωράφια τα οποία ήταν μόνο για σίτο έχουν φιλοξενούν τώρα πολλά δέντρα κλπ. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να μην αλλάξει ο νόμος των 12 στρεμάτων, το 0,2% επί της συνολικής έκτασης ενός χωραφιού, να μείνουμε σε αυτά που είμαστε, να μπορέσουμε όταν συνενωθούν κάποιες εκτάσεις να δημιουργηθούν και κάπως μεγαλύτερα ξενοδοχεία, γιατί να ξέρετε δεν είναι βιώσιμο το μοντέλο που ζητάει η κυβέρνηση. Αυτό είναι ξενοδοχεία 100 κλινών, δεν είναι βιώσιμα. Και απορώ και πώς το βάζουν ως διρεκτίβα, ας πούμε, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος. Δεν σημαίνει ότι μια περιοχή που έχει πολλά ξενοδοχεία ή λίγα ξενοδοχεία πρέπει να ακολουθήσει ένα μοτίβο όπου θα έχει ξενοδοχεία 100 κλινών. Αυτό το μοντέλο έχει αποτύχει, το έχουμε εδώ στη Λέσβο, όπου οι ξενοδόχοι είναι ως με το πλήστο ξενοδόχοι με 100 κλίνες και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μεγάλες δυνάμεις για να ανοίξουμε φτερά για νέες επενδύσεις, παρόλο που δουλεύουμε 30 και 40
1: για 100 κλίνες. Πάντως είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα αυτό που βάζετε, γιατί έχει να κάνει και με την περιοχή, γιατί είδαμε ότι και τα ξενοδοχεία με πάρα πολλές κλίνες τι προβλήματα δημιούργησαν και στα νησιά και στο περιβάλλον, ενδεχομένως κάποια τέτοια ζητήματα.
0: Στο περιβάλλον δεν δημιούργησε κανένα ξενοδοχείο πρόβλημα, όσο μεγάλο και να ήταν, γιατί υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί, υπάρχουν πολλά πράγματα που έπρεπε να ακολουθήσει ένα ξενοδοχείο. Το θέμα πρέπει να το βλέπουμε γενικότερα και κυρίως όσον αφορά τις υποδομές που δημιουργεί μια περιοχή για να υποδεχτεί μεγάλες επενδύσεις.
1: Ξέρετε, κύριε Βογιατζή, όταν βλέπουμε μια περιοχή η οποία είναι των πολιτών, των κατοίκων και ξαφνικά βλέπουμε να διαμορφώνονται νόμοι από βραδείς για να παραδοθεί σε έναν ξενοδόχο που θα την αποκλείσει από το κοινό, δεν είναι όλα καλά για το περιβάλλον και αυτό το είδαμε να γίνεται σε μικρότερα νησιά. Τώρα δεν θέλω να ανοίξουμε τέτοια, αλλά το είδαμε να γίνεται, μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Είναι μια νυχτή αλλάζουν οι νόμοι για να μπορέσουν να γίνουν τεράστιες εγκαταστάσεις που αποκλείουν ουσιαστικά τους πολίτες και την κοινωνία. Έτσι δεν είναι?
0: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι δικιά σας άποψη. Εγώ έχω κάποια διαφορετική άποψη όσον αφορά το.
1: Πάντως πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες που να μπορούν να βοηθούν και το τουριστικό προϊόν, έτσι να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη και αυτού του τομέα. Εννοείται.
0: Αυτό.
1: Και το περιμένουμε. Υποτίθεται ότι μετά το Πάσχα θα παρουσιάζονταν τα τοπικά τα χωροταξικά σχέδια. Δεν τα έχουμε δει ακόμη. Περιμένουμε και να δούμε και τι χρόνο θα δοθεί.
0: Δεν είναι ωραία. Δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Δεν είναι καλά, λέτε.
0: Ναι, γιατί λέμε δεν είναι καλά τα πράγματα με τον τρόπο που γίνεται. Και από τη στιγμή που εμείς έχουμε. Επειδή ακριβώς έχουμε το 37% των εκτάσεων σε Natura.
1: Ναι.
0: Που ήδη δεν επιτρέπεται να χτίσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, όταν το μισό σχεδόν νησί δεν χτίζεται. Και το άλλο μισό προσπαθούμε να βάλουμε κάτι σωστό να γίνει, που μπορεί να γίνει, δεν είναι κάτι το λάθος, δηλαδή εξεπανέκαθεν μπορούμε να πούμε το εξής. Οποιαδήποτε σχέδια επενδύσεων γινόντουσαν, περνούσαν από 2 επιτροπές και εξακολουθούν να περνάνε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι ότι κάποια στιγμή έχει αλλάξει κάποιο πλαίσιο όσον αφορά τον έλεγχο των επενδύσεων και στο πώς θα γίνει μια επένδυση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόβλημα μας είναι άλλο, ότι δεν μπορεί να έχει κάποιο 100 στρέμματα
1: mm-hmm.
0: και να χτίσει 100 κλίνες.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Και στα 100 στρέμματα, δηλαδή χτίζει ένας αυτός γύρω στα 20.000 τετραγωνικά.
1: Ναι. Και μάλιστα.
0: Το 80% μια σχέση αυγής, να το πούμε, το οποίο θα το φτιάξει ο ξενοδόχος, θα το κάνει η γκολφ, θα κάνει ένα δασίδι, θα κάνει μια παιδική χαρά, κάνει ένα γήπεδο. Γίνονται πράγματα. Δεν είναι πράγματα, δεν γίνονται οικοδομές παντού.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε τι εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Για να δούμε πώς θα παρουσιαστεί και τι ακριβώς θα γίνει αποδεκτό. Πάντως, όποια συζήτηση, εγώ βλέπω, κύριε Βογιατζή, τα τελευταία χρόνια να συζητάει ο ξενοδοχειακός τομέας ότι πρέπει να γίνουν κάποιες επενδύσεις και κάποια ξενοδοχεία με πολλές κλίνες. Αλλά αυτή η κουβέντα κρατάει τώρα 10 χρόνια. Δεν βλέπουμε κάποια.
0: Γιατί δεν υπάρχουν κεφάλαια.
1: Γιατί δεν υπάρχουν κεφάλαια.
0: Και αν θέλετε και το παιδικό περιβάλλον. Όταν το παιδικό περιβάλλον είναι, αν θέλετε, αντιπυροσκληρωτικό, υπάρχει θέμα. Εγώ δεν νομίζω ότι ένας επενδυτής κάθεται και περιμένει με τα λεφτά του πότε θα επενδύσει. Πάει σε άλλες περιοχές.
1: Ναι.
0: Σε άλλες περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδας.
1: Και του κόσμου, βέβαια. Έτσι ακριβώς.
0: Είναι σημαντικό.
1: Το βλέπουμε αυτό και στα απέναντι παράλια που μέσα στα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει εντελώς και η ανάπτυξη εκεί. Και το βλέπουμε
0: έτσι. Άσχημο, βέβαια. Υπήρχαν κάποια πράγματα άσχημα που γίνανε στην Τουρκία. Άλλο το ότι υπάρχουν άλλο ότι υπήρχε κάποια αναρχία ίσως, αλλά στο τέλος της ημέρας. Κάποια ξενοδοχεία που υπάρχουν και τηρούν κάποιες προδιαγραφές και έχει κρατηθεί το περιβάλλον και έχουν κάνει.
1: Πολλά τα ζητήματα. Ναι. Είναι πολλά τα ζητήματα και χρειάζεται ισορροπία. Εάν υπάρχει αυτή η ισορροπία.
0: Είναι ισορροπία αυτό, εντάξει. Απλά, όχι προς χάρη, αν θέλετε, να μην τρώει η φύση τον άνθρωπο. Θέλουμε η φύση και ο άνθρωπος να
1: συμβαδίζουν. Ακριβώς. Να συμβαδίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
2: ΕΡΑ Αιγαίου.

0: Λοιπόν, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημιώρο για σήμερα και πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα και μια που βρισκόμασταν στο χώρο του τουρισμού, έχουμε ξανά και φέτος την ανακοίνωση της Blue Star Ferries που προσφέρει έκπτωση 30% και στα εισιτήρια των επιβατών και στα οχήματά τους για όσους επιλέξουν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές από Πειραιά και Καβάλα για Λέσβο, Χίο, Σάμο και Μπένι Καρία, Φούρνη. Και ήταν βέβαια και η Λέρος και η Κος. Από 12 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ισχύει αυτή η προσφορά, αρκεί στην επίδειξη κρατήσεων για ξενοδοχεία τουλάχιστον 4 ημερών όταν πάτε να βγάλετε εισιτήριο. Και βέβαια υπάρχουν και τα σχόλια από κάτω των ντόπιων κατοίκων ότι για τους ντόπιους κατοίκους τίποτα, και τα εισιτήρια είναι πραγματικά πανάκριβα για να έρθει κάποιος με την οικογένειά του και με το αυτοκίνητό του να κάνει διακοπές όχι σε ξενοδοχείο, στους δικούς του ανθρώπους. Θες ένα βασικό μισθό. Κλείνω την παρένθεση, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάμε στον πρωτογενή τομέα. Παρακολουθούμε έτσι τις όλες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον αυθόδη πυρετό. Ουσιαστικά η μόνη ενημέρωση είναι η ανακοίνωση που έχουμε κάθε μεσημέρι, αργά το μεσημέρι από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τα αποτελέσματα που τις έχουν στείλει από το ένα και μόνο ακόμη εργαστήριο που λειτουργεί για τον έλεγχο των δειγμάτων από όλη την Ελλάδα, είτε για την ευλογία είτε για τον αυθόδη πυρετό. Να θυμίσω ότι έχουμε ακούσει ότι θα λειτουργήσουν άλλα δύο τουλάχιστον εργαστήρια. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη να λειτουργούν. Έτσι λοιπόν από το μοναδικό εργαστήριο που μας στέλνει τα δείγματα χθες έφτασαν δεκάδες αρνητικά και αυτό πρέπει να το σημειώνουμε και να το αναφέρουμε και από ό,τι μου έλεγαν και οι κτηνοτρόφοι να λέμε και τις περιοχές που είναι τα αρνητικά. Δεν μας ενημερώνουν όμως για το ποιες περιοχές είναι τα αρνητικά, αγαπητοί μας φίλοι, φαντάζομαι πόλες. Όπως και για τα θετικά, τρεις θετικές εκτροφές εντοπίστηκαν εχθές πάλι στα Μυστεγνά, όπου φαίνεται και εκεί έχουμε εστία πολλαπλών, έτσι, πολλαπλής διασποράς του αυθόδος πυρετού και άλλη μία μονάδα στην Άπη από επανέλεγχο. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει πάρα πολύ έντονα και τους κτηνοτρόφους, καθώς έχουν γίνει και 2 και 3 φορές έλεγχοι σε κάποιες περιπτώσεις, είναι αρνητικοί και ακολουθεί μετά θετική διαπίστωση. Έχουν θίξει πάρα πολλά θέματα οι κτηνοτρόφοι μας και κυρίως ότι παραμένουν αβοήθητοι και στην αγορά των μέσων που θα τους βοηθήσουν για την βιοασφάλεια και από τις αρμόδιες αρχές έχουν μόνο ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη σας έχουμε ενημερώσει για τον φορέα αυτόν που έχει δημιουργηθεί προκειμένου να επικοινωνεί, αρχικά αυτός ήταν ο στόχος, με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά θέλει να παρέμβει και να δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα. Έλειπε ένας φορέας που θα εκπροσωπούσε τον πρωτογενή τομέα και σήμερα ο φορέας αυτός έχει ξανά τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι με τους αρμόδιους του Υπουργείου και συγκεκριμένα τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πρωτοψάλτη και την Διευθύντρια, την κυρία Μαρίνου, η οποία φαντάζομαι θα απαντήσει και το τι υπόθηκε την περασμένη εβδομάδα που ήταν στο Παρίσι για το αίτημα των φορέων από τη Λέσβο να ξεκινήσει εμβολιασμός. Πάμε έτσι να και θα ζητήσουμε για όλα αυτά ένα πρώτο σχόλιο από την πρόεδρο του συνεταιρισμού της Άντισσας, τη Βάγια την Καρίνου. Καλή σας μέρα, κυρία Καρίνου.
1: Καλημέρα, Μυρσίνη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και το έχω ξαναπεί από το μικρόφωνο ότι το συζητούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και με δική σου πρωτοβουλία και των συναδέλφων σου στο συνεταιρισμούς για τη δημιουργία αυτού του φορέα. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η δημιουργία του για το ποιος πρέπει, ποιος δεν πρέπει να μπει, αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά την... Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου, η υπολειτουργία της και η μη σωστή της λειτουργία, εν πάση περιπτώσει, κρίνει απαραίτητη τη δημιουργία ενός φορέα που θα εκπροσωπεί ολόκληρο τον πρωτογενή τομέα. Αν έχουμε κάποιες εξελίξεις, αν έχουμε κάποιες νεότερες ειδήσεις και για την συνάντηση που θα έχουμε σήμερα με τη τηλεδιάσκεψη καλύτερα του φορέα.
1: Το πρώτο και το βασικότερο που πρέπει να πούμε είναι το ότι είμαστε ενωμένοι συνεταιρισμοί. Όλη η αλυσίδα του πρωτογενού τομέα και καλούμε και άλλους κοντά μας.
0: Ναι.
1: Θα προχωρήσουν οι διαδικασίες πάρα πολύ σύντομα, θα γίνουν εκλογές, θα αποκτήσουμε μία νόμιμη και δυνατή φωνή. σήμερα το μεσημέρι όντως έχουμε μία τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Πρωτοψάλτη και την κυρία Μαρίνου,
0: ναι,
1: προκειμένου να συζητήσουμε δύο είναι τα σκέλη των θεμάτων. Το ένα είναι τα οικονομικά,
0: ναι,
1: όσον αφορά το κατεστραμμένο γάλα, όσον αφορά την πορεία της δεύτερης σκία, και τα βασικότερα με την κυρία Μαρίνου, αν θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι θετικό με το άνοιγμα ενός φαγιού τουλάχιστον για τις ανάγκες του νησιού και για τις ανάγκες των μαγαζιών, των,
0: ναι,
1: εστιατορίων, υποκειμένου να καλύψουμε, γιατί μας έρχονται και 10.000 Τούρκοι για τον Μπαϊράμι.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για να φάνε, να πιούν και να περάσουν καλά.
0: Ναι.
1: Ναι. Σας κρατάμε ενήμερους μέσα από τη σελίδα του Παλαισβιακού Φορέα που μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook.
0: Mm-hmm. Πάντως εγώ να πω ότι επειδή έχουμε μάθει πια πώς κινείται και το Υπουργείο, αν έχει να ανακοινώσει κάτι πριν από κάθε συνάντησή σας, την ανακοινώνει με δελτίο τύπου. Να πω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει κάποιο δελτίο τύπου. Το μεσημέρι είναι 3 η ώρα η συνάντηση. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση.
1: Ο φορέας μετά τη συνάντηση, κάποιοι αντιπρόσωποι θα μιλήσουν, ή θα δώσουν μια συνέντευξη τύπου ή θα βγει κάποιο δελτίο τύπου.
0: Ωραία, να μας ενημερώσουν.
1: Θα είμαστε ενήμερους όλους.
0: Ωραία.
1: Και καλούμε και τον κόσμο να έρθει κοντά μας, γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι.
0: Ωραία, βάζω ένα τελεία. Έτσι
1: θα το
0: δούμε, θα το παρακολουθούμε, και πράγματι χρειάζεται δουλειά και συνεργασία από όλους. Θέλω να πάμε λίγο στην εκδήλωση που κάνετε.
1: Χαραμάδα Ελπίδας.
0: Έτσι.
1: Η Χαραμάδα Ελπίδας το Σαββατοκύριακο συνάντησα.
0: Ναι.
1: Οργανώνουμε ξετέλεια σε έναν καινούριο χώρο τον οποίο θέλουμε να προσφέρουμε στην κοινότητά μας, σε έναν χώρο τον οποίο τον φτιάξαμε καθαρά με τα δικά μας τα χέρια, mm-hmm, με δικά μας, χωρίς τη βοήθεια κάποιου προγράμματος ή κάτι τέτοιο.
0: Είναι μέσα στο χώρο του ελαιοτριβίου?
1: Μέσα στο χώρο του ελαιοτριβίου, μέσα στο χώρο του συνεταιρισμού.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να δώσουμε συνάντηση σε ένα καινούριο χώρο πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Σαββατοκύριακο λοιπόν, με γευσυγνωσία, μουσική, έκθεση ζωγραφικής, δράσεις για τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το πρωί στις 10.30 ώρα, όπου θα γίνουν τη μία μέρα εργαστήρι χειροτεχνία με τη Γιούλα Κουτσουπού,
0: ναι,
1: και τη δεύτερη μέρα εργαστήρι κεραμικής με την Ηλέκτρα Βαλάση.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο βραβευμένος σεφ, συγχωριανός μας, ο Αντώνης ο Πετρέλης, ετοιμάζει μοναδικές δημιουργίες για να νιώσουμε και να γευτούμε το ελαιόλαδό μας.
0: Mm-hmm.
1: Θα έχουμε συζητήσεις και τις δύο μέρες. Την πρώτη μέρα θα έχουμε τον Γιώργο τον Καΐρη, έναν εργάτη γης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την αυτάρκεια, για το πώς μπορούμε να επιβιώσουμε σαν πρωτογενής τομέας σε περιόδους κρίσης μέσα από το σπιτικά μας.
0: Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό έτσι αυτό, και νομίζω ότι πολλοί κόσμος, ειδικά στην περίοδο της καραντίνας, όσοι διέθεταν εν πάση περιπτώσει ένα κομμάτι γης, προσπάθησαν να το κάνουν πράξη αυτό.
1: Και τη δεύτερη μέρα θα είναι κοντά μας ο κτηνίατρος του Γιάννης ο Τσακίρης,
0: ναι,
1: να μιλήσουμε για το μέλλον της κτηνοτροφίας.
0: Ναι. Πολύ ωραία, και Σάββατο και Κυριακή λοιπόν δράσεις και δραστηριότητες, και τα ξετέλια τα λέτε εσείς εκεί στην Άντισα, αλλού τα λένε τα γλιτώματα, έτσι εγώ τα ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς, ναι, είναι τα ξετέλια ή γλιτώματα.
0: Ναι, ναι, ναι, που είναι η γιορτή που στηνόταν μετά από το τέλος της ελοκομικής περίοδου. Τους ταϊφάδες, έτσι ακριβώς. Έτσι, πολύ προβληματισμός, πολύ συζήτηση, και πρέπει να είμαστε ενήμεροι και ενωμένοι και για το θέμα της ελαιοκομείας. Έτσι φέτος υπάρχουν.
1: Αν το πιάσουμε από την αρχή, από το χειμώνα, είναι γενικώς μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά.
0: Για
1: το πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και από την παιδιά, και για την ελαιοκομεία, αλλά και φυσικά και για την κτηνοτροφία, ναι, με αυτό όλο που τραβάμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μόνο αν είμαστε ενωμένοι θα μπορέσουμε να νικήσουμε, και να έχουμε πίστη στον εαυτό μας, γιατί μόνο με τα δικά μας χέρια δημιουργούμε.
0: Έτσι. Και με συγκεκριμένες θέσεις, προτάσεις, και να απευθυνόμαστε με τις συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες θέσεις μας εκεί που πρέπει. Μόνο απλώς ανακοινώσεις μέσα από το Facebook ή όλοι οι σχολιαστές δεν έχει όλο αυτό αποτέλεσμα. Πριν ολοκληρώσουμε...
1: Να πούμε ότι να χαρόμαστε λίγο το ότι υπάρχει αυτή μια ανοιχτή πόρτα στο Υπουργείο που τουλάχιστον συζητάμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ένα δελτίο τύπου το οποίο μας σωσταίνουν.
0: Ναι.
1: Και πρέπει εμείς απλώς να το καταπιούμε. Mm-hmm. Υπάρχει ανοιχτός διάλογος, υπάρχει επικοινωνία. Η πορεία θα δείξει.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Η πορεία θα δείξει. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Καρίνο. Καλή επιτυχία στα Ξετέλια το Σαββατοκύριακο και ο κόσμος να ανέβει. Ο καιρός θα είναι πάρα, πάρα πολύ όμορφος και η διαδρομή ενδείκνυται. Φαντάζομαι θα τηρηθούν και όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που προβλέπονται, έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Μας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς και σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε όμως αμέσως και στην Ικαρία, γιατί εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Βιτσαράς με ειδήσεις και ρεπορτάζ. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Σε ακούμε και έχεις ένα ρεπορτάζ για το θέμα των drones που θα θέλουν, θα πετούν τελικά. Τι ακριβώς γίνεται για την πυροπροστασία και έχεις μιλήσει και με αυτούς που πρέπει για να καταλάβουμε και εμείς τι θα γίνει στην Ικαρία ξέχωρα από ό,τι στο υπόλοιπο Βόρειο Αιγαίο. Σε ακούμε.
2: Ναι, να πω ότι έτσι παίρνοντας και περισσότερες πληροφορίες για ένα θέμα που είχαμε με ένα αίτημα το οποίο είχαμε μια καθυστέρηση θα λέγαμε από τη ΦΕΝΤΕ προς το Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι.
2: Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την χρήση χώρου σε παλιό δημοτικό σχολείο στην περιοχή της ΟΞΕ.
0: Ναι.
2: Ένας οικισμός που είναι νότια ανατολικά και ορεινός οικισμός στην Ικαρία.
0: Ναι.
2: Αυτό τώρα να πω ότι έχει προηγηθεί η εγκατάσταση της ιδιωτικής εταιρείας που χρησιμοποιεί τον drone για τις ανάγκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Πριν πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ακριβώς, επειδή τα γνωρίζουμε τα δημοτικά σχολεία, τα εγκαταλελειμμένα τουλάχιστον, ανήκουν στον Δήμο, ο οποίος παραχωρεί συνήθως τους χώρους αυτούς στους τοπικούς συλλόγους για χρήση των δραστηριοτήτων τους.
0: Ναι.
2: Τώρα συζητιέται αυτό το θέμα αύριο.
0: Ναι.
2: Να πω βέβαια τώρα ότι μιλώντας και με τις υπηρεσίες, με τον αρμόδιο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλο το Βορείο Αιγαίο φέτος.
0: Ναι.
2: Με την ιδιωτική εταιρεία αυτή. Είναι και τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν.
0: Η ιδιωτική εταιρεία αυτή συνεργάζεται, χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο και θα συνεργάζεται με την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία της περιφέρειας από ό,τι
2: ναι.
0: καταλαβαίνω για να να διαχειρίζεται τα drones, έτσι δεν είναι?
2: Είναι μια συνεργασία που έχει με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Ωραία.
2: Κάτι το οποίο να πω βέβαια εδώ, ότι μιλώντας και με τους κατοίκους οι οποίοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους,
0: ναι.
2: δεν το γνωρίζανε. Είχε γίνει μια κρούση από την πυροσβεστική υπηρεσία και την εταιρεία αυτή σε έναν άλλον οικισμό, το καταφύγει πιο συγκεκριμένα, όπου εκεί ο τοπικός σύλλογος αποφάσισε ότι δεν τον παραχωρεί τον χώρο αυτόν.
0: Οι ενστάσεις των κατοίκων ποιες είναι?
2: Η ανησυχία τους είναι για το ποιες θα χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά τα οποία συλλέγονται από τα drone, τη στιγμή που είναι ιδιωτική εταιρεία και δεν είναι, όπως τονίζουν, της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή του αρμόδιου φορέα, ο οποίος είναι κρατικός, ο οποίος θα πρέπει να είναι κρατικός, όπως τονίζουν.
0: Καταλάβαμε ποιοι θα τα διαχειρίζονται τελικά. Προσπάθησε να.
2: Βέβαια, ναι, ναι. Είναι τουλάχιστον όπως μας είπαν τότε σε μια τηλεφωνική κλίση, θα το δούμε αυτό και θα έχουμε και σχετικό ηχητικό.
0: Ναι.
2: Θα χρησιμοποιείται μόνο αποκλειστικά από την πυροσβεστική υπηρεσία και τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το θέμα των πυρκαγιών, το ελέγχου των πυρκαγιών στα νησιά μας.
0: Θα υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της εταιρείας στο Δημοτικό Συμβούλιο για να απαντήσει?
2: Ελπίζω ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ή τουλάχιστον σίγουρα θα είναι από την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί όπως τονίζει και ο κύριος Καρούτσος, ο Δήμαρχος, η πρόταση αυτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε από την πυροσβεστική υπηρεσία και όχι από την ιδιωτική εταιρεία.
0: Σωστά. Ωραία. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο.
2: Θα ακούσουμε και θα πούμε και περισσότερα τις επόμενες ημέρες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι μια εταιρεία που δεν γνωρίζουμε ακριβώς με τι κάνει. Εμάς το αίτημα το διατύπωσε στον Δήμο. Το αίτημα διατυπώθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αχα. Ότι χρειάζεται να στεγαστεί αυτή η ιδιωτική ομάδα σε κάποιον δημοτικό χώρο. Εμείς απαντήσαμε εγγράφως ότι καταρχήν ο δημοτικός χώρος που ζητήθηκε και είναι και ο μοναδικός μάλλον που έχουμε εκεί στο καταφύγι είναι ένα δημοτικό σχολείο το οποίο δεν λειτουργεί και έχει παραχωρηθεί πριν από αρκετά χρόνια εκεί του χωριού πολιτιστικό και εξοραϊστικό σύλλογο για τις χρήσεις, όπως έχει γίνει σχεδόν σε όλα τα σχολεία όσα δεν λειτουργούν. Τα έχει παραχωρήσει ο Δήμος κατά καιρούς. Με όποιες δημοτικές αρχές δεν έχει να κάνει, προς χρήση στους συλλόγους των χωριών και πραγματικά και σώθηκαν διότι συντηρούνται, μπαινοβγαίνει κόσμος και λειτουργούν επίσης οι σύλλογοι βασικές τους απαραίτητες έτσι, χρήσεις και λειτουργίες που χρειάζονται όλο το χρόνο. όπως είναι συνελεύσεις, όπως είναι συντήρηση υλικού και αποθήκευση σε αυτούς τους χώρους κάποιου υλικού των πολιτιστών. Τους εκδηλώσεων, μαζόξεις που γίνονται, όπως είπα, και συνελεύσεις και συνεδριάσεις των οργάνων, των συλλόγων και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν απαντήσαμε στην περιοριστική, πρώτον ότι δεν μπορούμε να το δώσουμε αν δεν συγκατατεθεί ο σύλλογος, γιατί του έχουμε δώσει τη χρήση και πρέπει εκείνος να πει αν υπάρχει χώρος που θα μπορούσε να συλλειτουργήσει με τις δικές του δραστηριότητες. Να μην κάνουμε μια δραστηριότητα που καταργεί μια άλλη, θέλω να πω. Παράλληλα ζητήσαμε πληροφορίες για την εταιρεία. Ποια είναι, με ποιες προϋποθέσεις και με ποια συνθήκη και με ποια σύμβαση, τέλος πάντων. Εργάζεται, είναι κάποια στοιχεία που το Συμβούλιο νομίζω λογικά το καταλαβαίνει ο καθένας, είναι απαραίτητα για να μορφώσει μια γνώμη. Για την ώρα, επίσης, με ποιον τρόπο διενεργείται το έργο, πώς εποπτεύεται. Παραδείγματος χάρη, όταν ύπταται πάνω από την αυλή μου έναν ντρόουν, είναι ένα θέμα. Ρωτάω εγώ, τι κάνω σε αυτή την περίπτωση, εγώ τι ρόλο παίζω εδώ πέρα, κάτω από αυτήν την εποπτεία αυτού του μηχανήματος, ας πούμε. Και πιστεύω εύλογα. Κατά τον ίδιο τρόπο, ρωτάω, ποιο είναι αυτό, τι είναι αυτός ο μηχανισμός, αυτό το εργαλείο εδώ πέρα, τι είναι αυτό το, που προκαλεί αυτό το θόρυβο και δεν με αφήνει να κοιμηθώ πάνω από το σπίτι μου. Γιατί μπαίνουν και τέτοια θέματα. Ρωτάμε λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία της εταιρείας, με ποια σύμβαση δουλεύει, πώς και τα λοιπά, ποια είναι τα δεδομένα και πώς, με ποιον τρόπο εποπτεύεται και από ποιους, με ποιον τρόπο ελέγχεται και εποπτεύεται αυτή η δραστηριότητα. Βεβαίως είναι για την έγκαιρη, πώς το λένε, αντιμετώπιση, για την έγκαιρη διαπίστωση ότι μπορεί να υπάρχει κάπου μια φωτιά, μια εστία, να προληφθεί το κακό, ότι με τον πιο, όσο είναι πιο δυνατόν πιο γρήγορα να παρέμβουν οι δυνάμεις της κατάσβεσης. Φυσικά αυτό είναι εύλογο, λογικό κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ποιος είναι ο λόγος, το τέλος, να το πούμε έτσι, που δεν αποτελεί αυτό μια ενίσχυση των μέσων που έχει η ίδια η πυροσβεστική. Όπως χρειάζεται ενίσχυση στα οχήματά της, στα μέσα ασφαλείας, στα μέτρα ασφαλείας, στα ανταλλακτικά, στα αναλώσιμα, στα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού, των στολών, των αρβιλών, των μασκών και όλων αυτών του εξοπλισμού που έχει να κάνει με την ασφάλεια και με την πιο γρήγορη και με την πιο αποτελεσματική παρέμβαση και όλα αυτά. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον εξοπλισμό και ένα τέτοιο τεχνολογικό, ας το πούμε, μέσο καινού. Νέο τεχνολογικό, όλα τεχνολογικά είναι ούτως ή άλλως, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, ένα καινούριο σχετικά τεχνολογικό μέσο όπως είναι τον ντρόν. Και έρχεται μια εταιρεία η οποία θέλει. Και εδώ προέκυψε ότι κατά κάποιο τρόπο, χωρίς την έγκριση του Δήμου, έχει εγκατασταθεί μέσα. Ήδη εργάζεται εκεί πέρα. Ήδη εκτελεί το έργο της με έναν τρόπο που ο Δήμος δεν είπε ποτέ το OK. Ούτε και η πυροσβεστική απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα που τις έχουμε, η πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟ, στα ερωτήματα που τις έχουμε θέσει και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να γίνονται όλα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και στο χωριό μια αντιπαράθεση ανάμεσα στους χωριανούς, αλλά και υπάρχει μια αντιπαράθεση και μια καχυποψία απέναντι στο Δήμο ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, κάποιες, να το πω, συμφωνίες, να το πω ρυθμίσεις, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, πίσω από την πλάτη τους, χωρίς να το ξέρουν και επιτρέπουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν την έχουμε επιτρέψει ποτέ λοιπόν. Απόδειξη είναι ότι το πάμε στο Συμβούλιο, που είναι το κυρίαρχο συλλογικό όργανο και το θεμελιώδες για τη λειτουργία του Δήμου, για να δούμε τι θα γίνει. Αν στο μεταξύ έχουμε κάποιες εξηγήσεις ή κάποιες εξελίξεις ή κάποιες απαντήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία, θα τις δούμε, θα τις συνεκτιμήσουμε. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι.
0: Λοιπόν, αυτά από την Ικαρία, Δημοτικό Συμβούλιο και έπεται και άλλο ρεπορτάζ από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο το Βιτσαρά. Τώρα, πριν κλείσουμε, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας. 2 παρατηρήσεις έτσι από ένα καλό φίλο για το κτηματολόγιο, να ξεκινήσω από εκεί. Μας λέει ότι προσπάθησε να μπει και να κάνει την διόρθωση. Δεν τον προβλημάτισε το 5€ από ό,τι μας είπε, αν και πραγματικά έτσι σε κάνει να προβληματίζεσαι, μια διαδικασία που υποτίθεται ότι έχουν πληρωθεί κάποιοι για να την κάνουν, γιατί πρέπει να ξαναπληρώσω ο πολίτης για να κάνει τις διορθώσεις. Ήρθε η ώρα, λέει, να κάνω τη διόρθωση ενός κινήτου που το αγόρασα το 2020. Είδα ότι ήταν λάθος τα τετραγωνικά που μου είχαν μέσα, δεν επηρεάζεται από όμορα κτήματα κτλ. Και όταν πήγα να ανασύρω το τοπογραφικό που υπάρχει για να βάλω το σωστό, μου είπα, γράφει μέσα, μου αναφέρει ότι τα στοιχεία που έχουν μπει μέσα στο σύστημα μέχρι το 2016, λέει, μπορείτε να ανασύρετε και όχι τα μετέπειτα. Εκείνος, λέει, κατέθεσε τοπογραφικό το 20, το οποίο γράφει ακριβώς τα στοιχεία με τα στοιχεία του μηχανικού κτλ. Το οποίο δεν είναι, λέει, μέσα στο σύστημα. Τι θα πρέπει να κάνω εγώ τώρα? Πρέπει δηλαδή να πάω σε μηχανικό και να πληρώσω ένα σωρό λεφτά για να μου κάνει τη διαδικασία, γιατί θα την κάνει ο μηχανικός, έχει το χρόνο να την κάνει. Και άλλα τέτοια πολλά. Εν πάση περιπτώσει, απέτυχε η δημόσια διοίκηση σε αυτό το σύστημα, στο κτηματολόγιο. Πλήρωσε ένα σωρό λεφτά για να το κάνει και έχει πάρα πολλά λάθη τα οποία καλούνται να επιλύσουν οι πολίτες. Άνω τελεία. Και ολοκληρώνω με τις πανελλήνιες εξετάσεις. 1.760 παιδιά μπαίνουν αύριο στο Βόρειο Αιγαίο, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. 865 σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο νομό της Λέσβου, 549 παιδιά σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στη Χίο, 346 σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στη Σάμο. Τα λέγαμε και ξεκινώντας, να τους ευχηθούμε καλή δύναμη. Η επιτυχία δεν θα έρθει από εκεί. Επιτυχία για τον κάθε έναν είναι πολύ ξεχωριστή και να έχουν πίστη στον εαυτό τους και θα τα καταφέρουν. Ένα μόνο να σχολιάσω κλείνοντας, 865 παιδιά στη Λέσβο. Έχω την εντύπωση ότι πριν από κάποια χρόνια ξεπερνούσαν οι υποψήφιοι τους 1.200. Και από τούτα τα στοιχεία που παίρνουμε κάθε χρόνο βλέπουμε το δημογραφικό πρόβλημα και την μείωση σταθερά του πληθυσμού των νησιών μας και των νέων μας ανθρώπων. Εντάξει, μένουμε μόνο στους αριθμούς και δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικό. Και ειδικά με τούτη τη φουρτούνα που μπήκε στο κεφάλι της Λέσβου με τον αυτόδη πυρετό, δεν ξέρω πόσοι από τους νέους ανθρώπους θα φύγουν από τα χωριά τους να βρουν αλλού δουλειά. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το πρώην πρώτο και ο καλός συνάδελφος από τη Χίο, Θοδωρής ο Πηλιώτης, με ειδήσεις από το νομό.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές στη συντάξη εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας, δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώστες Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουν, ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας και επομένως, ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
5: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Ραδιοκύματα και σήμερα σε Αιχείο Ινούσας και Ψαρά με ειδήσεις και ρεπορτάζ. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου η Κλεάνθη Βασίλα, στο μοντάζ ο Κώστας Ακυρίδης, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Παυλίνα Κοσμά και στην επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής ο Θοδωρής Πιλιώτης. Τα τηλέφωνά μας, να θυμίσουμε, το 22510-23250 και 22510-47760, όπως επίσης και το email του σταθμού rtgeopapakir.gr για παρατηρήσεις, σχόλια, αλλά και προτάσεις για τα θέματα. Στο Βόρειο Αιγαίο μας ακούτε στο 104,4 στα FM και σε όλο το δίκτυο το ονοματοδοτό μας στο Βόρειο Αιγαίο. Για να δούμε λοιπόν τα σημερινά μας θέματα, αλλά να ξεκινήσουμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που αύριο προχωρούν να έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις στην έναρξη, όπου έχουμε στοιχείο να συνολικά 327 υποψήφιους στα γενικά λύκεια, ενώ ακόμη 222 είναι στα ΕΠΑΛ και με το πρώτο μάθημα που ξεκινούν αύριο να είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Η έκθεση όπως την είχαμε παλιότερη στο ΝΟΥ, αλλά σήμερα βέβαια γίνεται κάπως διαφορετικά, ενώ ακολουθούν το Σάββατο με το ίδιο μάθημα των νέων ελληνικών και τα ΕΠΑΛ. Η ώρα έναρξης των εξετάσεων ορίζεται στις 8.30. Ας προσέχουμε λοιπόν, μην κάνουμε φασαρία, ειδικά από γεύματα και αυτά, ώστε να μπορούν τα παιδιά μας να συγκεντρωθούν και να πάνε καλά σε αυτές τις εξετάσεις, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αν δεν πάμε καλά, δεν είμαστε και καλά. Ορισμένες ακόμα ειδήσεις. Σήμερα η ενημέρωση που έχουμε από το Δημοχείο είναι ότι θα υπογραφεί η αντιπλημμυρική προστασία του Φραγκοβουνίου στο Κάμπου. Μια σύμβαση ιδιαίτερη σημαντική για αυτό το έργο, το οποίο θα μπορέσει να λύσει προβλήματα στην περιοχή. Είχαμε δει και πρόσφατα με επισημάσεις που είχαμε από κατοίκους και επαγγελματίες στην περιοχή ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στον Κάμπου που θα πρέπει να ρυθμιστούν και να λυθούν. Να δούμε και αυτό το θέμα από το αστυνομικό δελτίο, όπου έχουμε από την πλευρά της αστυνομίας να γίνεται η ταυτοποίηση 4 ατόμων για την εμπλοκή τους σε υπόθεση σε βάρος 58χρονου. Αναφέρεται ως εξιχνίαση, βέβαια οι 4 παραμένουν ασύλληπτοι, όμως έχει εξιχνιαστεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν, έτσι ώστε στο να καταφέρουν να αποσπάσουν 20.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αφού βάζοντας σαν τυράκι και εδώ το θέμα των κρυπτονομισμάτων, κατάφεραν κάτι το οποίο το επισημαίνουν όλοι από τις τράπεζες μέχρι την αστυνομία, ότι δεν δίνουμε κωδικούς, δεν αφήνουμε άλλους να μπουν στους υπολογιστές μας, κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο του υπολογιστή από μακριά με ένα πρόγραμμα που υπάρχει και να κάνουν τη μεταφορά μέσα σε λίγα λεπτά των 20.000 ευρώ. Να σημειώσουμε επίσης ότι στα θέματα που θα ακούσουμε σήμερα είναι αυτή η συζήτηση που έγινε στη Βουλή σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής του κ. Μιχαλίδη σχετικά με τα ΚΤΕΛ και τις απαντήσεις που έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός ο κ. Κυρανάκης. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ήταν η συζήτηση, ειδικά στη δευτερολογία, όπου βέβαια το ζητούμενο δεν είναι αν ο κ. Μιχαλίδη, κατά την άποψή μας, έχει κάνει και άλλου είδους παρεμβάσεις και το τι έχει πει, παρόλο που και ο ίδιος στη συνέχεια μας έστειλε στα τοπικά μέσα όλες τις παρεμβάσεις που έχει κάνει για τα ΚΤΕΛ. Το ζήτημα είναι πως θα λυθεί αυτό το θέμα, που καθαρά το Υπουργείο θέτει ότι με την τροπολογία που υπάρχει, Δήμοι και Περιφέρεια πρέπει να ασχοληθούν και να δουν πως θα λύσουν αυτό το ζήτημα και ότι χρηματοδότηση δεν φαίνεται να υπάρχει στο ορίζοντα για αυτό το θέμα. Επίσης θα αφιερώσουμε ένα μεγάλο μέρος στο δεύτερο ημίωρο για σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες. Χθες έγινε μια παρουσίαση με τις εταιρείες με τις οποίες θα συνεργαστεί ο Δήμος Χίου και η προμηθευτική και ενεργειακές κοινότητες. Η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα για τις ενεργειακές κοινότητες, τουλάχιστον προσωπικά, δεν είχα ακούσει για τη Χίου και το πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος. Η παραπομπή που έγινε είναι ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω και της ιστοσελίδας και να ζητήσουμε πληροφορίες για το πώς μπορεί να γίνει κάποιος μέλος της ενεργειακής κοινότητας. Γύρω στα 90 άτομα αναμένεται να έχουν μπει σε αυτά τα προγράμματα. Ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί τα ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε πολλές φορές ότι στην Ευρώπη
έχουν προχωρήσει ενεργειακές κοινότητες. Η αλήθεια είναι ότι μέσω γνωστών πληροφορηθήκαμε, για παράδειγμα, ότι στην Ολλανδία υπάρχουν δήμοι που έχουν μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων τελικά έχουν κάνει μέχρι και με τους πολίτες μέχρι και μικρές, θα λέγαμε, τέτοιες ομάδες που μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ο ένας να το παραχωρεί στον άλλον μέσα από σχετικά προγράμματα. Εδώ το κύριο ζητούμενο που ήταν χθες και έγινε και σχετική ενημέρωση το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αφορά το πώς τα κτίρια θα τα κάνουμε καλύτερα ενεργειακά, να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, μέσα μιας και από αυτά τα προγράμματα από ό,τι φαίνεται τα εξοικονομώ δεν πήγαν και τόσο καλά. Αλλά κάπου εδώ ας ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής και σε λίγο πάλι μαζί να πάμε μέχρι τη Βουλή.

0: ακούσουμε λοιπόν αυτή την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε πριν από τρεις μέρες και συζητήθηκε, μάλλον η κατάθεση ήταν αρκετά νωρίτερα, συζητήθηκε στη Βουλή με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, να δίνει απαντήσεις. Αλλά καταρχήν θα ακούσουμε τον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον Σταύρο τον Μιχαηλίδη, πώς έθεσε αυτό το θέμα με τις συγκοινωνίες και τα προβλήματα που υπάρχουν στο νησί. 12-10 μήνες τώρα από πέρυσι τον Αύγουστο, στην ουσία με τα υπερασικά κτέλ, ενώ τέλος Ιουνίου αναμένεται να σταματήσουν και τα αστικά. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μιχαηλίδης στην πρωτολογία του.
1: Ερώτηση του βουλευτή Χίου της κοινωνικής ομάδας ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, κ. Σταύρου Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα εγκαταλελειμμένα από την πολιτεία τα χωριά της πυρόπληκτης Χίου. Παρακαλώ, κ. Μιχαηλίδη.
2: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα. Το θέμα είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε και γνωρίζετε ότι είναι και πολύ σοβαρό. Πληροφορούμε, μάλιστα έχω πληροφορηθεί, μάλιστα ότι επίγεται και σύντομη επίσκεψή σας στοιχείων. Για το θέμα που κουβεντιάζομαι, κοντεύουν 12 μήνες, περίπου 10-12 μήνες, όπου η Χίος, με αρχή πέρσι τις πυρκαγιές του Ιουνίου και τελεσιδίκως στη δεύτερη καταστροφή από πυρκαγιά τον Αύγουστο, το υπεραστικό χτέλ της Χίου που εξυπηρετούσε δεκάδες δυσπρόσιτα χωριά του νησιού μας σταμάτησε να λειτουργεί διότι δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει οικονομικά στις δυσκολίες. Είναι λοιπόν η Χίος 10 μήνες πραγματικά εγκαταλειμμένη στη μοίρα της. Οι πολίτες των χωριών που γνωρίζετε και στη νότια αλλά και στη βόρεια Χίου, με εξαίρεση τους τελευταίους μήνες σε ένα τμήμα στη βορειοδυτική Χίο που ο Δήμος με τα πενιχρά μέσα που έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες με ένα μόνο αυτοκίνητο να εξυπηρετεί ηλεκτρικό τα γύρω χωριά, παραμένει σε μεγάλη δυσκολία. Ηλικιωμένοι, μεγάλοι άνθρωποι, μαθητές, δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές δομές που θα, με πιο μεγάλη λεπτομέρεια θα τα πω στη δευτερολογία μου. Σας ρωτώ λοιπόν πώς και πότε θα διασφαλίσετε στοιχείο δημόσιες τακτικές υπεραστικές επιβατηγές μεταφορές σε συνεχή βάση. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως με επιστολές έχει ενημερώσει και το αστικό χτέλ, από 30 Ιουνίου για τους ίδιους λόγους θα πάψει και το αστικό χτέλ να λειτουργεί. Γιατί η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει τόσο πολύ να παρέμβει και να συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος? Με ποιον τρόπο η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει κοινωνιακή επάρκεια σε όλο το νησί, όλους τους μήνες του έτους, προκειμένου να υπάρξει αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της Υπαίθρου και να εξασφαλίσει και να εξασφαλιστεί η απαραίτητη κοινωνική συνοχή στο ακριτικό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου?
1: Ευχαριστώ, κύριε Μιχαηλίδη. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι εμφανές, κύριε συνάδελφε, κύριε Μιχαηλίδη, ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο επικοινωνία και όχι ουσία. Δεν το γνωρίζετε καλά το ζήτημα και προφανώς έχετε έρθει εδώ πέρα, το ανακοινώσετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κερδίσετε κάποιες εντυπώσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς ισχύει και για ποιο λόγο κάνετε λάθος. Πριν από λίγους μήνες, μας ζήτησε ο αντιπεριφερειάρχης και ο δήμαρχος Χίου να κάνουμε μία κλειστή συνάντηση για να μπορέσουμε να βρούμε λύση στο θέμα. Στη συνάντηση αυτή ενημέρωσα, και το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι το συγκοινωνιακό έργο σε όλη την Ελλάδα, όχι στοιχείο μόνο, σε όλη την Ελλάδα,

0: ανατίθεται εδώ και δεκαετίες ως εξής. Με παραχώρηση συγκοινωνιακού έργου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος παραχωρεί τη δυνατότητα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να εισπράξουν εισιτήρια εκτελώντας δρομολόγια. Τους παραχωρεί το δικαίωμα να συμβληθούν με επιβάτες. Να συμβληθούν με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει κάποια περιοχή της Ελλάδας, άγωνη ή μη, στην οποία το κράτος να πληρώνει μια ιδιωτική επιχείρηση, να επιχορηγεί μια ιδιωτική επιχείρηση για να κάνει συγκοινωνιακό έργο. Παραχωρεί δικαίωμα. Το ίδιο συνέβαινε και στη Χίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις, το αστικό και υπεραστικό κτέλ, που δεν είναι κρατικοί οργανισμοί. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως όλες οι άλλες. Λένε, δεν βγαίνω οικονομικά. Γιατί δεν βγαίνω οικονομικά? Διότι οι επιβάτες είναι πάρα πολύ λίγοι. Άρα δεν κόβω εισιτήρια. Ήρθαν και μας ζήτησαν αύξηση των εισιτήριων. Αύξηση της τιμής των εισιτήριων. Το κάναμε? Το κάναμε. Με πολιτικό κόστος. Για μένα προσωπικά. Το κάναμε διότι αναγνωρίζουμε ότι η βιωσιμότητα συνολικά του κοινωνιακού έργου στην Ελλάδα περνά μια δυσκολία. Το κάναμε. Τι άλλο μας ζητήσανε? Μας ζητήσανε να περάσουμε νόμο, να αλλάξουμε την νομοθεσία, για να επιτρέπεται στην περιφέρεια να μπορεί να πληρώνει απευθείας συγκοινωνιακό έργο σε ιδιώτη. Το κάναμε? Το κάναμε. Έφερε εδώ τη διάταξη ο κ. Μηταράκης, σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Την πρότεινε στην κυβέρνηση, ήρθε με τροπολογία, η Βουλή την ψήφισε. Δεν ξέρω αν εσείς την ψηφίσατε. Δεν ξέρω αν εσείς δείτε λίγο το αρχείο με την ψηφοφορία εκείνης ημέρας. Έχω την αίσθηση, κύριε Μιχαηλίδη, ότι δεν το στηρίξατε το μέτρο, που ζήτησε αυτοδιοίκηση. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και μας λέτε τι? Α, και το αστικό κτέλ τελικά δεν βγαίνει. Και αυτή η ιδιωτική επιχείρηση τελικά δεν βγαίνει. Εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε λύση. Με πήρε ο Περιφερειάρχης τηλέφωνο, μιλήσαμε προσωπικά με τον κύριο Μουτζούρη, μας είπε είμαστε έτοιμοι με άλλη ιδιωτική επιχείρηση να μπορέσουμε να συμβληθούμε για να μπορέσει έστω και προσωρινά να δοθεί μια λύση. Εμείς αν χρειαστεί θα ξανανομοθετήσουμε. Είμαστε εδώ θεσμικά να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει κάποια στιγμή και η αυτοδιοίκηση και ο Δήμος, ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία με το δικό μου γραφείο είπε δεν έχουμε χρήματα να διαθέσουμε, να δει ποιες είναι οι προτεραιότητες. Διότι υπάρχουν δήμοι σε υπόλοιπα μέρη της χώρας οι οποίοι βάζουν λεφτά και δημοτική συγκοινωνία. Ο ΑΣΑ εδώ στην Αττική τα παλιά του λεωφορεία τα δίνει με πάρα πολύ χαμηλό συμβολικό μίσθωμα για να μπορέσουν να κάνουν νησιωτικές περιοχές, ακριτικές περιοχές δημοτική συγκοινωνία. Ο Δήμος δήλωσε, τηλεφωνικά τουλάχιστον, να σας το πει και γραπτά, ότι δεν έχει να διαθέσει τίποτα. Λοιπόν, να πάρει ο καθένας τις ευθύνες τους. Εμείς νομοθετήσαμε, αυξήσαμε το όριο για τις τιμές των εισιτηρίων και βάζουμε επιδότηση και από Ευρωπαϊκό Ταμείο για καινούργια λεωφορεία.
1: Και να συνεχίσουμε εμείς στο θέμα. Κοβόταν απότομα στο βίντεο που είχαμε από τη Βουλή ο λόγος του Υπουργού. Στη δευτερολογία τώρα που ξεκίνησε εκεί, ανέβηκαν οι τόνοι. Ήταν πολλές φορές διακοπές που έκανε ο κύριος Μιχαηλίδης. Οι συστάσεις υπάρχουν από τον Προεδρεύοντα να μην μιλά και να αφήσει τον Υπουργό να ολοκληρώσει. Βέβαια, ο κύριος Μιχαηλίδης, αυτό που έστειλε στη συνέχεια και στα μέσα, είναι ότι σε αντίθεση με αυτό που τον κατηγόρησε ο αναπληρωτής υπουργός ο κύριος Κυρανάκης, ο ίδιος είχε κάνει παρεμβάσεις, αλλά δεν είχε πάρει απαντήσεις από πέρυσι σε συγκεκριμένα θέματα, έδωσε και συγκεκριμένες ημερομηνίες. Το ζητούμενο είναι βέβαια ότι Δήμος και Περιφέρεια πρέπει να φροντίσουν πώς θα λύσουν το θέμα με τα υπεραστικά και σε λίγο δυστυχώς και για τα αστικά κτέλ. Τους ακούμε.
2: Κύριε Υπουργέ, ξεκίνησα με ευχαριστίες για την παρουσία σας προκειμένου να καταδείξω ότι έχουμε όλη τη καλή διάθεση και πάντως όχι για επικοινωνιακούς λόγους να βρεθεί μία λύση για ένα νησί με τα χαρακτηριστικά του νησιού της Χίου εκεί που βρίσκεται για εθνικούς λόγους, για κοινωνική συνοχή, για την ύπαρξή του. Και ερχόσαστε να με προσβλητικά να μου πείτε ότι ήρθα εδώ για επικοινωνιακούς λόγους προκειμένου, όχι για την ουσία, αλλά για να προσκομίσω πολιτικά ωφέλη. Σας λέω λοιπόν ότι είστε απαράδεκτος συμπεριφορά. Δεύτερον, ηγείστε σε ένα Υπουργείο που έχει ρημάξει τον τόπο το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Για να το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή. Έχετε υποσχεθεί από το 21 για να φτιάξετε ένα αεροδρόμιο 200 μέτρα σε ένα αεροδρόμιο και έχουμε φτάσει στα 7 χρόνια και θέλετε άλλα 2 για να το τελειώσετε. Δεν έχετε τελειώσει ούτε καν βρίσκεις αμυσάκια δικαστικό για το δικαστικό Μέγαρο. Το κόρης γεφύρι, το νερό έχετε αποτύχει παταγωδός και μας αφήνετε εδώ και 7 χρόνια χωρίς νερό. Αλλά πάμε σε αυτά εδώ. Και σε αυτό ακόμα που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου σας. Το νησί είσαστε κυβέρνηση, δεν έχετε καταλάβει ότι δεν πρέπει να ρίχνετε ευθύνες στο Δήμο, σε μένα, στην περιφέρεια, ότι δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί. Εγώ θα το δεχτώ. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Ο Δήμος δεν μπορεί να βρει λύση, δεν μπορεί η περιφέρεια. Έχετε καταλάβει ότι είστε κυβέρνηση. Αν δεν μπορούν όλοι αυτοί, θα αφήσετε το νησί να πεθάνει. 60 χωριά έχουν μείνει με 5, 10, 15 κατοίκους που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές κοινωνικές δομές, όπως είναι ένα λιμάνι, ένα νοσοκομείο, όπως είναι τα σχολεία να πάνε, οι φοιτητές να μετακινηθούν. Και ερχόσαστε και μου λέτε, επειδή δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μπορεί η περιφέρεια, εγώ ανήπτω τα σφαίρα μου, ή μας είπατε να νομοθετήσουμε και φέραμε μια τροπολογία. Δεν εφαρμόζεται, δεν μπορεί. Είσαστε ευχαριστημένοι να φέρουμε τους απέναντι να μας λύσουν τα προβλήματα. Δεν τρέπεστε. Προχώστε να μου πείτε ότι έρχομαι εδώ για επικοινωνιακούς λόγους. Η Χίο σήμερα δεν έχει περαστικό χτέλ. Οι γέροντες, οι μεγάλοι, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί από χωριό σε χωριό. Εγκαταλείπεται, φεύγει ο κόσμος. Βάλτε και μια προοπτική 2, 5, 10 ετών και σκεφτείτε πώς θα είναι ένα νησί σαν τη Χίο. Με τη σημασία του, τη γεωπολιτική του θέση, την εθνική του θέση, τη σημασία του στη χώρα μας. Και μας λέτε ότι έρχεται ένας βουλευτής εδώ για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό εισπράτεται στα αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα. Και σε λίγο καταραίει και το αστικό. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μπορεί η περιφέρεια. Πείτε μου, δεν μπορεί και να πούμε ότι δεν μπορεί και η κυβέρνηση μας εγκαταλείπει. Αυτό θέλω μόνο να σας πω και σκεφτείτε ότι ακόμα και τη συγκοινωνία που είναι ένα αγαθό με την εθνική νομοθεσία, με ευρωπαϊκή νομοθεσία που σας επιτρέπει να δώσετε και χρήματα να κάνετε ό,τι μπορείτε και εγκαταλείπετε γιατί δεν μπορεί τοπική αυτοδιοίκηση ή γιατί ο βουλευτής έρχεται για επικοινωνιακούς λόγους και το λέτε νέος άνθρωπος και δεν τρέπεστε.
3: Παρακαλώ κύριε Υπουργέ.
0: Παρακαλώ να μου υποδείξει λοιπόν ο κύριος Μιχαηλίδης. Σε ποιον ακριβώς νόμο, σε ποιο ακριβώς άρθρο λέει ότι προβλέπεται να δίνει το Υπουργείο Μεταφορών απευθείας χρήματα για συγκοινωνιακό έργο. Να μου το πείτε τώρα. Επειδή είστε εδώ, βλέπω πολύ μεγάλη ζέση και ενθουσιασμό, είστε έτοιμος να κάνετε το σόου σας.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Μιχαλή, σας άκουσε ο Υπουργός.
0: Είναι
4: η σειρά του Υπουργού. Σας άκουσε, ρητορικά σας το είπε. Ρητορικά το είπε. Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Σε ποιο νόμο. Σε ποιο νόμο. Σε ποιο νόμο.
4: Δεν απαντάτε, κύριε Μιχαηλίδη, δεν απαντάτε, κύριε Υπουργέ.
0: Δεν απαντάτε.
4: Παρακαλώ. Ήρεμα.
0: Ηρεμήστε, δεν σας παίρνει κάμερα. Ηρεμήστε. Λοιπόν, κάντε μου εσείς τη χάρη και να μάθουν όλοι οι χιώτες ότι ο βουλευτής Μιχαηλίδης για το θέμα αυτό ουδέποτε με έχει πάρει τηλέφωνο, ουδέποτε μου έχει στείλει κάποιο σημείωμα, ουδέποτε έχει ενδιαφερθεί προσωπικά. Κάνατε μια ανάρτηση σήμερα.
4: Κύριε Μιχαηλίδη, καθίστε παρακαλώ, καθίστε. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο, καθίστε παρακαλώ.
0: Λέω την αλήθεια, στο λαό της Χίου.
4: Κλείστε το μικρόφωνο. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο, κύριε Μιχαηλίδη. Παρακαλώ. Τι να παρακαλείτε, παρακαλώ καθίστε. Μα σας άκουσε ο Υπουργός, παρακαλώ καθίστε.
0: Έχω το λόγο κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ενημερώνω υπεύθυνα το λαό της Χίου, ο βουλευτής Μιχαηλίδης για το ζήτημα αυτό, ουδέποτε έχει κάνει οποιαδήποτε ενέργεια. Σήμερα αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του για να πει ότι θα έρθει εδώ να λύσει το πρόβλημα. Καμία λύση δεν βρήκατε. Σε συνεργασία λοιπόν με το Δήμο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη τον κύριο Μουτζούρη και τον κύριο Μηταράκη που έφερε εδώ πέρα διάταξη, την ψηφίσαμε γιατί η αυτοδιοίκηση ζήτησε να πάρει πάνω της.
4: Σας παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη, σας άκουσε ο Υπουργός.
0: Παρακαλώ να μηδενιστεί ο χρόνος κύριε Πρόεδρε, δεν έχω προλάβει να μιλήσω. Σε συνεργασία λοιπόν με την αυτοδιοίκηση Εμείς φέραμε μια διάταξη, κάναμε δεκτό το αίτημα, η περιφέρεια έχει δικαίωμα να πληρώσει απευθείας, ας το κάνει, αυτοί μας ζήτησαν να περάσουμε τη διάταξη, έχουνε...
4: Σας παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη, σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, επί Πασόκ γινόταν με διαφορετικό τρόπο η ανάθεση. Όχι, δεν το αφήνω. Γιατί σε αυτή τη χώρα, όχι, δεν μου την είπατε.
4: Κύριε Μιχαηλίδη,
0: δεν υπάρχει
4: κανένας νόμος,
0: δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να προβλέπει. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν είναι κοινοβουλευτικός διάλογος. Ή θα μπορέσουμε να απαντήσουμε ή να μηδενιστεί ο χρόνος. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία να επιτρέπει απευθείας πληρωμή από το Υπουργείο σε ανάδοχο συγκοινωνιακού έργου στοιχείο. Πουθενά δεν υπάρχει. Σας προκαλώ να το ενυποβάλλετε γραπτά. Εμείς λοιπόν κάναμε δεκτό το αίτημα για αναπροσαρμογή των τιμών των εισιτηρίων. Κάναμε δεκτό το αίτημα για την απευθείας πληρωμή από την περιφέρεια να το χρησιμοποιήσει. Κάναμε δεκτό το αίτημα για να μπορέσει ο επόμενος ανάδοχος συγκοινωνιακού έργου στοιχείο και συνολικά στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να πάρει καινούργια λεωφορεία με χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα κάναμε δεκτά όλα αυτά. Λοιπόν, πώς γίνεται. Η περιφέρεια τον έχει βρει. Αφήστε τα υπονοούμενα.
4: Παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη, σας παρακαλώ.
0: Όπως κάνουν τη δουλειά τους όλα τα υπόλοιπα νησιά, όπως οι δήμαρχοι σε όλα τα υπόλοιπα νησιά έχουν βρει τρόπο να εκτελέσουν συγκοινωνιακό έργο, να μεταφέρουν τους επιβάτες και να εισπράττουν τα εισιτήρια, έτσι πρέπει να το βρει και ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση. Εδώ είμαστε να κάνουμε θεσμικές αλλαγές όπου χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ.
5: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
6: Μην αργείς άλλο.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
6: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου. Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: πρόβατα λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα του Συλλογαυτισμού Χίου, μιας και χθες είχαμε την ανακοίνωση μιας πολύ σημαντικής είδησης, την περιμέναμε πολύ καιρό τώρα, σχετικά με την ενέγευση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωση και κέντρου Δημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό. Γιώργο Πατερημέ, θα θέλαμε να μας μιλήσεις για αυτό το θέμα. Είχατε κάνει μεγάλο αγώνα από το Σύλλογο Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμό και να που έχουμε φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό σημείο.
1: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε. Από εμάς, εδώ και δύο μέρες πριν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι στο Σύλλογο. Καταφέραμε να ενταχθεί στην κατασκευή και τη λειτουργία στέγασης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρο διμέρεσης και ημερήσιας φροντίδας των ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ένα κόστος μιας δαπάνης γύρω στα 4,500 χιλιάρικα περίπου. Ξέρεις πολύ καλά, Θοδωρή, ότι όλο αυτό ξεκίνησε από το 2020 που έγινε δωρεά η παραχώρηση του οικοπαίδου από το νοσοκομείο στον Δήμο, γιατί έγινε με αυτόν τον τρόπο ώστε να μπορούμε να μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα που μπήκαμε και τώρα για να γίνει αυτή η ένταξη, διότι ο Σύλλογος δεν έχει την τόσο δυνατή οικονομική επάρκεια. Το πρόβλημά μας βέβαια από την αρχή ήταν ότι έπρεπε να βρούμε λεφτά για να γίνουν αυτές οι μελέτες. Το κόστος ερχόντουσαν, ήρθαν γύρω στα 125 χιλιάρικα περίπου. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι ο Σύλλογος ταξίδευσε στην Αμερική σε ένα convention των ομογενών της Χίου και Καναδά, Αμερικής και Καναδά, στα οποία θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους ομογενείς που στήριξαν αυτό το έργο και αυτό το όνειρο για αυτό το παιδιό και στηρίξανε έπρακτα και οικονομικά και μας δώσαν τα λεφτά, μαζέψαν τα λεφτά, τα κρατήσαν βέβαια στην Αμερική και τους παρέχαμε τις δαπάνες ώστε και τις πληρώναν για τις μελέτες όλες αυτές. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια δεν μπορώ να πω ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διαχειριστική αρχή, στις υπηρεσίες του Δήμου, τεχνική υπηρεσία και προγραμματισμού και φυσικά εννοείται και την περιφέρεια και τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει μέχρι στιγμής. Ένα όνειρο πολύ μεγάλο, ένα όνειρο γονέων το οποίο Θοδωρή, τα έχουμε ξαναζητήσει πάρα πολλές φορές ότι μέρημνά μας είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας και αυτές οι δομές είναι το μέλλον των παιδιών μας. Ένα μέλλον το οποίο να είναι αξιοπρέπεια και γνωρίζεις πολύ καλά ότι σε αυτό το σημείο που πάμε να φτιάξουμε αυτή τη στέγη είναι μέσα στον οικισμό της Χίου, κοντά στη θάλασσα.
0: Πολύ κεντρικό σημείο.
1: Είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο γιατί είναι δίπλα σε θάλασσα, δίπλα σε κλειστό γυμναστήριο, μέσα στην πόλη. Και βλέπετε, δηλαδή κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Βέβαια θα μου πεις, είναι τρεις στέγες των τεσσάρων ατόμων. Okay. Δεν καλύβουμε τις ανάγκες ούτε της Χίου, να σου πω την αλήθεια, αλλά ένα ξεκίνημα είναι και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί.
0: Γιώργο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι 12 άτομα που μπορούν να ικανοποιηθούν στις στέγες, είναι 30 η δυναμικότητα του κέντρου διημέρευσης. Πότε φαίνεται ότι θα μπορεί να μπει μπροστά να ξεκινήσουν και οι εργασίες?
1: Κοιτάξτε, από ό,τι κατάλαβα, αφού υπογράφτηκε η σύμβαση, τώρα θα γίνει η διακήρυξη για να ποιος θα αναλάβει το έργο της κατασκευής. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εννοείται δεν θα φτιαχτεί ούτε αύριο ούτε μεθαύριο, θα φτιαχτεί τουλάχιστον πιστεύω σε καμιά πενταετία. Αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα όνειρο το να τον ερευόμαστε και να ξεκινάει. Mm-hmm. Κάτι να χτίζεται. Και βέβαια εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κέντρο ημέρησης φροντίδας, διότι γνωρίζει πολύ καλά ο Θοδωρή ότι τα παιδιά μας μέχρι τα 18 δικαιολογεί τις θεραπείες μέσω ΕΟΠΗ. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε τρόπους εμείς στο να μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις θεραπείες που είναι απαραίτητες για τους ανθρώπους. Το γνωρίζεις και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά που είσαι και δίπλα στα παιδιά μας, Θοδωρή, τι ανάγκες έχουν και πόσο σημαντικό είναι αυτές οι θεραπείες, είτε λέγεται λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, μουσικοθεραπεία και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία που υπάρχει σε αυτά τα πλαίσια.
0: Γιώργο, είναι και μια ίσως έτσι καλή προσπάθεια, μια σχέση για τον Νική Λέσβο και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας μας για τα άτομα με αναπηρία. Είναι και εκεί που προσπαθούμε να προχωρήσουμε και να έχουμε και εκεί μια ανάλογη στέγη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνεις την ερώτηση. Θέλω να χαιρετήσω όλα τα πρωτοβάθμια συλλόγους στον ΑΜΕΑ του Βορείου Αιγαίου για τις προσπάθειες που κάνουν, είτε είναι γωνιακές, είτε είναι σκλήρυνση με καρκινοπαθείς, με οποιαδήποτε άλλη πάθηση. Ξέρω ότι αγωνίζονται πολύ δυνατά σε ένα Βόρειο Αιγαίο το οποίο έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες, τεράστιες δυσκολίες, που αυτές τις καθημερινότητες είναι κυρίως οι προσβάσεις και οι σχολικές δομές. Εκεί, Θοδωρή, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι θέλει δουλειά, θέλει έννοια, θέλει επισκέψεις, θέλει συναντήσεις με την αυτοδιοίκηση, ώστε να τους ενοχλούμε, να τους εξηγούμε για το αυτονόητο, το τι χρειαζόμαστε εμείς στην καθημερινότητα, το αυτονόητο.
0: Έτσι ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι μεθαύριο στις 30 του μήνα είναι και η Παγκόσμια ημέρα της κλήρυσης κατά πλάκας. Γιώργο Παντελεμένο, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Απλά τώρα που μου δίνεται το βήμα, Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και μια παρέμβαση. Θα ήθελα όλη η αυτοδιοίκηση του Βορείου Αιγαίου να νοιαστεί, ώστε να μπουν και να τοποθετηθούν με σωστό τρόπο και με σωστή πρόσβαση τα σιτράκ ή το οτιδήποτε εργαλείο υπάρχει προς την πρόσβαση της θάλασσας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να φτάσει μέσα Ιούνιο ή τέλος Ιούνιο για να αρχίσουν να τοποθετούνται. Δεν μιλάω για Τυχείο, μιλάω για όλο το Βόρειο Αιγαίο.
0: Δεν έχουμε πουθενά αρχίσει να τοποθετούνται για αυτό το καλοκαίρι, Γιώργο?
1: Εχθές, επειδή είχα διοικητικό συμβούλιο της Περιφερειακής, κανένα νησί δεν με ενημέρωσε ότι έχουν τοποθετηθεί.
0: Το περιμένουμε λοιπόν, θα είμαστε εδώ να δούμε και αυτό το θέμα.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσεις, Θοδωρή, και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και την ΕΤ και εσένα που είστε δίπλα στα παιδιά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: μηνύματα και συνεχίζουμε μετά την παρουσίαση, μετά την επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Περιφερειακής των Δόμων με Αναπηρία, αλλά και επίσης Γενικό Γραμματέα στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Αυτισμού Χίου, για αυτή την καλή είδηση ότι βγήκε η χρηματοδότηση. Αναμένεται να δούμε τώρα πότε θα γίνει η προκήρυξη του έργου από την πλευρά του Δήμου, έτσι ώστε να φτιαχτεί το συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα που έχει όλες τις μελέτες στην περιοχή της Μπέλα Βίστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που χθες δόθηκε συνέντευξη τύπου και είχαμε αυτή την ενημέρωση σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες, και η ενεργειακή κοινότητα Χίου είναι μέσα στο σχέδιο μαζί με τις αντίστοιχες που υπάρχει στα Ιωάννινα και άλλη μία στην Αθήνα για ένα πρόγραμμα που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα δεν το έχουμε τόσο και θα επιμείνουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργούν οι ενεργειακές κοινότητες και το τι γίνεται. Καταρχήν να πάμε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, να ακούσουμε τον Δήμαρχο αλλά και τον κύριο Ψαλτάκη από τις ενεργειακές κοινότητες και την κυρία Ποταμούση, που ήταν σαν εκπρόσωπο της προμηθευτικής, και αυτό το καλωσόρισμα που κάνανε στους εταίρους, τους οποίους θα ακούσουμε αμέσως μετά.
1: Καλωσορίζω τους εταίρους από την κοινοπραξία ΣΠΕΤΕ του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή αναβάθμιση σε σπίτια από την ενεργεία και στην κατηρία, και το βασικό συντελεστή που είναι η προμηθευτική με την ενεργειακή της, τους εκπροσώπους που έχουμε, έτσι ώστε να δώσουμε σαν καλή πρακτική να κάνουμε το Χίο ένα πιλωτικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σε δημοτικά κτίρια, πολυκατοικίες και οικίες, που αυτό να μπορέσει να δράσει πολλαπλασιαστικά και να είναι ως καλή πρακτική και για τους υπόλοιπους νησιωτικούς χώρους. Νομίζω ότι με τη βοήθεια όλων δημιουργούνται προοπτικές μεγάλες για να προχωρήσουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση και να φτιάξουμε το αποτύπωμά μας σαν νησί, που είναι και ο βασικός σκοπός και του Δήμου και της προμηθευτικής και της ενεργειακής. Και σας καλωσορίζουμε. Λίγη μόνο το εκπληζώ, έτσι. Έχουμε δηλαδή τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Θηρίου, η ΠΑΚ, και τον εκπρόσωπο της Electra Energy Cooperative. Λείπει η Εκπιζού, αλλά η Εκπιζού, όπως είπατε, είναι παντού. Και να σας ακούσουμε, σας καλωσορίζουμε. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολύ στενή συνεργασία και με τα στελέχη του Δήμου που ασχολούνται, έτσι ώστε πραγματικά να γίνουμε μια δυνατή δομή και να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και καλή δύναμη στις συνεργασίες.
2: Και ο ρόλος της ενεργειακής κοινότητας και η αφορμή για να έρθουν στο νησί μας και να τρέξει αυτή η κοινοπραξία με πιλωτική εφαρμογή την ενεργειακή κοινότητα της Χίου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Γιατί είναι σημαντικό γεγονός? Και στη Χίο, έτσι όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχουμε ένα μεγάλο κτηριακό απόθεμα το οποίο χρήζει ανακαίνησης. Ουσιαστικά αρκετοί πολίτες και άνθρωποι ζουν σε κτίρια τα οποία μπορούν να βελτιωθούν όχι μόνο ενεργειακά αλλά και ποιοτικά, έτσι ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία τους μέσα σε αυτά, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους μέσα στα σπίτια. Η ενεργειακή κοινότητα και η σύνδεση της ενεργειακής κοινότητας με αυτό είναι ότι, όπως σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχουν καλές πρακτικές στην οποία την εμπειρία των οποίων θα μας μεταφέρουν, θα μας μεταφερθεί μέσω της κοινοπραξίας. Έτσι και στη Χίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία και να δημιουργήσουμε μηχανισμούς έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν ενεργειακές αναβαθμίσεις και ανακαινήσεις γενικότερα στα κτίρια μέσω ενός αποτελεσματικού σχήματος και ενός μηχανισμού ο οποίος θα καταφέρει να επιτύχει το στόχο του γρήγορα και οικονομικά και με χαμηλό κόστος. Λίγα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο εμείς και η Ενωτική Κοινότητα της Χίου έκανε τη συνειδητή επιλογή να τροποποιήσει λίγο τα δραστηριότητά της, φεύγοντας καθαρά από τα διαχείριση της ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των έργων που έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, είναι διότι από τον νόμο 5037 και το 2023 θέτει ένα νέο πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες, τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν δραστηριότητα πέρα της διαχείρισης ενέργειας. Αυτό λοιπόν επιχειρεί και πλέον, έμπρακτα με έργο η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών Χίου να δημιουργήσει, και γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει η συνεργασία μας με την σύμπραξη και είναι εδώ ο εκπρόσωπος από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου και από την Electra Energy. Νομίζω σε πρώτη φάση πρέπει να τους ακούσουμε και να δώσουμε όλη την ενέργειά μας και την τεχνογνωσία μας για να εφαρμοστεί πέρα από το βασικά πρώτα ένα πιλωτικό έργο, μία πιλωτική εφαρμογή, μία μελέτη, μία ιδέα, και σε επόμενο στάδιο να καταφέρουμε να μαζικοποιήσουμε αποτελεσματικά, να κάνουμε σαν γραμμή παραγωγής δηλαδή την αναγέννηση, παρέχοντας ποιοτικές λύσεις σε χαμηλά κόστη για τα μέλη της ενεργειακής κοινότητας και τα δυνητικά μέλη της ενεργειακής κοινότητας, το οποίο μπορεί να είναι ο κάθε ένας και κάθε μία από εμάς, ο οποίος θέλει να αναβαθμίσει ενεργειακά ένα κτίριο, είτε αυτό είναι δημοτικό, όπως είναι τα δημοτικά κτίρια, είτε ιδιωτικό.
3: Εγώ θέλω να θυμίσω ότι πολύ πρόσφατα ο Δήμος έγινε μέλος ενεργειακής κοινότητας με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, και αυτό έγινε στα πλαίσια όλης αυτής της προσπάθειας και της συνεργασίας που ξεκινά και με την ΔΕΙΑΧ και με την Προμηθευτική και την Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών Χίου, με σκοπό να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο στα δημοτικά κτίρια, αλλά γενικότερα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία, όχι μόνο της Χίου, αλλά γενικότερα. Εμείς λοιπόν δεν είναι θέμα στήριξης από το Δήμο, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Δήμαρχος, είναι θέμα συνεργασίας. Είμαστε έμπρακτο κομμάτι πια της ενεργειακής και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και το οποίο δεν έχει αποτυπωθεί η σημασία αυτού του εγχειρήματος. Ελπίζω ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία θα δοθεί ευκαιρία σε όλους να το αναπτύξουμε, να το αναλύσουμε και να εκτιμήσουμε την σπουδαιότητά του.
0: Θα περάσουμε να ακούσουμε γρήγορα, χωρίς πολλά άλλα για τις ενεργειακές κοινότητες, αλλά θα ακούσουμε τους εκπροσώπους, τους εταίρους που θα συμβληθούν με την ενεργειακή κοινότητα Χίου και την Προμηθευτική και το Δήμο, τον Κωστή Πανταζή από την Ηλέκτρο Ενεργειακή και στη συνέχεια τον Στέφανο Πρυβαλάντζα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου. Στο υπόλοιπο διάστημα της εκπομπής θα τους ακούσουμε.
4: Εμείς ως Ηλέκτρο Ενεργειακή, είμαστε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που στηρίζουμε την ανάπτυξη, την δημιουργία και ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων. Και είμαστε και σε πολύ συνεργασία και με την κοινότητα εδώ με τη ΧΙΟ. Και υπάρχουν και άλλα περιοχή στα Γιάννενα και στην Αθήνα. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι οι ενεργειακές κοινότητες, που είναι συλλογικά σχήματα πολιτών μαζί με τους Δήμους, μαζί με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι ένα βασικό όχημα για την ενεργειακή μετάβαση. Δεν είναι κάτι που υπάρχει, ας πούμε, στην Ευρώπη, κάτι το οποίο είναι μικρό. Είναι ένα βασικό όχημα, υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή τα συλλογικά σχήματα, τα οποία πολύ καλά αναφέραν πριν και οι προηγούμενοι μιλούντες. Αυτά τα συλλογικά σχήματα μπορούν να συμμετέχουν όχι απλά στην παραγωγή ενέργεια, αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενέργεια. Μπορεί να έχει να κάνει δηλαδή από μια απλή παραγωγή με φωτοβολταϊκά, έχει να κάνει με τις πυρηνικές αναγεννήσεις κτηρίων, που είναι και αυτό για το οποίο έχουμε έρθει και εμείς εδώ πέρα και συζητάμε. Έχει να κάνει με βιομάζα, έχει να κάνει με ηλεκτροκίνηση. Είναι κάτι το οποίο είναι κεντρικό στη Χίο και στην Ευρώπη. Για να δώσω ένα παράδειγμα, στην Ευρώπη υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 10.000 ενεργειακές κοινότητες και εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν μέσα από αυτά τα συλλογικά σχήματα. και έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν για να αναπτύξουν έργα σε συνεργασία και με τους Δήμους, τα οποία έχουν και κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Και όταν λέω οικονομικό αντίκτυπο, αναφέρομαι και στα ωφέλη και σε τοπικό επίπεδο της κοινωνίας. Δηλαδή και σε δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην εξοικονόμηση ενέργειας, το οποίο εντάξει το αντιλαμβανόμαστε και την περίοδο την οποία ζούμε, που βλέπουμε τι γίνεται με τα κομμάτια της ενέργειας, που είναι ένα σωστό αγαθό. Υπάρχουν λοιπόν ενεργειακές ενέργειες στην Ευρώπη που είναι πολύ ανεπτυγμένες, με πολύ ουσιαστικά επιχειρηματικά σχέδια και υπάρχει και στην Ελλάδα μια καλή εμπειρία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Είμαστε δηλαδή παραδείγματος χάρη, υπάρχουν όπως είπα η ενεργειακή κοινότητα και στα Γιάννα, είναι η ενεργειακή κοινότητα εδώ στη Χίο. Υπάρχει δέσμη ενεργειακών κοινοτήτων, όπου είναι στην ουσία μια συλλογική προσπάθεια ενεργειακών κοινοτήτων από όλη την Ελλάδα να μπορέσουν να οργανωθούν και να εκπροσωπηθούν και να συνεργαστούν για να αναπτύξουν αυτά τα έργα τα οποία ανέφερα πριν. Στη δέσμη παραδείγματος χάρη, για να μιλάω και με αριθμούς, είναι 26 κοινότητες, είναι και η ενεργειακή κοινότητα της Χίου Νέντος. Είναι πάνω από 5.000 πολίτες που συμμετέχουν σε αυτά. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνουν δράσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης και για τα κτίρια είναι κομβικό. Έχουμε ήδη εξοικονομούν το προηγούμενο διάστημα που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά πλέον περνάμε σε μια δεύτερη φάση. Δεν είναι απλά ότι να έρθουμε σε αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάμε για πιο ουσιαστικές αναβαθμίσεις, για συμμετοχή των πολιτών μέσα σε αυτά και σε συνεργασία και με τον Δήμο. Και το γεγονός ότι η κοινότητα εδώ πέρα συνεργάζεται με τον Δήμο και είναι μαζί δηλαδή, δεν συνεργάζεται, είστε μαζί και παλεύεται για αυτό το σκοπό, έχει τεράστια σημασία. Επομένως, εμείς είμαστε εδώ πέρα, υπάρχουν τρία πιλωτικά προγράμματα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, με βάση αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος στο ΣΠΕΝΤΕ. Ένα από αυτά είναι το ΙΚΙΟΣ. Ο στόχος μας είναι να αναπτύξουμε και την εμπειρία, αλλά και να γίνουν στην ουσία ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε κτίρια που θα μειώσουν πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θέλω να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε εδώ πέρα. Προφανώς θα υπάρξουν και μετά θα υπερπίσουμε να συζητήσουμε για πιο πολλά πράγματα. Απλά θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αξιοποιηθούν πράγματα που έρχονται από την Ευρώπη. Γιατί στα επόμενα χρόνια το ρύθμισμα της εξοικονόμησης θα έχει τεράστια σημασία και θα έχουν και έρχονται, όχι θα έρθουν, θα έρθουν και ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες ορίζουν το πώς ακριβώς πρέπει να γίνει αυτό. Και οι ενεργειακές κοινότητες είναι σε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές οδηγίες μέσα. Είναι βασικό κομμάτι.
5: Βρήκαμε μια ευκαιρία να μέσω μια χρηματοδότηση να αξιοποιήσουμε κάποια εργαλεία τα οποία υπάρχουν ήδη στην Ευρώπη και στον κόσμο και που θέλουμε να προσπαθήσουμε να τα φέρουμε και στην Ελλάδα. Και η Χίο είναι τυχερή διότι επιλέχθηκε από εμάς με αυτή την ομάδα και το αποδέχθηκε να συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα. Τρεις είναι, όπως είπαμε, καταρχήν οι κοινότητες οι οποίες συμμετέχουν, μια στα Γιάννα, η Χίος και ο Ιμπελίωνας στην Αθήνα και θα προκύψουν και άλλες δύο στην πορεία του προγράμματος που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κάπου μια στην Κρήτη και μια στην Καρδίτσα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι να πιαστώ το τελευταίο που είπε ο Κωστής, ότι πολλοί ίσως πολίτες δυστυχώς ακόμα δεν ξέρουν τι ακριβώς έρχεται στο καθεστώς ενεργειακής μετάβασης. Γιατί αυτά είναι κομμάτια της ενεργειακής μετάβασης. Και αναφέρομαι σε τρία πράγματα. Το ότι αυτό που ξέραμε ως κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης που έπρεπε να φτιάχνουμε από το 2021 και μετά, πλέον θα γίνει κτίριο μηδενικών εκπομπών ρήπων από το 30 και μετά, για τα δημόσια κτίρια να είναι και δύο χρόνια νωρίτερα. Αυτό είναι μία κατευθυντήρια οδηγία που έρχεται. Η άλλη είναι η καινούργια οδηγία ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, η οποία βάζει κάποιες παραμέτρους του τύπου αν δεν έχει σπίτι ανακαινισμένο και δεν έχει φτάσει σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης Β, δεν θα μπορείς να το μεταβιβάσεις, να το πουλήσεις, να το νοικιάσεις. Και αυτό θυμίζω ότι στην Ελλάδα σημαίνει ότι πάνω 5% των κτηριακών μονάδων θα μπουν σε αυτό το καθεστώς, διότι έχουμε σπίτια κυρίως πριν το 80, που σημαίνει ότι είναι εντελώς αμόμετα και άρα πολύ ενεργοπόρα και όλα σε χαμηλές κατηγορίες. Άρα υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος εκεί να βρεθούμε ξαφνικά με ένα ενεργειακό απόθεμα, το οποίο δεν θα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε σαν περιουσία. Φανταστείτε τον Έλληνα να μείνει σε μια τέτοια καθεστώς, ότι δεν μπορεί να κάνει την περιουσία.
0: Ακούμε τον κύριο Παλάτζα. Ζητούμε συγγνώμη γιατί δεν μπορούμε να το αφήσουμε στο τέλος, μιας και φτάσαμε, είναι 11 η ώρα. Είναι αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, η πρωτοβουλία στοχεύει για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και κτηρίων. Ένα θέμα που θα επανέλθουμε και τις επόμενες ημέρες. Κάπου εδώ εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακούσουμε συνέχεια την μουσική εκπομπή με την Παυλίνα Κοσμά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
6: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρύης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβουλίο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κ. Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
6: Ο καιρός.
7: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
8: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
9: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
10: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 5η σήμερα, 28 Μαΐου, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε εδώ σε τόνους μουσικούς για δύο μουσικότατες ώρες με τον Γιάννη Παλαμουτσί στην επιμέλεια του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ελπίζω ότι θα σας κρατήσουμε σήμερα όμορφη συντροφιά. Την πρώτη ώρα θα ακούσουμε διάφορα ελληνικά τραγούδια. Τη δεύτερη ώρα θα φιλοξενήσουμε ένα τραγουδοποιό που πραγματικά δυσκολεύομαι να τον κατατάξω κάπου. Τον είχα φιλοξενήσει και πριν 13 χρόνια περίπου, λίγο προτού πέσει το μαύρο αν θυμάμαι καλά, ή αφού είχε πέσει τους 2-3 πρώτους μήνες που κάναμε μόνοι μας, αυτοδιαχειριστικά δηλαδή πρόγραμμα. Είναι πολύ δημιουργικός όλα αυτά τα χρόνια, έχει κάνει διάφορες συνεργασίες, έχει τραγουδήσει και μόνος του, έχει όμως γράψει τραγούδια ή τραγουδήσει και με άλλους. Μία καλλιτέχνηδα εξ αυτών με την οποία εξακολουθεί να συνεργάζεται είναι η Ρένα Μόρφη. Στον καινούργιο του δίσκο όμως συμμετέχει και η Ντρακέιν και η Τζοάννα Ντρίγκο. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη, τρυφερή θα έλεγα φωνή, απαλή. Και μια μουσική που σε ταξιδεύει, μια αέρινη μουσική που καμιά φορά θυμίζει και λίγο Bossa Nova, πάντως οπωσδήποτε δεν κατατάσσεται στη rock μουσική, δεν κατατάσσεται στο κλασικό έντεχνο, ούτε και pop μπορείς να την πεις, γιατί νομίζω ότι ούτε pop είναι και θα ήταν και λίγο ίσως υποτιμητικό, παρότι δεν σημαίνει ότι η pop μουσική είναι κακή, υπάρχουν pop και pop δείγματα. Εν πάση περιπτώσει, θα φιλοξενήσουμε τον Δημήτρη Μπαλογιάννη στη δεύτερη ώρα. Πάμε όμως τώρα για το πρώτο τραγούδι της πρώτης ώρας. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Αστρίτη και την Θεοδοσία Τσάτσου στο «Ψεύτικα λόγια δεν θα βρω». Καλή ακρόαση μέχρι και τη μία.

ένα γιατί που στρέφεται σε σένα. Ένα γιατί που στρέφεται σε σένα.

υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι του Αργύρη Λούλατζη για την Χριστίνα Γκόλια, νομίζω ίσως και άλλα. Το άλλο είναι και αυτό με ένα χρώμα, το λευκό. Πάμε τώρα στον Ντομένικα να θυμηθούμε το ταξίδι που λάτρευες.

Πάμε τώρα, φίλοι μου, σε ένα ντουέτο από δύο πάρα πολύ αγαπημένες και καταξιωμένες τραγουδίστριες, την Γαλάνη και την Τσανακλίδου. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Σότιας Τσότου. Μούταξες ταξίδι να με πας.

0: Πάμε τώρα στον Απόστολο Ρίζο, σε ένα δικό του τραγούδι. Από το πρώμα... Λοιπόν, Σαρδάμ. Από το πρώτο βλέμμα σου σε θέλω.
1: Από το πρώτο βλέμμα σου σε θέλω.

0: Θα πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις των 11.30 εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο και στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς και θα επιστρέψουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο ερωτικό τραγούδι σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου που το είχε πει πρώτη Μαρινέλα. Εμείς όμως θα το ακούσουμε με την άλκηστη πρωτοψάλτη.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Μουσική του πολύ καλού Αριστείδη Χατζησταύρου και η στίχη είναι επίσης του Αριστείδη Χατζησταύρου, αλλά σε συνεργασία με την Ράνια Λιαρμακοπούλου.

Νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια που ακούσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Το Θεριό με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θα πάμε τώρα στον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Βασίλη Φλόρο σε ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο ίδιος μαζί με την Ανατολή Μαριόλα, η Τρύπα.

Για όσους δεν γνωρίζουν την Ανατολή Μαριόλα, είναι βέβαια από τις καλύτερες τραγουδίστριες των τελευταίων ετών και έχει κάνει μέχρι στιγμής πολύ σημαντικά πράγματα. Να πληροφορήσω ότι είναι η τραγουδίστρια στο τραγούδι των τίτλων στη σειρά «Από ήλιο σε ήλιο» στην ΕΡΤ1, ένα καταπληκτικό κομμάτι που έχει γράψει ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος. Πάμε τώρα να ακούσουμε Θοδωρή Κοτονιά, συμπτωματικά όχι σκόπιμα, θα τον ακούσουμε δύο φορές, την πρώτη φορά μέσα από το συγκρότημά του «Μακρινά ξαδέρφια» και μετά σόλο. Θα ξεκινήσουμε με το «Της αγάπης στο δρομάκι» και μετά «Από τη γυναίκα για τη γυναίκα».

Να με διορθώσω, φίλες και φίλοι, για το προηγούμενο τραγούδι, το «Της αγάπης στο δρομάκι». Ναι, μεν ήταν από τα μακρινά ξαδέλφια, αλλά guest ήταν στα φωνητικά ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Πήγαμε στο Φίβο Δελιβοριά και στη γυναίκα του Πατόκου.

Σήμερα λοιπόν στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε ένα sui generis τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ο οποίος στην τελευταία του δισκογραφική δουλειά συνεργάζεται με τρεις τραγουδίστρες, τη Ρένα Μόρφη, την Τζοάννα Ντρίγκο και την Ίντρα Κέιν. Ο Δημήτρης λοιπόν Μπαλογιάννης. Επίσης να πω ότι αύριο θα φιλοξενήσω επιτέλους την Τέρι Βακιρτζόγλου. Βρήκαμε μια ημερομηνία που να μας εξυπηρετεί. Έχουμε και άλλες πολλές συνεντεύξεις προσεχώς, φίλες και φίλοι, και κάποιες είναι ήδη κανονισμένες. Όπως ας πούμε τη Δευτέρα 2 του μήνα θα φιλοξενήσουμε την Ελεονόρα Μανώνα. Την 5η 4 Ιουνίου θα φιλοξενήσουμε την γνωστή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Κατερίνα Κυρμιζή. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε την Ιρό Σίγκαλ, η οποία κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο καινούργιο αγγλόφωνο δίσκο. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε έναν τραγουδοποιό που λέγεται Νίκος Παπαντώνης και έναν άλλον που λέγεται Στάθης Μπαρακτάρης. Την 3η 26 Ιουνίου θα φιλοξενήσουμε την μουσικό και τραγουδοποιό Αρετή Κοκκίνου, που έχει δώσει τραγούδια σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Προσεχώς θα παρουσιάσουμε δύο τραγούδια, αν και δεν το κάνουμε αυτό, δεν το συνηθίζουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή να παρουσιάζουμε απλώς δύο τραγούδια ενός καλλιτέχνη. Συνήθως κάνουμε ένα φουλ αφιέρωμα. Πρόκειται για τον στιχουργό και λογοτέχνη Γιώργο Λυκομήτρο, ο οποίος έγραψε δύο ενδιαφέροντα τραγούδια, τους στίχους δηλαδή. Θα φιλοξενήσουμε και έναν άλλο Μυτιλινιό πολύ γνωστό καλλιτέχνη, απλά επειδή δεν έχει κανονιστεί ακόμα, δεν θα πω ακόμα όνομα. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε την Χριστίνα Ψύχα, μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια από το χώρο της jazz καταρχάς, από εκεί βασικά βγήκε. Επίσης προσεχώς ένα πολύ ταλαντούχο άνθρωπο από το χώρο του παραδοσιακού και όχι μόνο, τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα από τα πιο όμορφα κατά τη γνώμη μου τραγούδια που είχε γράψει ο Διονύσης Αβόπουλος. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 90 και ταγκό βουβό.

Κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα άλλο ταγκό, το ταγκό της Μέρλιν με την Άννα Χρυσάνθου. Μετά θα πάμε στις ειδήσεις των 12 από το Earth News και θα συνεχίσουμε με Δημήτρη Μπαλογιάννη ως και το τέλος της σημερινής εκπομπής.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της εταιρείας για υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση τη κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωποι επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Αέρα Αιγαίου.

Να είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, με τον Γιάννη. Ο Γιάννης Παλαμουτσής στη ρύθμιση του ήχου, η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και σε αυτή την ώρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Δημήτρη Μπαλογιάννη. Πρώτα θα φιλοξενήσουμε τα τραγούδια του παλιότερα αλλά και ολοκένουργια. Και στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα παλιότερο τραγούδι του, όχι πολύ παλιό. Εδώ δεν θα ακούσουμε τη φωνή του, θα ακούσουμε τη φωνή της Ρένας Μόρφη και του Μάρκου Κούμαρη από τους Λοκομόντο. Και είναι αυτό εδώ. Θα έρθω να σε βρω.

Να προσθέσω ότι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τη Ρένα Μόρφη και το Μάρκο Κούμαρη από τους Λοκομόντο, που βεβαίως έχει γράψει ο Δημήτρης Μπαλογιάννης, το «Θάρθω να σε βρω», έχει ένα πάρα πολύ βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. Όπως σας είχα πει, είχα ξαναπάρει πριν αρκετά χρόνια συνέντευξη από τον Δημήτρη Μπαλογιάννη, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα, αν θυμάμαι καλά. Και τι ήθελα να πω, ναι, το 2013. Θα πάμε λοιπόν σε ένα από τα παλιότερα του τραγούδια, είναι το «Τίποτα να πω».

Πάμε τώρα, φίλοι μου, σε έναν πολύ ωραίο δίσκο, τον οποίο δυστυχώς νομίζω δεν τον ξέρουν πολύ και νομίζω ότι χάνουν. Ένας δίσκος που πρέπει να έχει κυκλοφορήσει γύρω στην άνοιξη του 2011, αν κάνω λάθος θα μας διορθώσει σε λίγο ο Διονύσης, άκου τι λέω. Ένας δίσκος που πρέπει να έχει κυκλοφορήσει

0: πάλι σε είδα, μα στα σπρά ήταν οι άνθρωποι που κοντά μου ήρθαν. Σ' ένα σπίτι με πήγανε, εκεί λέει θα ησυχάσω και...
1: Και τον Μάρκο Δελιβοριά είχα φιλοξενήσει κάποια στιγμή στην εκπομπή, ένας καλλιτέχνης που ασχολείται και με την ελληνόφωνη αλλά και με την αγγλόφωνη μουσική.

Σήμερα φυσικά ακούμε τραγούδια του Δημήτρη Μπαλογιάννη, αλλά και τραγούδια που δεν έγραψε ο ίδιος. Τώρα θα πάμε σε μια διασκευή ενός τραγουδιού του Φίβου Δελιβοριά, το οποίο τραγουδά ο Δημήτρης Μπαλογιάννης με τη δροσερή cool φωνή του που μου αρέσει ιδιαίτερα. Και είναι «Το καλοκαίρι θα έρθει». Περιμένετε λίγο, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα ακούσουμε φυσικά και τα καινούργια τραγούδια του Δημήτρη Μπαλογιάννη με εκλεκτές προσκεκλημένες, την Ρένα Μόρφη, την Ίντρα Κέιν και την Τζοάννα Ντρίγκο.

ξέρουμε εμείς, που μας γυρίζεις την πλάτη σου πάντα την ίδια στιγμή, που βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος. Και έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί, και έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι, και ύστερα πάλι

0: πάλι μου λείπει η αγάπη μου, λείπει η αγάπη μου, λείπει η αγάπη. Ύστερα πιο χαμηλά.
1: Νομίζω ότι όντως φαίνεται ξεκάθαρο ότι αγαπάει και την Μποσανόβα ο Δημήτρης Μπαλογιάννης. Πολύ ωραία παραγωγή στο κομμάτι αυτό. Η παραγωγή ήταν του Καγιετάνο, Έλληνας παραγωγός, και νομίζω ότι την είχα φιλοξενήσει και στην εκπομπή πριν καιρό. Και στο προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε του Μάρκου Δηληβοριά, ξαδέλφου του Φίβου Δηληβοριά, με τη δική του ανεξάρτητη πολύ ωραία πορεία, όπου το ερμήνευσε ο Δημήτρης Μπαλογιάννης, εκεί η παραγωγή ήταν του Κώστα Παρίση. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το από τότε, θα πάμε περίπου 5 χρόνια πριν, σε ένα τραγούδι που, συγγνώμη, αυτό το τραγούδι είναι σε παραγωγή του Καγιετάνου. Πάμε να το ακούσουμε.

Ήρθε επιτέλους η ώρα να βάλουμε καινούργια τραγούδια του Δημήτρη Μπαλογιάννη. Να πάμε στο νέο του μίνι δίσκο. Δεν ξέρω αν μπορώ να τον αποκαλέσω EP, μάλλον EP, γιατί τέσσερα τραγούδια δεν νομίζω ότι αποτελούν ένα LP, αλλά ένα EP που σημαίνει extended play, κάτι μεταξύ CD single και LP. Θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι το πρώτο, το άλμπουμ του Να πω ότι λέγεται Στο σπίτι, το καινούργιο άλμπουμ του Δημήτρη Μπαλογιάννη. Το μέρα πρώτη που θα ακούσουμε είναι σε ερμηνεία του ίδιου και φυσικά και μουσική και στίχη. Μετά διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με το Μόνο Εσένα, όπου φιλοξενείται η Τζοάννα Ντρίγκο.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth Aegeu.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
6: Στην πιο όμορφη θάλασσα, στα πιο όμορφα τραγούδια. Και θα ακούσουμε τώρα από το καινούριο δίσκο του Δημήτρη Μπαλογιάννη «Στο σπίτι». Το δεύτερο κομμάτι είναι το «Μόνο εσένα», όπου ερμηνεύει η Τζοάννα Ντρίγκο.

Πάμε τώρα στο τρίτο τραγούδι. Τα ακούμε με τη σειρά τα τραγούδια του Δημήτρη Μπαλογιάννη από το άλμπουμ «Το καινούργιο στο σπίτι». Και θα τον ακούσουμε στο μόνιμο τραγούδι όπου φιλοξενεί εκεί τη Ρένα Μόρφη που ήταν παλιά και όσοι δεν γνωρίζουν στους Imam Baldi. Και στην πολύ ωραία εκπομπή, την πολύ ωραία μουσική εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλουγλου που δυστυχώς εδώ και αρκετό καιρό έχει τελειώσει και προβαλόταν στην δημόσια τηλεόραση.

Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι που κλείνει το mini album του Δημήτρη Μπαλογιάννη με τίτλο «Στο σπίτι». Είναι το «Ξέρω» με προσκεκλημένη την Ίντρα Κέιν.

0: μπροστά μου πάλι σε είδα, μα στα άσπρα ήταν οι άνθρωποι που κοντά μου ήρθαν σε ένα σπίτι με πει.
1: Πήγαμε σε ένα τραγούδι που ξαναπαίξαμε προηγουμένως, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Παυλίνα.
1: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Κάνω ό,τι μπορώ. Έχουμε να τα πούμε πολλά χρόνια. Πρέπει να τα είχαμε πει το καλοκαίρι του 2013, Δημήτρη. Δεν ξέρω βέβαια αν θυμάσαι, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια θα έχεις δώσει αρκετές συνεντεύξεις. Και μπορεί
2: όχι,
1: να...
2: δεν θυμάμαι. Θυμάμαι, ήταν τότε για το, για το άλμπουμ που είχα κάνει τότε, το, το 8. Είχαμε, τότε με τη δουλειά που είχαμε κάνει με το, στην Αντέλμα, το Σταθερό Γώση.
1: Εννοείς το 2008?
2: Όχι, ήταν, όχι, όχι, 8 ήταν το, ο τίτλος του άλμπουμ.
1: Α, μάλιστα.
2: Ήταν 2013 και το είχαμε βγάλει τότε με τον Δρογώση.
1: Ναι.
2: Και με εκείνη την ευκαιρία είχαμε επικοινωνήσει, το θυμάμαι.
1: Ναι, πρέπει να ήταν, όπως είπα αρκετή ώρα πριν, ότι πρέπει να ήταν λίγο πριν το μαύρο που είχε πέσει στην ΕΡΤ ή λίγο μετά το, λίγο πριν ή λίγο μετά το μαύρο.
2: Νομίζω ήταν λίγο πριν.
1: Λίγο
2: νομίζω,
1: πριν.
2: Δεν θυμάμαι κιόλας. Ήταν εκεί κοντά πάντως, όντως, ήταν εκεί γύρω.
1: Πρέπει να έχεις κάνει αρκετά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι δεν είναι?
2: Είμαι σε μια κίνηση, να το πω έτσι. Στο τρέξιμο είμαι σε μια κατάσταση, εντάξει, και δημιουργική και αγχωτική. Όλα αυτά τα χρόνια, ρε παιδί μου, έχουν μεσολαβήσει πολλά. Αλλά ναι, είμαι σε κίνηση.
1: Πιο πολύ, πιο πολύ ασχολείσαι με το στούντιο παρά με τα live, ή κάνω λάθος?
2: Στις προσωπικές μου δουλειές, ναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, στην προσωπική μου δουλειά τα live είναι πιο περιορισμένα. Είναι κυρίως η παρουσίαση της δουλειάς μου, με πολύ έτσι, προσεγμένο τρόπο, με συγκεκριμένες ενορχιστρώσεις. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν κάποια live και με, την, με τη Ρένα Μόρφη, όπως σήμερα πούμε, παίζουμε στο, στο Καζάρτε.
1: Έχετε μια πολύ καλή συνεργασία με τη Ρένα Μόρφη εδώ και πολλά χρόνια.
2: Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και η Ρένα ήταν φυσικά και συμμετείχε και σε αυτό το...
1: Στο καινούριο.
2: Στο άλμπουμ, στο EP, ναι.
1: Στο σπίτι.
2: Ναι, είπαμε μαζί το κομμάτι στο σπίτι.
1: Και θύμισε μου, είχες γράψει και τα τραγούδια της όταν, ή κάποια τραγούδια, όταν είχε παρουσιαστεί μετά τους η Μαμπαλτή βεβαίως ως Σούλη Ανατολή.
2: Ναι, είχαμε κάνει μαζί τότε, είχαμε κάνει μαζί τότε τον πρώτο της, ας πούμε, δίσκο μετά τους η Μαμπαλτή. Ναι, με τίτλος Σούλη Ανατολή.
1: Όπου είχε πάει αρκετά καλά αυτό το άλμπουμ.
2: Είναι ένα, μια δουλειά η οποία τότε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν πέρασε τόσο πολύ, αλλά τώρα και τώρα που συζητάω και με ανθρώπους μου μιλάνε πολύ και μου την αναφέρουν πολύ αυτή τη δουλειά. Οπότε κάπως αυτό που με χαροποιεί είναι ότι έχει αφήσει κάτι, ξέρεις, είναι, έχει αφήσει έναν ήχο, ένα στίγμα.
1: Και θα έλεγα ότι είναι ένας διαφορετικός δίσκος σε σχέση με το δικό σου προσωπικό στυλ.
2: Ναι, και ήταν στοχευμένη, ας πούμε, ήταν μια προσέγγιση πολύ συγκεκριμένη να κάνουμε κάπως να αναπαράξουμε έναν ήχο της δεκαετίας του 70, έχοντας σαν σημεία αναφοράς τον Πάνο Γαβαλά, τη Βούλα Πάλα, τέτοιους, ας πούμε, και η ενορχήστρωση είχε αυτά τα στοιχεία, είχε φαρφίσα, είχε
1: ναι,
2: κρουστά.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα κι εγώ, τη φαρφίσα, που έχει χαρακτηριστικό, ναι, ήταν, ήχο.
2: Ναι, ήταν πολύ χαρακτηριστικά αυτά. Και τα τραγούδια κάπως να παραπέμπουν σε αυτήν την εποχή. Με ίσως με ένα πιο σύγχρονο τρόπο το 2016 που βγήκαν βέβαια.
1: Έχεις γράψει και ένα άλλο τραγούδι το οποίο προσαρμόστηκε στο στυλ, θα έλεγα, του Μάρκου Κούμαρη από τον Λοκομόντο και της Ρένας Μόρφη, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει φανταστικό βίντεο κλιπ. Το ναι. Θα έρθω να σε βρω. Το έχει σκηνοθετήσει ναι. Ο Χρήστος Δήμας, σωστά θυμάμαι?
2: Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Ναι, ναι,
1: είναι
2: ναι.
1: Πολύ καλός και γνωστός σκηνοθέτης.
2: Ναι, ναι,
1: ο Δήμας και από το χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και του θέατρου.
2: Έκανε μια πολύ ωραία δουλειά με το βίντεο κλιπ στο «Θα ανέβω ένα ευρώ».
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, το «Θα ανέβω ένα ευρώ» ήταν και ο Μάρκος, έτσι όπως το ερμήνευσε, και η Ρένα όπως δέσανε πολύ καλά μαζί.
1: Ναι.
2: Και το κομμάτι όπως βγήκε ενορχιστρωτικά, νομίζω ότι είχε, ξέρεις, ήταν όλα ευνοϊκά για αυτό το κομμάτι, ξέρεις, κάπως ότι πήγαν όλα καλά με αυτό το κομμάτι.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το πιο πολυπαιγμένο στα ραδιόφωνα τραγούδι σου, Δημήτρη?
2: Ναι, ναι, πρέπει να είναι το πιο πολυπαιγμένο, σίγουρα είναι, σίγουρα.
1: Mm-hmm. Και δεν μου λες, πότε πρώτο άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική?
2: Επαγγελματικά, περίπου όταν, τότε, το 2013.
1: Mm-hmm.
2: Από μικρός, έτσι, μάθαινα μουσική, έκανα μαθήματα κιθάρας. Μετά κάπως, ξέρεις, με την κιθάρα το άφηνα και το έβρισκα ξανά. Με τι είδος μουσικής? Μου άρεσε η κιθάρα, μου άρεσε ο ήχος της.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά ο Μπαχ και τα λοιπά, ας πούμε, στο κλασικό ρεπερτόριο του Οδείου,
1: mm-hmm,
2: δεν μου πολύ τέριαζε.
1: Mm-hmm.
2: Κάποια στιγμή άρχισα όμως να βρίσκω ένα ενδιαφέρον με τη βραζιλιάνικη μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι. Την Bossa Nova, ας πούμε, που φαίνεται σε αρκετά κομμάτια σου, Δημήτρη.
2: Ναι, ναι. Και εκεί ξαναμπήκα στον κόσμο της κιθάρας. Επίσης, η βραζιλιάνικη μουσική είναι και στα οδεία. Ενώ ότι θεωρείται ρεπερτόριο που διδάσκεται στα οδεία. Οπότε...
1: Αλήθεια, ε. Δεν το
2: ναι,
1: ήξερα.
2: Έκανα μαθήματα πιέζοντας τη δασκάλα μου τότε, ας πούμε, να μου βάζει τραγούδια τέτοια. Οπότε αρχίσαμε να κάνουμε πάλι Βιλαλόπους, ας πούμε, ρε παιδί.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε ξανά πιάσα την κιθάρα μέσα από αυτό το κομμάτι. Και πάντα υπήρχε το στοιχείο της τραγουδοποίησης.
1: Ασχολείσαι και με την κλασική κιθάρα, εκτός,
2: ναι,
1: από την ακουστική?
2: Ναι, ναι, ναι, είμαι κλασικός κιθαρίστας.
1: Μάλιστα. Ναι, όντως υπάρχουν καλλιτέχνες εδώ στην Ελλάδα που ασχολούνται με την Bossa Nova, όπως ας πούμε είναι και η Κατερίνα Ιπολέμη, είναι η Ειρήνη Βαρθακούρη και η Μιράντα Ιβερούλη, σωστά λέω το όνομά της?
2: Αχ, δεν θυμάμαι κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Η Πολέμη, σίγουρα, η Κατερίνα Πολέμη έχει κάνει φανταστική δουλειά και έχει και βραζιλιάνικες ρίζες, οπότε ξέρεις.
1: Και να πούμε για τον πολύ κόσμο που ίσως να μην ξέρει ότι έχει γράψει τη μουσική για την παράσταση σε ένα βιβλίο του Καραγάτση, σε σκηνοθεσία του εγγονού του, του Δημήτρη Τάρλου, «Η Μεγάλη Χήμερα».
2: Α, ναι,
1: για το,
2: ναι,
1: θεατρικό,
2: ναι,
1: είχε γράψει,
2: ναι, ναι, ναι,
1: την μουσική.
2: Η Κατερίνα Πολέμη παίζει, έχει πολύ αυτό το βραζιλιάνικο, το feeling, να το πω έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, υπάρχει αρκετή μουσική που ασχολούνται με αυτό το είδος,
1: mm-hmm,
2: και με πιο λατινογενή γενικά,
1: ναι, ναι, ναι,
2: είδη.
1: Αρέσει στους Έλληνες, αρέσουν αυτά στους Έλληνες, πιστεύω.
2: Δεν είμαι σίγουρος, να σου πω.
1: Όχι στον πολύ κόσμο, αλλά υπάρχουν αρκετοί που τους αρέσει, πιστεύω.
2: Στο ευρύ κοινό όχι, ναι. Αλλά υπάρχει πάντα κάποιος κόσμος που δείχνει ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Είτε είναι σάλσα, είτε είναι σάμπα, είτε είναι μποσανόβα. Υπάρχει πάντα, ας πούμε, ένα ενδιαφέρον σε αυτό.
1: Πότε έγινε η πρώτη σου επαφή με αυτή τη μουσική? Μήπως πιο μικρός έπεσε σε κάποια βινήλια ενδεχομένως των γονιών σου? Πώς έγινε αυτή η γνωριμία?
2: Κάποια στιγμή είχα δει ένα ντοκιμαντέρ για τον Baden Powell,
1: mm-hmm,
2: και έπαιζε κιθάρα, έπαιζε κλασική κιθάρα εκεί, και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι αυτό, έτσι θέλω να παίζω εγώ κιθάρα, δηλαδή κάπως έτσι μου βγήκε, γιατί είχα κάπως αυτά τα ακούσματα χωρίς να ξέρω από πού μου έρχονται, σαν ερεθίσματα, δεν ξέρω, κάπου θα τα είχα ακούσει, ξέρεις, σε κάποιο ράδιο κάπου, αλλά δεν το είχα τόσο συγκεκριμένο στο μυαλό μου, και όταν άκουσα τον Baden Powell στο ντοκιμαντέρ, είπα ότι αυτό είναι, έτσι θέλω να παίζω, ας πούμε.
1: Φαντάζομαι θα ακούς και τους κλασικούς, όπως ας πούμε Καετάνο Βελόσο, να το λέω σωστά το όνομά του, Τζιλμπέρτο Τζιλ, Αστρού Τζιλμπέρτο,
2: ναι,
1: τέτοια πράγματα.
2: Μετά ξαναψάχνω όλη αυτή τη σκηνή, ναι. Ο Καετάνο Βελόσο μου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε,
1: και
2: ο Τζιλμπέρτο Τζιλ, και ο Ζορζ Μπεν Μ' αρέσει mm-hmm. πάρα πολύ. Mm-hmm. Ναι, μετά ξανά να σκάβω, ξέρεις, να μπαίνω όλο και πιο βαθιά σε αυτό. Είχα πάει και ένα Εράσμους στην Λισαβόνα.
1: Πολύ ωραία.
2: Και η Λισαβόνα είχε μαγαζιά, μια βραζιλιάνικη κοινότητα, ας πούμε, που παίζανε οι
1: Βραζιλιάνοι. Α, δεν είχε μόνο μαγαζιά με φάδο, είχε και...
2: Ναι. Υπήρχαν και μαγαζιά
1: σωστά.
2: Με βραζιλιάνους. Ναι,
1: γιατί εκεί θα πρέπει να υπάρχουν αρκετοί μετανάστες από τη Βραζιλία, μιας και μιλάνε και πορτογαλικά όπως οι Πορτογάλοι.
2: Ναι, ναι, υπήρχαν μεγάλη κοινότητα βραζιλιάνικη. Mm-hmm. Και το στοιχείο γενικά μέσα στην πόλη υπήρχε και υπήρχαν και τα μαγαζιά που μαζεύαν βραζιλιάνους και παίζανε βραζιλιάνικες μπάντες, ζωντανή μουσική.
1: Θα ήταν πολύ ωραία εμπειρία αυτή.
2: Ήταν φανταστικό.
1: Στη Βραζιλία τι γίνεται, θα πας?
2: Είχα πάει.
1: Α, είχες πάει στη Βραζιλία.
2: Ναι, ναι, το είχα τάμα, ξέρεις, δεν μπορούσα και το έκανα.
1: Και πώς ήταν αυτή η εμπειρία, ήταν όπως την περίμενες, πώς ήταν αλήθεια?
2: Είχα πάει στο Ρίο μόνο. Mm-hmm. Εντάξει, για μένα είναι το πιο όμορφο μέρος που έχω δει. Mm-hmm. Ακόμη και τώρα, δηλαδή δεν έχω ακόμα, έχουν περάσει 10 χρόνια που έχω πάει. Mm-hmm. Αλλά να πω ακόμα κάποιες εικόνες από εκεί και δεν, ο καιρός είχε κάτι τέλεια φυσικά φαινόμενα, είχε λιακάδα αλλά με συννεφιά και μια πόλη που ήταν σε λόφους, με θάλασσα, με πράσινο.
1: Με τροπική φαντάζομαι φύση και κλίμα.
2: Τροπικό, ναι.
1: Με ξαφνικές βροχές νομίζω.
2: Ναι, ναι, ναι, ήταν όσο δεν το φαντάζεσαι. Και η μουσική, εντάξει, είχα στα μπάρι και είχα δει, ας πούμε, τότε live τον George Ben.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Τώρα το τελευταίο διάστημα ξέρω ότι συνεργάζεσαι με ένα jazz μουσικό, συνθέτη και πάρα πολύ καλό μπασίστα, το Χάρη του Χαραλάμπους, και κάνατε και κάποιο live αυτές τις μέρες. Μιλάω σωστά?
2: Ναι, ναι, κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε κάνει την παρουσίαση του EP mm-hmm. με το Χάρη του Χαραλάμπους, ένας φανταστικός βασίστας της jazz μουσικής.
1: Από τους καλύτερους θεωρείται στη γενιά του ο
2: είναι
1: Χάρης.
2: Είναι πάρα πολύ καλός, ναι, ναι, είναι φοβερός, φοβερός μουσικός. Και μουσικός γενικά, ξέρεις, με αισθητική. Mm-hmm. Φτιάξαμε ένα performance, να το πω τέλος πάντων, είχαμε από μία πεταλιέρα ο καθένας, είναι, ξέρεις, loop station λέγονται.
1: Ναι.
2: Όπου μπορούσαμε να φτιάχνουμε loops με την κιθάρα και με τον μπάσο. Mm-hmm. Είχαμε samples, προηχογραφημένα διάφορα και κάπως όλα τα πειράζαμε και βγήκε ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι. Έχεις έτσι ανεπαίσθητα κάποια jazz στοιχεία στη μουσική σου. Στα τραγούδια τώρα τα καινούργια μου φάνηκε, δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, ότι στο τραγούδι στο σπίτι που λες με τη Ρένα Μόρφη υπάρχουν ακόμα και rhythm and blues στοιχεία. Και στο ναι. τραγούδι που το ξέρω με την Ίντρα Κέιν θα έλεγα ότι είναι κάποιος πιο funky και ίσως ακολουθεί έτσι το στυλ της Ίντρα Κέιν.
2: Ναι, ισχύει. Θα έλεγα κυρίως προς αυτό το EP, αυτά τα κομμάτια, ιδίως το σπίτι και το ξέρω, θα έλεγα ότι φλερτάρουν κάπως με τη soul μουσική. Mm-hmm. Έχουν κάποια στοιχεία ήχου, ηλεκτρικές κιθάρες, με κάποια εφέ, ένα wah-wah, ας πούμε, ένα mm-hmm. που κάνει mm-hmm. την κιθάρα λίγο πιο. Κάποιες αρμονίες λίγο πιο, έτσι, jazz, να το πω. Βέβαια έχουν παίξει και η μουσική που έχουν παίξει, ας πούμε, στο σπίτι.
1: Ναι.
2: Έχει παίξει στην έξοδο του κομματιού, στο φινάλε, ο Στήσης Χρυστοδούλου.
1: Ναι.
2: Έχει παίξει ο Χρήστος Αλεξάκης και εκείνος έχει βάλει κάποια synths. Mm-hmm. Οπότε έχουν παίξει και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει τη δική τους προσωπικότητα μέσα αυτό και... είναι πολύ, οι ίδιοι είναι αρκετά, ας πούμε.
1: Θυμάσαι κάποιους άλλους να προσθέσεις, γιατί η μουσική με όμικρον γιώτα είναι πάρα πολύ σημαντική για να βγει μια σωστή δουλειά.
2: Ναι, βέβαια, στο σπίτι, πέρα από τη Ρένα που το τραγουδήσαμε μαζί, έχει παίξει ο Σπύρος Λιγκόνης στα drums, με τον οποίο παίζουμε μαζί και στα live της Ρένας Μόρφη. Έχει παίξει ο Χρήστος Αλεξάκης, synths και ο Κωστής ο Χριστοδούλου, επίσης.
1: Το χώρο της jazz ο Χριστοδούλου, από ό,τι ξέρω.
2: Ναι. Δεινός πιανίστας. Στο το ξέρω έχει παίξει ο Αντρέας Παπαγεωργίου, μπάσο, τις κιθάρες και κάποια σύνθετα που πάλι πρέπει να ήταν από τον Χρήστο τον Αλεξάκη. Σε ποιο άλλο. Η Αθηνά η Καρατάσου έχει κάνει κάτι πολύ ωραία φωνητικά, η οποία ήταν και εκείνη στο
1: live. Στην παρουσίαση.
2: Ναι.
1: Συνεργάζεται και με τον Άσο Αρώνη, κάνω λάθος.
2: Και το ξέρω, σωστά, το έχουμε πει, είναι στις στίχους του Νάσου Αρώνη, μουσική δική μου, και το έχει τραγουδήσει η Τρακέιν. Ο Νάσος είναι ένας άνθρωπος που το γνωρίζω αρκετά χρόνια και εκείνον. Έχουμε κάνει μαζί κάποιες δουλειές στο παρελθόν και για τη Ρεναμόρφη και δικές μου, από δική μου δισκογραφία. Έχει μια πολύ ωραία δική του δισκογραφία, άμα θέλετε να την ακούσετε.
1: Ναι, θα το ψάξω, έτσι κι αλλιώς ήθελα να ψάξω τη μουσική του Νάσου του Αρώνη. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την Τζοάννα Ντρίγκου. Θα ήθελα να μας πεις πολύ σύντομα, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας δυστυχώς.
2: Ναι, θα έλεγα τώρα, υπάρχει και το κομμάτι «Μόνο εσένα» στο EP, που στην ουσία το γράψε μαζί με την Τζοάννα Ντρίγκου και το τραγούδισε εκείνη. Είχα γράψει ένα τραγούδι εγώ, το ρεφρέν κάπως δεν πήγαινε πολύ καλά και μου είπε ας θα σου φτιάξω ένα ρεφρέν και μου έδωσε ένα ρεφρέν.
1: Είναι και αυτή τραγουδοποιός εδώ και αρκετά χρόνια.
2: Ναι, είναι, γνωριζόμαστε από τότε που είχαμε μιλήσει και μαζί από την εποχή της Αντέλμα, είναι και εκείνη.
1: Α, μάλιστα. Στην παρέα του Στάθη Δρογώση δηλαδή.
2: Ναι, από το ευρύτερο εκείνο παρεάκι.
1: Και να πούμε ότι κάνει κάποιες φοβερές παραστάσεις με έναν κωμικό, ένα stand-up comedian που ασχολείται με τα ζώδια και κάνει σάτυρα, τον Νικόλα του Φραγκιαδάκη ή Φραγκιουδάκη. Φραγκιουδάκης νομίζω.
2: Φραγκιουδάκης.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι και σε αυτές τις παραστάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Όποιος μπορέσει, τώρα δεν ξέρω αν έχουν έρθει ποτέ στη Μυτιλήνη, ας πούμε.
1: Δυστυχώς όχι ακόμα.
2: Άμα έρθουν να. Πάτε να το δείτε, γιατί είναι μια πολύ ωραία παράσταση.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι άχαστο, όπως λένε.
2: Ναι.
1: Τέλος, θα ήθελα να μας πεις, θα κοπεί σε βινήλιο στο σπίτι.
2: Ναι, θα κοπεί ή σε βινήλιο ή και σε βινήλιο και κασέτα. Αυτό είναι το
1: όπως. Πολύ ωραία.
2: Ναι, θα ήθελα να υπάρχει ένα φυσικό υλικό από τη δουλειά, γιατί εντάξει.
1: Το artwork ποιος το έχει κάνει που είναι πολύ ωραίο από ό,τι έχω δει στα βίντεο.
2: Το artwork έχει γίνει από τη Μαρία την Καλουζούμη. Μια φοβερή. Καστικό, γραφίστρια, είναι απ' όλα, ξέρεις, κάνει τα πάντα. Είναι ένας άνθρωπος καλλιτέχνης γενικά, σαν οντότητα, οπότε ξέρεις, μπορεί να κάνει τα πάντα. Κάνει ένα κολάζ, έχει κάνει μια τεχνική με κολάζ, που έχει ζωγραφίσει πάρα πολλά. Έχει βάλει και κάποιες εικόνες, φωτογραφίες που τις είχα δώσει εγώ για να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης.
1: Να είσαι καλά. Γεια.
2: Γεια χαρά.
1: Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, όπου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε την Τέριβα Κεντζόγλου.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση εκ του προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή 1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολλοί επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της οδού Αγίας Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιαστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του πιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή 1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Mi 1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Mi Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεοφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο συνδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της καθημερινής μετακινήσεις των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κολτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε
3: τα νωρίτερα. Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλό σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επί χάρτου μετέστερα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το Mi 1 στις στάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά, μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η Mi 1 γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Mi Express, θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 25. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών Η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την Αρτισερών που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξη Ξύλο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να ελεύθερη, να αφαιθεί και ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα.
4: Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
5: Για τα αδικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει η αστυνομική της ασφάλειας Πύργου στην συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια ειδών καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο των Ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίοδο κάπως κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο. Τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια,

0: ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημεία της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρησε 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρονιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά, Βίκυ, να κατεβάζουν διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλα από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλό δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει, τα παιδιά πανικοβλήθηκαν, ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο, όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα, και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί, να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι ύπαρκτος και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.

0: καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τύρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι αγέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέχονταν, δηλαδή, αναγκαστικά κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθεα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της δημοτικής κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες 3 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα, με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στην Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων αγροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα, Βίκυ. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κύριος Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025. Αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επεσήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αυτίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Απόστολος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μία ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του να είναι ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
6: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη εθνοστική συνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρο τη κοινωνία. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενό μνημείου ιδιαίτερη ιστορική, αρχιτεκτονική και συμβολική αξία και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονε προδιαγραφέ επισκεψιμότητα, ασφάλεια και προσβασιμότητα, συμβατέ πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άντρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν, δεν συνελήφθησαν, προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία ξαναλέω ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ενικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα που τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για, τόσο για, για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε. Και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων τη βιοποικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέει άμεσα με το φυσικό, συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Δρεπενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελικτικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί από σχολεία από ολόκληρη τη χώρα, από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο, η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις του στην Ερτεγία μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτηκά τα οποία μεταφέρουν τα ογκωδικιακά απορρίμματα και αυτά με πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κατοίκους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο κανονισμός. Το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερο στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί, μιας και που ήδη δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μάλιστα λία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδια τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας. Και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής στους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενο στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίδησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατό να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία, αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση, θα μετατραπούν σε έρλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ, και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά, που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον κύριο Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια, όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Εφλώνα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πήγαινε έλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το Μινωικό Ανάκτορο των Μαλλιών επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλιών, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάχρου, της Ομίνθου και της Κηδωνίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκυ, συνεχίζονται εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά. Είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος. Είναι οι τοπικές αρχές, φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μηνωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης, μάλιστα, και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε Βίκυ ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως, η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό στην εκτίμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη, έγινε και επίσημα, και δεν σταματάμε εδώ, εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμνηθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στον Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας, της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκαν στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε, μάλιστα, μέσα στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου Αθανασία Σταμοπούλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύμφωνης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγγι και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγών των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στις συνέπειες της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκον. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκον για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκον. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις συνεργασίες στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenica Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες πολιτισμού και τουρισμού. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσα τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογοναθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Σεύρων και της Hellenic Energy στο Block 10, στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η απόφαση της Σεύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογοναθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες διέδρων ανθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογόνων ανθράκων. Για να τον ακούσουμε.
5: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογόνων ανθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το Κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης ανθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογόνων ανθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil, και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογόνων Ανθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί, εστιάζουν στο Ιόνιο είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
3: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
6: Είναι ακόμα νωρίς. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογωματικές. Αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον Μπλοκ Α2, που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση, έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
3: Μαρίνα Δεμετζιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότου πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σε σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανέκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του Πασόκ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά πάλι το Αδενάκης λίγο νωρίτερα, αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουν κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας θα αντιμετωπίζεται με την ιστορία, την ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας θα αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει οι συγκρίσεις στην πολιτική είναι αναπόφευκτες. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Ελλάς και Πασόκ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κριθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη. Υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε: βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
3: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπελύσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του Πασόκ, παρανοϊκές αναλύσεις του Πασόκ, λένε από το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
7: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα, ακριβώς, το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δήθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση, σε αντιπαράθεση με το Πασόκ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, από μία ανώνυμο, μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρδάτρη Κουπή.
3: Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμου νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και ο CEO της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
8: Θα πούμε καταρχήν πως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης και το μνημόνιο που υπέγραψε την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτης Στανισεύσκη ανέδειξε το λόγο της, το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της C-Level Amps, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα διηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του μνημονίου είναι η προστασία και διάδοση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους υγειονομικούς πυλώνες ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και στο συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πω πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία. Σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγείλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ακούτε πάντα το Earth News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην

0: κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους, επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική, αλλά και τα πειρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το Πασόκ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης, όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το Πασόκ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
2: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
1: Ο πρόεδρος του Πασόκ ρωτήθηκε εκεί για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
2: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός στη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τέχνη έντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
1: Παράλληλα, ο πρόεδρος Πασόκ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
2: Εάν το Πασόκ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
1: Και από το Πασόκ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τον Άριο Πάγο μετέβη νωρίτερα για να καθέσει την ειδική διαχείριση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξη των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος, σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
1: Μάλιστα. Μένεις στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
4: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολή.

0: Συνολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
1: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
2: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
3: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
2: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
3: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
2: Προφανώς δηλαδή, και έχει.
3: Τον κεντρό κόμμα αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
2: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
1: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 στην Ευαγγελή Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
4: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
5: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
4: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα αναταράξεις καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
6: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστρα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγματι. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μένει να το δούμε την ερχόμενη
1: εβδομάδα. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
6: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή, αν κάποιο υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδρα με στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι και αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καρισιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καρισιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία των κύριων Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Γρηγόρη, του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έκλειμα των τεμπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φαντς. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
1: Και να κλείσω αυτό, Ευγενία, ναι.
7: Ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.
7: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
1: Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξει λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξει που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 10,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6%, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 4,1%, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
8: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται και πάλι η εχθρική χειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από 3 ημέρες. Η ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγεινο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία, ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η αμερικανική κεντρική διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η ιρανική επίθεση και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκτου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης, των ιρανικών κρατικών μέσων, ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν και επίσης πρόσθεσε σε μία άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των Πολιτειών, θα λέγαμε, στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μία άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρητού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου με, τα Ισραηλινά, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες ήταν μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υδραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το
1: ακόμα υψηλότερα
10: επίπεδα. Ακριβώς η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Για τις μεν διεθνείς τιμές, επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης, ενώ για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο diesel των 15 λεπτών, ο κ. Πυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
11: Τις προγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια, τα οποία θα σηκώσουν τη τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μάλιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Star News Radio 105,8 ο κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
12: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή. Από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη, ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσύμων, έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσύμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν δύο και τρία ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας Γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. Τρία και τέσσερα χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον ένα χρόνο έχουμε φτάσει.
1: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους δύο μήνες, όπως είπε.
12: Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους δύο μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους αξιούχους.
1: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό, να ακούσουμε το στο σημείο αυτό τον κύριο Μυραπίδη και συνεχίσουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
13: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσου και την κυρία Ευθυμίου, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
1: Αυτά από πότε,
13: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μυλαπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμίες επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χίλιας. Και εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
12: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μυλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίες. Μιλάμε για τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη κυρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Μυλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
13: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφ' εξής και αναδρομικά. Άρα όσοι μας ακούν νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κ. Μυλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
12: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε, αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι. Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
13: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η Αιδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
14: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
15: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάνω από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
5: Άρα μπορεί να μην δενιστούν, προσοχή, θέλει προσοχή.
15: Ακριβώς, επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε.
5: Έτσι, ναι.
15: Να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΚΠ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
16: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραπεμφθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 θελητές, ο ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη γαστρεντερίτιδα έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους. Ειρήνη Κυρίτση είναι στο Αττικών και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
14: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερες και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγειονομική γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνόδους ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλει τη εξάπλωση του νοροϊού που οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των δατζών. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
1: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
18: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει και λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπια μορφή γαστρεντερίτιδα στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη. Στην εικόνα από την Βρετανία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα, που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Σύνολο, και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Ευδοξία, για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα.
20: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32 λόγω μιας τζαμαρίας που είσαι μεγάλη πορεία και μετούς στα παιδιά, ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο για τις ορισμένες περιοχές. Σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται τη θερμοκρασία 35 βαθμούς.
1: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τον σκαλαζοπτώσει, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κρίστιαν. Ναι, σε ακούμε, Κρίστιαν. Πες μας.
0: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35 τυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας. Και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Λόγος συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κρίστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
21: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα, σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ. Άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ. Με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα. Και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
22: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας σύμφωνα με τις αρχές συνελήφθη, είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 3 ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο που πιθανόν τα μαχαίρι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι δυτικά, βορειοδυτικά της Ζηρίχης, κοντά στη Ζηρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστικά πιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό, και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
23: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις. ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Απώλειες καταγράφηκαν στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ασίας και της Ευρώπης, με το Λονδίνο να υποχωρεί πάνω από 1%, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και οι αγορές σε Hong Kong, Sydney και Taipei. Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις εφοδιαστικές αλυσίδες ενέργειας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Leven Labs με στόχο την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. σύμβατα τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Για την υπόθεση συνελήφθη η 28χρονη μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου καθώς και 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας έπειτα από καταγγελίες για ρευματοκλοπή μέσω καλωδίου που περνούσε μέσα από το κανάλι. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
23: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
23: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
23: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
23: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί, τέτοια περίπου ώρα μέχρι τις 4 θα παραμείνουμε παρέα. Και πραγματικά βλέποντας κανείς τις εικόνες που έρχονται από περιοχές της Ευρώπης που βιώνουν αυτόν τον πρωτοφανή καύσωνα για την εποχή, σχεδόν δεν το πιστεύεις. Ότι μιλάμε για παράδειγμα για τη Βρετανία ή ότι μιλάμε για τη Γαλλία, εντάξει, για τον Νότο να το καταλάβεις, δηλαδή για την Ισπανία ή για την Ιταλία, αλλά αυτό που βιώνει για παράδειγμα, που βιώνουν οι άνθρωποι στην Βρετανία, ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Οι μετεωρολόγοι τονίζουν με κάθε ευκαιρία ότι το κύμα αυτό του καύσωνα είναι εντελώς ανεπανάληπτο. Και είναι γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στη Βρετανία αλλά και στην Γαλλία προσπαθώντας να δροσιστούν, κυρίως σε λίμνες και ποτάμια.

πάντως και στην χώρα μας, μετά από αυτή τη σημερινή ζέστη, οι μετεωρολόγοι λένε ότι έρχεται ένα επικίνδυνο 24ωρο, όχι με πιο θερμές, αλλά με καταιγίδες, με κεραυνούς και με έναν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Και αφού είπαμε πυρκαγιές, υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη τώρα στο Κρυονέρι της Αττικής και σε χαμηλή βλάστηση επιχειρούν οχήματα και πυροσβέστες. Εντάξει, επιχείρησαν πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι, οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, μόλις με ενημέρωσε η Βούλα Κολυσοπούλου ότι έσβησε η φωτιά. Τώρα δίνει για ώρα η ένταση επιστρέφει στον Περσικό κόλπο σαν σκοτσέζικο ντουζ. Είπα και Ιράν να ανταλλάσσουν πλήγματα, ανταλλάσσουν απειλές, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο μιας κρίσης που επηρεάζει και μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στην τουριστική περίοδο. Στη Σάμο, για παράδειγμα, ήδη επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς έχει πλημμυρίσει με επισκέπτες. Θα δούμε ποιοι επισκέπτες είναι αυτοί. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό ή που θα συμβεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, ο τουρισμός αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι φετινό, είναι τα τελευταία χρόνια. 80.000 κενές θέσεις εργασίας, σε ξενοδοχεία, σε εστίαση, εκεί δηλαδή όπου χρειάζεται και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες εν μέσω καλοκαιριού. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, αρετήμπητα στο μικρόφωνο, Earth News Radio, εκεί μπορούμε να υποδεχόμαστε τα μηνύματά σας, στο Viber, και πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, Έθανο, και να ξεκινήσουμε την εκπομπή.

0: Τώρα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι μας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, φαίνεται ότι αυτές τις μέρες επικρατεί το αδιαχώρητο. Έχουν πλημμυρίσει κυριολεκτικά από επισκέπτες για δύο λόγους. Και εν όψη του τριημέρου που έχουμε μπροστά μας με το Άγιο Πνεύμα, αλλά και λόγω χιλιάδων Τούρκων τουριστών που αξιοποιούν και τη Visa Express, έχουν και τη μεγάλη γιορτή του Μπαϊραμιού, οπότε αυτός ο συνδυασμός έχει φέρει ως αποτέλεσμα τα νησιά αυτά να σφίζουν από ζωή. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, είναι ναυτιλιακός πράκτορας στη Σάμο, οπότε θα επικεντρωθούμε και στη Σάμο. Χαίρετε, κύριε Νικολαίδη.
1: Μας καλησπέριζω από το ηλιόλουστο και πανέμορφο Πυθαγόριο της Σάμου.
0: Και γεμάτο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σύμφωνα
1: και
0: με γεμάτο. Το ρεπορτάζ που έδωσε και ο Χάρης
1: Αβουδάκης. Γεμάτο, λοιπόν, κυριολεκσία γεμάτο.
0: Γεμάτα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, τα λιμάνια με κόσμο και στο Βαθύ και στο Πυθαγόριο.
1: Και στο Πυθαγόριο, ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει την ίδια στιγμή και πίεση.
1: Πίεση στις υποδομές. Με καλά αποτελέσματα, βέβαια, γιατί στην ουσία αυτό δεν είναι που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή περίπου
1: να έχουμε τουρίστες και να έχουμε πελάτες και να. Γιατί μια σεζόν δουλεύουμε όλα τα νησιά.
0: Τώρα, κύριε Νικολαίδη, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 9.000 σε Τούρκους τουρίστες που βρίσκονται
1: αυτή. Γιατί μια σεζόν δουλεύουμε όλα τα νησιά.
0: Τώρα, κύριε Νικολαίδη, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 9.000 σε Τούρκους τουρίστες που βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Σάμο. Αυτό επιβεβαιώνεται.

0: τελειώνει την Κυριακή που μας έρχεται.
1: Στο μεταξύ έχουμε και εμείς τώρα το τρίμερο το δικό μας, του Αγίου Πνεύματος, οπότε κάτι θα τσιμπήσει και από εκεί, από εδώ, από τους Έλληνες.
0: Και φαίνεται δηλαδή και στο νησί και στην αγορά και παντού.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κύριε Νικολαίδη, αν ήθελε κάποιος να βρει δωμάτιο στην Σάμο, υπάρχει ή εδώ μιλάμε για το σχεδόν απόλυτο?
0: Όχι, υπάρχει, δεν είναι το απόλυτο ακόμα. Ναι, δεν είμαστε και μην κάνουμε και υπερβολές. Ξεχνάτε ότι ακόμα είναι τέλος Μαΐου.
1: Οι
0: διακοπές οι κανονικές και των Ευρωπαίων οικογένειες, οι ευρωπαϊκές οικογένειες και οι ελληνικές οικογένειες ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, οπότε είναι ακόμα, εντάξει, ακόμα Μάιος είναι. Αλλά είναι μια καλή ένεση, γιατί συνήθως ο Μάιος είναι που ξεκινάει η σεζόν, που είναι ακόμα όλα πιο χαλαρά, έχει κόσμο μένα, αλλά είναι ακόμα, δεν είναι πάρα πολύ. Και αυτό τώρα το Μπαϊράμ που έγινε με τους Τούρκους και κατακλειστήκαν τα νησιά από Τούρκους επισκέπτες, δίνει μια ανάσα σε όλες τις κοινωνίες.
1: Και μια καλή αρχή, έτσι, για την τουριστική σεζόν που είναι μπροστά μας. Αυτό έχει συμβεί μόνο φέτος ή και τα προηγούμενα χρόνια λόγω της διαδικασίας της Visas Express?
0: Και τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, η διαδικασία της Visa Express βοήθησε πάρα πολύ από τότε που εφαρμόστηκε, τα τελευταία τρία χρόνια νομίζω είναι τώρα. Γιατί έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλους, στην κυριολεξία σε όλους τους Τούρκους επισκέπτες, να μπορούν να επισκεφτούν τα νησιά βγάζοντας μια απλή βίζα εδώ στην πύλη εισόδου όταν έρχονται. Η οποία είναι διάρκειας μέχρι 7 ημερών. Αλλά συνήθως οι περισσότεροι μένουν 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες, δεν μένουν παραπάνω.
1: Όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη προσέλευση από την Τουρκία, από τουρίστες, λόγω μιας γιορτής ας πούμε που έχουν εκεί, οπότε έχουν το ελεύθερο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται, οι ουρές?
0: Πάρα πολλές, ναι. Μην ξεχνάτε ότι υπό το νησιά, καλά και δεν ξέρω και στα υπόλοιπα, αλλά από ό,τι ακούω και στα υπόλοιπα, αλλά και στα δικά μας, εντάξει, οι υποδομές μας δεν είναι για να δεχτούν τόσο πολύ κόσμο σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να μιλάμε και καθυστέρηση τι, 5 ωρών?
0: Τόσο όχι. Μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Αλλά μία-μιάμιση, δύο ώρες μπορεί.
1: Εντάξει, γιατί ξέρετε, το να έρθει ο άλλος να περάσει απέναντι για να χαρεί 2-3 μέρες στο νησί και να ήταν παραπάνω η ώρα. Εντάξει, το 2 ώρες όμως μέσα στο πρόγραμμα είναι.
0: Και αυτό πολύ είναι όμως, κύριε Μπέτα. Κάνει ζέστη. Είναι. Μην ξεχνάτε ότι περιμένει εκτός, δεν είναι όπως είναι τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια είναι μέσα ο άλλος σε αίθουσες και τα λοιπά και περιμένει. Στα περισσότερα λιμάνια είναι έξω.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Υπάρχουν
1: έχετε
0: βέβαια σκιάστρα, υπάρχουν δέντρα και τα λοιπά, αλλά όπως και να το κάνουμε είσαι έξω.
1: Αυτό, πώς θα γίνονταν η κατάσταση λίγο να εξομαλυνθεί περισσότερο, αν υπήρχαν ενισχύσεις?
0: Πρέπει να φτιαχτούν οι υποδομές. Ναι. Όχι,
1: είναι μόνο θέμα υποδομών και προσωπικού?
0: Υποδομών περισσότερο, ναι. Περισσότερο. Και ενισχύσεων βέβαια προσωπικού, αλλά εντάξει, η δουλειά γίνεται, αλλά υποδομές είναι, δεν είναι, ανεπαρκής.
1: Αυτό το κύμα τώρα που έρχεται, από ποιες περιοχές της Τουρκίας έρχονται κυρίως?
0: Από παντού. Έχουμε δηλαδή και από τα παράλια, αλλά και από την Κωνσταντινούπολη και από την Άγκυρα, από παντού έρχονται.
1: Και γι' αυτό δεν χρειάζεται, εντάξει, να κάνεις κάποια διαδικασία μεγάλη νωρίτερα, πέρα από το να κρατήσεις ενδεχομένως ένα δωμάτιο, από τη στιγμή που η βίζα, αυτή η εξπρές που λέμε, βγαίνει σχεδόν άμεσα.
0: Πρέπει να στείλεις κάποια χαρτιά τουλάχιστον καμιά εβδομάδα πιο πριν και να τα έχουμε εμείς εδώ για να θα τσεκάρει και η αστυνομία ότι εντάξει, δεν είναι κανένας καταζητούμενος, δεν είναι...
1: Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διαδικασία.
0: Υπάρχουν κάποια χαρτιά, μια αίτηση, είναι μια φωτογραφία, είναι και μια ασφάλεια ταξιδιωτική, δεν είναι τίποτα. Αλλά εντάξει, πρέπει να στείλουν κάποια χαρτιά, τα οποία δεν είναι τίποτα, τα σκανάρεις, τα υπογράφεις και τα στέλνεις. Τα έχουν απλοποιήσει πια όλες οι ναυτιλιακές.
1: Υπάρχει κάτι από αυτό που λέτε κι εσείς, που παρατηρείτε τόσα χρόνια, από αυτά που σας λένε και οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς προκειμένου να κλείσουν τις διακοπές τους, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τις υπηρεσίες του νησιού?
0: Όλοι παραπονιούνται καημένοι, αλλά υπομένουν καθυστερικά, τι να κάνουν.
1: Έχουν άλλα που κερδίζουν μάλλον από τις ομορφιές του νησιού,
0: ναι,
1: οπότε
0: και οι ομορφιές του νησιού και έρχονται και για το φαγητό. Και για τη ζωή και για την ελευθερία υπάρχει και για τον

0: αέρατο. Είναι αλλιώς τα νησιά μας.
1: Για το καλοκαίρι, κύριε Νικολαίδη, για το έτσι βαρύ καλοκαίρι λέμε, πώς πάνε τα πράγματα, οι προκρατήσεις, πώς αναμένεται να είναι η κίνηση?
0: Πάει όπως πέρυσι.
1: Πέρυσι πώς είχε πάει, καλά?
0: Μια χαρά πήγε, ναι. Απλώς αυτό που φοβόμαστε όλοι είναι μήπως η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη, οπότε και οι πράξεις θα είναι μικρότερες. Αυτό θα φανεί μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όπως ακριβήναν τα πράγματα όλα σε εμάς, βέβαια, έτσι. Έτσι έχουμε ακριβήνει και σε όλη την Ευρώπη. Οπότε και το διαθέσιμο εισόδημα που έχει ο καθένας για να ξοδέψει για μετά για διακοπές, λιγοστεύει.
1: Και κύριε Νικολαίδη, για να μου κάνετε μια καλή πάσα για το θέμα που θα φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου έχει σχέση με τον τουρισμό, αλλά θα μιλήσουμε για τις ελλείψεις, για τις κενές θέσεις εργασίας. Πανελλαδικά βέβαια, όχι μόνο στα νησιά.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Σε σχέση
0: μεγάλο
1: με το τουριστικό
0: παντού.
1: Προϊόν.
0: Το αντιμετωπίζουμε και εδώ.
1: Αυτό το φαντάστηκα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αν αντιμετωπίζετε και εκεί πρόβλημα στο νησί της Σάμου τα τελευταία
0: χρόνια. Να σας πω δηλαδή ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις. Το 50% παραπάνω και το 60%, μην το υπερβάλλω, το 50% αναγκάζονται και φέρνουν προσωπικό από αλλού ή από την κυρίως Ελλάδα ή ξένους, δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Και αυτή η κατάσταση έχει παγιωθεί φαίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Από το COVID και μετά.
1: Από το COVID και μετά, μάλιστα.
0: Το COVID και μετά άλλαξε τελείως η αγορά. Έφυγε κόσμος που δούλευε και δεν ξαναγύρισε μετά.
1: Είναι πολλές οι αιτίες αυτού του φαινομένου, σίγουρα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σεζόν να έχετε. Και εμείς σε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, για τις κενές θέσεις εργασίας πανελλαδικά, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα πάμε με αυτό το τραγούδι να οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων του σταθμού και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό, τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5%. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρασιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 17 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δικογραφία Μαμούθ με 317 άτομα. Βρυξέλλες προς Άγκυρα, ανεπίτρεπτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος ή αλλιώς η συνέχεια, 3 και 35 η ώρα και νομίζω για να προλογίσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, στους τίτλους ειδήσεων το ακούσαμε έτσι όπως έπρεπε, ανωδικά το πετρέλαιο, πτωτικά τα χρηματιστήρια, πάνω κάτω, τα πάνω κάτω πάλι σήμερα Παντελή.
1: Ναι, γιατί οι εξελίξεις εκεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καλό μεσημέρι καταρχάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, αυτή η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει κάπως τις ελπίδες για άμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και θα μπορούσε βέβαια η προσδοκία όλων είναι να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση και να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι ο βασικός, ας το πούμε έτσι, σκοπός από την πλευρά τουλάχιστον των επενδυτών, διότι αν δεν αρχίσει η ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας με πετρέλαιο, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πληθωριστικές πιέσεις και στη συνέχεια μια αλυσιδωτή αντίδραση και από τις κεντρικές τράπεζες με αυξήσεις επιτοκίων και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μα και τώρα να ανοίξουν, τώρα που μιλάμε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, η αποκλιμάκωση και η ισορροπία που λέμε δεν θα έρθει άμεσα.
1: Μπορεί να μην έρθει άμεσα, αλλά τουλάχιστον όμως θα προεξοφληθεί από τους επενδυτές ότι θα έρθει. Ενώ τώρα δεν φαίνεται ούτε να έρχεται ακόμη. Και γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν σκαμπανεβάσματα στις αγορές. Όπως είπες και εσύ, έχουμε ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως συνήθως όταν αναζωπηρώνονται οι εχθροπραξίες. 2,93% υψηλότερα το αμερικανικό αργό, που παραμένει όμως σε χαμηλά επίπεδα, στα 91,28 δολάρια το βαρέλι, είχε πέσει κάτω από τα 90 χθες και σήμερα επανέρχεται. Επίσης δεν έχει ξεπεράσει ευτυχώς αυτό το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent, είναι στα 96,77 δολάρια το βαρέλι το Brent με άνοδο 2,63%. Είχαν σημειωθεί βέβαια σημαντικές απώλειες από το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας λόγω της αισιοδοξίας, της συγκρατημένης, ας το πούμε έτσι, αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας. Είχαν εκατέρωθεν γίνει δηλώσεις ότι τα πράγματα κυλάνε ομαλά και ξαφνικά βέβαια χαλάει η όλη υπόθεση και αυτό, και έχουμε αυτό το κλίμα στις αγορές, όπως επίσης έχουμε απώλειες για τα πολύτιμα μέταλλα. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, το έχουμε δει αυτό γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πέφτουν τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός είναι στα 4.422,60 δολάρια ανά ουγγιά και στα 73,30 δολάρια ανά ουγγιά υποχωρεί το ασήμι. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή απώλειες 0,58% στη Φραγκφούρτη, 0,55% η πτώση στο χρηματιστήριο του Παρισιού και 1% η απώλεια στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία πτωτική κίνηση της τάξης του 0,60% αυτή τη στιγμή, με το γενικό δείκτη να είναι στις 2.355 μονάδες. Και τις υπόλοιπες αγορές έχουμε μία αυξητική τάση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, με αύξηση δηλαδή των αποδόσεων των ομολόγων 2-3 μονάδες βάσης υψηλότερα. Έπιασε το 3% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, στο 3,62% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων και στο 3,67% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Και τέλος στην αγορά συναλλάγματος, εδώ δεν έχουμε κάτι αξιόλογο ούτε σήμερα. Οριακές μεταβολές κυριολεκτικά στις σχέσεις των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1617, το δολάριο με το γεν στα 159,45 και μία στερλίνα στον ΕΜΗ με 1,3404 δολάρια.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

0: Και για μια ακόμα χρονιά λοιπόν η χώρα φαίνεται πως μπαίνει στην καρδιά της τουριστικής περίοδου με ένα ίδιο ανησυχητικό παράδοξο. Από τη μία πλευρά οι προκρατήσεις δείχνουν ότι θα πάει πολύ καλά, θα πάνε πολύ καλά οι αφίξεις αν μη τι άλλο. Από την άλλη όμως οι επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης εκπέμπουν για άλλη μια χρονιά σήμα κινδύνου, καθώς αδυνατούν να βρουν προσωπικό. Ακούσατε τι είπε και νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης από τη Σάμο. Περίπου το 50% εκεί στην Σάμο λείπει, υπολείπεται δηλαδή από θέσεις εργασίας που θα εξυπηρετούσαν τις υπηρεσίες του τουρισμού. Τι φταίει τελικά, θα το δούμε με τη βοήθεια του κύριου Γιώργου Χότζογλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού. Χαίρετε κύριε Χότζογλου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Μιλάτε για τουλάχιστον 80.000 κενές, σταθερές θέσεις εργασίας που υπολείπονται.
1: Ναι, αυτό το λέμε εμείς, το λένε οι εργοδοτικοί φορείς. Ο ΣΕΤΕ κάνει λόγο για περίπου 50.000 κενές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία. Και η ΓΕΣΕΒΕ, η ΠΟΕΣΕ, κάνουν λόγο για περίπου 33.000 κενές θέσεις στην εστίαση. Ξέρετε, άκουσα την εισαγωγή σας και πολύ φοβάμαι ότι μετά από 3 χρόνια που συζητάμε αυτό το πρόβλημα δεν έχει τόσο νόημα να βγαίνω εγώ ή κάποιος εκπρόσωπος των εργοδοτών και να αναλύει τις κενές θέσεις εργασίας. Θα ήταν δηλαδή, θα ήταν χρήσιμο και για εμάς να καλέσετε μια μέρα την κυρία Κεραμέως και να τη ρωτήσετε γιατί υπάρχουν 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο αυτό. Τι έχει φταίξει.
0: Εσείς τι λέτε, γιατί
1: τι
0: υπάρχει.
1: Τι έχετε κάνει σαν Υπουργός Εργασίας 2 χρόνια τώρα για να εξαλείψετε το φαινόμενο. Γιατί καλά είναι τα πανηγύρια για την κοινωνική συμφωνία. Καλές είναι οι πανηγυρισμοί για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εμείς ο κάτω-κάτω της γραφής τις υπογράφουμε. Εμείς και οι εργοδότες, απλώς το Υπουργείο επικυρώνει. Αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται. Τι κάνει η κυρία Κεραμέως για να αμβλύνει αυτό το μεγάλο κενό.
0: Και εδώ μιλάμε για πολλές ειδικότητες, για σερβιτόρους, μάγειρες, καμαριέρες.
1: Κάνει μήπως κάτι για το εποχικό επίδομα ανεργίας που το έχει αφήσει 3 μήνες και θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αλλά θα σας το πω έτσι όπως το βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, το μολυσάμε το χειμώνα.
0: Αυτό μιλάτε για το εποχικό επίδομα εργασίας που διαρκεί 3 μήνες.
1: Το εποχικό επίδομα ανεργίας.
0: Ναι, που διαρκεί 3 μήνες.
1: Ναι. Τι έχει κάνει η κυρία Κεραμέως γι' αυτό. Είναι 2 χρόνια υπουργός, 2,5 πόσα είναι. Τι έχει κάνει γι' αυτό. Έχει μια μελέτη στα χέρια της. Έχει μια πρόταση από τη μεριά των εργαζομένων να μετατραπεί σε αναλογικό και να συσχετιστεί με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι. Επίσης, έχει στα χέρια της επιστολές από ξενοδόχους, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Τι έχει κάνει η κυρία Κεραμέως, για να καταλάβω 2,5 χρόνια, τι έχει κάνει γι' αυτό.
0: Είστε καθόλου σε κάποια επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο για το τι θα κάνουμε και εν ώψη της
1: νέας. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, η κυρία Κεραμέως δεν απαντάει τεχνιέντος εδώ και 2 έτη. Μας έχει υποσχεθεί μια οικονομική μελέτη την οποία την είχε αναθέσει το Σεπτέμβριο του 2024 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε Ιούνιο του 2026, ακόμα την περιμένουμε. Δεν ξέρω μήπως την είχε αναθέσει στον ΕΔΑΣΑΜ, δεν ξέρω. Περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα της εκθέσης αυτής. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα και μετά θα καταλάβετε για ποιο λόγο φεύγουν οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Δεν είναι ότι μας αφήσανε μόλις με 3 μήνες ταμείο ανεργίας με μνημονιακό νόμο του 2013 και για να είμαι δίκαιος, τον αγώνα αυτόν τον έχουμε ξεκινήσει από το 2018 από εποχή Αξιόγλου και έχουμε συναντηθεί με όλους τους εκάστοτες υπουργούς εργασίας πλην του κύριου Χατζηδάκη που έχει δυσανεξία στους εκπροσώπους των εργαζομένων και της κυρίας Μιχαηλίδου που ήταν άσχετη με το Υπουργείο Εργασίας και γι' αυτό θύτευσε τόσο λίγο.
0: Άρα
1: έχουμε συναντηθεί με όλους. Λοιπόν, τι έγιναν και κάνουν τώρα. Όχι μόνο μας αφήσαν στους 3 μήνες, μας το μειώνουν. Εμέσως μας το μειώνουν.
0: Όταν γιατί λέτε μας το μειώνουν.
1: Θα σας εξηγήσω. Το επίδομα ανεργίας στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται το Ταμείο Ανεργίας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα να υπερβαίνουμε το αφορολόγητο όριο των 10.000 ευρώ. Οι μέσες αποδοχές στον κλάδο μας είναι 10.900 ευρώ το χρόνο μεικτά. Και μας φορολογούν.
0: Οπότε ως αποτέλεσμα έχει και μια περαιτέρω συρρήκνωση.
1: 400 ευρώ, 500 ευρώ, 600 ευρώ, 700 ευρώ. Χάνουμε δηλαδή την αύξηση από τις 2 διαδοχικές κλαδικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει. Χάνουμε και περίπου 1 μήνα από το επίδομα ανεργίας.
0: Άρα εδώ δεν γίνεται και ανταγωνιστικό και το προϊόν, ο κλάδος των υπηρεσιών με όλο αυτό. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα. δηλαδή από ενδεχομένως εξαντλητικά ωράρια, από 7 ημέρη εργασία, που εντάξει, το αν είναι κάποιος να δουλέψει λίγους μήνες, ίσως τα πράγματα είναι πιο απαιτητικά. Άρα, μαζί με όλο αυτό και με το εποχικό που διαρκεί 3 μήνες, δεν είναι και ανταγωνιστικός ευρύτερα ο κλάδος αυτός που θα προσφέρει στη βιομηχανία του τουρισμού?
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Έχει βγει η κυρία Κεραμέως και έχει πει από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενη σε μια τοπική κλαδική σύμβαση εργασίας του επισητισμού στη Ρόδο, ότι το 7ήμερο είναι παράνομο. Εν τούτοις στην πράξη εφαρμόζεται. Ζητάμε λοιπόν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να μας δώσουν εγγράφος ότι η 7ήμερη εργασία στην Ελλάδα απαγορεύεται. Για να πάμε στις κατατόπους ΣΕΠΕ, στα κατατόπους καταστήματα της επιθέωρησης εργασίας και στους εργοδότες και να τους πω ότι αυτό είναι παράνομο. Και δεν μας δίνουν αυτό το χαρτί.
0: Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας αυτό δεν λειτουργεί ως ένα εργαλείο?
1: Εδώ κοιτάξτε τώρα το μεγάλο φιάσκο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρμαχος της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Θεωρούσα και θεωρώ ότι είναι το μόνο όπλο ώστε να αποτυπωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο. Θυμηθείτε τι έλεγε η κυρία Κεραμέως μόλις εφαρμόστηκε ψηφιακή. Έχουμε αύξηση στις υπερορίες, στις δηλωμένες 1000%. Και το πανηγύριζε. Αντί να κρυφτεί σε ένα λαγούμι, το πανηγύριζε. Γιατί προσέξτε, τα φωνάζουμε χρόνια. Τα 7 ημέρα, τα 13 ώρα, τα 14 ώρα. Αντί λοιπόν να μας προστατέψει από αυτή την αθέμητη πρακτική, πήγε και νομοθέτησε το 13 ώρο. Αλλά κοιτάξτε για την
0: άρα αυτό είναι ένας τρόπος, λέτε, για τους εργοδότες. Είναι ένας τρόπος να το παρακάμψουν. Το θέμα με την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Όχι, νομιμοποιήσαμε τις 13 ώρες απασχόληση. Και επειδή ακούμε ότι το ζητάγαν οι εργαζόμενοι, δεν ξέρω κανένα αρνεί να παρακαλάει να έρθει το Πάσχα. Για να τελειώσω όμως, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακουστεί. Το φιάσκο με την ψηφιακή κάρτα εργασίας στον κλάδο το δικό μας έγινε το εξής. Θα έχετε ακούσει που λένε καθολική εφαρμογή στον κλάδο επισητισμού τουρισμού. Πάμε στην τρίτη γωνιά. Αν δεν που είναι καθολική.
0: Γιατί
1: εννοείται,
0: πού
1: επιχείρηση.
0: Δεν είναι.
1: Θα σας πω. Ένα εστιατόριο, δεν έχουμε κύριο ποδηλατή το ξενοδοχείο εστιατόριο και έχουν μια κατασκευαστική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και έχουν το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο υποκατάστημα, δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν.
0: Άρα εκεί βγαίνει εκτός από την ψηφιακή κάρτα.
1: Ακριβώς. Και τους έχει πάρει 3 χρόνια των αρίστων. Το πρόβλημα.
0: Κύριε Χοντζόγλου, καταρχάς να διατηρούμε λίγο έτσι μια ευπρέπεια, γιατί μιλάμε
1: παρακαλώ,
0: εγώ με εσάς, έτσι.
1: Δεν
0: έχουμε εκπρόσωπο εδώ της κυβέρνησης, δεν έχει σημασία. Προσπαθώ να τηρήσω λίγο τις ισορροπίες. Βεβαίως και εννοείται και με φιλοξενούνται υπουργοί, υφυπουργοί και το ερώτημα θα τεθεί και θα μεταθεί το...
1: Ακούστε με, σέβομαι το γεγονός ότι με έχετε προσκαλέσει στην εκπομπή και μου δίνετε το βήμα, αλλά μετά από 7 διακυβέρνησης, η ευπρέπεια και η ευγένεια... Εγώ... Ο Χοντζόγλου Γιώργος και όχι εσείς. Δεν μπορώ να είμαι άλλο ευγενής.
0: Παρακαλώ όμως.
1: Εκπροσωπώ οι άντρες εργαζόμενους, οι οποίοι την κυριολεξία πήραν.
0: Όμως πολύ έχεις κάτι και το ξέρω καλά. Απλά παρακαλώ έτσι, όχι έτσι, λίγο να τηρούμε λίγο από την εκπομπή. Μάθηκε και να σέβομαι και να εκτιμώ και τους καλεσμένους.
1: Εγώ βγήκα μια απεργία 24/6.
0: Ναι.
1: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον κλάδο. Θα κλείσουμε λιμάνια, αεροδρόμια, αρχαιολογικούς χώρους και θα μοιράσουμε στους τουρίστες, μεταφρασμένους στα αγγλικά, το τι βιώνουν οι εργαζόμενοι του τουρισμού στην Ελλάδα όταν αυτοί επιστρέφουν στις πατρίδες τους.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα αιτήματα λοιπόν τα βασικά. 24 Ιουνίου το σημειώσαμε, η πανελλαδική απεργία. Πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε
0: καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων, Επισητισμού και Τουρισμού, κυρίες και κύριοι.

Έχουμε πρεμιέρα πανελλαδικών αύριο για τόσες χιλιάδες παιδιά. Ψυχραιμία, ένα επόμενο βήμα είναι. Δεν είναι ούτε αρχή ούτε τέλος. Επιλογές υπάρχουν πολλές, δόξα τω Θεώ. Και ένας βαθμός δεν είναι αντιπροσωπευτικός για την πορεία ενός ανθρώπου. Αυτό να θυμάστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Έρευνα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε περιοχή πάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισσίου Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Σταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Ελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρητού μία ημέρα πριν από κρίσιμες συνομιλίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκα και έναν στρατιώτη, ενώ η Χεζμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Έχουμε επενδύσει περισσότερο από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση. Ζητήθηκαν ζητήματα προστασίας της βίας και πρόληψης αγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής σε παράταξης Θεώνη Κούφο-Νικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω. Εκπρόσωπος. Το Πασόκ καταγγέλνει προσωπική κοινή γνώμη μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική διαδρομή που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο έρθιο ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων με τη ζημία για τον οποίο περνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Τα γαστρεντερίτιδας από νοροϊωτικό του υποειδή. Σε συνέχεια, μόζονται μέτρα προ περιορισμού διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε εργαζόμενο, είπε χαρακτηριστικά. Το σωμα εργαζομένων του νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει σε κόκκινο αναγερμό τη Ρώμη, την Μπολόνια και το Τόκιο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία γράφηκαν περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναγκάστηκαν σαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο και άνευ προηγουμένου εποχή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο αύριο. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8. Η καινοτομία στα δάπτα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή. Το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105.

Ρουίτσι Σακαμότο. Θεωρείται και είναι, θεωρείται, ένας από τους πιο σημαντικούς πρωτοπόρους στην ηλεκτρονική μουσική. Για παράδειγμα εδώ, με την Κίτρινη Μαγική Ορχήστρα, Yellow Magic Orchestra, στο κομμάτι με τον Πού, εξηγεί καλύτερα τι ήταν αυτή η Yellow Magic Orchestra. Ασιατικές μελωδίες, synthesizer, τέκνο αισθητική, πολύ παλιά, πριν γίνει η τέκνο. Το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1978. Ο Ρουίτσι Σακαμότο κατάφερε και ένωσε μουσικές που μοιάζαν ασύνδετες. Ηλεκτρονική μουσική, avant-garde, pop, κινηματογραφική σύνδεση και παραδοσιακές ιαπωνικές επιρροές.

σήμερα λοιπόν μια πολύ μικρή επιλογή από πάρα πολλά αναρρύθμιτα άλμπουμ των Yellow Magic Orchestra και κυρίως του Ρουίτσι Σακαμότο. Εκεί θα επικεντρώσουμε. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε με το θέμα της σημερινής εκπομπής, βέβαια βασικό, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στην Penny, σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει, θέλω να πω ότι όχι, αυτός ο Σακαμότο είναι εντελώς διαφορετικός από τον άλλον της δεκαετίας του 60 που έπαιξα πριν από κάποιες εβδομάδες.

ίσως ένα από τα σπουδαιότερα κινηματογραφικά θέματα. Μελαγχολικό, μίνιμαλ, άμεσα αναγνωρίσιμο. Ένα από τα πιο διάσημα πιάνο themes στην ιστορία του κινηματογράφου. Merry Christmas, Mr. Lawrence, από την ταινία του Nagisa Oshima, με πρωταγωνιστές τον David Bowie και τον ίδιο. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον μαγικό κόσμο που μας έχει προσφέρει, ευτυχώς, και υπάρχουν ηχογραφίες αυτές, ο Ρουίτσι Σακαμότο.

Αυτό που ακούσαμε ήταν από το άλμπουμ Sound Bites. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα είναι μόλις ελάχιστα από αυτά που έπαιζα κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής από το 70 και το τέλος που μάθαμε

σου Magic Yellow Orchestra. Η εκπομπή ήταν φανατική οπαδός της μουσικής του Ρίτσι Σακαμότο και μία από τις καλύτερες στιγμές, κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, ήταν όταν είχαμε μια τηλεφωνική επαφή μαζί του από την Ιαπωνία. Πρέπει να γίνει στη δεκαετία του 90 αυτό. Όλα λοιπόν είναι κομμάτια που τα έχετε ακούσει και μάλιστα είναι κομμάτια, ήταν αρκετά πιο εύκολο σήμερα να διαλέξω όσα μπορούμε να ακούσουμε από αυτά που έχω παίξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σε κάθε CD είναι όλα τα περισσότερα CD, γιατί είμαστε στην εποχή μετά το 80. Έτσι λοιπόν έχω σημειώσει αυτά και πότε τα είχα παίξει σε αυτή την εκπομπή. Από αυτόν τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολλοί θεωρούν τους Yellow Magic Orchestra η ιαπωνική απάντηση στους Kraftwerk, αλλά έτσι με ένα πιο παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα. Αυτός έφερε υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα και είχε και τεράστια επιρροή στο κινηματογράφο με θέματα που έχει γράψει για το Merry Christmas Mr. Lawrence που ακούσαμε. Θέλω να ακούσουμε και την φωνητική ερμηνεία, παρόλο που την έχω παίξει στο αφιέρωμα του Sylvian, και το Last Emperor. Για το πρώτο πήρε BAFTA βραβείο, για το δεύτερο είχε πάρει το Oscar μαζί με τον David Byrne. Τώρα θα ακούσουμε μία από τις πιο συναισθηματικές συνθέσεις του. Rain λέγεται. Πιάνο, έγχορδα και μια απίστευτη αίσθηση νοσταλγίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenica Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με Ρουίτσι Σακαμότο, που έφυγε τόσο πρόωρο από κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιαστικά και σήμερα μηνύματα. Αυτό που μου άρεσε πάντοτε από την αρχή και στους Yellow Magic Orchestra και στον Ρουίτσι Σακαμότο ήταν εκείνο που περιγράφηκε το συγκρότημά του, δηλαδή αυτό το παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα που είχαν πολλά από τα τραγούδια του. Ο Σακαμότο έφερε μια υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα και εδώ είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, θα πρέπει να ενδιαφέρει και εσάς και όχι εκείνους που είναι μονολυθικοί. Μπορούσε να γράψει κάτι πειραματικό, ακούσαμε κάτι ανάλογο και υπάρχουν πολύ πιο πειραματικά στο έργο του, και ταυτόχρονα συγκινητικό και προσβάσιμο. Είχε κλασική παιδεία όπως περισσότερη μουσική από αυτή τη χώρα, αλλά εδώ είναι το ζήτημα που θα σας πω τώρα. Δεν αντιμετώπιζε την pop σαν κατώτερη τέχνη. Η pop είναι το ίδιο σπουδαίο όσο είναι και το rock. Η καλή pop είναι τόσο σπουδαίος, είναι το καλό ροκ. Τα σκουπίδια υπάρχουν παντού. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός επηρέασε πάρα πολλούς σύγχρονους, οι οποίοι άλλαξαν, ανάλογοι του Σακαμότο που είχαν κλασική και παιδεία, την άποψή τους για την pop, από μουσικούς της ambient μέχρι συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής. Να λοιπόν ένα από αυτά τα τραγούδια, από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει στην χώρα μας το φθινόπωρο του 89 και είχε απήχηση και το παίζαμε αρκετά συχνά. Είναι ένα κολλάζ στυλ από το ροκ, την τέκνο, την κλασική μουσική μέχρι και το φλαμέγκο, την αφρικάνικη και την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική. Γι' αυτό άλλωστε σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν τεράστια ονόματα όπως Arthur Lindsay, Brian Wilson, Robertson και Sly Dunbar. το άλμπουμ Beauty.

Σακαμότο, που ήταν η γέφυρα Ανατολής και Δύσης. Ήταν από τους πρώτους Ιάπωνες συνθέτες που απέκτησαν αυτήν την επιρροή την παγκόσμια, όχι μόνο στη μουσική και γενικότερα, χωρίς να κάνουν τη μουσική τους δυτική. Επηρεάστηκαν, αλλά δεν την έκαναν δυτική, έμεινε στις πηγές του. Στη μουσική του ακούς Debussy, Ambient, Ιαπωνική παράδοση, Synthesizers, Noise, Minimal. Όλα αυτά στις μουσικές του Ρουίτσι Σακαμότο. Από την ταινία Επιστροφή του 2015, η ταινία του Ινιαρίτου με τον Λιονάρτο Ντικάπριο.

Και τώρα ένα απόσπασμα από ένα άλμπουμ του BTTB του 1999. Το άλμπουμ BTTB σημαίνει Back to the Basics. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια που έχει γράψει από τις δημοφιλέστερες συνθέσεις στην Ιαπωνία. Στην εκτέλεξη του Maxi Single έγινε νούμερο 1 αυτό που θα ακούσουμε από το άλμπουμ. Είναι ένα σχεδόν νεοκλασικό κομμάτι που ίσως άνοιξε το δρόμο για την σύγχρονη πιάνο ambient αισθητική.

αυτή η τελευταία περίοδος του Sakamoto επηρέασε πάρα πολύ τη σύγχρονη ambient. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ειδικά μετά τη μάχη του με τον καρκίνο, έγραψε ήρεμα και στογαστικά κομμάτια που θεωρούνται από τα κορυφαία σε αυτό το είδος μουσικής. Πότε ήταν η ταινία αυτή, να τη θυμηθούμε, το 87, παίρνει το Όσκαρ μαζί με τον David Byrne και τον τρίτο, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Bertolucci.

Ρουίτσι Σακαμότο. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1952. Έφυγε από κοντά μας τον Μάρτιο του 2023. Απόλυτα σημαντικός, απέδειξε ότι η ηλεκτρονική και πειραματική μουσική μπορεί να είναι και βαθιά ανθρώπινη και μαζικά επιδραστική.

0: Sheltering Sky, διαφορετική ερμηνεία από αυτή που γνωρίζουμε από το soundtrack της ταινίας. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρητού. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη. Ενώ η Χεσμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούς. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κύριος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Ελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο, είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δήλωσε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της. Έχει οριστεί ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων, μέσα στην οποία πραγματοποιείται η χνηλάτιση και συνεχής έλεγχη. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
1: Ο καιρός.
2: Αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται.

0: Γεια σας. Χαίρετε και καλησπέρα σας. Θα πω πολλούς χαιρετισμούς σήμερα, γιατί θα είναι διπλό, double το παιχνίδι.
1: Σ' ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει.
0: Και όταν λέω παιχνίδι, μην παρεξηγηθώ, το παιχνίδι αυτό της εκπομπής, της επικοινωνίας, της διάδρασης, της ενημέρωσης, της παρέας, αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης.

κάνετε, τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε, σε τι κατάσταση. Εύχομαι και μέχρι τις 7 που θα πάμε παρέα εδώ πάντα από το Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Εύχομαι και μέχρι τις 7 λοιπόν να ανεβάσουμε διάθεση λίγο ή πάντως να μείνουμε στα ίδια αν είναι αυτά καλά. Να μην πάμε παρακάτω, δεν θέλουμε. Φράτη.

0: Όπως αντιλαμβάνεστε και ακούτε, εμείς ξεκινήσαμε πάντως έτσι με δυναμικό και χαριτωμένο τρόπο, πολύ μελωδικό και ρυθμικό μαζί. Ξαναλέω, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα, όλοι εμείς δηλαδή, η ομάδα η απογευματινοβραδινή.
1: Για το δικό του Θεό, το κόσμο το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, το μπαν καταδικό.
0: Παρέα σήμερα μέχρι τις 7 και αύριο, σήμερα και αύριο για 2 ώρες, εκτεταμένη εκδοχή του «Μένουμε εδώ». Νομίζω σας το είπε χτες ο Ανδρέας, το κράτησα εγώ για έκπληξη και δεν το είπα εγώ.

0: 5,8.
1: Άμα δεν τελειώσει η μουσική φράση, δεν θέλω να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω, καθότι είμαστε και μουσικοσπουδαγμένοι, να σας πω την αλήθεια. Τι τα κάναμε τα οδεία. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ολοκληρωθεί η φράση, δεν μου πάει καλά να τη διακόψω για να μιλήσω, οπότε να είμαι εδώ. Να είμαι εδώ, να είστε κι εσείς, μένουμε εδώ. Το να είστε κι εσείς το υποθέτω, το φαντάζομαι, το ελπίζω και το εύχομαι. Αλλά περιμένω κάποια επιβεβαίωση. Εννοείται μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή του Viber κατά κύριο λόγο, Earth News Radio και μέσα από όλα τα άλλα. Messenger, Instagram. Μ' αρέσει που κάποιοι βρήκατε και το ή θυμηθήκατε και το mail μου, το οποίο είναι πολύ εύκολο γιατί όλοι έχουμε παρόμοιο, είναι το ονοματεπώνυμό μας σχεδόν, ή karagiannipapakiearth.gr. Είναι το mail στο οποίο μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε. Το λέω γιατί κάποιοι θελήσατε κάτι να ρωτήσετε και για τις προσκλήσεις κτλ. Και έτσι μετά είχαμε μια επικοινωνία. 28 Μαΐου λοιπόν σήμερα, 28 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Πέμπτη, το λέω στον εαυτό μου και το ξαναλέω γιατί τις Παρασκευές, να μπερδεύτηκα κιόλας, μη μου κάνεις νοήματα, μπερδεύομαι Θάνο. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και δεν είναι Παρασκευή, είναι προ-Παρασκευή όμως. Έχουμε την αίσθηση σήμερα, επειδή είναι και απογευματάκι και κάνει και ζέστη και αρχίζει σιγά σιγά να αδειάζει η πόλη ή πάντως τα γραφεία. Έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είναι προ-Παρασκευή, μη σας πω κανονική Παρασκευή. Και είμαστε μπροστά εν όψη ενός ακόμα τριημέρου, τετραημέρου ή πενθημέρου. Εδώ είναι τώρα. Έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε αρκετά κεφάτοι. Το δημιουργούμε και από μόνοι μας δηλαδή.

λοιπόν αρκετούς λόγους για να έχουμε να δημιουργούμε ατμόσφαιρα. Όλοι οι άλλοι λόγοι. Ακριβώς το αντίθετο. Από την άλλη, στεκόμαστε με πολύ έτσι αγάπη και σεβασμό σε όλα τα παιδιά που πρόκειται αύριο να ξεκινήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να σας πω ένα μυστικό και τα ξέρω πολύ καλά, πιστέψτε με. Μην διαβάζετε τώρα, από εδώ και πέρα κλείστε τα βιβλία, ό,τι διαβάσατε διαβάστε, μην κάνετε το λάθος να κουράζετε και να φορτώνετε κι άλλο τον εγκέφαλό σας, αφήστε τον να ξεκουραστεί και θα αποδώσει μόνος του την ώρα που πρέπει να αποδώσει.

Ελπίζω, ελπίζω να αποφύγω αυτά που όλοι λέμε έχοντας περάσει το Ρουβίκονα, γενικώς έχοντας περάσει από πάρα πολλές εξετάσεις τελικά, και ενδοσχολικές και πανελλαδικές και άλλες, και ακόμα και εξετάσεις ζωής αν θέλετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να αποφύγω τα στερεότυπα. Σίγουρα ο καθένας, το κάθε παιδί, ο κάθε νέος άνθρωπος θα δώσει τη δική του, θα κάνει τη δική του προσπάθεια. Και είναι πολύ σημαντικό το εξής, ότι όταν περάσει από όλο αυτό, με επιτυχία ή όχι, η οποία έχει πολύ υποκειμενικά κριτήρια και υποκειμενικές παραμέτρους, είναι σίγουρο ότι τότε θα καταλάβει ότι αυτές οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εξετάσεις που έχει μάθει να δίνει στη ζωή του, κυρίως στη σχολική και μετά έπειτα φοιτητική. Είναι εξετάσεις, τίποτα άλλο. Εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές για κάποιους, πάνω στα θέματα και την ύλη που έτσι κι αλλιώς έχει συμφωνηθεί ότι θα έχει διαβάσει. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, το λέω γιατί μπορεί να έχει και κάποια σημασία να μοιραζόμαστε και προσωπικές ιστορίες. Λένε ότι στο ραδιόφωνο και στις εκπομπές καλό είναι να μην αναφέρεσαι σε βιώματα προσωπικά και υπάρχει μια αυτοαναφορικότητα. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ στα φοιτητικά χρόνια, όταν σε μια προφορική εξέταση πάνω στην ιστορία τέχνης, νόμιζα ότι πρέπει μαζί με 2-3 συμφοιτητές μου έξω από την αίθουσα εξέτασης, περιμένοντας τη σειρά μας, να πούμε σαν επανάληψη ο ένας να ρωτάει τον άλλο και να τα λέμε, γιατί νομίζαμε ότι πρέπει να τα πούμε, και όταν μπήκα μέσα είχε αδειάσει τελείως το κεφάλι μου, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα και τόσο καλά που είχα διαβάσει και δεν θυμόμουν τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε τα όλα κάτω, να κάνετε κάτι ωραίο χαλαρωτικό, να ακούσετε μουσικούλα, να πάτε βολτούλα, οτιδήποτε. Και αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι όλη δική σας. Δεν το κάνετε ούτε για τους δασκάλους σας, ούτε για τους γονείς σας, ούτε δεν ξέρω τι για τους αγαπημένους σας, ούτε δεν ξέρω τι. Είναι δική σας. Μπορείτε να το σκεφτείτε και αλλιώς, ότι να δοκιμάσετε τι είναι αυτό που το λένε πανελλήνιες. Νομίζω ότι περισσότερο τόσα χρόνια τώρα του έχουμε προσδώσει μια μυθική έτσι διάσταση, πολύ περισσότερο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι εξετάσεις. Συμφωνούμε ή όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα. Το να προετοιμάζεσαι χρόνια, να πληρώνεις φροντιστήρια και ιδιαίτερα και να καταλήγεις να δώσεις για 4 μέρες, 5, για 2-3 ώρες κάποια ύλη συγκεκριμένη, μπορεί να πας καλά άριστα, μπορεί και όχι, μπορεί να πας καλά σε όλα, μπορεί να έχεις κάποια μικρή ατυχία. Άνθρωπος είσαι, ανθρώπινος εγκέφαλος είσαι, δεν είσαι ρομπότ. Και τώρα που είπα ρομπότ, βγαίνει λοιπόν και αυτός ο περίφημος CEO της Nvidia. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι τι είναι η Nvidia, μην την εξηγήσω εγώ. Και λέει ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, και ακόμα μιλάμε για σπουδές και επαγγέλματα μέσω των σπουδών. Τι σημασία έχει τι θα σπουδάσουν? Πραγματικά, αλλά προσέξτε τώρα, το είπε αυτό. Ό,τι το είπε, το είπε. Αλλά αν διαβάσετε παραπέρα, δεν το εννοούσε ακριβώς έτσι όπως ακούγεται, δηλαδή ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάζουν τα παιδιά. Μιλάμε λοιπόν για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, τον Jensen Huang, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πλάκα έκανα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο άνθρωπος, ο Jensen Huang, μιλώντας στο κανάλι News Asia της Σιγκαπούρης, νομίζω ότι δεν θα έχει σημασία. Όλα τα πράγματα που είχαν σημασία κάποτε θα εξακολουθούν να έχουν σημασία στο μέλλον. Αντί να δίνεται έμφαση σε σπουδές που θεωρούνται ανθεκτικές στην τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Δηλαδή, αν διαβάσετε και παραπέρα το τι είπε, τότε θα δείτε ότι δεν ακυρώνει καθόλου τις σπουδές. Ίσα ίσα που λέει ότι αν διαβάσετε και παραπέρα

0: ευτυχή συγκυρία να σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Για τους ακροατές μας να πω ότι είστε πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Καταλληλότερο δεν θα μπορούσαμε να βρούμε, κύριε Πίτα. Αν θέλετε να σχολιάσουμε μαζί τη δήλωση λοιπόν του επικεφαλής της NVIDIA.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εν μέρη καλά τα λέει ο επικεφαλής της NVIDIA, αλλά λίγο μονόπλευρο μπορώ να πω και λίγο ευλογική θα γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν επαγγέλματα τα οποία θα επηρεαστούν άσχημα την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα μεταφραστές, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κρύψουμε. Όποιοι διαλέξουν ένα τέτοιο επάγγελμα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτό στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα στα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο για να μας βοηθήσει τη δουλειά μας. Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα και σε αυτό συμφωνώ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι αυτή είναι η καλή προοπτική και μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Αλλά βλέπουμε ότι το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε χρήστες οι οποίοι θα έχουν δεξιότητες, κατά τη δική μου την άποψη. Γιατί αυτοί εδώ πέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί χρήστες, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Πράγμα που βολεύει βέβαια εταιρείες όπως OpenAI και τα λοιπά. Αυτοί έχουν περιορισμένη εμβέλεια για το τι μπορούν να κάνουν. Για κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη εμβάθυνση στην τεχνητή νοημοσύνη, πιο πολύ από ό,τι στους υπολογιστές, γιατί αυτά εδώ είναι πολύπλοκα εργαλεία τα οποία έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, πιο πολλά από τους υπολογιστές. Αν δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνουν, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αποτελεσματικά. Δεν φτάνει δηλαδή να χρησιμοποιείς ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, να του κάνεις ερωτήσεις και να παίρνεις κατάλληλες απαντήσεις. Καλά είναι να καταλάβεις και τι κρύβεται πίσω από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ισχύει κατά το λόγο εκείνους οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν, να γίνουν επιστήμονες και να αναπτύξουν καινούργιες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί πρέπει να τα ξέρουν αυτά πάρα πολύ καλά.
0: Επομένως, στην ουσία, ήδη μας καλύπτεται, αλλά ήθελα να απευθυνθώ. Βέβαια, δεν ξέρω αν μας ακούνε, δεν έχει σημασία όμως, σε όλα τα παιδιά που αύριο ξεκινάνε για μια χρονιά τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι, όπως την έχουμε συμφωνήσει όλοι και πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρετε νομίζω καλύτερα από μένα ότι κυκλοφορεί ευρέως η άποψη ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι τώρα με τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο επαγγέλματα τέλος πάντων θα υποχωρήσουν, αλλά δεν χρειάζονται και τόσο πολλοί σπουδές. Τι θα λέγαμε σε αυτά τα παιδιά, κύριε Πίτα, ώστε να τους κάνουμε να νιώσουν και καλύτερα και να μην νιώθουν ότι ακυρώνεται και η όποια προσπάθειά τους, είτε προς το σκοπό τον οποίο έχουν βάλει σαν στόχο, είτε και προς ένα σκοπό που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Κάθε παιδί έχει το δικό του πλάνο ζωής, να το πω έτσι.
1: Αυτή είναι η επόμενη επικίνδυνη άποψη που κυκλοφορεί και
0: κυκλοφορεί ευρύτερα
1: και μάλιστα όχι μόνο στον απλό κόσμο, κυκλοφορεί και στις ελίτ τις τεχνολογικές. Για μένα αυτή εδώ πέρα η μια τέτοια εξέλιξη είναι καταστροφική για τον εξής λόγο. Πολύ ωραία. Δεν σπουδάζουμε. Έχουμε μια καλή ιδέα, παίρνουμε και τα λεφτά του μπαμπά μας ή venture capital άμα δεν έχει ο μπαμπάς μας λεφτά και φτιάχνουμε μια εταιρεία και υποθέσουμε ότι από τους χίλιους ο ένας θα πετύχει. Αυτός ο ένας ο οποίος θα είναι πετυχημένος, τι θα κάνει σε 5 χρόνια που θα αλλάξει τεχνολογία αν είναι αγράμματος? Δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στο επόμενο βήμα. Αυτό είναι το ένα. Να καταλάβεις αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία και να αναπτύξεις την καινούργια τεχνολογία χρειάζεται βαθιές γνώσεις και χρειάζεται βαθιές γνώσεις μαθηματικών, γιατί όλες οι επιστήμες πια και πόσο μάλλον και η πληροφορική και ό,τι έχει σχέση με την νοημοσύνη, όλα έχουν μαθηματικοποιηθεί. Χωρίς καλή γνώση των μαθηματικών, ήδη από το επίπεδο του δημοτικού, θα έλεγα, αν όχι του γυμνασίου και του λυκείου, δεν μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη. Εφόσον επομένως δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, ποιος θα παράγει την καινούργια γνώση, ποιος θα παράγει την καινούργια εργαλεία, ποιος θα μεταδώσει την καινούργια τη γνώση στην επόμενη γενιά. Αν συνεχίσουμε δηλαδή σε αυτόν εδώ πέρα το χαβά, τότε εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα πάθει μια εσωτερική καθίζηση η ανθρωπότητα, σαν αυτή που είχαμε περί του αρχαίου κόσμου στις αρχές του Μεσαίωνα, όταν η αρχαία γνώση δεν μεταδόθηκε στις επόμενες γενιές για διάφορους λόγους.

0: Που τώρα δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε αυτό εδώ πέρα.
1: Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμά σας.
0: Αλλά μετά είχαμε 1000 χρόνια σκοταδισμού.
1: Ναι.
0: Καλύτερα
1: γενικώς, αν η ανθρώπινη γνώση ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος που λέει ο λόγος, πώς να το πω, όχι τόσο σημαντικό, τότε δεν θα γίνονταν τόσοι αγώνες για να υποτιμηθεί. Πολύ συχνά δεν μεταφερόταν γιατί ήταν θέμα ελιτισμού, ξέρετε.
0: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι ένας από τους κινδύνους.
1: Επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα παράδειγμα για να βάλω και τους ακροατές μας σε μια έκτακτη είδηση που τώρα βλέπω από το πρακτορείο Άξιος, κύριε Πίτα. Αναφέρεται ότι κατέληξαν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πιστεύω ότι και εσείς θα θέλατε να το ακούσετε. Και τώρα αναμένουν την έγκριση του κύριου Τραμπ. Αυτή η είδηση και μόνο, αν ισχύει. Ωραία, τη διαβάζει κάποιος, τη βλέπει όπως λέτε ως ρομπότ ή του τη δίνει ένα ρομπότ, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Για να μπορέσει να την αξιοποιήσει, για να έρθω και στην κουβέντα μας πάλι, θα πρέπει να έχει γνώσεις ιστορίας, γεωπολιτικής, διπλωματίας, διεθνών σχέσεων. Έτσι δεν είναι?
0: Μα ακριβώς αυτή είναι η ιδέα μας. Δεν χρειαζόμαστε άτομα τα οποία θα γίνουν καλοί χρήστες που θα έχουν δεξιότητες. Εμείς χρειαζόμαστε μορφωμένους πολίτες και μορφωμένους επιστήμονες, οι οποίοι να μπορούν να καταλάβουν όλη την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κοινωνίας και της ανθρώπινης γνώσης. Καταλαβαίνουν και το τι σημαίνει μια στις ΗΠΑ και στο Ιράν, να καταλαβαίνουν και από τεχνητή νοημοσύνη. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή χρειαζόμαστε υπερανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς υπερανθρώπους όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Θέλουμε όμως οπωσδήποτε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πλατιά γνώση από τη μια και δεύτερον να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα πράγματα από την άλλη.
1: Μάλιστα. Μια και...
0: Δεν είναι ρωσέφωλο αυτό.
1: Όχι, και βλέπω και οι ακροατές μας αυτό λένε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λέει ο επικεφαλής, ο CEO της Nvidia, παρακινεί να γίνουμε απλώς χρήστες. Είναι αυτό που συζητάμε. Το έχουν πιάσει και το θέτουν σαν ερώτημα.
0: Ναι, μα δεν μπορούμε να δομήσουμε μια κοινωνία χρηστών και είναι κακό που και εδώ πέρα στην Ελλάδα προωθούμε την τεχνητή νοημοσύνη μας ενδιαφέρει να παράγουμε εμείς καινούργια εργαλεία, προϊόντα, υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη τα οποία να δημιουργούν κοινωνικό πλούτο. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε τους επιστήμονες, δυστυχώς είναι στη διάσκεψη. Αλλά να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των σπουδών να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, να εμβαθύνουν, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι είναι προς τις ειδικές επιστήμονες, οπωσδήποτε πρέπει να εμβαθύνουν και στα μαθηματικά και στην πληροφορική. Αλλά το ίδιο όμως ισχύει και σε άλλες επιστήμες. Δεν νοείται γλωσσολόγος αυτή τη στιγμή, ο οποίος να χρησιμοποιεί μόνο συντακτικό, γραμματική, ετυμολογία, τα κλασικά δηλαδή τα οποία ξέρουν οι φιλόλογοι. Χρειάζεται να ξέρει και μαθηματικά. Τώρα, το κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν να συμβεί ή όχι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Ναι. Αλλά και ήδη με την λέξη που χρησιμοποιήσατε, πρώτα απ' όλα το εκτιμώ φοβερά που το λέτε εσείς αυτό, που είστε σε αυτή τη θέση που είστε, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το μεταφέρετε εσείς και να το εξηγείτε έτσι. Και δεύτερον, είπατε και το δεν μπορεί να γίνει ο άλλος υπεράνθρωπος. Και έρχομαι στην πρώτη μου ερώτηση, δεν ξέρω αν την καταλάβατε όπως την υπενόησα. Αν οι πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό άμα θέλετε το απαντάτε, γιατί δεν είναι απολύτως του αντικειμένου σας, είναι οι ενδεδειγμένες ή θα πρέπει σιγά σιγά να βρούμε ένα άλλο μοντέλο, να παιδιά να προχωρούν και να βάζουν ό,τι θέλουν, το θέλουν. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε, αν θέλετε.
0: Να σας το πω κάπως αλλιώς. Η ζωή έχει διάφορες δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να τις περνάμε και μεταξύ αυτών είναι και οι εξετάσεις. Άρα κάπου πρέπει να ελέγχονται οι γνώσεις μας. Το θέμα είναι πώς αποκτούμε αυτές εδώ πέρα τις γνώσεις και πώς αυτές εδώ πέρα οι γνώσεις είναι κριτικές και πώς μαθαίνουμε να μαθαίνουμε. Μάλιστα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι εξετάσεις εκείνες οι οποίες στηρίζουν τις αποστήθεις. Αυτό εδώ πέρα είναι καταστροφικό. Το έχουμε υποστεί στη χώρα.
1: Έτσι,
0: θεμάτων με το ένα με το άλλο και καταλήγω ότι εγώ 40 χρόνια πριν, ίσως και παραπάνω, 45 χρόνια πριν, όταν ήμουν υποψήφιος και είχα μαθηματικά, φυσική, χημεία με άλλη, ότι ήταν καλύτερα από ό,τι είναι τώρα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα κύριε Πίτα. Με καλύψατε απόλυτα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο να πούμε κι άλλα. Σας ευχαριστώ θερμότατα και σας χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους της και μισή και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.
2: News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, δεν σε λένε Γιάννη, δεν σε λένε Γιάννη, σε λένε Δημήτρη Φαναριώτη όμως.
1: Γεια σου, ρε
0: Έλενα, Δημήτρη, καλησπέρα. Έπεσες πάνω στο ρυθμικό τραγούδι, εδώ είμαστε όλοι στο χορευτικό και είπαμε να μην διακόψουμε, αλλά μου άρεσε τρομερά αυτό το μότο που είπες. Εγώ όλο αγωνία, κυρίες και κύριοι, ρωτάω τον Δημήτρη, του λέω, έχουμε συμφωνία. Και τι μου είπες, οι Ιρανοί, πώς το είπες ωραία.
1: Μικρό καλάθι να κρατάμε, γιατί οι Ιρανοί δεν την έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Ενώ η συμφωνία δεν έχει επιβεβαιωθεί και από τον Τραμπ.
0: Ναι, μου είπες, οι Ιρανοί δεν μιλάνε και ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει.
1: Δεν έχει εγκρίνει. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς, διότι χτες, για παράδειγμα, είχαμε 10 φορές αντιφατικές πληροφορίες. Δηλαδή, τη μία την κλείσαμε τη συμφωνία, όχι δεν την κλείσαμε. Ναι, είπε ο Τραμπ, όχι είπε ο Μοτστάμπα. Είναι κάτι πάρα πολύ πρώιμο. Φυσικά και όλοι ευχόμαστε να καταλήξουν στη συμφωνία. Αυτό που έχει σημασία να πούμε, λένε, το μεταδίδει το Άξιος, είναι ένας ιστότοπος ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση σε κυβερνητικές πηγές στην Ουάσιγκτον. Συνεπώς αυτά τα οποία μεταδίδει έχουν μια σημαντική βαρύτητα. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κατέληξαν στη συμφωνία. Αναμένουν την έγκριση του κυρίου Τραμπ. Επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, στις οποίες πρώτο σταθεί ως γνωστόν το Πακιστάν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Το οποίο όμως, από όσο θυμάμαι και τα έχουμε και πει, το Ιράν δεν το συζητάει καθόλου.
1: Καθόλου δεν το συζητάει και μέχρι χτες είχαμε την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί το έχουν αφήσει απ' έξω αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, και εγώ πήγα να πω τη φράση με την καργάρα, αλλά δεν πήγα, ναι, το κατάλαβα.
1: Τώρα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης το Άξιος ότι οι όρες της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, προχθές δηλαδή.
0: Ναι, σήμερα έχουμε Πέμπτη.
1: Πέμπτη. Ναι. Αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών. Πάντα σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Εκείνος δεν την υπέγραψε και μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει ακόμα μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Συνεπώς, εφόσον ακόμα δεν έχουμε επιβεβαίωση επίσημη από τους Ιρανούς ή, εν πάση περιπτώσει, από κάποιο ιρανικό κρατικό μέσο που θα ήταν το ίδιο, και δεν έχουμε και την έγκριση του πρόεδρου Τραμπ. Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά όπως σου είπα, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχουμε πραγματικά πήξει στις αντιφατικές πληροφορίες, νομίζω ότι προς το παρόν, εάν δεν πει ο Τραμπ ότι ναι, την εγκρίνω και συμφωνήσουν και οι Ιρανοί, πρέπει να κρατάμε ακόμα μικρό καλάθι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή να είμαστε επιφυλακτικοί
0: κατά
1: το κοινό λεγόμενο, Έλενα.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη. Οτιδήποτε ξέρεις εσύ, τι λέμε συνήθως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας μέχρι τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Αναφέρθηκε ο κύριος Γιάννης Πίτας νωρίτερα, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης, για αναφέρθηκε και στη Διασπορά. Γι' αυτό, επειδή ακουγόμαστε μέσω και του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον κόσμο, η Διασπορά λοιπόν, η ομογένεια, ο απόδημος ελληνισμός που έχει ένα πλέον πολύ δυνατό κομμάτι Ελλάδας με φοβερούς επιστήμονες, μετά και το brain drain που ελπίζουμε ότι θα γύρει πλάστιγκα προς το brain gain και θα επιστρέψουν κάποιοι πίσω, έχουν κάποιοι επιστρέψει αλλά θέλουν πολλές, πώς το λένε αυτό, εγγυήσεις για να μπορέσουν να το κάνουν πραγματικά. Μας ακούνε λοιπόν πάρα πολλοί επιστήμονες, άνθρωποι που έχουν εντρυφήσει, έχουν διαβάσει πάρα πολύ, έχουν πάρει τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους και συνεχίζουν, και ήδη απασχολούνται σε τομείς που ταιριάζουν προς το αντικείμενο που έχουν διαλέξει. Όλη αυτή την κουβέντα την ξεκινήσαμε κυρίως με την αφορμή της ημερομηνίας, δηλαδή είναι παραμονή των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν για μια ακόμα χρονιά αύριο το πρωί στις 8:30 ξεκινάνε και προσέρχονται νωρίτερα τα παιδιά στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. από χρόνια τώρα, νομίζω όσοι μου κάνουν την τιμή να με ακούτε, και επειδή τα εκπαιδευτικά πράγματα τυχαίνει να τα παρακολουθώ και να τα γνωρίζω λίγο παραπάνω, πιστεύω πως το σύστημα των πανελλαδικών είναι ένα σύστημα χρεοκοπημένο, ένα σύστημα που έχει πλέον τελειώσει, δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Το μόνο δυνατό του στοιχείο είναι η αδιαβλητότητά του, να το πούμε έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι είναι την ίδια ώρα τα θέματα, η ίδια ύλη, είναι επίσης όρης σε όλη τη χώρα, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι πρέπει πια ένα πεφωτισμένο Υπουργείο Παιδείας να το σκεφτεί και να περάσει, όχι σε λίγα χρόνια όπως άκουσα, δηλαδή σε 5 χρόνια, του χρόνου, του παραχρόνου το πολύ, να μην... κανένας να μην φοβηθεί τις αλλαγές και τις τομές, όχι με ένα ακόμα ας πούμε τολμηρό νομοσχέδιο, με μια ακόμα ρήξη και έλευθη μεταρρύθμιση, αλλά με πολύ μεγάλη τομή. Αυτοί ξέρουν, είναι σοβαρά τα άτομα εκεί, τα κεφάλια εκεί, ας τα βάλουν κάτω και ας πάνε επιτέλους σε μια άλλη κατάσταση για τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος, θέλοντας και μη, το θέλουμε ή όχι, συμφωνούμε ή όχι. Εγώ προέρχομαι από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη δημόσια, και την υποστηρίζω, αλλά έχει ανοίξει ο δρόμος για αρκετά ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Υπάρχουν παραρτήματα, υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα γύρω από αυτό. Οπότε προκειμένου να πέσουμε εκεί, καλύτερα να υπάρχει ένα πράγμα για όλους. Το λέω αυτό και γιατί σταθήκαμε, εγώ προσωπικά καθόλου, αλλά άκουγα άλλους συναδέλφους να στέκονται πολύ στη δημόσια συζήτηση και στην αναταραχή της αιτιάσης γύρω από το μεταπτυχιακό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που κυδαιμονεύεται, να το πω έτσι, με το Κολούμπια, το εξαιρετικό αυτό πανεπιστήμιο. Σχετικά με όσα υπόθηκαν, το πρόγραμμα, λένε, η μία πλευρά λέει ότι το πρόγραμμα αποτελεί το δούριο ύπο για την εισαγωγή διδάκτρων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κάτι που ήταν, ας πούμε, μέχρι τώρα η κόκκινη σημαία. Ήταν ένα από τα τελευταία πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίς δίδακτρα. Από την πλευρά του Παντίου λένε ότι δεν ισχύει αυτό, δεν ευσταθεί στην πραγματικότητα, καθώς στο Πάντιο ήδη λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα και είναι εγγεγριμμένα από τη Σύγκλιτο. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο επιλέγει να εντάξει στους κόλπους του και αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ενός πολύ καλού μεταπτυχιακού, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του φοβερού και τρομερού Κολούμπια, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον για θετικό. Τώρα τις άλλες παραμέτρους, να σας πω την αλήθεια, δεν τις έχω πάρα πολύ διερευνήσει. Θα προσπαθήσω να το κάνω την άλλη εβδομάδα. Και μια και έχουμε μείνει ακόμα στην κατηγορία εκπαίδευση, εξειδίκευση, σπουδές, επάγγελμα κτλ. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να πούμε ότι πρώτον, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο οφείλει να μην είναι υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτούμενο και διεθνώς απομονωμένο. Το χρέος όλων μας και της πολιτείας και ημών των πολιτών είναι να το ενισχύουμε, να το αναδεικνύουμε και να το θωρακίζουμε, το δημόσιο χαρακτήρα του δηλαδή, με διεθνή παρουσία, ας πούμε με ακαδημαϊκές συνεργασίες, με υποτροφίες κτλ. Αυτά για να τελειώνουμε με το θέμα το εκπαιδευτικό. Βασικά ήθελα να σας πάω σε κάτι άλλο που είναι και λίγο αστείο, αλλά θα το κρατήσω για μετά, γιατί τώρα θέλω να συνδεθώ με Παρίσι και με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί έχουμε θέματα πολλά από εκεί. Γεια σου Θωμαΐς, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Και εγώ είμαστε.
0: Για πες μας.
2: Πάρα πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη. Ναι. Για δώσε μας πραγματικές συνθήκες.
2: Είναι οι θερμοκρασίες που στους Έλληνες σίγουρα θεωρούνται
0: δροσερές.
2: Αλλά για τους Γάλλους είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, γιατί είμαστε μήνα Μάιο, κανένας να προετοιμασμένος για τέτοιο μεγάλο καύσωνα διάρκειας τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία σήμερα σε ορισμένες περιοχές και πόλεις θα φτάσει τους 39 βαθμούς, αύριο τους 40, στο Παρίσι 35, σε άλλες πόλεις, στη Βρετάνη 33-34 βαθμούς, που δεν έχουν ζήσει ποτέ Μάιο με 34 βαθμούς, στο Φινιστέρ που είναι ένα γεωγραφικό διαμέρισμα πάνω στον ωκεανό. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νότιο-δυτικά, οι θερμοκρασίες είναι απίστευτα τρελές, με την έννοια ότι σε ένα σχολείο εκεί στη γεωγραφική περιοχή Λόντ έφτασε η θερμοκρασία στους 53 βαθμούς.
0: Τι λες, 53?
2: Και να κάνουν να εκενώσουν το 53 βαθμούς,
0: αυτό.
2: Γιατί δαμαρίες, είχε διάφορες δαμαρίες.
0: Και τραβούσε
2: δεν είναι δυνατόν να κατέξω σε τέτοια κλίματα. Mm-hmm. Και για ένα άλλο σχολείο, δηλαδή 80% των σχολείων, σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 80% των σχολείων έχουν ανεβάσει θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς και παραπάνω, που αυτό για μαθητές που των οποίων η χρονιά τελειώνει αρχές Ιουλίου.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι σημαίνει. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαΐς, ναι, το καταλαβαίνω. Θερμοπληξία δηλαδή, τα έπαθαν τα παιδιά. Και νωρίτερα, επειδή ασχολούμασταν αρκετά με τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο εδώ στην Ελλάδα για μια ακόμα χρονιά, σε όλη τη χώρα φυσικά, σκεφτόμουν και αυτό που δεν είπα στους Σωκράτες. Λέω, ποιος έξυπνος νους έχει σκεφτεί να βάζει τις εξετάσεις ακόμα και τώρα, τέλος Μαΐου, και για την Ελλάδα δεν είναι καλό. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ποτέ μου και ως μαθήτρια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαΐς, γιατί κάνουμε τις εξετάσεις, υποτίθεται στο τέλος της χρονιάς, αλλά κάνει ζέστη και πολλά σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν κλιματισμούς και τέτοια.
2: Κοίταξε, σε εμάς οι εξετάσεις, επειδή θεωρούμαστε ναι, Γαλλία, Βόρεια αυτό, και Νότια ταυτόχρονα, γιατί είναι πολύ μεγάλη,
0: είναι πολύ μεγάλη χώρα.
2: Οι εξετάσεις, τα σχολεία κλείνουν, οι εξετάσεις μάλλον για τον Μπακαλωρέα, είναι τώρα. Είναι από τέλη Μαΐου μέχρι τον τέλη Ιουνίου.
0: Απλώς έτυχε τώρα. Όλες τις χρονιές είναι καλή η θερμοκρασία.
2: Δεν είμαι σίγουρη ότι έτυχε, γιατί φαίνεται ότι μάλλον αυτό θα γίνεται όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ισχυρό. Και όλο και πιο πρόημο, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια νέα συνεδρίαση της κυβέρνησης για να αποφασίσουν τι θα κάνουν για το επόμενο κύμα καύσωνα, κυρίως για τα παιδιά, γιατί εγώ σας είπα μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, αν υπάρχουν καύσωνες πρέπει με κάποιον τρόπο να βρεθούν μέτρα. Παραδείγματος χάρη, οι ανεμιστήρες τώρα αυτή τη στιγμή στα σχολεία τους έχουν πληρώσει οι καθηγητές και το σχολείο το ίδιο, αντί να το πληρώσει το Υπουργείο Παιδείας ή οι Δήμοι που έχουν την ευθύνη των κτηρίων, των σχολικών κτηρίων. Είναι πολλά τα θέματα που
0: πολλά,
2: πρέπει να αποφασίσουν.
0: Όπως διάβαζα, Θωμαΐς, ότι ναι, έχετε και τη ρήπανση κι εσείς, ειδικά στα αστικά κέντρα και στο Παρίσι. Εκείνησε αυτός ο θερμικός θόλος από το Ηνωμένο Βασίλειο, έπιασε τώρα εσάς.
2: Όχι. Ξεκίνησε ο θερμικός θόλος, ξεκίνησε από το Μαρόκο, σιγά σιγά ανέβηκε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο και χτύπησε Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία, και τώρα πλέον πια φτιάνει και η Γερμανία,
0: πάει
2: Ιταλία.
0: Και η Ιταλία, αυτό διάβαζα, που σημαίνει ότι ποιος συνορεύει με την Ιταλία προς Ανατολάς.
2: Η Ελλάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι ο θόλος αυτό θα φτάσει μέχρι την Ελλάδα, γιατί είναι τελείως διαφορετικό αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Μόνο που εμείς πριν από ακριβώς 10 μέρες είχαμε 5 βαθμούς, 5 με 10 βαθμούς. Και από τους 10 βαθμούς φτάσαμε κατευθείαν στους 30.
0: Και πραγματικά ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε τέτοια μεγάλη αλλαγή. Λοιπόν, παρόλα αυτά είπαμε για το Παρίσι και δεν είπαμε να πούμε τώρα και τα καλά σας. Δηλαδή, με πληροφόρησε η Βούλα Κολυσοπούλου ότι υπάρχει πολλή προετοιμασία, λέει, για τον τελικό του Champions League στη γαλλική πρωτεύουσα.
2: Έχουμε, ακριβώς, ο τελικός δεν είναι στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά οι πανηγυρισμοί ή η ΙΤΑ θα ηχήσει στη γαλλική πρωτεύουσα. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάζονται από τώρα, από χτες μάλλον, αρχίζουν και θωρακίζουν τα ηλίσια πεδία. Το πεδίο του Άρες, που είναι οι πρόποδες του πύργου του Άιφελ, και διάφορα μαγαζιά, καφέ, ό,τι είναι σε αυτή την ακτίνα, για να προστατεύσουν από ζημιές και από επεισόδια. Όταν πέρασε στο, από το ημιτελικό στο τελικά η Παρί εναντίον της Arsenal τώρα θα παίξει. Τα κάψαν λιγάκι. Yeah. Έγινε ένας χουλιγκανισμός άνευ λόγου και αιτίας, γιατί είχαν περάσει, αλλά οι πανηγυρισμοί τελικά κατέληξαν σε ζημιές και η αστυνομία πλέον δεν παίρνει κανένα ρίσκο, γιατί ξέρουν ότι γενικά οι φίλαθλοι, ορισμένοι φίλαθλοι μάλλον της Παρί, είναι αρκετά ακραίοι. Ορισμένες θύρες είναι πολύ ακραίοι, φανατικοί, και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει, και επειδή έχουμε το Παρίσι γενικά από τέτοια έχει ζήσει πάρα πολλά, προσπαθεί να προστατευτεί μέσα σε αυτή το... Κάνει και πάρα πολύ καλό και όλο το βράδυ, ρέει το αλκοόλ. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος. Ελπίζω οι μαγαζάτορες και τα καφέ στην περιοχή που έχουν πάθει τα χειρότερα, να αυτή τη φορά να τη βγάλουν χωρίς πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε, Θωμαΐς, και με αυτό που έχει κάνει πάρα πολύ αίσθηση, οπωσδήποτε φρικιαστική και αυτή η είδηση, αυτό το περιστατικό, θύμισε σε πολλούς μας την υπόθεση που έτσι κι αλλιώς δεν έχει τελείως κλείσει, ούτε έχει φύγει από τη μνήμη τη συλλογική. Ένας ακόμα σύζυγος που προέτρεπε βιαστές να κακοποιούν τη σύζυγό του. Ναι, Θωμαΐς.
2: Σας έχασα, συγγνώμη. Ναι. Δεν είναι αυτές οι περιπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θέλω να το κάνω πιο ευρύ το θέμα. Όχι με τη σεξουαλική κακοποίηση. Έχει πιο πολύ σημασία και μιλάει πολλές ελληνικές οικογένειες όπως και εδώ πέρα. Θέλω να το πω πιο πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η υπόθεση Πελικό υπάρχει και συνεχίζει, γιατί έχει γράψει και βιβλίο και βγαίνουν στη φόρα όλες οι άλλες περιπτώσεις που διαφορετικά θα είχαν... είναι απίστευτα τραγική υπόθεση. Πουλούσε τη γυναίκα του σε άλλα χρόνια. Και αυτή η υπόθεση αποφάσισε το θύμα να μιλήσει και να αφήσει να μιλήσει ο τύπος για αυτήν, γιατί ακριβώς αυτό, ότι επειδή η Πελικό μίλησε και πλέον ο φόβος πρέπει να περάσει από στο άλλο στρατόπεδο, και αυτή άφησε να μιλήσουν για την υπόθεσή της, η οποία είναι απίστευτα τραγική. Παράλληλα με αυτή τη δίκη, γι' αυτό θέλω να το πάω πιο πέρα, γίνεται το απίστευτο ότι στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά σχολεία της Γαλλίας και κυρίως του Παρισιού έχουν υπάρξει επεισόδια παιδεραστίας, σεξουαλικής κακοποίησης. 5 χρόνια προσπαθούν οι γονείς να πείσουν την ευθύνη και τις αρχές που έχουν την ευθύνη να πράξουν, να γίνει κάτι. Και επιτέλους πάνε σε δίκη. Η τελευταία δίκη που έχει πάρει με εκείνη της κυρίας που σας είπα που βάζει. Να καταλάβετε όμως αυτή τη δίκη, ο παιδεραστής καταδικάστηκε σε αλλά με 2 με αναστολή, 1 με βραχιολάκι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή έπεσε στα μαλακά που λέμε.
2: Μα δεν καταλαβαίνει κανένα που είναι δυνατόν συνέδεσμα να γίνονται αυτά. Ακόμα κανένας πόσες δίκες. Γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 100 υποθέσεις που ελέγχουν η αστυνομία και οι αρχές, και η ίδιο Δήμος σταμάτησε, ανέστειλε την εργασία σε 70. Οι 31 από αυτούς είναι για παιδεραστία στο Παρίσι.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι.
0: Και μόνο έτσι όπως το περιγράφεις, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κανένα σχόλιο. Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα νέα που μοιράστηκες μαζί μας. Σε καλησπερίζω από την Αθήνα.
2: Καλό σας απόγευμα.
3: Πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια, όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέ μια πόρνη στον πελάτη.

Μηνύματα, πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Καλό απόγευμα, Έλενα, μου λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Ξεκινάμε τις εξετάσεις. Έχω δίδυμες και αδρεναλίνη στα ύψη. Η άποψή μου είναι να βρουν μια υπηρεσία και να την πουλάνε. Εννοείς, δεν το πιάσα και πολύ καλά. Δηλαδή, εννοείς ένα είδος, ας πούμε, υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο, που να μην το έχει σκεφτεί άλλος και άρα μέσα από αυτό να βγάζουν κάποια χρήματα, κάτι τέτοιο. Πάντως, εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στα κορίτσια σου, στα παιδιά και στα δικά σου και στους μαθητές σου και γενικότερα όσους. Γενικά το λέμε. Ο Θανάσης έχει δανειστεί έναν αγαπημένο μου στίχο από ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα του Καβάφη. Εδώ που έφτασες είναι τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα. Και εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά για το επόμενο στάδιο της ζωής τους. Πολύ ωραία το θέτει, Θανάση. Ο Μάκης, πολλοί πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη δουλειά για μας που θα καθόμαστε. Και εγώ, λέει, θα ρωτήσω, λέει ο Μάκης, και θα πληρωνόμαστε. Νομίζω ότι η ερώτησή σου εμπεριέχει και την απάντηση και δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Σου Πέτρο, δεν πρόλαβα να απαντήσω στο «Χεχε» και σε όλα τα άλλα ωραία τα γλυκά που λες και ήδη, πώς το λένε, απληκτρολογείς και άλλα πράγματα. Μέχρι να το κάνεις και να έρθεις σε μένα να ασχοληθώ με το μήνυμα του Σπύρου. Καλησπέρα Έλενα, λέει, συνεχίζονται σφαγές αμάχων από το Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο, εικόνες από καμένα σώματα παιδιών στο γενοκτονικό ολοκαύτωμα των Παλαιστινίων. Αυτό με το Λίβανο, επειδή συζητούσα νωρίτερα με συνάδελφο που θα πρέπει να επιστρέψει εκεί γιατί είναι Λιβανέζος και τέλος πάντων έχει ένα οικογενειακό μπέρδεμα, μου τα έλεγε νωρίτερα και πραγματικά ανατρίχιαζα. Λοιπόν, 6 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα.

0: Έτσι. Δεν είναι σπουδαία, ναι, βραδιά, σημαντικό.
1: Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει βραδιά να γίνει sold out στο πρωτάθλημα σε μάτς που δεν είναι έτσι ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, κοστί.
1: Αλλά είναι
0: εθνικό σύνολο. Πάμε σε λίγο στο τη ένταση.
1: Αλλά έχει να κάνει και αυτό με την μόλι τη γιορτή που θα γίνει για το 4ο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Και θα δούμε ωραίες στιγμές σήμερα στο Φάληρο.
0: Λοιπόν, αν και θα πει ο Κωστής σε λίγο, οι πεντάδες είναι Όσμαν Γκραντ, Ναν, Λεσόρ και Χουάντσο για το Παναθηναϊκό, Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδης, Μπέβερλι και Μουρ για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτά όσο αφορά τα προκαταρκτικά. Στην κυρίως δράση περνάμε ευθύς αμέσως με Κωστή Σωτηρίου. Έλα Κωστή μου.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε σιγά σιγά για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι. Είναι η πρώτη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση των play-off. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η πεντάδα για τους πράσινους: Όσμαν Γκραντ, Ναν, Λεσόρ και Χουάντσο. Για τον ΠΑΟΚ: Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδης, Μπέβερλι και Μουρ. Και ο Μουρ θα μείνει του χρόνου. Ξέχασα να το πω νωρίτερα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, αλλά και την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, καθώς ότι θα εξαντλήσει το σχολείο του Έργινα. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση που θα πάρει η διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Περιμένα ο Δημήτρης για το τζάμπολ το κερδίζει. Ο Δημήτρης είχε την πρώτη κατοχή μπροστά από του Μπεν Μουρ, ο Λεσόρ και κόβει την μπάλα εκτός παρκέ. Θυμίζω ότι οι διαιτητές είναι οι κύριοι Σημειονίδης, Πιτσίλικας και Χατζιμπαλίδης. Σουτ τριών πόντων, το οποίο όμως είναι άστοχο από τον Μπέβερλι και με την κόρη πάντα από τον Χουάντσο που δίνει στον Γκραντ. Ο Γκραντ επιταχύνει, κάνει μια αραχία για να περάσει από το Ταϊρή. Πολύ ωραία προσπάθεια. Βγάζει μόνο το αμαρκάριστο τον Όσμαν και αυτό σκοράρει. Το πρώτο καλάθι στον πρώτο ημιτελικό της GBL από τον Τζέντι Όσμαν και είναι σουτ τριών πόντων. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή φόρμα, τουλάχιστον ως προς την GBL, διότι μετά, πριν από τις δύο νίκες επί του Περιστερίου και το 2-0 που έκανε στα προημιτελικά, έχει άλλες 6 νίκες με τις οποίες έκλεισε την κανονική περίοδο της GBL, οπότε έχει 8-0 σερί. Βέβαια ο ΠΑΟΚ ένιωσε και αυτός μια μεγάλη απογοήτευση, διότι έχασε το κύπελο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο FIBA Europe Cup από τον Bilbao. Τώρα ο δικέφαλος ανοίγει το σκορ με το πρώτο δικό του καλάθι του Μουρ. 3-2, ένα τρίποντο Όσμαν, ένα καλάθι, δύο πόντων ο Μουρ και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος έχει και τον Σλούκα στην εντεκάδα του, έχει τα προβληματάκια του, έχει και τον TJ Shorts μαζί με τον Μάριος Γκριγκόνης εκτός εξάδας ξένων. Θα έλεγα ότι πάει με τα βαριά χαρτιά του σήμερα να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και τώρα σημαδεύει σωστά όπως και ο Όσμαν ο Τζέριαν Γκραντ και με αυτό το σουτ τριών πόντων δίνει αέρα τεσσάρων για τον Παναθηναϊκό. 6-2 ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι στην ιστορία των play-off η ομάδα που βγήκε δεύτερη έχει τη μερίδα του Λέοντος όσον αφορά τις προκρίσεις. Είναι γύρω στο 80%, 81% για την ακρίβεια, η επιτυχία για τη δεύτερη ομάδα έναντι της τρίτης, και σε αριθμούς αυτό μεταφράζεται ότι από τις 32 σειρές τις 26 προκρίθηκε η ομάδα που είχε βγει δεύτερη στην κανονική περίοδο. Ωραία προσπάθεια από τον Μουρ, αλλά υπάρχει φάουλ που χρεώνεται ο Ματίας Λεσόρ. Γκρινιάζει και ο Γάλλος, γκρινιάζει και ο Άταμαν. Για να δω, κάνει την προσπάθεια ο Μουρ για να περάσει. Πήγε πολύ δυναμικά πάνω του ο Ματίας Λεσόρ και με το κορμί και με τα χέρια έκανε το φάουλ και το έκανε και σε δύο χρόνους, αλλά χρεώθηκε το φάουλ εκεί στο τέλος της προσπάθειάς του της αμυντικής. Ο Μουρ εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή και σκοράρει 6-3 στο πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν παίξει 162 μάτς από καταβολής Α' Εθνικής, 118-44 ο Παναθηναϊκός, και στα χρόνια του ΕΣΑΚΙ, ας πούμε από το 92-93 και μετά, είναι 85-19 συνολικά. Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ ήταν στο πρωτάθλημα του 22-23 όταν είχε νικήσει στην έδρα του με 81-73. Και βέβαια η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στην Αθήνα χρονολογείται το μακρινό 1998, συγκεκριμένα 21 Μαρτίου του 1998, πολλά χρόνια πίσω, με εκείνο το καλάθι του αείμνηστου Κόνραντ Μακρέι. Και το σκόρ έτσι για τους λάτρεις των αριθμών, ο Νίκος Μπιντέλας θα το θυμάται απ' έξω, 65-66 ήταν εκείνο το μάτς, με το συγχωρεμένο τον Μακρέι. Ο Νίκος θα θυμάται, αυτά τα έχει αρχείο.
1: Πού να θυμάμαι ρε Κώστα τώρα.
2: Καλά, εσύ τα θυμάσαι απ' έξω, τώρα πλάκα
0: βρήκες
2: μου κάνεις.
0: Κάτι, Κωστή, που δεν θυμάται ο Μπιντέλας.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Μπράβο σου.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Ποια χρονιά ήταν ρε Κώστα.
0: Έβγε σου δίνω.
2: Ήτανε τη χρονιά 97-98. Τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Επί του Παναθηναϊκού.
1: Νοέμβριο του 98 γεννήθηκα.
2: Ναι, αλλά ωραία. Και επειδή γεννήθηκε στην Αθήνα, δεν έχει το 70 τι έγινε. Το έχει, άρα μην μα κοροϊδεύει.
1: Τόσο παλιά που να τα θυμάμαι, ρε Κώστα. Τα πιο πρόσφατα.
2: Δεν τα έχει ζήσει. Δεν τα έχει ζήσει. Αλλά τα θυμάσαι. Για να σου πω την αλήθεια, και μαρτυρά αυτό ότι είμαι λίγο μεγαλούτσικο ηλικιακά, το είχα μεταδώσει εκείνο το μάτσο. Το 98. Μάλιστα. Το 98 το είχα μεταδώσει το μάτς βέβαια. 6-4 το σκορ. Όσμαν προσποιείται. Θα φτάσει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Τους 6 πόντους με τα τρίποντα του Όσμαν και του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό. Τους 4 τους πέτυχε όλους ο Μπεν Μουρ. 4 από τον Αμερικανό. Δεν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. 2 στα 4 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 0 στο 1 ο ΠΑΟΚ. Στα rebound 2-2. Ένα μάτς που ακόμα δεν έχει αποκτήσει ρυθμό, είναι η αλήθεια. Πάνε έτσι σε σετ παιχνίδι και οι δύο ομάδες. Από τη μία ο Παντελής Μπούτσκος, πολλά χρόνια στο δικέφαλο. Τους τελευταίους μήνες μετά την απόλυση του Γιούρις Ντόβτς και την πρόσληψη του Ανδρέα Τρικέρη, είναι υπηρεσιακός πρώτος προπονητής. Ενώ όλοι παρακολουθούμε τον Τζέντι Όσμαν στη γραμμή και εκτελεί την πρώτη εύστοχα. 7-4.
0: Και λένε ότι θα μείνει κιόλα ο Μπούτσκος με τον Τρινκέρι, αλλά κανείς δεν ξέρει ακόμα, έτσι.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι θα μείνει.
0: Έτσι, δηλαδή αυτό.
2: Είναι σε συνεργασία με τον Ιταλό,
0: έτσι.
2: Και σε ανοιχτή γραμμή. Έχει κοουτσάρει την ομάδα του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, τους τελικούς κτλ. Πολύ ωραία συνεργασία και καλάθι από τον Μουρ. Συνεργάστηκε τέλεια με τον Patrick Beverley, που γράφει τώρα τη δεύτερη assist του. Και ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 2, 8-6. Δεν έχει πάρει μπρος ο Παναθηναϊκός, δεν έχει πάρει μπρος ο Ναν. Είναι η αλήθεια. Ο Ναν είχε και ένα θεματάκι στο χέρι, αλλά το ξεπέρασε. Pick and roll με τον Λεσόρ, ο οποίος αστοχεί. Και ακόμα ο Λεσόρ δεν πατάει καλά, διότι φαίνεται πόσες φορές χάνει την ισορροπία του και πέφτει και στην επίθεση, όπως τώρα, αλλά και στην άμυνα. Κάποιες περιπτώσεις. Ο Περσίδης εκτελεί για 3 αστοχία, αμυντικό rebound από τον Ναν. Βλέπει τον Όσμαν με την άκρη του ματιού του, αλλά προτιμά να πάει σε καταμέτωπο επίθεση και με το φλότερ αυτό σκοράρει 16 και ανοίγει λογαριασμό. Έχει ενδιαφέρον ότι και αυτό, Βαγγέλη, το συζητούσαμε, ότι από 4 ψηλούς ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με το Λεσόρ, ο οποίος γρήγορα έχει 2 φάουλ. Ο Φαρίτ είναι τραυματίας και εκτός ελληνικού ρόστερ, οπότε
0: μην το γλω. Αν θέλει να παίζει, υποτίθεται. Με κατασυνθήκη. Ναι.
2: Τώρα σηκώθηκε από τον πάγκο, αλλά θα πει σε λίγο. Δεν έχει άλλον.
0: Με άκουσε ο φίλος μου ο Αταμάν.
2: Μα δεν έχει άλλον.
0: Ο Αταμάν, ο φίλος μου, μ' άκουσε. Έτσι. Από μακριά εδώ, από την Αγία Παρασκευή.
2: 19 με το τρίποντο του Μπρι Ταϊρή, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. 6 έχει ο Μουρ, 3 ο Ταϊρή. 5 Όσμαν, 3 ο Γκραντ και 2 ο Ναν για τον Παναθηναϊκό. Το 16 έγινε 19. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν έχει να χάσει και τίποτα. Είναι λογικό ότι θα παίξει ελεύθερα, θα παίξει όσο δυνατό καλύτερα. Συγγνώμη, διέκοψα λίγο γιατί ήθελα λίγο να βήξω. Ο Τζέριαν Γκραντ αστόχησε, αλλά ήρθε με φόλο ο Λεσόρ και κάνει το σκορ 12-9. Στα μισά της πρώτης περίοδου το μάτς ακόμη δεν έχει αποκτήσει έτσι γοητεία. Δεν είναι τόσο ελκυστικό, ενώ τώρα πετυχαίνει ένα ωραίο και δύσκολο καλάθι ο Μέλβιν. 12-11, Λεσόρ. Ο Πάτρικ Μπέβερλι κράτησε και λίγο τη φανέλα του Λεσόρ και αυτό μπορώ να πω ότι είναι και αντιαθλητικό φάουλ. Ο Ναν ξεπερνάει το εμπόδιο του Μπέβερλι, αλλά το σούτ είναι κοντό στο μπροστινό μέρος της Στεφάνης και αμέσως μαζεύουν το αμυντικό rebound η Θεσσαλονικής. 12-11. 4-45 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Μέλβιν στον Τζέρι Αγκράντ, καθώς προσπαθούσε ο Αμερικανός να στήσει το screen για να περάσει ο Μπρι Ταϊρή. Έβαλε τον αγκώνα του, έσπρωξε τον Τζέρι Αγκράντ και χρεώθηκε το φάουλ. Οπότε με σκορ 12-11 και 4-44 στο ρολόι για την πρώτη περίοδο, πάμε στην Αγία Παρασκευή, διότι υπάρχει εμπορικό time out.
1: Έγινε, Κώστα, λοιπόν.
0: 5 για τον Όσμαν, βλέπω εδώ, Νίκο.
1: Ναι.
0: Με ένα σαν ατρίποντα και δύο γολές, έτσι.
1: Έχουν παιχτεί κάτι παραπάνω από 5 λεπτά.
0: 2 στα 4 τρίποντα για τον. Όχι, περίμενε. 2 στα 5 τρίποντα για τον Παναθηναϊκό. 1 στα 3 για τον.
1: Ναι.
0: Για τον ΠΑΟΚ. Και τα... βλέπω περισσότερες προσπάθειες για τρίποντα, ναι, του Παναθηναϊκού. 5 προσπάθειες και λιγότερες για δίποντα. 4.
1: Σε αυτά τα 5,5 λεπτά που έχουμε δει, θα σου ζητήσω το δικό σου
0: χαλαρή,
1: το σχόλιο.
0: Χαλαρός αγώνας.
1: Γιατί ξεκινήσαμε την εκπομπή και είπες ότι περιμένεις να δεις πώς θα έμπαινε, ναι, ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ περίμενα λίγο με το μαχαίρι στα δόντια να μπει περισσότερο ο Παναθηναϊκός. Αυτό. Δηλαδή στην άμυνα τουλάχιστον.
1: Εντάξει.
0: Αυτό. Τώρα εντάξει.
1: Άλλο ημιτελική, άλλο τελική.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι, αλλά είναι,
0: κοίταξε,
1: ρόλο
0: έχει αντίπαλος. Υποτιμήσει αρκετούς εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός στο, ναι, τη σέντερ,
1: ναι,
0: και την έχει πατήσει.
1: Όντως, ισχύει αυτό.
0: Έτσι, όπως υποτίμησε τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφιο. Όπως υποτίμησε τον Κολοσσό.
1: Κολοσσός που κέρδισε στο τη σέντερ, ναι.
0: Κοιτήθηκε από τον Κολοσσό, αυτό λέω. Δηλαδή, το πάθημα είναι νωρίς ακόμα, μην λέμε τίποτα. Εντάξει. Μην λέμε τίποτα, αλλά. Αυτό βλέπω.
1: Αρχίζει όμως και πάλι το παιχνίδι. Πάμε στον Κώστα.
0: Πάμε στον Κωστή.
1: Έλα, Κώστα.
2: Λοιπόν, 12-11 το σκορ και αφού ο Μπρι Ταϊρή έκανε κάποια τσαλίπνια με την μπάλα ως έτσι επίδοξος άσος του ποδοσφαίρου, έκανε αυτά τα μιλάκια που λέμε, καμιά δεκαριά σίγουρα έκανε ο Μπρι Ταϊρή. Έδωσε την μπάλα στον Γκραντ για να την επαναφέρει και να ξεκινήσει η επίθεση του Παναθηναϊκού. Το φάουλ γίνεται από τον ψηλό τον Μέλβιν στον Λεσόρ. Ο Λεσόρ συνεχίζει να παίζει, καθώς είναι ο μοναδικός κλασικός σέντερ στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, και αυτό είναι λίγο ανεξήγητο και μπορώ να πω και ανεπίτρεπτο όταν έχεις ένα μπάτζετ 42 εκατομμυρίων μεικτό. Δεν είναι και ότι καλύτερο να ξεμένεις από σέντερ και να έχεις μόνο έναν, το Λεσόρ που έρχεται και από μια 15μηνη απουσία. Βέβαια το τελευταίο διάστημα παίζει και προσπαθεί να βρει το ρυθμό του, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Λεσόρ ακόμα θέλει χρόνο, θέλει μήνες για να γίνει ο εαυτός του ο πραγματικός. 14-11 από τις ελεύθερες βολές του Ματίας Λεσόρ. Ο Μπέβερλι πασάρει χαμηλά για να παίξει με πλάτη ο Μέλβιν. Είναι σουτ, 2 πόντων άστοχο, προσπάθεια για το rebound, το κερδίζει ο Χουάντσο, ενώ στο παρκέ είναι και ο Μορούγι. Έχει μπει και ο Άλεν. Οι πράσινοι δεν μπορούν να πετύχουν καλάθι. 3 με 2 το transition του ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχει κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Ομορούγη. 14-13. Επειδή ρωτήσατε προηγουμένως για το πώς είναι ο Παναθηναϊκός μετά το Final Four, θα έλεγα ότι εννοώ μετά το Final Four της Αθήνας και τον αποκλεισμό του από τη Βαλένθια, όλο το πακέτο εννοώ. Θα έλεγα ότι ακόμα περπατάνε οι πράσινοι. Δεν έχουν πιάσει ρυθμό καθόλου. Ο Ναν δεν έχει πατήσει καθόλου γκάζ, δηλαδή είναι ένα επτατάχυτο, ας πούμε, μοντέλο, είναι στην τρίτη αυτή τη στιγμή η ταχύτητα του Ναν, και θα έλεγα ότι βολεύει τον Παναθηναϊκό το ότι μεσολαβεί η ημιτελική φάση με τον ΠΑΟΚ, διότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια είναι δύο τατινά. Πρώτον, θα διεκδικήσουν την πρόκριση και οι δύο ομάδες. Εμείς στην Era Sport δεν λέμε ότι η τελική θα είναι Sonic & De Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, άσχετα αν οι πιθανότητες είναι υπέρ των δύο αιωνίων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και οι δύο δικέφαλοι που θα δώσουν τη μάχη τους και θα προσπαθήσουν για ό,τι καλύτερο. Ωστόσο βολεύει τον Παναθηναϊκό η ημιτελική σειρά, ότι προηγείται των τελικών και μεσολαβεί, ας πούμε, ανάμεσα στην αποτυχία την ικτρή του αποκλεισμού και στους τελικούς για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
1: Κώστα, νομίζω ότι και τον Ολυμπιακό τον βολεύει, γιατί μπορεί να έρχεται με φόρα από την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά είναι και λίγο σε ένα εορταστικό mood Ολυμπιακός και θέλουμε να δούμε και λίγο πώς θα παρουσιαστεί σήμερα. Την τελευταία φορά που πήρε EuroLeague ο Ολυμπιακός έχασε 3-0 στους τελικούς.
2: Δηλαδή ακόμα τα ρούχα των ερυθρόλευκων μυρίζουν σαμπάνια.
1: Ναι,
2: πρέπει να ξεθυμάνει σαμπάνια, να ηρεμήσουν και να μπουν σε mood τελικών. Πολύ σωστό είναι αυτό. Ναι, και τους δύο τους βολεύει αυτή η καθυστέρηση. Αλλά βέβαια είναι fast track η διαδικασία. Καθώς η ημιτελική του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ θα γίνουν Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα. Και μάλιστα, για να δούμε τον τρίποντα από τον Τζέντι Όσπαν, είναι άστοχο. Το σκορ 15-13 υπέρ του Παναθηναϊκού στο παρκέ και ο Αντώνης Κόνιαρης. Μάλιστα, προκαλεί έτσι εντύπωση το γεγονός ότι και η πρώτη ημιτελική αλλά και η δεύτερη γίνονται την ίδια μέρα. Θα μπορούσαν δηλαδή στον ΕΣΑΚΕ, επειδή εμείς είμαστε και λίγο ιδιότροποι και κάνουμε κριτική και στη Λίγκα αλλά και στην Ομοσπονδία κατά καιρούς, θα μπορούσαν οι υπεύθυνοι του ΕΣΑΚΕ να βάλουν σήμερα π.χ. Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, αύριο Ολυμπιακό ΑΕΚ, Σαββατοκύριακο αντίστοιχα και όχι μόνο Σάββατο, να στριμώξουν τα μάτς το Σάββατο 3 παρα 10 ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και λίγο αργότερα την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, ώστε να απλωθεί λίγο το πράγμα και να τα παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι λίγο πιο άνετα τα παιχνίδια. Είναι λίγο fast track η διαδικασία. Επομένως,
3: δεν έχει ούτε εθνικές τίποτα, έτσι, πέρα από τα παράθυρα των 11 Ιουλίου νομίζω και 13 κάτι. Δεν έχει κάτι εθνική για να βγάζει σου πολύ, έτσι.
2: Να σου πω όμως τι κρύβεται πίσω από αυτό. Έχει κάτι διπλό. Το πρώτο είναι ότι
3: συμβόλαια των παιχτών.
2: Όχι. Όποιος παίξει μία μέρα αργότερα θα έχει και μία μέρα λιγότερη ξεκούραση. Ένα το κρατούμενο. Οπότε σου λέω εσά και γιατί να γκρινιάζουν οι μεν ή οι δε.
3: Βάλ
2: τους την ίδια μέρα. Και κάτι ακόμα το οποίο μπορεί να μην το έχετε σκεφτεί, είναι το Σάββατο, είναι ο τελικός του Champions League και θέλουν όλοι να τον δουν. Γι' αυτό και φέραν τα παιχνίδια νωρίς.
3: Ναι.
2: Παρότι και από όσο γνωρίζω δεν έχει καμία ευθύνη η δημόσια τηλεόραση, καθώς δεν έχει και τα δικαιώματα του Champions League. Είναι Μέγκα και Κοσμοτέ.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά θέλουν, ας πούμε, να είναι τα παιχνίδια νωρίς, ώστε να μην πέσουν με το Champions League. Να και ο Λούκας στο παρκέ.
3: Ο Λούκας κοστί, αλλά μπροστά ο ΠΑΟΚ 3 πόντους.
2: 15-18 και ο Κώστας Λούκας βλέπει τον Κέντρικ να εκτελεί αλλά να αστοχεί. Ο Χουάντσο ζητάει challenge από τον προπονητή του. Για να δω αν ο Άταμαν έχει τη διάθεση να ζητήσει challenge. Έχει ενδιαφέρον αυτή η εικόνα. Ο Χουάντσο ήταν σίγουρος ότι δεν έβγαλε αυτό την μπάλα. Ζήτησε challenge από τον Άταμαν και ο Άταμαν αδιαφόρησε πλήρως. Δηλαδή ούτε γύρισε να το κοιτάξει τον Χουάντσο. Δεν λέω ότι συμβαίνει κάτι μεταξύ τους. Απλά σου λέει ο Άταμαν, χάσατε τη διεκδίκηση του rebound και ζητάτε και challenge. Τρίποντο από τον Φίλιο και ο ΠΑΟΚ μπροστά με 6. 15-21. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση με τον Παναθηναϊκό. Με Σλούκα, Γκραντ, Μίτογλου τώρα στο 5. Το Λιόπουλο που πέρασε το μάτς και Χουάντσο. Άρα παίζει 4 Χουάντσο, 5 Μίτογλου. Ο Μίτογλου σκοράρει με αριστερό χέρι. Άλλαξε στον αέρα και παίρνει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2. Για μία ελεύθερη βολή. 15-21 πάντως προηγήθηκε ο δικέφαλος. Έχει απλώσει το σκοράρισμα σε πολλούς παίκτες. 2 έχει ο Άλλεν, 2 ο Μέλβιν, 3 ο Ταϊρή, 3 ο Κόνιαρης, 2 ο Μωρούγι, 3 ο Φίλιος και 6 ο Μουρ. Ενώ τώρα βλέπω ότι αποσύρθηκε ο Χουάντσο Ναγκόμεθ και στη θέση του πέρασε ένας από τους δύο πανάκριβους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, για να παίξει αυτός στη θέση 4 και τώρα τα συζητάει και με τον Ντίνο Μίτογλου. Βλέπω ότι υπάρχει αλλαγή και για τον ΠΑΟΚ, καθώς το παρκέ πέρασε ο Ιατρίδης για να παίξει μαζί με τον Φίλιο, μαζί με τον Άλεν, τον Ταϊρή και τον Κόνιαρη. Ο Μίτογλου σκοράρει και κάνει το σκορ 18-21. 1,5 λεπτό ακόμη για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον ΠΑΟΚ. Άλεν για τον Κόνιαρη. Χέρι με χέρι τον μαρκάρει ο Τολιόπουλος. Η μπάλα στα χέρια του Ταϊρή. Σούτ 3 πόντων. Αυτή τη φορά είναι άστοχο από τον Ιατρίδη, που έχει θάρρος και παίρνει την προσπάθεια. Ο Τολιόπουλος εκτελεί από την και σκοράρει. 21-21, ισοφαρίζει ο Βασίλης Τολιόπουλος, που γενικά είναι αγαπητός στην κερκίδα. Και ο κόσμος του Παναθηναϊκού αισθάνεται ότι ο Τολιόπουλος έχει αδικηθεί κατά κάποιο τρόπο από τον Έργιν Άταμαν. Είναι αγαπητός στην κερκίδα. Και ο κόσμος του Παναθηναϊκού αισθάνεται ότι ο Τολιόπουλος έχει αδικηθεί κατά κάποιο τρόπο από τον Έργιν Άταμαν, κυρίως στην Ευρωλίγκα, γιατί το πρωτάθλημα παίζει λίγο παραπάνω. Κόνιαρης για τον

0: από τον πάγκο του τον Τζέντι Όσμαν που θα περάσει στη θέση του Τζέριαν Γκραντ. Ένα πράγμα το οποίο, Βαγγέλη και Νίκο, μου κάνει έτσι εντύπωση όσο το Λιόπουλος πάει στη γραμμή, είναι ότι όλο το Final Four παίχτηκε με αλλαγές στην άμυνα και ο Άταμαν είναι ακόμα ένας από τους λίγους προπονητές πανευρωπαϊκά και το πλήρωσε αυτό σκληρά από τη Βαλένθια που επιλέγει το heads out. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή αυτή η αιμονή του Τούρκου προπονητή. Βλέπεις Μπαρτζόκα αλλαγές.
1: Τα έχεις πει Κώστα στην εκπομπή, τα έχεις πει.
0: Α, καλά. 100 φορές, αλλά άλλο τι λέμε εμείς και άλλο τι λένε οι προπονητές που είναι μέσα στα πράγματα και αποφασίζουν για τις ομάδες τους. Είναι πάντως μια απορία. Ειδικά δηλαδή το βάζω, όχι τίποτα άλλο. Σου 3 πόντων εύστοχο από τον Ιατρίδη που έμεινε μόνος του και κάνει το σκορ τώρα 23-24. Το Λιόπουλος εκτελεί από τα 8 μέτρα σίδερο και έξω. Άρα λοιπόν τελειώνει η πρώτη περίοδος. Έτσι χλιαρό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει να χάσει τίποτα παίζει μια χαρά και σκοράρει ας πούμε μέχρι στιγμής 4 στα 7 τρίποντα. 3 στα 9 και ο Παναθηναϊκός. Τέλος πρώτης περίοδου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 23-24 και τα ξαναλέμε σε λίγο.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
4: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
3: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Ρωτάει η φίλη μου η Δέσποινα, καλή μου φίλη, άρχισε το μάτς, λέει, δεν σου έχει μιλήσει η γλώσσα του σώματος. Βέβαια έχει μιλήσει η Δέσποινα, μέχρι τώρα μιλάει η γλώσσα του σώματος. Αυτό που έλεγα χθες, αυτό που έλεγα πριν στην εκπομπή όταν ξεκινάγαμε με τον Νίκο. Δεν τη βλέπετε την γλώσσα του σώματος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό που είχε κάνει εντύπωση η Νίκο μέχρι τώρα είναι τα 0-4 τρίποντα του Ναν. 0-4.
1: Ναι,
9: μία στις πέντε προσπάθειες, ένα δίποντο έχει όλο και όλο. Είναι αρνητικός δηλαδή μέχρι τώρα. Έχει δύο rebound και τίποτα άλλο. Και ένα foul. Αυτά. Κωστή, νομίζω δεν έχω άδικο για τον Άνε.
0: Είπαμε ότι είναι 0-4. Με τρίτη ταχύτητα. Είναι σε 7 ταχύτητα.
9: Ναι, αλλά εντάξει. Έχει πάρει μέσα σε 10 λεπτά 4 προσπαθιούλες για τρίποντα.
0: Ναι, ένα φλότερ το έβαλε. Τα τρίποντα άστοχος.
9: Είναι γενικά πεντάδα.
0: Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή όχι.
9: Όχι. Μπράβο, ναι.
0: Ο Σλούκας θα πάρει σου 3 πόντου και θα σκοράρει. Και δίνει αέρα 2 πόντου στον Παναθηναϊκό 26-24 με το πρώτο δικό του καλάθι. Τώρα ανοίγει λογαριασμό ο Κώστας Λούκας. Παίζει μαζί με τον Λιόπουλο στην περιφέρεια και ο Όσμαν στο 3. Πάνε να βγάλει μια καλή άμυνα ο Χέις Ντέιβις. Τα καταφέρνει και ο Μίτογλου να περιορίσει τον Μουρ. Και αμέσως μετά τρανζίσει το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με τον Σλούκα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Σλούκας αστοχεί, παίρνει όμως το επιθετικό rebound και προσπαθεί να βγάλει μια καινούργια επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Η πάσα του είναι λίγο ρυψοκίνδυνη, κόπηκε από ασπρόμαυρο χέρι και ο Παναθηναϊκός θα έχει 10 δευτερόλεπτα δικά του για να εκτελέσει, για να εκδηλώσει την επίθεση. Το Λιόπουλος είναι σημαντική ομάδα ο ΠΑΟΚ, παίζει καλό μπάσκετ και βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, με περπάτημα μόνο και ύφος δεν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Μπορεί να του την κάνει ο ΠΑΟΚ αν οι πράσινοι δεν αφυπνιστούν. Αλλά τώρα βλέπω ότι και ο Χέις Ντέιβις και ο Σλούκας έχουν μπει μέσα με διάθεση να παίξουν μπάσκετ. 28-24 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ο Ιατρίδης εκτελεί από μακριά, άστοχος, αλλά επιθετικό rebound από τον Άλεν που κάνει μια πολύ ωραία κίνηση. Ξεφεύγει από τον Όσμαν και σκοράρει 28-26. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο, ακούτε πάντα Era Sport, είναι ο πρώτος ημιτελικός της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ με διαιτητές τους κυρίους Σιμεωνίδη Πιτσίλκα και Χατζή Μπαλίδη. Ποστάρει ο Χέις Ντέιβις, δίνει στο Μίτογλου, ο Μίτογλου για τον Τζέντι Όσμαν από τις 45 μοίρες, άστοχος ο Όσμαν. Τα τρίποντα για τον Παναθηναϊκό 4 στα 11, για τον ΠΑΟΚ 4 στα 7.

0: Ο Κόνιαρης περνάει από το σλουκ, αλλά μπροστά του βγαίνει ο Χέις Ντέιβις και βγάζει έξω για τον Πάτρικ Μπέβερλι, που δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο πλην δύο ασίστ. Ο Μπέβερλι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε να διεκδικεί το FIBA Europe Cup και εκεί που πιστέψαμε όλοι ότι μπορεί να το πάρει, βίωσε στενοχώρια, όπως βέβαια και η ΑΕΚ, η οποία από συν 20 σταμάτησε να παίζει και έχασε το BCL. Ο Μπέβερλι σκοράρει, κάνει και μία κίνηση προς τον Σιμεωνίδη, ότι ζήτησε και φάουλ. 28-28 ισοφαρίζει ο πρώην παίκτης του NBA, αλλά ο Τολιόπουλος έχει γρήγορη απάντηση. Και ο Τολιόπουλος έχει ενέργεια και νεύρο και θέλει να παίξει. Ο Κόνιαρης πασάρει στον Μπέβερλι, μακρινό τρίποντο αμερικάνικο μέσα από τον Πάτρικ Μπέβερλι. 30-31 μπροστά ο Δικέφαλος, που συνεχίζει, δεν θα πω αρχίζει, συνεχίζει να το πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό, διότι τον έχει πετύχει τον Παναθηναϊκό σε μια περίοδο, ας πούμε, απογοήτευσης αλλά και προβλημάτων. Ο Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει. Ο Ντίνος Μίτογλου πήρε το rebound και σκόραρε με κάρφωμα, 32-31. Έχει πλάκα όμως ότι ο Αντώνης Κόνιαρης είχε σηκώσει το χέρι του για φάουλ, αλλά οι διαιτητές άφησαν το μάτς να συνεχιστεί. Είμαι σίγουρος ότι εδώ μπροστά μου που κάθεται ο παρατηρητής διαιτησίας μαζί με τον Κώστα Ρίγα θα το σχολιάσουν αργότερα. 32-31. Ωραία πάσα του Μπέβερλι, αλλά κόβει ο Μίτογλου. Δίνει στον Όσμαν. Ο Όσμαν πάρα πολύ γρήγορος. Φανταστική άμυνα του Μπέβερλι που του κλέβει την μπάλα. Και τώρα ο Άλεν στο transition. Πασάρι. Πολύ ωραία η εκδήλωση ευνηδιασμού από τον Δικέφαλο. 32-33. Από το καλάθι του Μουρ. 6-43 για το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Σλούκας. Μαζί του είναι ο Τολιόπουλος, ο Όσμαν, ο Χέις Ντέιβις και ο Μίτογλου. Σλούκας. Τριμπλάρι. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο χρεώνεται. Για να δω ποιος. Ο Ιατρίδης. Όχι, ο Κόνιαρης. Και βλέπω και κάποιες αλλαγές από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Στο παρκέ βλέπω ότι θα περάσει ξανά ο Μπρι Ταϊρή μαζί με τον Μέλβιν. Και αποσύρονται ο Ιατρίδης με τον Κόνιαρη. Σου τριών πόντων, άστοχα από τον Τολιόπουλο. Μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Μπέβερλι, που εννοείται ότι είναι ένας παμπόνερος παίκτης, αλλά εδώ πιο πονηρός αποδείχτηκε ο Μίτογλου, που πάει μέχρι το lay-up. Θα τον ξαπλώσει το παρκέ ο Μπέβερλι. Δεν άρεσε το Μίτογλου αυτή η άμυνα του Μπέβερλι. Γενικά ο Μπέβερλι είναι έτσι οξύθυμος. Έχει πλακωθεί με το μισό NBA στα παλιά χρόνια. Αλλά ευτυχώς όλα καλά στο κομμάτι αυτό με το Μίτογλου. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. 32-33. Ακούτε πάντα Era Sport. Είναι ο πρώτος ημιτελικός της GBL. Ο Σλούκας αποσύρεται. Ο Ναν επιστρέφει. Για να δούμε τα ποσοστά του που είπε και ο Βαγγέλης. 0 στα 4 τρίποντα στα 8 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Είναι εκτός δωδεκάδας σήμερα λόγω επιλογής ξένων, όχι για κάποιο άλλο λόγο φαντάζομαι, ο TJ Shorts. Όχι ότι τον πιστεύει τόσο πολύ ο Άταμαν, άλλο το ένα άλλο το άλλο, αλλά θεωρώ ότι σε κάποια μάτς ο TJ Shorts βοήθησε τον Παναθηναϊκό και με τη Μονακό στο play-in τουρνουά της Ευρωλίγκας, αλλά και στα δύο πρώτα μάτς με τη Βαλένθια. Μετά θαύτηκε ο TJ Shorts, δεν το χρησιμοποίησε σχεδόν καθόλου ο Έργιν Άταμα. 33-33 ισόπαλο σκορ, 6-10 για να τελειώσει το ημίχρονο. Μακρινό σούτ, άστοχο από τον Ταϊρή, αμυντικό rebound από τον Ναν. Μαζί του είναι ο Τολιόπουλος που κάνουν ντουέτο στην περιφέρεια. Ο Ναν πασάρει για τον Μίτογλου, αυτός γυρίζει, πασάρει στον Όσμαν. Ο Τολιόπουλος βλέπει χώρο, προτιμά τον Χέις Ντέιβις. Θα πάρει το σούτ τριών πόντων ο Τολιόπουλος, πατάει γερά και αστοχή. Γκρίνιαξαν λίγο οι πράσινοι, οι οπαδοί, διότι υπήρξε δυνατότητα για σουτ πολύ νωρίτερα, αλλά δεν είναι κακό πράγμα και ο αλτρουισμός και η έξτρα πάσα. Ο Περσίδης εκτελεί και σκοράρει. 33-36. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν ξεχασμένοι κάτω από την μπασκέτα. και είχε τρέξει transition ο ΠΑΟΚ και πέτυχε τελικά και τρίποντο με τον Περσίδη, διότι ήταν δύο παίκτες περισσότεροι οι του ΠΑΟΚ σε σχέση με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. 33-35, όρθιος τώρα και ο Σερέλης, όρθιος και ο Άταμαν. Το φάουλ το κέρδισε ο Ντίνος Μίτογλου. Δεν έχει δίκιο ο Μουρ, έσπρωξε τον διεθνή σέντερ του Παναθηναϊκού. Τρία ομαδικά έχει ο ΠΑΟΚ, τρία ατομικά και ο Μουρ. Από δύο για τον ΠΑΟΚ ο Μωρούγη με τον Μέλβιν, και δύο για τον Παναθηναϊκό έχει μόνο ο Ματίας Λεσόρ, που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα, για να δω πόσα λεπτά, 6,5, και έχει φορτωθεί με δύο φάουλ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, το ότι παίζει με ένα κλασικό σέντερ, αφού είναι τραυματίας με οστικό είδημα ο Κένεθ Φαρίντ. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος κάνει το σλάλομ γρήγορος, δίνει στον Χέις Ντέιβις, σούτρινο πόντον μέσα. Και είναι μάλιστα buzzer beater επίθεσης. 36-35 θέλει να απαντήσει ο Μπέβερλι, αστοχία, επιθετικό rebound, νέο τρίποντο, όχι. Ο Μπέβερλι δίνει πάσα στον ξεχασμένο, τελείως ξεχασμένο Μέλβιν κατά το καλάθι. Είχαν εξαφανιστεί και ο Μίτογλου αλλά και ο Χέις Ντέιβις. Και ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, 36-37. 4:40 για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Τολιόπουλος τριμπλάρει τώρα μπροστά από τον Περσίδη. Του σκρινάρει ο Όσμαν. Ο Τολιόπουλος εκτελεί για δύο. Δεν τα χάνει συνήθως αυτά τα σούτα, αλλά τώρα στόχησε και αμυντικό rebound από τον Μπέβερλι. Πάσα του είναι πάρα πολύ καλή για τον Μέλβιν. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο σέντερ του ΠΑΟΚ. Ενώ βλέπω ότι περιμένει καθιστός μπροστά από την γραμματεία ο Μωρούγη, και βλέπω και το Χουάντσο να παίρνει τη θέση του Μίτογλου, και υπάρχει και ένα τηλεοπτικό time-out, γιατί ήδη βλέπω ότι κάποιοι παίκτες έχουν πάει προς τα αποδυτήρια. Οπότε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 36-37, 4:25 για να τελειώσει το ημίχρονο. Τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο.
1: Πάλι εγώ βλέπω ο Νικόλα εδώ, 14 προσπάθειες για τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 12 για δίποντα. 5 στα 14 τρίποντα έχει, 6 στα 12 δίποντα. 11 βολές, 9 στις 11, 13 rebound, υπερθερή του ΠΑΟΚ, που, όχι, τα ίδια rebound. 13 assist στο ΠΑΟΚ.
2: 5 ο Παναθηναϊκός.
1: 5 ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Οκ. Okay. Και από άμυνα, από ό,τι βλέπουμε, έχει δεχθεί εκεί αριστερά, όπως βλέπουμε τα δημοσιογραφικά, την κάμερα της.
2: Πολλά εύκολα καλάθια έχει βάλει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Και μέσα στο σογραφιστό που λέμε, στη ρακέτα, αλλά και απ' έξω.
2: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πόσα τρίποντα, έχει 5 στα 11. 45%. 35% έχει ο Παναθηναϊκός. Αλλά παίζει πιο ορθολογικό μπάσκετ ο ΠΑΟΚ. Έχει 9 στα 16. 16 προσπάθειες για δίποντο ο ΠΑΟΚ. 5 στις 11 προσπάθειες για δίποντο. Και 4 στα 4 φάουλ. Αυτά. Η πολύ μεγάλη διαφορά είναι σε assist. Αυτό σημαίνει δημιουργία.
2: Ναι.
1: Έτσι, και έλλειψη άμυνας από τον Παναθηναϊκό. Αυτό. Να δούμε λοιπόν, Κωστή.
0: Όπως το είπες, έλλειψη άμυνας παντελώς για τον Παναθηναϊκό.
1: Τα μάτια μείνονται.
0: Μόνο με τα μάτια. 36-37. Η πρώτη ελεύθερη βολή βρήκε σίδερο. Η δεύτερη βολή όμως βρίσκει διχτάκι από τα χέρια του Μπεν Μουρ. 36-38. Αντικαθίσταται τώρα ο Μουρ με τον Ομορούγη. Θα παίξει ο Μπούτσκος με τον Μπέβερλι και τον Ταϊρή στην περιφέρεια. Με Περσίδη 3, με τον Ομορούγη 5 και με τον Μέλβιν 4. Ο Ναν σκοράρει από κοντά. Δεν τα χάνει αυτά τα καλάθια. Ο Κέντρικ Ναν ισοφαρίζει. 38-38. 4 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Οι πράσινοι ισοφαρίζουν με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει τώρα 4 πόντους με 3 rebound. Μπέβρελι μπροστά από τον Χουάντσο εκτελεί για 3, ευστοχή. Και είναι σούτριον πόντων από τον Πάτρικ Μπέβρελι. Κάνει και την πλάκα του γενικά, κοιτάζει και τον πάκο του Παναθηναϊκού έτσι με το χαμόγελο. Είναι έτσι η περίπτωση ο Πάτρικ Μπέβρελι χρόνια τώρα. Δεν θα το μάθουμε σήμερα τον Πάτρικ Μπέβρελι. 38-41. Γκραντ μπροστά του είναι ο Περσίδης. Ο Γκραντ βρήκε λίγο χώρο, αλλά μπροστά του είναι ένα δυνατό παιδί όπως είναι ο Νίκος Περσίδης, και βελτιωμένος, πάρα πολύ βελτιωμένος τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί από μακριά στοχή. Επιθετικό rebound από το Χουάντσο. Τζέριαν Γκραντ διστάζει. Χέις Ντέιβις μπροστά του είναι τώρα ο Μέλβιν. Σούτριον πόντων από το Χουάντσο. Άστοχο. Rebound από ποιον? Rebound από τον Μέλβιν. Και προσπαθεί να παίξει. Ένας εναντίον ενός. Σκοράρει μπροστά από τον Ναν. Κανείς δεν σήκωσε τα χέρια του. Τα αυτονόητα δηλαδή πράγματα που μαθαίνουν τα παιδιά στην ΕΣΚΑ. 38-43. Τρία λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Ζόρικος ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Είπαμε ότι έχει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. 28 χρόνια για την ακρίβεια. Σε αυτό εδώ το γήπεδο, έτσι. Στην Αθήνα ο Τζέριαν Γκραντ σκοράρει για 3 και μειώνει στο καλάθι 41-43. Ο Γκραντ έχει πλέον 2 τρίποντα, έχει και 3 ασίστ. Μπέβρελι μαρκάρεται τον Ναν σε μια φάση βγαλμένη από το NBA. Ο Περσίδης αστόχησε στο σούτ τριών πόντων. Αμυντικό rebound από τον Γκραντ. Μαζί του είναι ο Χουάντσο, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν και ο Όσμαν. Ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει με Μέλβιν, Ταϊρή, ο Μωρούγη, Περσίδη και Μπέβρελι. Ναν προσπαθεί να βρει χώρο για να εκτελέσει, αλλά μπροστά του μονίμως βγαίνει παίκτης. Αυτό όμως δεν τον πτωεί. Έμεινε μπροστά του και κόλλησε βδέλα ο Ταϊρή. Γύρισε πάρα πολύ ωραία με ένα μακρινό σούτ ο Κέντρικ Ναν και ισοφαρίζει 43 όλα. Στο τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου ο Ταϊρή πασάρει στην άλλη πλευρά. Θα πάει να βγάλει ένα φοβερό κάρφωμα ο Μέλβιν μπροστά από το Χουάντσο και ο Ισπανός αναγκάζεται να κάνει το φάουλ. Φοβερή φάση πήγε να βγάλει ο Μέλβιν να κάνει αυτό το in your face κάρφωμα. Για να ξαναδώ τη φάση, αν το αφήσει ο σκηνοθέτης εδώ. Για να δω. Πατάει γερά, πάει να βγάλει τη φάση του μάτς, αλλά το χέρι του Χουάντσο πάει στο χέρι του Μέλβιν. Και έτσι λοιπόν ο Αμερικανός θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, με την πρώτη να βρίσκει διχτάκι. 43-44, 1-50 για να τελειώσει το ημίχρονο και τώρα 43-45. Βαγγελή, είναι κλασικό το ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, δηλαδή το 45 δεν το γλιτώνει στα περισσότερα παιχνίδια και στην Ευρωλίγκα. Παίζει με μια ικανή ομάδα τον ΠΑΟΚ και πραγματικά ο δικέφαλος βάζει δύσκολο στον Παναθηναϊκό. Από τα χέρια του Χέις Ντέιβις που δεν έχει πιάσει καθόλου καλό παιχνίδι σήμερα, η μπάλα θα φύγει εκτός παρκέ για τον ΠΑΟΚ. 43-45 είναι το σκορ. Επέστρεψε ο Άλεν στο glass floor. 1-33 για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Διασώζει ο Μπέβερλι προτού κλέψει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις και τώρα τριμπλάρει μπροστά από τον Ναν. Πάει να παίξει με καταπληκτική έτσι οξυδέρκεια. Ο Πάτρικ Μπέβερλι πασάρει στον Ομορούγη αντί για τον Μέλβιν που έκοβαν και οι δύο στο καλάθι. Αυτό είναι ξεκάθαρα δουλεμένο. Ο Ομορούγη κάρφωσε την μπάλα, πήρε και το φάουλ. 43-47 μπροστά ο δικέφαλος και ο Παντελής Μπούτσκος σηκώνει και τον Ιατρίδη να τον χρησιμοποιήσει μετά την ελεύθερη βολή. Αν μπορέσει βέβαια να κάνει και αλλαγή. Η βολή βρίσκει στόχο. 43-48. Να και πάλι συν 5 για το δικέφαλο. Και βλέπω ότι ο Έργιν Άταμαν καλεί το time out. 1-20 για να τελειώσει το ημίχρονο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 43-48. Ξανά στο συν 5 ο δικέφαλος. Και εμείς πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
1: Δεν, πάλι τα ίδια συμπτώματα, έτσι. Αυτή την αφέλεια, όπως έχω χαρακτηρίσει μερικές φορές εγώ, που μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε κάποιο μάτς. Ίδια αφέλεια, ναι. Αυτή έχει και σήμερα. Εντάξει, τώρα.
2: Να δούμε, γιατί είναι, να δούμε πώς θα συνεχιστεί, γιατί είναι η μητέρα. Έτσι. Και είναι και σε δύο νίκες.
1: Αυτό δεν είναι δηλαδή.
2: Δηλαδή, άμα γίνει καμιά στραβή για τον Παναθηναϊκό σήμερα και ο ΠΑΟΚ πανηγυρίσει μια τεράστια νίκη, ο Τέλεκομ.
1: Έχει τις δυνατότητες.
2: Μετά στην έδρα του θα παίζει για την πρόκριση στους τελικούς, γιατί είναι στις δύο νίκες.
1: Μπορεί να κάνει την και μέσα στην. Είναι αυτό που έχω πει ανέκαθεν, αλλά τελικά έλεγα από την αρχή δηλαδή ότι έχει τις δυνατότητες ο Παναθηναϊκός προσωπικότητας, αλλά δεν παίζει μπάσκετ. Όλη τη σεζόν φέτος. Κάτι που επαναλαμβάνεται πάλι σήμερα.
2: Είχα
1: πάλι
2: παίξει σήμερα. Και πριν από λίγα χρόνια. Στο παρελθόν είμαι τελείω. Πριν. Είχε περάσει τότε με 3-2, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός. Με τον Τακιανό στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
1: Αρχίζει 16-6 ασίστ, 16 για τον ΠΑΟΚ, 6 για τον Παναθηναϊκό και η ίδια Ίδια λάθη και κλεψίματα. Ναι. Τρία λάθη, δύο κλεψίματα. Λοιπόν,
2: πάμε. Αρχίζει το παιχνίδι, πάμε στον Κώστα.
0: 43-48. Τελευταία φορά που έπαιξαν οι δύο ομάδες στα ημιτελικά ήταν το 18, τότε που ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ με 3-0. Ο Χέις Ντέιβις σκοράρει 45-48. Μαζί του είναι ο Νάνο Γκραντ, ο Μίτογλου και ο Όσμαν. Ενώ για το δικέφαλο στην πεντάδα είναι ο Άλεν, ο Μέλβιν, ο Μωρούγι, ο Περσίδης και ο Μπέβερλι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Άλεν κάνει ντουέτο με τον Γκραντ. Ο Άλεν προστατεύει την μπάλα, θέλει να εκτελέσει, είναι άστοχος. Ριμπάντα αμυντικό από τον Μίτογλου που δίνει στον Γκραντ. 35 δευτερόλεπτα για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει σου τριών πόντων ο Γκραντ γιατί ήθελε να μείνει χρόνος και για δεύτερη κατοχή. Αστόχησε όμως ο Αμερικανός για αμυντικό rebound από τον Patrick Beverly. 22 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Beverly. Κοιτάζει τον Allen, ο οποίος σπέβδει προς το μέρος του. Ο Beverly συνεχίζει να τριπλάρει. Κινείται έξω από το τρίποντο με τον Μίτογλου. Θα πάρει μακρινό σου τον Beverly. Θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Hayes Davis. Η πάσα του δεν είναι καλή. Δίνει και άλλο τρίποντο. Ή μάλλον όχι, είναι τρομερή. Η πάσα από τον Beverly στον Περσίδη και αυτό σκοράρει 45-50. Απρόσεκτη η πάσα του Hayes Davis, εντελώς έτσι ρυψοκίνδυνη. Έκλεψε την μπάλα ο Beverly, ενώ ήταν έτοιμος να εξαπολύσει και άλλο τρίποντο. Έδωσε με χαρακτηριστική έτσι η ευκολία στον Περσίδη και αυτός έκανε το σκορ 45-50, που είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε να δούμε λίγο πόντους για τον δικέφαλο, ο οποίος πραγματικά παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ σήμερα. Έχει 6 ο Μέλβιν, 3 ο Ταϊρή, 4 ο Περσίδης, 8 ο Μπέβερλι με 5 ασίστ, μπορεί και 6 αν δεν το έχει ανανεώσει το σύστημα με τα στατιστικά. 11 ο Μουρ, 4 ο Άλεν, 3 ο Κόνιαρης, 5 ο Μωρούγι και από 3 η Ατρίδης και Φίλιος. Ενώ για τον Παναθηναϊκό που ακόμα δεν έχει πιάσει ρυθμούς, από 6 Όσμαν και Γκραντ, αλλά και ο Ναν. Ο Ναν ο οποίος έχει 0 στα 4 τρίποντα. Συνολικά η πράσινη είναι 6 στα 16. Ενώ ο δικέφαλος στα τρίποντα έχει 6 στα 14. Καλύτερο νούμερο, 42%. Έχει 4 πόντους ο Λεσόρ, αλλά έχει φορτωθεί με 2 φάουλ και έχει παίξει 6,5 λεπτά τα πρώτα. Ο Σλούκας επέστρεψε και έχει σκοράρει ένα τρίποντο στα 6 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Για να δω. 7 ο Χέις Ντέιβις, 7 και ο Τολιόπουλος και 6 από τον Ντίνο Μίτογλου. Συνεπώς, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο 45-50. Σε περίπου 13-14 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, σε καλά Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ για το πρώτο αυτό ημίχρονο. Φίλε, τι εικόνα αποκόμισες από το...
2: Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Σαν
2: να
1: μην έχει άμυνα ο Παναθηναϊκός.
2: Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αυτό.
2: Επειδή αναρωτιόμασταν για το αν θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια ο Παναθηναϊκός μετά τα όσα έγιναν στην Ευρωλίγκα, ανέφερες και εσύ, εντάξει, ότι είναι και ακόμη και το ότι δεν ήταν στο Final Four ο Παναθηναϊκός, αλλά το πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι για τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει κάτι, πολλά είναι. Ναι. Αλλά φαίνεται δεν αφορά, αφορά τους οπαδούς του Παναθηναϊκού μόνο, δεχομένως αφορά καθόλου αμάν και, την, και τα παιδιά του εκεί πέρα.
2: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Πόντους λίγο έχει, έχει 6 πόντους μέχρι τώρα. Έχει παίξει 18 λεπτά, τα περισσότερα από όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, έτσι. 18, 2 λεπτά δηλαδή δεν έχει αγωνιστεί στο αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχει 6 πόντους, ένα στα 3 τρίποντα, 0-1 δίποντο. Και από εκεί πέρα έχει ένα rebound, μία assist, ένα λάθος. Ο Γκραν 14 λεπτά έχει αγωνιστεί 6 πόντους, 0-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 3 assist, 2 rebound. Ο Ναν έχει συνολικά 3-7 προσπάθειες. Βελτιώθηκε ελαφρώς. Έτσι. Mm. Έχει 3 στα 3 δίποντα, 0 στα 4 τρίποντα. Σταμάτησε κάποια στιγμή να σουτάρει τρίποντα ο Κέντρικ Ναν. 0 στα 4 τρίποντα, 3 rebound. Αυτά. Λεσόρ 4 πόντους. Δεν είναι στα καλά το κόμμα ο Λεσόρ. Φαίνεται δηλαδή. Mm. Στα πατήματά του δεν τα έχει βρει. Σιγά σιγά δουλεύει πάρα πολλές προπονήσεις. Και είναι ο μοναδικός σέντερ, έτσι, αυτή τη στιγμή για τον επίσημος, καθαρός σέντερ. Είναι και ο Μίτογλου που δεν πήγε άσχημα. Ο Μίτογλου έχει 6 πόντους, όχι άσχημα, μια χαρά πήγε. Έχει 6 πόντους μέχρι τώρα, έχει πάρει 3 rebound. Είναι από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού, δεν πήγε άσχημα. Έχει αναπληρώσει επάξια το κενό, την απουσία του Φαρίτ. Έχει 6 πόντους, έχει αγωνιστεί καταρχήν 10 λεπτά και 27 δεύτερα. Έχει 6 ποντάκια, έχει 2 στα 2 δίποντα. Δεν έχει επιχειρήσει τρίποντο, 2 στις 3 βολές, 3 rebound και ένα κλέψιμο. Τι άλλο να κάνει?
2: Λοιπόν, να σου πω ότι
1: Davis 7, έτσι γρήγορα,
2: ναι,
1: να πούμε.
2: Για πες.
1: Lesor 4 πόντους με ένα rebound. Ο Χουάντσο 0-1 τρίποντα. Ο Σλούκας 3 πόντους με ένα τρίποντο. 7 ο Χέιζης. Το Λιόπουλος 7 πόντους με 2-6 προσπάθειες, 1-2 δίποντα και 1-4 τρίποντα. Και ο Μίτογλου που είπαμε, έτσι, για τον ΠΑΟΚ, που είναι πολύ καλός. Ο Μούρ είναι ο πρωτοσκόρερ, έχει 11 πόντους, παίζει ορθολογιστικό, καλό μπάσκετ.
2: Και με τον Μπέβερλι πρωταγωνιστή, που έχει 8 πόντους και 6 ασίστ.
1: Αυτό, η ασίστ είναι.
2: Έχει παίξει 16 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Μια
1: και ένα ασίστ, έχει 17, συνεχίζει. 10 παραπάνω του Παναθηναϊκού, 17-7.
2: Το 17 για τον ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού είναι τρομερή επίδοση assist για ημίχρονο.
1: Γιατί 50 πόντι συνολικά που έχει πετύχει στο πρώτο ημίχρονο.
2: 17 assist δηλαδή θα ήταν πολύ, πολύ καλό αριθμό για τον ΠΑΟΚ ακόμη και σε 40 λεπτά.
1: Και στο τέλο του παιχνιδιού, μπράβο. Έχει 5 ο Ταϊρή, ο οποίο έχει μόνο 3 πόντου, ναι, με 1-2 τρίποντα, αλλά έχει μοιράσει. Λοιπόν, Μέλβιν, όλοι είναι με βολές. Ο βολές έχει και 2-2 δίποντα. Ο Ταϊρής 5 λεπτά περίπου έχει αγωνιστεί. Ο Περσίδης 4-8 Μπέβερλι, είπαμε. Και έχεις δίκιο, έχει 2-5 τρίποντα, 1-1 δίποντα και 6 ασίστ. Αυτά. 11 πόντους. 4 ο Άλεν, 3 5 χιόγι, αγωνιστεί 5 και 60, δηλαδή ελάχιστα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έχει βάλει 5 πόντους. Έχει 2 στις 3 προσπάθειες. Ναι, 2 στις 3 και έχει πάρει και 3 rebound ο Μωρούγι. Οι Ατρίδες 3 πόντους και 3 ο Φίλιος. Τι έλεγες?
2: Ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα παραταχθεί χωρίς τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Βαν Φουρνιέ. Αυτοί οι δύο παίχτες έμειναν εκτός εξάδας των ξένων, ύστερα από απόφαση του Γιώργου Μπαρτζόκα, να πάρουν ανάσες έτσι μετά το Final Four. Ο βασικός ψηλός της ομάδας και ο MVP του, και ο MVP του Final Four στην κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου από τον Ολυμπιακό. Διαιτητές της αναμέτρησης στο ΣΕΦ θα είναι οι Τσιμπούρης, Τσολάκος και Μαγκλογιάννης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Και μάλιστα να πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Στο εστιατόριο στο ΣΕΦ υπάρχουν και μπέργκερ τα οποία ονομάζονται Evan 94 Burger.
1: Ναι.
2: Προς τιμήν του μεγάλου MVP στην τέταρτη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού. Είναι και αυτή μια ιδιαίτερη κίνηση.
1: Εγώ δεν κατάλαβα τη δήλωση του Πασκουάλ, φίλε. Πάμε σε άλλο θέμα.
2: Ναι.
1: Ότι φεύγω από την Μπαρτσελόνα, λέει, επειδή υποφέρω. Η σχέση μας βέβαια είναι εξαιρετική, λέει. Η αφοσίωσή μου στην Μπαρτσελόνα και το Λαπόρτα είναι αμύωτη. Τι είπα να πει υποφέρω? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
2: Δεν ξέρω, μήπως θέλει να πει κάτι για την κατάσταση που επικρατεί στο σύλλογο.
1: Αφού είναι, τα έχει καλά με το σύλλογο όμως.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση στην Μπαρτσελόνα. Έτσι. Ναι. Φεύγει και ο Ναβάρο.
1: Έφυγε ο Ναβάρο.
2: Και από τη θέση του GM και πάνε να πάρουν τον αθλητικό διευθυντή της Μπασκόνια.
1: Μπράβο, μπράβο, σωστά. Και φεύγει και ο βοηθός του Ναβάρο. Πάμε, πάμε σε ένα διαφημιστικό, επιστρέφουμε.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η Βαλχάλα!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Ακούτε Eraspor.
1: Λοιπόν, έχει κάνει φοβερές δηλώσεις ο Πασκουάλ, έτσι. Νομίζω εξομολόγηση είναι αυτή που έχει κάνει. Πήρε την απόφαση, λέει, να φύγω το Σάββατο 16 Μαΐου και το απόγευμα μιλούσαμε ένα παίχτη για να έρθει στην ομάδα. Ήταν μια κατάσταση εξάντλησης, δεν είμαι το ίδιο άτομο που ήμουν όταν έφυγα. Από τότε έχω βρεθεί σε δύο ομάδες όπου το μπάσκετ ήταν το μόνο άθλημα που έχω συνηθίσει σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Από το 8 στο 14, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, στην Μπαρσελόνα, έτσι.
2: Ναι, και 14, οι δύο ομάδες που ήταν ο Παναθηναϊκός και η Ζενίτ. Ο Παναθηναϊκός,
1: ναι. Αλλά πέρασα πολύ δύσκολα το 14 ως το 16 στον Παναθηναϊκό ήταν.
2: Στον Παναθηναϊκό, όχι, ήταν 16, ναι. 16 με 18 ήταν στον
1: Παναθηναϊκό. 18, μπράβο. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου τότε ότι θα υπέφερα ξανά. Υποφέρω πολύ, γι' αυτό φεύγω. Φορές περισσότερο εδώ από οπουδήποτε αλλού. Το Νοέμβριο είχα πολλές εμβολίες για το αν θα έρθω. Να βάρω και όλα πόρτα για μένα προσωπικές δεσμεύσεις. Είχα εμβολίες, αλλά με έπεισαν. Βάλα μια ρήτρα αποχώρησης. Φοβόμουν από το 14 ως το 16. Φοβόμουν έπρεπε να φύγω και ως οπαδός στην Μπαρσελόνα δεν το έκανα και τώρα φεύγω γιατί υποφέρω πολύ. Φοβερά πράγματα, έτσι. Οι ήττες δεν μου επιτρέπουν να είμαι ευτυχισμένος και πιστεύω ότι δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να ξεκινήσω το νέο εγχείρημα. Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα κάνει καλό στην Μπαρσελόνα. Όλοι θα βρουν τη θέση τους και όλοι θα βγουν κερδισμένοι από την απόφαση που πήρα. Από τη στιγμή που η Βαλένθια προκρίθηκε στο Final Four, θεώρησα ότι έπρεπε να επιταχύνω την λήψη απόφασης. Δεν συνηθίζεται.
2: Γιατί συνηθίζονται, η Βαλένθια που κολλάει.
1: Ότι μια ομάδα, ας πούμε,
2: τη Ισπανία που είναι πιο,
1: ναι,
2: πίσω.
1: Που ήταν πιο πίσω, ναι, θεωρητικά σε brand name προφανώς.
2: Ναι, ναι.
1: Καταλαβες.
2: Ναι.
1: Αυτό. Που είναι πιο πίσω σε επίπεδο brand name. Προφανώς αυτό. Σε επίπεδο φανέλας. Αυτά για Σπανούλη είπαμε.
2: Άρα ψάχνει προπονητή η Μπαρτσελώνα.
1: Ναι, ψάχνει προπονητή η Μπαρτσελώνα.
2: Πασκουάλ δεν ψάχνει ομάδα γιατί θα πάει στο Ντουμπάι.
1: Να σου πω
2: και
1: κάτι.
2: Και θα πάρει και πολλά λεφτά εκεί.
1: Επειδή έχει ακουστεί ο Σπανούλης για την Μπαρτσελώνα.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι απόλυτος.
2: Και ο Μπράντοβιτς έχει ακουστεί. Και το όνομα του Μπράντοβιτς έχει παίξει.
1: Καλά, ο Μπράντοβιτς παίζει παντού. Και για τον Παναθηναϊκό, ναι, και για την κάποια στιγμή για τη Χάπελ. Ο τρελός ο Γιαννάη τον.
2: Ο φίλος ο Γιαννάη.
1: Ναι. Άλλος φίλος καλός. Θα αντέχει εκεί ο Σπανούλης
2: στην Μπαρτσελόνα.
1: Γιατί θέλει ελευθερία προπονητικών κινήσεων.
2: Ναι.
1: Εκεί πέρα είναι δύσκολο. Βέβαια, κοίτα, από τη στιγμή που φεύγει ο Ναβάρο, το βαρύ όνομα, ναι, μπορεί να διευκολυνθεί η κατάσταση. Αλλά είναι δύσκολο σύλλογο η Μπαρτσελόνα. Πολύ δύσκολο σύλλογο.
2: Ναι, είναι δύσκολο και δεν ξέρω αν θα αντέχει, αλλά είναι και. Για έναν προπονητή σαν τον Σπανούλη, που εντάξει, στην προπονητική δεν έχει μεγάλη καριέρα, έτσι.
1: Ναι, αλλά.
2: Είναι μια μεγάλη δοκιμασία το να πάει στην Μπαρτσελόνα.
1: Και θα είναι ρίσκο.
2: Γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία δεν έχει επιτυχίες εδώ και χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Η άλλη ομάδα που έχει ακουστεί είναι ο Ερυθρός Αστέρας, έτσι. Αυτή είναι που ψάχνει.
1: Είναι κοντά και κοίταξε, είναι ο μεγάλος.
2: Αυτή είναι που ψάχνει τέτοιο προπονητή, ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Ναι. Πάμε λίγο στον Ηλία Μπουτσκό, να ακούσουμε.
2: Παντελή.
12: Να έχουμε υπομονή, θα πρέπει να κάνουμε όλα τα μικρά πράγματα που χρειάζεται για να μείνουμε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος του αγώνα.
13: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Παντελής, συγγνώμη. Ναι.
2: Να δούμε και ο Έργιν Άνταμαν τώρα.
1: Να δούμε, θα πει εδώ θέλουμε να
13: δούμε.
2: Νάτος.
14: Any mistake in defense, so one-on-one defense is terrible. Every time they beat us in one-on-one, and after they beat us in one-on-one, they found the open shot on the spot-up shot. They have 17 assists. We talk now, we need to play aggressive, physical game. If not, these guys can score. So we need to change the rhythm of the game. We are very slow on the game.
15: Αυτό που μας είπε ο Εργίνα Δαμάρ είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει όλες τις μονομαχίες ένας-ένας. Με αυτόν τον τρόπο βρήκε πολύ σκορ, στη συνέχεια βρήκε spot-up shoot. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν και γι' αυτό τον λόγο έδωσαν και 17 assist στο πρώτο ημίχρονο. Όπως είπε, το συζήτησαν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και είπαν ότι πρέπει να παίξουν πολύ πιο δυνατή άμυνα, να αποφύγουν τα λάθη και να αλλάξουν το ρυθμό του αγώνα. Γιατί όπως είπε ο Εργίνα Ταμάν, οι σημερινοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να σκοράρουν και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να διορθώσουν πάρα πολύ την εικόνα τους.
1: Αυτά και από τον Εργίνα Ταμάν. Προφανώς έχει γνώση ο άνθρωπος, δεν είναι μικρός προπονητής ο Ταμάν.
2: Όχι.
1: Έτσι, τεράστιο μέγεθος είναι. Απλά δεν ξέρω, αλλά... Καλά, υποπροθεσμία είναι στο Παναθηναϊκό. Έχει διαγνώσει το πρόβλημα που υπάρχει στην ομάδα του. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Βλέπουμε εμείς απ' έξω που δεν είμαστε.
2: Να σου πω όμως κάτι, Βαγγέλη, δικιά του είναι και η ομάδα, έτσι.
1: Ναι,
2: αυτό συνέφτιαξε την ομάδα.
1: Μα και τον Τολιόπουλο αυτό φαγώθηκε να τον πάρει και τον Σόρτς. Επιλογή του προφανώς είναι και ο Ντέιβις. Δεν μπορεί να μπει τον πύριο Γιαννακόπουλος έτσι για πλάκα. Προφανώς είχε ρωτηθεί. Ο Όσμαν ήταν αδώρο του Δημήτρου Γιαννακόπουλου. Ναι. Αλλά αποκλείεται να μην ήταν σε συνεργασία με τον Έργιν Άνταμαν. Πάμε αμέσως στη Σέντερ. Κωστή μου, καλησπέρα φίλε και πάλι.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν, Βαγγέλη. 45-50. Ένα ακόμη ημίχρονο προβληματικό. Επίσης, από την άλλη πλευρά, και ενώ η διαφορά πήγε στους 7. Ερή, τώρα αισθάνομαι ότι κάνει μια μικρή διακοπούλα η γραμμή, Βαγγέλη, ή κάνω λάθος? Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα, αλλά okay, θα το... 45-52 με το καλάθι του Ταϊρή. Για τον... Κάνει διακοπές, ναι, κάνει λίγο διακοπούλες. Ο Κέντρικ Νάν, ας ευχηθούμε να μην έχουμε θέμα. 47-52. Στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου, ένα καλάθι από τον Μπρι Ταϊρή, ένα από τον Κέντρικ Νάν. Η διαφορά και πάλι στους 5, έλεγα για το ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό ότι ήταν ιδιαίτερα κακό, ειδικά στην άμυνα. Από την άλλη για τον ΠΑΟΚ, γιατί παίζουν δύο στο μπάσκετ, δεν είναι μόνο, δηλαδή παίζει μια ομάδα και τέλος. Παίζει και ο αντίπαλος, ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλός. Ο Μπέβερλι τώρα γυρίζει την μπάλα και βγάζει σου τριών πόντων αμαρκάριστο τον Μέλβιν. Ο Μέλβιν εκτελεί, σκοράρει, διαφορά στους 8. 47-55. Οι πράσινοι οπαδοί μέχρι στιγμής έχουν δείξει ανοχή. Άλλες φορές δεν δείχνουν τέτοια ανοχή και φωνάζουν και αποδοκιμάζουν. Έχουμε δει δηλαδή περιστατικά εδώ στο γήπεδο να αποδοκιμάζουν τους παίκτες. Ο Λεσόρ κερδίζει αυτή τη μονομαχία, πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Με μικρή καθυστέρηση δόθηκε το φάουλ από το Χατζιμπαλίδη, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν φώναξε από το δικέφαλο. Έπεσε πάρα πολύ δυνατά πάνω του Αμορούγη. Βέβαια, του χτύπησε το χέρι. Έβαλε το καλάθι ο Λεσόρ. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Είναι εύστοχος και στη γραμμή ο Γάλλος διεθνής σέντερ. 50-55. Η διαφορά από τους 8 μειώθηκε ξανά στους 5 και ο ΠΑΟΚ έχει μια νέα επίθεση με τον Ταϊρή. Ο Μπέβερλι διασώζει, πασάρει, καταπληκτικά κάρφωμα και φάουλ από τον Ομορούγη. Αλλά όλο το παιχνίδι το κάνει ο Μπέβερλι, είναι τρομερός. Μπορεί να μην έχει σκοράρει τόσους πολλούς πόντους, έχει βάλει όμως 8. Αλλά τώρα έχει 8 ασίστ και κάθε το ασίστ είναι φαρμάκι για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν συζητάμε ότι ο άνθρωπος έχει μια μεγάλη καριέρα πίσω του. Ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας, ο Patrick Beverly. Έχει παίξει πολλά χρόνια στο NBA, αναφυσβήτητα ένας βετεράνος, ας πούμε, του αθλήματος, ο Patrick Beverly. 50-58 με το goal foul αυτό, η διαφορά και πάλι στους 8. Ο Τζέντι Όσμαν θα κερδίσει το foul από τον Ομορούγη. Το foul αυτό είναι το τέταρτο για τον ψηλό. Ο Τζέντι Όσμαν δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο φωνάζει στον διαιτητή εφόσον έχει σφυρίξει το φάουλ. Δεν έκανε κάτι ο άνθρωπος, ο σέντερ του ΠΑΟΚ. Τεχνική ποινή λοιπόν δόθηκε από τον Χατζιμπαλίδη, νομίζω στον Όσμαν ή στον Άταμαν, σε ένα από τους δύο, και πρέπει να εκτελεστεί πρώτα η τεχνική ποινή και μετά να έρθει για δύο ελεύθερες βολές ο Τζέντι Όσμαν. Αυτό λέει ο κανονισμός. Για να δω. Ίσως μπερδεύτηκα κι εγώ, αλλά έχει δοθεί τεχνική ποινή. Τώρα οι διαιτητές προσπαθούν να το διαλευκάνουν μεταξύ τους πρωτίστως. Λοιπόν, η τεχνική ποινή σε πρώτο χρόνο κατάλαβα εγώ ότι έχει δοθεί σε παίκτη του Παναθηναϊκού και όχι σε παίκτη του ΠΑΟΚ, άρα δεν μπορεί να πάει στη γραμμή ο Τζέντι Όσμαν. Κακώς δεν το έχουν καταλάβει στο Telecom Center. Τώρα όμως βλέπω ότι δέχεται τεχνική ποινή και ο Patrick Beverly. Άρα η σειρά είναι, θα εκτελέσει την ελεύθερη, την τεχνική ποινή ο παίκτης του ΠΑΟΚ ή θα πάει μία και μία. Η σειρά πάντως η χρονική είναι, φάουλ γίνεται στον Όσμαν, δέχεται τεχνική ποινή παίκτης ή πάγκος του Παναθηναϊκού και μετά από λίγο έχουμε τεχνική ποινή στον Μπέβερλι. Συνεπώς οι δύο τεχνικές ποινές εξαλείφονται, ίσως κελίζονται η μία με την άλλη και πάει ο Όσμαν να εκτελέσει δυο βολές. Απλά εξήγησα τι έγινε χρονικά. Δεν μας ξέφυγε η φάση, έτσι έγινε. Απλά επειδή δόθηκε τεχνική ποινή και στον Μπέβερλι, που πέταξε την μπάλα έτσι λίγο στο ταμπλό κάπως περίεργα, η μία τεχνική ποινή εξάλειψε την άλλη και ο Τζέντι Όσμαν πάει στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές από το φάουλ που κέρδισε από τον Ομορούγη, που όπως είπα έχει πλέον 4. Είναι ο μοναδικός φορτωμένος παίκτης στο glass floor του Telecom Center. Η δεύτερη βολή από τον Όσμαν και αυτή μέσα. 52-58 στο πρώτο δίλεπτο. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, την τεχνική ποινή τη δέχτηκε ο Ναν για τον Παναθηναϊκό. Το βλέπω τώρα στο play by play. Δεν φαίνονταν από εδώ ψηλά ποιος δέχτηκε τεχνική ποινή. Μία τεχνική ποινή ο Μπέβερλι, οπότε ισοφαρίζονται και δεν εκτελούν βολές οι παίκτες. Και έκανε τις δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε ο Τζέντι Όσμαν. 52-58 και τώρα θα έχει δικαίωμα για δύο δικές του βολές ο Μπρι Ταϊρή. Φώναξαν έτσι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν κατάλαβαν ότι είχε χρεωθεί παίκτης του Παναθηναϊκού με τεχνική ποινή. Φαινόταν όμως, έκανε μπαμ. Μπερδεύτηκαν λίγο Πιτσίλκας με Χατζιμπαλίδη. Μπερδεύτηκαν. Αλλά τώρα το θέμα έληξε και προχωράμε στη ροή του παιχνιδιού με αυτή την παρανόηση. Δύο βολές από τον Μπρι μέσα. 52-60. Η διαφορά στους 8. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Ο ΠΑΟΚ βάζει δύσκολο στον Παναθηναϊκό. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο Νίκος νωρίτερα, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να αλώσει το Telecom Center, τότε θα τα παίξει όλα για όλα. Θα παίξει τα ρέστα του το Σάββατο μεσημέρι. Ο Ναν άστοχος, αλλά με follow, ο Λεσόρ σκοράρει. 54-60. Είναι προφανές ότι το match έτσι τώρα θα φουντώσει. Προφανές είναι. Γιατί και ο Μπέβερλι δεν είναι κανένα παιδί του κατηχητικού. Είναι ένα σκληρό παιδί. Με τρομερή, ας πούμε, εμπειρία και ιστορικό τσακωμών. Ο Μπέβερλι εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Είπαμε ότι είναι μεγάλος παίκτης ο Patrick Beverly. 54-63, σκοράρει τον δικό του 11ο πόντο και έχει και 8 assist. Είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης. Ο Χέις Τζέντι Όσμαν και είναι τρίποντα από τον Τούρκο. 57-63, 6-46 για να ολοκληρωθεί πλέον η τρίτη περίοδος, η διαφορά στους 6.

0: ενώ είχε πάει και 9. Ο Μπρίτα Ιρή παίρνει αυτό το βηματάκι που χρειάζεται για να εκτελέσει άστοχο σε επιθετικό rebound από το δικέφαλο. Η πάσα είναι για τον Μπρίτα Ιρή που πάει μέχρι μέσα. Έξω η πάσα του, Σωτηρίων πόντων από τον Μέλβιν, άστοχο. Rebound από τον Ματίας Λεσόρ που κατεβάζει αυτό το rebound και δίνει την μπάλα σε ποιον θα περάσει την κεντρική γραμμή. Θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός, γυρίζει, τρακάρει με τον Άλεν. Δεν έβαλε το καλάθι, εντάξει, μιλάμε για πλήρης αναρχία σε αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού, καθώς έκανε κόστο του κόστο Ελεσόρ, πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
9: Επί δύο.
10: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προκλήψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Eraspor.
11: 9 λεπτά μετά τις 7, Eraspor 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Σε εξέλιξη στο Telecom Center, ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο πρώτος για την ημιτελική φάση της GBL σε αυτό το ζευγάρι. Να θυμίσουμε ότι αργότερα στις 8 και 4 στο ΣΕΦ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πάμε στο Telecom Center, έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
0: Καλησπέρα και σένα, Θάνο. 64-66 το σκορ μπροστά. Ο δικέφαλος προηγήθηκε του Παναθηναϊκού ακόμα και με 9 πόντους. Και τώρα υπάρχει φάουλ επιθετικό, το οποίο χρεώνεται ο Άλεν, διότι δεν ήλεγξε καλά το κορμί του. Έπεσε πάνω στο Τζέριαν Γκραντ και χρεώθηκε με το επιθετικό φάουλ ο γκάρ του ΠΑΟΚ. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος στο παρκέ στη θέση του Γκραντ. Ο Τολιόπουλος παίζει με Όσμαν, Λεσόρ, Σλούκα και Χέις Ντέιβις. Ο ΠΑΟΚ με Άλεν, Ταϊρή, Περσίδη, Μπέβερλι και Μουρ. 64-66. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ παίζει πάρα πολύ καλά. Ο Σλούκας βρίσκει χώρο. Πάει στο Λεά, παστόκησε. Αμυντικό rebound από το δικέφαλο. Transition τρίποντο από τον Μπρι Ταϊρή. Είναι άστοχος ο Αμερικανός. Εντάξει, ήταν λίγο ακραία η προσπάθειά του, αλλά το πίστεψε και ήθελε να το βάλει. Ωραία συνεργασία Σλούκα και Χέις Ντέιβις. Καλάθι και φάουλ από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ισοφαρίζει. Ή μάλλον όχι, δεν ισοφαρίζει. 64-66 και έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή μετά το τηλεοπτικό time out. Κι όμως είχα εγώ το δίκιο. Ισοφάρισε ο Χέις Ντέιβις. Άργησε πάρα πολύ να το γράψει το ταμπλό. Είναι όμως το σκόρ ισόπαλο, 66-66, και μετά την διακοπή για το time out εμπορικό θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Οπότε πάμε για λίγο στο στούντιο και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.
11: Ισοφάρισε λοιπόν ο Παναθηναϊκός, 66-66. Είμαστε στην τρίτη περίοδο του αγώνα στο Telecom Center, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι αργότερα στις 8 και 4 θα έχουμε και τον πρώτο αγώνα για τον άλλον.

0: ημιτελικό, το δεύτερο, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ 2 Sport μεταδίδει τηλεοπτικά και τον αγώνα που γίνεται τώρα στο Telecom Center. Ενώ στις 9 θα έχουμε τον τελικό στην Water Polo League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Είναι ο δεύτερος στη σειρά τελικός. Στον πρώτο νίκησε ο Ολυμπιακός, τώρα διεξάγεται ο δεύτερος με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Μετάδοση και αυτού του αγώνα από την Era Sport, ενώ θα μπορείτε να το δείτε και στις οθόνες σας μέσω της Earth Sports 1, η οποία εκπέμπει μέσω της πλατφόρμας Earthflix. Επιστρέφουμε ξανά στο Telecom Center. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
1: Ισόπαλο σκορ 66-66. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πρώτος ημιτελικός GBL. Ο δεύτερος αγώνας Σάββατο μεσημέρι. 3 παρα 10 έχει πάει το μάτς. Το παλατάκι της Πηλέας στη Θεσσαλονίκη. 67-66. Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με τον goal foul του Case Davis. Και ενώ και η ατμόσφαιρα έγινε πιο καυτή. Pick and roll. Ωραία συνεργασία για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, όμως από τον Μπρίτα Ιρή φεύγει μπάλα εκτός παρκέ και ο Παναθηναϊκός θα έχει μια νέα κατοχή. Ο Λούκας προσπαθεί να νοικοκυρέψει λίγο την αναρχία που είχε κυριεύσει τους πράσινους όσο μπορεί. Η πάσα του Χέις Ντέιβις για τον Τολιόπουλο έξω από το τρίποντο. Όσμαν. Ο Τολιόπουλος βλέπει τον χρόνο, εκτελεί από μακριά, αστοχή, rebound από τον Τζέντι Όσμαν. Ο Σλούκας ξαναδίνει στον Γάλλο για να παίξει ένα συναντίον, ενώ υπάρχει mismatch, θέλει να γυρίσει, δέχεται φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Αρκετά παθιασμένος, αρκετά ορεξάτος σήμερα ο Λεσόρ, έχει 12 πόντους με 5 rebound, 14 με 3 rebound ο Χέις Ντέιβις, 11. Ο Τζέντι Όσμαν είναι η διψήφη αυτή τη στιγμή στην πεντάδα. Ενώ για τον ΠΑΟΚ τρεις οι διψήφοι. Από 11 ο Μπέβερλι με τον Μούρο. Ο Μπέβερλι έχει και 8 ασίστ και 10 από τον Μπρίτα Ιρή με 5 ασίστ. Στα τρίποντα 7 στα 18 ο Παναθηναϊκός 38%, 9 στα 20 ο ΠΑΟΚ 45%. Ενώ τώρα ο Ματίας Λεσόρ σκοράρει τη δεύτερη βολή από τις δύο. Αστόχησε στην πρώτη και δίνει θέση του στον Ντίνο Μίτογλου. 68-66. 3-56 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Χορταστικό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ στέκεται πάρα πολύ καλά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές φέτος και στην Ευρώπη, στο FIBA Europe Cup αλλά και στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται από 8 σερί νίκες. 6 στην κανονική περίοδο, στο φινάλε της, και 2 στα playoff με το Περιστέρι. 2-0. Τα πρωιμή τελικά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πραγματικά γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πλέον ο δικέφαλος ανεβάζει και πάρα πολύ το budget για να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει ακόμη και το EuroCup, ώστε μέσα από το EuroCup να βρει μια θέση στην Ευρωλίγκα, που είναι βέβαια ο μεγάλος στόχος του Τέλη Μιστακίδη και των συνεργατών του. 68-66, 3-42 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Να το πω αυτό σε αντιπαραβολή με τον Ιβάν Σαββίδη, που εννοείται ότι λατρεύει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ψήθηκε ποτέ με το μπασκετικό project. Γιατί κακά τα ψέματα η Ευρωλίγκα είναι κλειστή λίγκα για τις περισσότερες ομάδες. Αλλά προφανέστατα, αν ο ΠΑΟΚ ήταν στο EuroCup σταθερά και ανέβαζε τον budget του τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια στιγμή την Ευρωλίγκα μέσα από το EuroCup, κάτι το οποίο θα κάνει από φέτος κιόλας. Σουτ 2 πόντων εύστοχο από τον Μουρ, με ωραίο σουτ από το high post και λίγο ένα βηματάκι πιο μακριά. 68-68 ισοφαρίζει ο Μουρ. 3-23 ακόμα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Era Sport πρώτος ημιτελικός GBL. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σουτ 3 πόντων από τον Τζέντι Όσμαν, άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Περσίδη που δίνει στον Κόνιαρη. Ο Κόνιαρης προτιμά τον Μπέβερλι για να ξαναπάρει και να εκτελέσει για τρεις. Αστοχή, rebound από τον Περσίδη που πήδηξε πιο ψηλά από όλους, αλλά η πάσα του πάει στο Μίτογλου. Τρανζίσιο παιχνίδι με τον Τζέντι Όσμαν. Έρχεται με follow ο Χέις Ντέιβις, καθώς αστόχησε.

σε Όσμαν. Δεν τα κατάφερε ούτε ένας ούτε ο άλλος. Αμέσως μετά υπάρχει transition τρίποντο από τον Μέλβιν, 68-71. Αυτό που συμβαίνει με τον Όσμαν πολλές φορές είναι ανεξήγητο. Δηλαδή, ενώ είναι μόνος του φάτσα με το καλάθι, από την ορμητικότητα και από την ταχύτητα χάνει το lay-up. Το είδαμε να συμβαίνει και με τη Βαλένθια. Ενώ ο Λούκας μένει μόνος του και εκτελεί για 3. 71-71. Είναι τρομερό αυτό που καταφέρει ο Λούκας. Πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο. Διότι σε μια προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από τα play-off με τη Βαλένθια είχε πάθει ρήξη μηνίσκου. Έκανε επέμβαση, καθάρισε το μηνίσκο του και σε ηλικία 36 ετών γύρισε σε χρόνο ρεκόρ. Πραγματικά γύρισε σε χρόνο ρεκόρ. Ενώ όσοι γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι όσο περνά τα χρόνια η αποθεραπεία γίνεται και ακόμα πιο δύσκολη και χρονοβόρα. Ο Λούκας γύρισε σε χρόνο ρεκόρ, έχασε όλη τη σειρά με τη Βαλένθια και αυτό στήχησε τον Παναθηναϊκό και θεωρώ ότι αν ήταν ο Λούκας ο Παναθηναϊκός θα ήταν στο Final Four μαζί με τον Ολυμπιακό. Αλλά μετά αν δεν γράφεται ιστορία, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και οι παρόντες σε εκείνη τη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν το 0-2 και γνώρισαν 3 σερί ήτες. 71-71. Υπάρχει μια έτσι διχογνωμία των διαιτητών και ο Σημεωνίδης πάει να εξηγήσει κάποια πράγματα στον Άταμαν και τον Σερέλη. Ο Ναν χαμογελάει. Τώρα γίνεται η αλλαγή. Ο Όσμαν στον πάγκο. Ο Κέντρικ Ναν στο παρκέ. Το σκόρ ισόπαλο. 71-71. Λούκας θα πασάρει στον Ναν μόνος του. Αλλά τον Μαρκάριο Μπέβερλι που είναι δολοφόνος αμυντικός τόσα χρόνια. Γυρίζει ο Ναν, εκτελεί και σκοράρει. Είναι όμως μεγάλο σκόρερ και ο Ναν. 73-71. Ο Ναν φτάνει τους 10. 14 ο Χέις Ντέιβις, 13 ο Λεσόρ, 11 ο Όσμαν είναι οι διψήφοι. Αμέσως μετά είναι άστοχος ο Μπέβερλι που έκανε ένα hook, αν και point guard. Το έπαιξε λίγο center. Ο Λούκας στο lay-up το αστοχή, αμυντικό rebound από τους Θεσσαλονικείς. Ο Μέλβιν εκτελεί για 3. Δεν τα καταφέρνει παρότι ήταν μόνος του ο Περσίδης κάτω το καλάθι. Προτίμησε να εκτελέσει από μακριά, αλλά αστόχησε. Το σκορ παραμένει 73-71 υπέρ του Παναθηναϊκού, 1-17 για να τελειώσει τρίτη περίοδο. Καταλαβαίνει κανείς ότι το μάτς έχει πάρα πολύ δρόμο και κρύβει πολλές συγκινήσεις. Ο Μίτογλου θα σκοράρει με το αριστερό χέρι από την εξαιρετική πάσα του Λούκα που πλέον έχει 2 ασίστ. 75-71 συν 4 για τον Παναθηναϊκό. Μπέβερλι, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ακούτε πάντα Ερασπορ, πρώτος ημιτελικός της GBL. Ωραία προσπάθεια από τον Μέλβιν, άστοχος. Αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Σλούκα στον Μέλβιν. Μάλλον στο Μέλβιν, στο Μουρ. Και ο Μουρ θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έχει δυναμώσει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί να παίξει καλύτερα. Τώρα ο Άταμαν ρίχνει και πάλι στο παρκέ τον Γκραντ για να δούμε ποια θέση θα πάρει ο Αμερικανός στη θέση του Κώστας Λούκα, όπως ακούσατε και από τον εκφωνητή του γηπέδου, με το σκορ 75-71. Ο κύριος Μπεν Μουρ θα πάει στη γραμμή, έχει ήδη 13 πόντους με 5 rebound. Ο Μπέβριλ έχει double-double ήδη, 11 πόντι, 10 assist. Ο Αμερικανός, μεγάλος παίκτης, 88, δηλαδή είναι 38 θα γίνει τον Ιούλιο και έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό τα παλιά χρόνια. Το 9-10 είχε κάνει ένα πέρασμα, αλλά βέβαια τα επόμενα χρόνια ήταν στο NBA σε μεγάλα brands όπως είναι οι Rockets, όπως είναι οι Clippers, οι Timberwolves, οι Lakers, οι Sixers, ώσπου το Δεκέμβριο που μας πέρασε υπέγραψε τον ΠΑΟΚ. Και μάλιστα πολλοί έτσι αναρωτήθηκαν αν είναι σε καλή κατάσταση. Του πήρε μερικά παιχνίδια να βρει τη φόρμα του, γιατί είχε παίξει στο Ισραήλ πέρσι και απέδειξε ότι όχι μόνο αντέχει αλλά παραμένει ένας πολύ οξυδερκής playmaker. 75-72. Έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη ο Μπεν Μουρ. Η διαφορά στους 3. Βλέπω ότι στο παρκέ θα περάσει τώρα και ο Φίλιος για να πιέσει μαζί με τον Ιατρίδη. Στα τελευταία

Τα δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου, επαναφορά της μπάλας από τον Χέις Ντέιβις στον Γκραντ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου, επαναφορά της μπάλας από τον Χέις Ντέιβις στον Γκραντ.

0: GBL 77-73, 14 δευτερόλεπτα. Μπρίτα Ιρή πασάρι, άλλη μια έξτρα πάσα. Ο Φίλιος σκοράρει με ταμπλό 77-75. Ο Τολιόπουλος θα πετάξει την μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη, ή αν θέλετε, εντάξει, για να μην είμαι τόσο υπερβολικός, από το ένα τρίποντο στο άλλο. Άστοχος σκορ τρίτης περίοδου, καθώς απομένει 1,4, αλλά βλέπω ότι δεν το αφήνει να πάει χαμένο αυτό το 1,4. Ο Παντελής Μπούτσκος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, και καλή time out. Οπότε και εμείς, για να διορθώσουμε και λίγο εδώ τον ήχο, επιστρέφουμε στην Αγία Παρασκευή με 1,4 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος.
1: 23 λεπτά μετά τις 7, Ερασπούρ 101,8 μικρόφωνο στα γήπεδα, 1,4, 1,4, 1 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα δηλαδή για την ολοκλήρωση του της τρίτης περίοδου στο Telecom Center, και ο Παναθηναϊκός προηγείται του ΠΑΟΚ με 2 πόντους διαφορά 77-75 σε ένα αμφίροπο παιχνίδι που διεξάγεται στο κλειστό του ΆΚΑ.

0: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο Glass Floor του Telecom Center. Μπαίνουν τώρα και αυτοί του ΠΑΟΚ. Επομένως, δίνουμε το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Σε ακούμε, Κώστα.
1: 1,4 για να τελειώσει τρίτη περίοδος, αλλά η πάσα από τον Μπρίτα Ιρή δεν βρήκε κάποιον συμπαίκτη του. Υπάρχει time out, Θάνο, και πρόβλημα στον ήχο, οπότε σου δίνω και πάλι το μικρόφωνο.
0: Μάλιστα, έτσι είναι το μπάσκετ. Δεύτερο time out. Η πάσα που έγινε από την πλευρά του ΠΑΟΚ είχε ως αποτέλεσμα η μπάλα να βγει από την άλλη πλευρά του γηπέδου, out, και υπάρχει time out, συνεπώς νέα διακοπή, και ενώ πολύ 1,4 για να ολοκληρωθεί το πρώτο, η τρίτη περίοδος στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός προηγείται του ΠΑΟΚ με 77-75.

0: Λοιπόν, οι παίχτες των δύο ομάδων βρίσκονται ξανά στο παρκέ για αυτό το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η μπάλα είναι στους παίχτες, θα δοθεί σε παίχτη του Παναθηναϊκού, στον Σλούκα συγκεκριμένα. Οι διαιτητές δίνουν οδηγίες στους παίχτες, αλλά ας μας τα πει καλύτερα ο Κώστας Σωτηρίου.
1: Λοιπόν, 1,4 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 77-75. Υπάρχει μια διαβούλευση, υπάρχει μια συζήτηση με τον Μπέβερλι, μια αλλαγή. Έχει αλλάξει και η κατοχή εντωμεταξύ και την έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπρι Ταϊρή περνάει στο παρκέ, ο Λούκας ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα σχεδόν κατά την μπασκέτα του ΠΑΟΚ, στην baseline. Η πάσα του κόβεται και κάπως έτσι, πολύ κακό για το τίποτα δηλαδή, τελειώνει η τρίτη περίοδος με τον Παναθηναϊκό να προηγείται του ΠΑΟΚ 77-75, και ενώ υπό όλες συνθήκες θα μιλούσαμε π.χ. για τελικό σκορ, είμαστε ακόμα στο 30, που σημαίνει ότι το μάτς θα έχει αρκετά υψηλό σκορ. Βέβαια, σε αυτό θα παίξει ρόλο και η αποτελεσματικότητα των ομάδων στην τελευταία περίοδο που θα αρχίσει σε λίγο. Οπότε ας πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε και πάλι εδώ για το τελευταίο δεκάλεπτο.

0: Hera Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία και αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: 29 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Hera Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας στο τέλεκο. Άρχισε η τέταρτη περίοδο. Ναϊκός ΠΑΟΚ, ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
7: Ένα τρίποντο τον Κέντρικ Νάν έφερε το σκορ συν 5 για τον Παναθηναϊκό 80-75. Αμέσως μετά, ενώ είχε χώρο ο Μπρι Ταϊρή για να εκτελέσει, πάτησε γραμμή. Συνεπώς μια νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 5 του ΠΑΟΚ 80-75. 9 και 18 για να τελειώσει το μάτς. Ή αν θέλετε 42 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της τελευταίας περίοδου. Πάσα του Χέις Ντέιβις Νόσμαν, προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Τούρκο διεθνή Σταρ, τον Τζέντι Όσμαν. 82-75. Έχει πάρει τα πάνω τον Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο και ο Λούκας, που έχει το καθαρό μυαλό, που έλειπε στα play-off με τη Βαλένθια. Ο Ναν προσπαθεί έτσι λίγο να ανέβει. Ο Χέις Ντέιβις είναι αρκετά σοβαρός με 14 και 5 rebound. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη έχει 22 assist έναντι 12 του Παναθηναϊκού, και μάλιστα από τις 22 αυτές τελικές πάσες, τις 10 τις έχει δώσει ο Μπέβερλι που έχει και 11 πόντους, και τις 5 ο Μπρι Ταϊρή, δηλαδή 15 assist από δύο παίκτες. Ενώ τώρα το σκορ γίνεται 83-75, συν 8 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπρι Ταϊρή δέχεται φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν, που πέτυχε και την συμπληρωματική βολή πριν από λίγο, και ο Παναθηναϊκός, θα τολμήσω να πω χωρίς να ψάξω λίγο πίσω, για πρώτη φορά προηγείται με 8, 83-75, και βλέπω τώρα ότι η τάση του ρεύματος πέφτει επικίνδυνα. Κάποια στιγμή μαύρισε το glass floor, μιλάμε τώρα για κλάσματα δευτερολέπτου, μαύρισε το cube στην οροφή. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Τώρα μαύρισε ξανά το τεράστιο cube της οροφής, και τα χρονόμετρα και τα ταμπλό, τα φωτεινά, κάποια βλάβη, κάποιο βραχικύκλωμα. Ενδιαφέρον, είχαμε και κάνα δύο διακοπές νωρίτερα. 83-75 το σκορ, και τώρα πρέπει να διορθωθούν λίγο τα πράγματα. Επέστρεψε η εικόνα στα ταμπλό του γηπέδου, το οποίο έτσι άλλαξε όψη μέσα σε λίγες μέρες για το Final Four, αλλά επέστρεψε στην αρχική του εικόνα. Μάνι-μάνι στο ένα από τα δύο πέταλα, όπου στο ένα κάθονται οργανωμένοι και στο άλλο αρκετές οικογένειες, βλέπω παιδιά κτλ. Στο ένα πέταλο ήταν τοποθετημένα τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, από Ευρώπη, Αμερική, από πολύ κόσμο που ταξίδεψε στην Αθήνα για το Final Four. Έγιναν αλλαγές στη διαρρύθμιση, τώρα όμως το γήπεδο επέστρεψε στην αρχική του μορφή, και βλέπω ότι οι δύο διαιτές έχουν πάει στη γραμματεία για να εξετάσουν μια φάση. 83-75 η διαφορά στο σύν 8 για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει δυνάμεις να το διεκδικήσει το μάτς ως το τέλος. Οι διαιτητές έκριναν ότι θα έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Μπρι Ταϊρή. Μαζί του είναι ο Άλεν, είναι ο Μέλβιν, είναι ο Νίκος Περσίδης και είναι και ο Μπεν Μούρινο για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Σλούκας, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, ο Όσμαν και ο Λεσόρ. Ο μοναδικός κλασικός σέντερ του Παναθηναϊκού, καθώς δεν αγωνίζεται ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ και έχουν αποχωρήσει εδώ και καιρό ο Ρισόν Χόλμς και ο Μέργιουρ Τσέβεν. Ενώ επέστρεψε από το δανεισμό του στο Μαρούσι ο Γιάννης Κουζέλογλου, αλλά προφανώς ο Έργιν Άταμαν δεν τον εμπιστεύεται και δεν τον χρησιμοποιεί. 83-77 από τις δύο βολές του Μπρίτα Ιρή κλέβουν την μπάλα η Θεσσαλονικής. Ευνηδιασμός καλάθι 83-79. Ο Σλούκας γκρινιάζει στο Χατζιμπαλίδη ότι του έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ από τους 8 πόντους μείον είναι μείον 4. 83-79. Ναν. Ο Ναν πασάρει στον Λεσόρ, γυρίζει, αστοχή, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ματίας Λεσόρ είναι από τους παίκτες που δένονται με τις ομάδες τους. Βάλαμε ένα quiz χθες στην εκπομπή. Ποιος ή ποιοι παίκτες εν έτη 26 παίζουν για τη φανέλα σε κάθε ομάδα. Στον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ. Δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά ο Λεσόρ μπορώ να πω ότι είναι ένας από τους παίκτες που παίζουν για τη φανέλα και γι' αυτό το λόγο αγαπήθηκε και στην Παρτίζαν και στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. 84-79 από τη δεύτερη βολή του Λεσόρ. Πάλι έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη. Ο Θηριώδης σέντερ και εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Λεσόρ από τον Στέλιο Σημειονίδη. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δίκιο ο ρέφερι. Για να δούμε. Ο Λεσόρ αγκάλιασε πρώτος, αλλά στη συνέχεια σπρώχτηκε από τον αντίπαλό του. Και αν υπήρχε ένα σφύριγμα, μου φαίνεται ότι πιο πιθανό και πιο σωστό θα ήταν το επιθετικό παρά το αμυντικό φάουλ. Βέβαια, σε πρώτο χρόνο, επαναλαμβάνω, αγκαλιάζει ελαφρώς ο Λεσόρ τον αντίπαλό του. Αλλά αμέσως μετά υπάρχει το σπρόξιμο, το οποίο τον ξάπλωσε στο παρκέ. Υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ Σημειονίδη, Άταμαν, Λεσόρ, Πιτσίλκα κτλ. Ο Πιτσίλκας ζητάει από τους παίκτες να αποχωρήσουν προς τους πάγκους τους ή να κάνουν χώρο έτσι για να δουν οι διαιτές ξανά την προηγούμενη φάση, γιατί εκτιμώ ότι έγινε challenge από τον Άταμαν. Με το σκόρο 84-79, 8 και 10 για να τελειώσει η αναμέτρηση, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό το ενδιαφέρον το έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ με την εμφάνισή του και όχι τόσο ο Παναθηναϊκός. Οι διαιτές ξαναπάνε να δουν το instant replay για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Γυρίζουν τη φάση από την αρχή με το Λεσόρ να κάνει την ελεύθερη βολή, τη δεύτερη να εκτελεί, και αμέσως μετά υπάρχει το φάουλ που χρεώνεται ο Γάλλος διεθνής στα 18 δευτερόλεπτα. Όπως βλέπω το ρολόι, δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει μια νέα καθυστέρηση. Μας έκανε εντύπωση ότι την περασμένη Δευτέρα μαζί με το Θάνο ήμασταν στα Νολιώσια. Το μάτς κράτησε 2 ώρες και 35 λεπτά.
8: Αυτό συζητούσα τώρα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και μου λέει ότι μήπως είναι η παρουσία σου που παίζει ρόλο στην επιμήκυνση των αγώνων.
7: Μπορώ και διαβάζω τη σκέψη σου πια μετά από τόσα χρόνια. 2 και 35 κράτησε το μάτς εκείνο. Τώρα ακόμα
8: θα
7: έχουμε...
8: Θα το σπάσεις το ρεκόρ, λες.

0: κοίτα, έχει παιχτεί 1 ώρα και 36 λεπτά. Ναι, δεν νομίζω, γύρω στο 2ωρο. Ναι, γύρω στο 2ωρο θα πάει, αλλά καμιά φορά με όλα αυτά τα instant replay και τις καθυστερήσεις, καταλαβαίνεις ότι τα μάτς αργούν. Δηλαδή μέχρι προετών ένας αγώνας μπάσκετ χοντρικά κρατούσε 1 ώρα και 45 λεπτά. Περίπου, άντε 1 ώρα και 50. Τώρα το 2ωρο το τρώνε για πλάκα οι παίχτες και οι προπονητές και οι φίλαθλοι. Αλλά πολλές φορές αυτές οι συνεχόμενες επισκέψεις στο instant replay παγώνουν το ρυθμό. Δηλαδή ξενερώνουν λίγο και τους παίχτες και τον κόσμο κτλ. Πάλι κακό, πολύ κακό για το τίποτα, καθώς η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, όπως αρχικά είχε δοθεί μετά το φάουλ του Λεσόρ. Ο Μπρίτα Ιρή θα δεχτεί το φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Προσπαθεί και αυτός έτσι να δώσει κάποια πράγματα στον Παναθηναϊκό. Παίζει μαζί με τον Σλούκα, τον Λεσόρ, τον Ναν και τον Όσμαν, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι με Άλεν Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδη και Μούρ. Επαναφορά της μπάλας από τον Άλεν. Για να δούμε ο ΠΑΟΚ αν έχει δυνάμεις, γιατί η διαφορά δεν είναι μεγάλη, είναι συν 5 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπρι Ταϊρή πασάρει στον Περσίδη, σούτριον πόντων με καμπύλη μέσα. 84-82 από τον Νίκο Περσίδη, που γενικά έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και σήμερα. Και στην άμυνα του είναι πάρα πολύ θετικός, αλλά και στην επίθεση έχει 7 πόντους με 5 rebound, 2 assist και μόλις ένα λάθος στα 21 λεπτά που έχει παίξει. 84-82, ο Λούκας με το ζόρι δίνει την μπάλα στον Όσμαν. Αυτός πάει να πετύχει το layup και σκοράρει με ταμπλό. 86-82. Τώρα ο Μπρι Ταϊρή πασάρει. Πολύ ωραία συνεργασία. Ο Περσίδης σκοράρει. 86-84. Ο ΠΑΟΚ βρίσκει σκορ. Αλλά αυτό συνέβη διότι είχε το καθαρό μυαλό ο Μέλβιν να περιμένει να δει τον Περσίδη που έκοψε το καλάθι του Παναθηναϊκού. Κανείς δεν το μάρκαρε και έτσι πέτυχε το καλάθι ο Έλληνας forward. Ο Λεσόρ για τον Τζέντι Όσμαν. Καθώς τελειώνουν τα δευτερόλεπτα, 5 τώρα μένουν. Ο Λεσόρ θα ξαναπάρει με τον Περσίδη. Εδώ υπάρχει goal foul από τον Ματίας Λεσόρ. Έγιναν 2-3 φάουλ από τον Περσίδη σε αυτή τη φάση, διότι υπήρχε μισμάτς. Δεν ήταν εύκολο να σταματήσει το Λεσόρ. Βέβαια, οι διαιτητές έδωσαν το τρίτο. Και αυτό είναι μια αλήθεια. 88-84. Πρόλαβε και μάζεψε την μπάλα ο Λεσόρ. Σκόραρε. 88-84. Και τώρα 89-84, διότι ο Γάλλος βάζει και την ελεύθερη βολή. Έχει μέχρι τώρα 17 πόντους ο Ματίας Λεσόρ μαζί με 5 rebound. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. 16 έχει ο Όσμαν, 14 ο Χέις Ντέιβις, 13 ο Ναν είναι η διψήφη. Ενώ για τον δικέφαλο 15 ο Μουρ, από 12 ο Μέλβιν με τον Ταϊρή και 11 ο Μπέβερλι. Ο Περσίδης έξω από το τρίποντο. Θέλει να πασάρει την μπάλα στον Μέλβιν. Παίζει με πλάτη με τον Ναν. Σούτριον πόντων από τον Μουρ. Άστοχο rebound αμυντικό από τον Λεσόρ, που αυτή τη στιγμή κατεβάζει το έκτο rebound του και δίνει στον Σλούκα. Ο Σλούκας μαρκάρεται τον Περσίδη. Ναν στο βηματισμό πάει μέχρι μέσα layup. Εκεί δεν κόβεται ο Κέντρικ Ναν. Όταν πατήσει και πάει στο αριστερό layup κοντά στο καλάθι, είναι ανίκητος ο Κέντρικ Ναν. Τα έχει βάλει με θηρία, με ψηλούς. Τον 2-20 δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει. 91-84. Υπάρχει time out από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Οπότε με 6 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για να τελειώσει το μάτς, ο πρώτος ημιτελικός GBL. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
1: '91-84 προηγείται ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ. Όπως ακούτε, είμαστε πλέον στην τέταρτη και τελευταία περίοδο και παίζουμε ήδη τα 4 πρώτα λεπτά. Στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο άλλος ημιτελικός, το πρώτο παιχνίδι και εδώ. Και στις 9 ο δεύτερος τελικός της Water Polo League Ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Η Ερασπορ θα βρίσκεται και στο κολλημητήριο που θα γίνει ο τελικός του Πόλο, αλλά και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

0: Και επιστρέφουμε στο Telecom Center. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σοδηρίου.
1: 90-84. Ωραία προσπάθεια από τον Μπρι Ταϊρή, αλλά ο γκάρ του ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρνει και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ στον αρχηγό του Παναθηναϊκού στη διεκδίκηση, στον Κώστας Λούκα. Τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. 3 και ο Παναθηναϊκός. 6 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το μάτς. Είναι ο πρώτος αγώνας της σειράς στο play-off. Τώρα τα λένε Σλούκας με Ταϊρή. Ωραία εικόνα. Εξηγεί ο ένας τον άλλον ότι έπεσε κάπως δυναμικά ο Αμερικανός, αλλά και ο Έλληνας και αυτός είχε μια δυναμική έτσι προσέγγιση σε αυτή τη φάση. Ναν παίζει με τον Μπέβερλι. Ο Ναν πάει στο lay-up, πέρασε από το κεντρικό διάδρομο, δεν ήρθε καμία βοήθεια στον Μπέβερλι και ο Ναν σκόραρε τον 17ο πόντο του 93-84. Ο Παναθηναϊκός δείχνει έτσι μια διάθεση να πατήσει γκάζι και να καθαρίσει για το 1-0. Για να πάει η Θεσσαλονίκη αύριο για τον αγώνα του Σαββάτου 3:10. Ακραία ώρα, αλλά τέλος πάντων τρέχα γύρευε. Άστοχος ο ΠΑΟΚ, rebound από τον Ναν. Χέις Ντέιβις προστατεύει, σκοράρει. 95-84 η διαφορά στους 11. 3:10 το Σάββατο, το επόμενο μάτς. Αν χρειαστεί, Δευτέρα πάλι εδώ. 95-84, το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Σήμερα, Σάββατο και αν χρειαστεί, Δευτέρα. 95-86, οι πράσινοι νωρίτερα προηγήθηκαν για πρώτη φορά με 11. Η μεγαλύτερη διαφορά τους ήταν το σύν 8, 83-75. Το σύν 11 πραγματικά είναι και η μοναδική φορά με διψήφια τιμή για τη διαφορά. Τρανζίσιο παιχνίδι, σου τριών πόντων από τον Ταϊρή, ο οποίος σκοράρει 95-89. Δεν το έχει και δύσκολο ο ΠΑΟΚ να μειώσει με τρίποντα. Το έκανε τώρα και από τους 11 η διαφορά πήγε στους 6. 95-89 με καλάθι, 2 και ένα ακόμη τρίποντο. Ο Ναν θα πατήσει τη γραμμή, δεν μπόρεσε να κρατήσει ισορροπία. Η διαφορά στους 6, εννοείται ότι το μάτς έχει δρόμο καθώς απομένουν 4 ολόκληρα λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Είναι ο πρώτος ημιτελικός της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. 95-89 για τον Παναθηναϊκό, 9-22 τρίποντα, για τον ΠΑΟΚ 12-28, πολύ κοντινό το νούμερο. 40% Παναθηναϊκός, 42% ΠΑΟΚ. Στα δίποντα καλύτερος ο Παναθηναϊκός, 64% με 51%. Στα rebound πολύ μεγάλη ισορροπία, 29-30 για τον ΠΑΟΚ. Στις assist όμως πολύ καλύτερος ο Δικέφαλος, έχει 27-16 του Παναθηναϊκού. Και στα λάθη χαμηλά οι δύο ομάδες, 7 ο Παναθηναϊκός, 8 για το Δικέφαλο. Για να δούμε τι θα πούν οι διαιτητές. Άλλη μια φορά instant replay για το αν έχει ξεκινήσει προσπάθεια ο Μπρι Ταϊρή. Μου φαίνεται ότι με εξυπνάδα και μαεστρία σουτάρει την μπάλα προς το καλάθι, αλλά το φάουλ του Ναν πρέπει να είναι νωρίτερα. Δηλαδή εκεί που σκάει την μπάλα ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ, εκεί έχει δεχτεί το σπρόξιμο από τον Κέντρικ Ναν. Θα μου φανεί ακραίο αν δοθούν βολές στον Μπρι Ταϊρή. Αλλά οι διαιτητές καμιά φορά μας εκπλήσουν και ενώ όλοι βλέπουμε κάτι διαφορετικό στο instant replay, βλέπουν κάτι διαφορετικό οι διαιτητές. Αυτή τη φορά όμως συμφωνήσαμε. Η ετοιμιγωρία τους είναι ότι η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον ΠΑΟΚ, διότι δεν είχε προλάβει να τη μαζέψει ο Μπρι Ταϊρή. 95-89. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά, 3 και 58 για την ακρίβεια, για να τελειώσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

0: στο Telecom Center. Έχει έρθει κόσμος σε σχέση με το ξεκίνημα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ένα οχτάρι είναι μαζεμένο στο χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού. Περίπου εκεί τους υπολογίζω με το μάτι. Ο Μπριταϊρή περνάει, δύσκολη προσπάθεια, δίνει στον Ομορούγη, κόβεται η πάσα, μαζεύει ο Χέις Ντέιβις και δίνει στον Γκραντ. Μαζί τους είναι ο Λούκας, ο Λεσόρ και ο Τζέντι Όσμαν. Θα δούμε σε λίγο και τα λεπτά των παικτών του Παναθηναϊκού, να δούμε δηλαδή το rotation του Άταμαν, που ούτως ή άλλως είναι συρρυκνωμένο όλα αυτά τα χρόνια και εμπιστεύεται συγκεκριμένους παίκτες. Ο Λούκας εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Ο Πάτρικ Μπέβερλι τριμπλάρι, πασάρι ψηλά και κάρφωμα από τον Ομορούγη. Εκπληκτικός ευνηδιασμός για τον ΠΑΟΚ. 95-91 η διαφορά στους 4 και time out από τον Έργιν Άταμαν. 95-91, 3 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση. Μία ακόμη assist από τον μέτρ Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος έχει τώρα 12, έχει και 11 πόντους και ο ΠΑΟΚ μειώνει από τους 11 στους 4 και ξαναβάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Εμείς γυρνάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
1: Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει μια διαφορά στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει. 95-91 η διαφορά είναι στους 4 πόντους. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο και έχουμε ήδη παίξει 7 λεπτά, απομένουν περίπου 3 δηλαδή και κάτι για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι στο Telecom Center. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 95-91. Η πρώτη περίοδος έληξε με 23-24 υπέρ του ΠΑΟΚ. Στην δεύτερη περίοδο πάλι ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά με 22-26 και ο Παναθηναϊκός πήρε κεφάλι στο σκορ, ή μάλλον προηγήθηκε μόνο στην τρίτη περίοδο, ως 10 λεπτά ενιαία δηλαδή, με 32-25. Οι παίχτες των δύο ομάδων μπαίνουν ξανά στο glass floor του Telecom Center, οπότε πάμε και εμείς εκεί, δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
0: Το 95-84 λοιπόν έγινε 95-91 με 7-0 του ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχει μια νέα κατοχή με τον Γκραντ που πήρε τη θέση του Σλούκα. Ναν, μαρκάρεται τώρα από τον Μουρ, έξω από το τρίποντο ο Κέντρικ Ναν, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Μπερδεύεται, ανακτά, σουτάρει, αστοχία, αμυντικό rebound από τον Μπριταϊρή. Κακή εκτέλεση από τον Ναν, δεν έχει καλή ισορροπία και παρόλα αυτά εξαπέλει στο σούτ 3 πόντων. 95-91, Ταϊρή, τον μαρκάρει ο Γκραντ. Ο Ταϊρή θα πάει μέχρι μέσα, η πάσα του είναι γρήγορη, αλλά δεν την προλαβαίνει ο Μορούγη. Εξαιρετική έμπνευση από τον Μπριταϊρή, αλλά ο Μορούγη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και έφυγε μπάλα εκτός παρκή για τον Παναθηναϊκό. 95-91, 2,5 λεπτά ακόμη. Παναθηναϊκός, ο οποίος επιζητεί καλάθι για να ξεφύγει με 7 ή 6 πόντους, ανάλογα με το σουτ. Για να δούμε. Λεσόρ έξω από το τρίποντο ή σχεδόν κοντά στο τρίποντο. Η πάσα του δεν είναι καθόλου καλή. Δεν σημάδεψε ούτε κατά διάνοια τον Χέις Ντέιβις. Στην άλλη πλευρά ο Χέις Ντέιβις χαμηλά βυθισμένος στη ρακέτα. Η πάσα του Λεσόρ πήγε στους φωτογράφους. Άρα λοιπόν χάνεται μία ακόμη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 95-91, 2 και 16 ακόμη για το τέλος του μάτς. Ο Μπριταϊρή εκτελεί, αστοχή, rebound από κανέναν, αλλά δεν υπάρχει μπροσπίσω καθώς τελευταίος ακούμπησε ο Ναν. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Μπέβερλι. Ο Μπέβερλι πασάρει στον Ομορούγη. Συνεργασία των δύο ψηλών. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Άλλη μία λανθασμένη επιλογή από τον δικέφαλο. Ο Μέλβιν πετάει την μπάλα εκτός παρκέ. Μόνος του. Χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ενώ τώρα βλέπω ότι ο Άταμαν επαναφέρει τον Κώστας Λούκα στο παρκέ. Διότι με τον Λούκα στο glass floor, για να είμαι πιο ακριβής, οι πράσινοι έχουν έτσι λίγο πιο καθαρό μυαλό και οι αποφάσεις θα είναι καλύτερες, φαντάζομαι, από την πάσα του Λεσόρ λόγου χάρη ή τώρα το τρίποντο από τον Κέντρικ Ναν που είναι βιαστικό και σίδερο. 95-91, 1 και 39 ακόμη για το τέλος. Ο δικέφαλος σε μια νέα κατοχή, μόνος του ο Μπέβερλι. Πασάρι για τον Μέλβιν, σούτ 3 πόντων μέσα. 95-94. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στον πόντο.

0: λεπτό. 1,5 λεπτό ακόμη, 1 και 28 για την ακρίβεια. Ο Παναθηναϊκός όχι απλά καίγεται τώρα για σούτ, αλλά τσουρουφλίζεται. Καθώς ο Μουρ πέτυχε το τρίποντο και έκανε τους πόντους του 17. Σλούκας. Ο Σλούκας πασάρει στον Τζέντι Όσμαν. Αυτός δέχεται φάουλ από τον Μουρ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Τζέντι Όσμαν μέχρι στιγμής έχει 16 πόντους. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πηγαίνουν οι διαιτητές να ξαναδούν το instant replay. Προφανώς για την προηγούμενη φάση με το τρίποντο που πέτυχαν οι παίκτες του δικεφάλου, για το αν πατούσε ή όχι τη γραμμή, μιλάμε για τον Μπεν Μουρ. 95-93 βλέπω τώρα γράφει το ταμπλό και όχι 95-94, αλλά το κοιτάζουν για να είναι σίγουροι. Από εδώ μακριά που βρίσκομαι και από τις κάμερες, από τις λήψεις μάλλον που έχουν στη διάθεσή τους διαιτητές, δεν φαίνεται και τόσο καλά αν το δεξιό πόδι
1: πατάει τη γραμμή ή όχι, ε.
0: Πατάει τη γραμμή,
1: μύτη,
0: ναι.
1: Ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα πάντως, αυτό είναι σαν το αντίστοιχο ψάρι στο ποδόσφαιρο πολλές φορές. Άμα εξέχει ένα εκατοστό, ας πούμε, του σώματος που μπορεί να πετύχει γκολ και αν είναι offside ή όχι, αυτό μου θυμίζει τώρα αυτή η φάση.
0: Ξέρεις όμως κάτι, εκεί έχουμε τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει γραμμή.
1: Εδώ ναι, ναι. Έχουμε την τεχνολογία μάτι. Πλέον. Ναι.
0: Είδαν ότι πατάει η μύτη του παπουτσιού.
1: Ναι.
0: Άρα 95-93 και όχι 95-94. Δύο υπότιτλοι διαφοράς για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές με τον Τζέντι Όσμαν. Απόλυτη ησυχία στο γήπεδο, η πρώτη βολή μέσα. 96-93 από τον Τζέντι Όσμαν που φτάνει τους 17. 17 έχει και ο Ναν, 17 και ο Λεσόρ, 16 ο Χέις Ντέιβις, είναι οι διψήφοι. Αρκετοί διψήφοι, με πρώτο τον Μουρ για τον δικέφαλο που έχει 17 πόντους. Ο Τζέντι Όσμαν έχει μία δεύτερη βολή, αλλά αστοχή, αμυντικό rebound από τον δικέφαλο με τον Μέλβιν που αφήνει στον Μπρίτα Ιρή και αυτός για τον Πάτρικ Μπέμπερλι. Στον πιο έμπειρο η μπάλα για αυτή την πολύ κρίσιμη απόφαση. 96-93, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Μπέμπερλι. Μπροστά του ο Χέις Ντέιβις, πάει την μπάλα αριστερά για τον Μπρίτα Ιρή. Τον Μαρκάριο Ναν θα πάρει σούτ τριών πόντων, είναι άστοχο, rebound από κανέναν αλλά από το χέρι του Μουρ, λένε οι διαιτητές, έφυγε η μπάλα εκτός παρκέ. Για να δω τι θα πει και ο Παντελής Μπούτσκος. Υπάρχει δυνατότητα για instant replay και πολλές φορές στο τελευταίο δίλεπτο μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι διαιτητές. Δύσκολη φάση τώρα εδώ που τα λέμε. Διεκδίκησαν το rebound δύο παίκτες, ο Μουρ με τον Λεσόρ. Πολύ δύσκολη φάση. Θα το δουν οι διαιτητές. Σε πρώτο χρόνο έδωσαν την μπάλα στον Παναθηναϊκό, αλλά για να δούμε ποια θα είναι η τιμιγορία τους. Πολύ δύσκολη φάση, πραγματικά. Να λοιπόν, Θάνο, πώς αργούν τα μάτς. Και πάμε τώρα να συμπληρώσουμε σιγά σιγά το δίωρο. Αν και είναι normal χρόνος αυτό το δίωρο, δηλαδή τώρα θέλει λιγότερο από ένα λεπτό για να τελειώσει το μάτς. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Μένουν στην πρωτόδικη απόφαση και μάλιστα η οδηγία της FIBA και της Ευρωλίγκας, όταν υπάρχει μία διχογνωμία, ας πούμε, ή δεν είναι σίγουροι, να κρατήσουν την πρώτη απόφαση. Να μην αλλάξουν αν δεν είναι απολύτως σίγουροι οι διαιτητές. 96-93 η μπάλα για τον Παναθηναϊκό και έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό εδώ και 15 δευτερόλεπτα. Ο Grant μαρκάρεται από τον Patrick Beverly. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Θα εκτελέσει από μακριά ο Grant. Κακή η επιλογή από τον Grant. Πολύ κακή. Και γενικά ο Παναθηναϊκός έχει κακές επιλογές στο τέλος. Με άστοχα σουτ μακρινά και από τον Ναν και από τον Grant και γενικώς από όλους τους παίκτες. Ο Μπρίτα Ιρή θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 96-93 το μάτς έχει ψωμί. Και ο Μπρίτα Ιρή που μέχρι στιγμής έχει σκοράρει 15 πόντους θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Βλέπω ότι ο Ναν αναγκαστικά αποσύρεται διότι κάνει το πέμπτο φάουλ. Γίνεται ο πρώτος παίκτης που

0: αποσύρεται από το glass floor. Στη θέση του περνάει ο Ντίνος Μίτογλου για τυχόν διεκδίκηση rebound, ενώ ο Μπρίτα Ιρή είναι στη γραμμή. 96-93, 23,9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Η πρώτη βολή μέσα, 96-94. Στο καλάθι ο ΠΑΟΚ βάζει πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημα, από όταν προηγήθηκε 15-21, 45-50, 54-63 και πάει λέγοντας. Η δεύτερη βολή άστοχη, αλλά ο Patrick Beverly μαζεύει το rebound. 20 δευτερόλεπτα ακόμη και δίνει την μπάλα στον Μπρι Ταϊρή. Περνάει ο Ταϊρή. Θα πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει και θα ισοφαρίσει. 96-96. Τρομερός ο ΠΑΟΚ. Πετυχαίνει καλάθι μετά το επιθετικό rebound. Τον Beverly πανέξυπνα πάσαρε την μπάλα στον Μπρι Ταϊρή και αυτός με μεγάλη ορμητικότητα κατάφερε να σκοράρει και να ισοφαρίσει. 96-96. Ο Σλούκας έχει κάποια διαφωνία με τους διαιτητές. Θέλουν να το ξαναδούν. 96-96, όπως και να έχει, αυτό γράφει το σκορ. 15,4 δευτερόλεπτα. Μακάρι να είχα τη δυνατότητα να το ξαναδώ έτσι λίγο. Θα προσπαθήσω μέσω του υπολογιστή μου να δω λίγο γιατί φωνάζει ο Λούκας σε αυτή την τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ. Πάντως η δεύτερη βολή από τον Ταϊρή ήταν άστοχη. Επιθετικό rebound από τον Patrick Beverly. Πάσα στον Μπρι Ταϊρή, ωραίο καλάθι, 96-96, ισοφαρίζει ο δικέφαλος, 15,4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Φαντάζομαι ότι εδώ υπάρχουν δύο τινά. Ή θα κάνει φάουλο ΠΑΟΚ για να πάει στη γραμμή ο Παναθηναϊκός και να έχει δυνατότητα ο ΠΑΟΚ για την τελευταία επίθεση με ένα σούτ, να κλέψει και το μάτς που λέει ο λόγος, ή θα το παίξει με την άμυνα για να διεκδικήσει το μάτς στην παράταση αν το χάσει κάποιος πράσινος το σούτ που τυχόν εξαπολύσει. Δεν έχει πολλές επιλογές στο μπάσκετ, είναι θέμα φιλοσοφίας, είναι θέμα πνεύματος αγώνα, είναι θέμα πώς το αισθάνονται το μάτς οι προπονητές. Η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από τη μία μπασκέτα στην άλλη με 15,4 δευτερόλεπτα και ισόπαλο σκορ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 96-96. Ο Σλούκας κατεβάζει και περνάει την κεντρική γραμμή. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για να δούμε τι θα συμβεί σήμερα. Στο πρώτο μάτς, το play-off για τα ημιτελικά. Ο Σλούκας κλείνεται, δίνει στον Χέις Ντέιβις, εκτελεί, σκοράρει, αλλά δεν μετράει. Παράταση. Οι διαιτητές λένε ότι δεν μετράει σε πρώτο χρόνο, αλλά θα πάνε να το ξαναδούν. Για να δούμε. Ο Χέις Ντέιβις, και ενώ καθυστέρησε λίγο ο Λούκας να του πασάρει την μπάλα.
1: Δεν μετράει επειδή ολοκληρώθηκε ο χρόνος.
0: Μπράβο. Γι' αυτό. Ότι ήταν εκπρόθεσμο το καλάθι του Χέις Ντέιβις. Στο 0, κάτι πασάρει. Γυρίζει ο Χέις Ντέιβις. 0,1. Έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Δεν μετράει.
1: Ναι.
0: Δεν μετράει.
1: Το βλέπω
0: ξεκάθαρα
1: και εγώ τώρα,
0: ναι. Παράταση, αγαπητέ Θάνο.
1: Τα κατάφερες.
0: Να το ξαναπάω στους 2,5 ώρες. Τα κατάφερα. Τι να κάνω.
1: Για να δούμε τι περιμένουμε, τι μας κρύβει η παράταση, τι θα μας
0: πάμε
1: φέρει.
0: Σε σένα λίγο και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
1: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ερασπορ 101,8.

Λεσόρ και Όσμαν. Ο Λεσόρ θα πάρει την μπάλα χαμηλά για να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Ομορούγη. Τον κερδίζει. Διότι και ο Ομορούγη, εντάξει, όχι ότι ο άνθρωπος δεν έπαιξε άμυνα, αλλά έχει και 4 φάουλ. Σκοράρει ο Λεσόρ 98-96. 19 η πόντη του. Πρώτο σκόρ του Παναθηναϊκού. Εδώ υπάρχει μπρος-πίσω από τον Μπρίτα Ιρή που φωνάζει στον Ομορούγη και στους συμπαίκτες του γενικά, γιατί τον άπησαν χωρίς στήριγμα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με Μέλβιν, Ταϊρή, Ομορούγη, Μπέβερλι και Μουρ. Ήδη ο Μπέβερλι έχει 13 ασίστ με 11 πόντους. 18 Ταϊρή με 6 ασίστ. 17 με 12 rebound ο Μουρ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από το δικέφαλο. Έχει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό σε αυτό εδώ το γήπεδο από το 98. Ο Σλούκας εκτελεί και σκοράρει, διότι του έδωσε το screen ο Κέις Ντέιβις και βρήκε χώρο να εκτελέσει. 196 από τον ηγέτη του Παναθηναϊκού, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Κώστα Σλούκα. Τώρα ο ΠΑΟΚ σε μια νέα κατοχή. Η πάσα χαμηλά για τον Ομορούγη, γυρίζει. Είναι άστοχος όμως. Άτσαλο το τελείωμα. Υπάρχει μια μικρή έτσι κοντρίτσα Ομορούγη και Σλούκα, αλλά τελείωσε, δεν τίθεται θέμα. Ο Σλούκας περνάει την κεντρική γραμμή, τον μαρκάριο Μπέβερλι. Σκρινάριο Λεσόρ. Ο Σλούκας θα πάει στο lay-up, θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ. Ο Σλούκας φαίνεται ότι θέλει να καθαρίσει το match. 103-96 με δικό του τρίποντο, δίποντο, και τώρα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Έχει κάθε δικαίωμα να ζητάει αλλαγή από τον Έργιν Άταμαν. Φαντάζομαι όμως μετά την ελεύθερη βολή. Πιάνει και λίγο το αριστερό πόδι του ο Σλούκας, είναι η αλήθεια. Ενώ ο Άταμαν εξηγεί στο Χουάντσο ότι πρέπει να περιμένει να εκτελέσει την ελεύθερη βολή ο Σλούκας και μετά να αποσυρθεί. Ο Σλούκας, ο οποίος έχει παίξει 21 λεπτά έπειτα από αρκετές μέρες, βάζει την ελεύθερη βολή και τώρα έτσι λίγο χωλαίνοντας πάει προς τον πάγκο και μάλιστα έχει και μια επικοινωνία έτσι με κάποια νοήματα με τους γιατρούς και τους φυσικοθεραπευτές, για να δούμε αν είναι κάτι στο αριστερό πόδι του Κώστα Σλούκα. 104-96 με 3 πόντους δικούς του και άλλους 3 με έμεσο τρίποντο. Η πράσινη είναι μπροστά με συν 8 και τώρα υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Πάτρικ Μπέβερλι και θα έχει δυνατότητα για 2 ελεύθερες βολές. 104-96, 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα, δραματική μπορεί να πει κανείς, αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες είχαν εναλλαγές στο σκορ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με 9, 54-63, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 11 και παρόλα αυτά από το 95-84 και μετά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να τρέξει ένα 12-1 και να στείλει το μάτς στην παράταση. Το 95-84 ήταν 5 λεπτά πριν το τέλος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σε ολόκληρο το 5 λεπτό πέτυχε ένα πόντο και οι πιο πολλές επιλογές του ήταν ακραία βιαστικές και χωρίς λογική. 104-98, ο ΠΑΟΚ με 2 ελεύθερες βολές καταφέρνει να μειώσει στους 6. 3 λεπτά ακόμη για το τέλος παράταση. Ο Λούκας και πάλι μέσα. Δεν ξεκουράζεται. Βγήκε για λίγο και επέστρεψε για να βάλει ένα ακόμη lay-up. 106-98. Η πόντη του Λούκα πλέον 14. Με 5 assist. Μεγάλη εμφάνιση από τον Λούκα έπειτα από αρκετό καιρό. Ο Μπέβερλι για τον Περσίδη και πάλι Μπέβερλι. Τον μαρκάρει πιο επιθετικά το Ρόλεσόρ. Στο τρίποντο πάει να του κλέψει και την μπάλα. Ο Μπέβερλι κρατάει. Γυρίζει. Δύσκολο καλάθι. Τρομερό. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Πάτρικ Μπέβερλι, που φτάνει τώρα τους 15 πόντους και έχει και 13 ασίστ. Πέταξε την μπάλα με το ένα χέρι σαν ένα ραβερσέ σουτ για να αποφύγει τον αντίπαλό του Λεσόρ και κατάφερε και σκόραρε. 106-100. 2 και 12 ακόμη για το τέλος του μάτς, που είναι θρίλερ με παράταση. Κανονική διάρκεια 96-96. Ο Λεσόρ γυρίζει, θα σκοράρει, αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι όπως λέει ο Σημεωνίδης. Θα έχει δικαίωμα για δύο

0: Δες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Μέχρι στιγμής, για να δω πόσες επισκέψεις έχει κάνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας, έχει εκτελέσει 9 βολές και έχει βάλει 7, που είναι πολύ καλό νούμερο για τον Ματίας Λεσόρ. Έχει πάρει 8 rebound, έχει 19 πόντους, έχει ένα κλέψιμο και 2 λάθη σε 24 λεπτά συμμετοχής. Ο Άταμαν Μπαρούτι φωνάζει και τον Γκραντ και τον Όσμαν να σχεδιάσει κάτι στο πινακάκι του. Ο Παντελής Μπούτσκος πιο ήρεμος στον πάγκο το δικό του και αυτός καλεί τους 5, ενώ οι διαιτητές κοιτάζουν να δουν αν θα μετρήσει το καλάθι του Λεσόρ ή όχι.
1: Ωραία, αφού υπάρχει μια διακοπή, θα πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 8 και 4 επρόκειτο να ξεκινήσει ο άλλος ημιτελικός, το πρώτο παιχνίδι της σειράς, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Όμως θα πάρει και αυτό μια μικρή παράταση. Γιατί, Γιάννη Τεντόπουλε?
2: Γιατί έχει παράταση το παιχνίδι του ΑΚΑ και το ίδιο κανάλι, το R2 Sport, μεταδίδει τους δύο αγώνες. Άρα λοιπόν μετά από
1: προφανώς. Άρα στο ΣΕΦ θα περιμένουν να τελειώσει πρώτα το, μετά από συζήτηση που έγινε.
2: Το βάλανε 8.30 θεωρώντας ότι θα έχει τελειώσει 8.30. Δεν ξέρουν ότι ο Κώστας
1: ό,τι πει ο Σωτηρίου
2: τα κάνει τα μάτς μαραθώνιος.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι. Και μάλιστα λίγο δυσανασχέτησε ο κόσμος, ο οποίος είναι σε γιορταστικό mood.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Επιστρέφουμε στο Telecom Center. Έχει συνέχεια το παιχνίδι. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχει και φινάλε, γιατί είναι 107-100 το σκορ, με 2 λεπτά και 5 δεύτερα, και ο Λεσόρ βάζει και τη δεύτερη βολή. 108-100 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πολύ υψηλό σκορ και της κανονικής διάρκειας, το 96-96. Πραγματικά ένα απολαυστικό παιχνίδι. Αξίζουν συγχαρητήρια κυρίως στους παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καμιά παιχνιδάρα. Εδώ υπάρχει πάτημα γραμμής. Δεν ήταν τόσο καλά οργανωμένη επίθεση για τον δικέφαλο. 108-100, 1-51 για να τελειώσει το μάτς. 1-51 αν θέλετε για να τελειώσει και η παράταση. Γκραντ περνάει την κεντρική γραμμή, τον μαρκάριο Περσίδης. Μαζί του είναι ο Χουάντσο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται. Ο Λεσόρ πετάει την μπάλα χαμηλά για τον Χέις Ντέιβις, γυρίζει. Εδώ υπάρχει φάουλ ξεκάθαρο από τον Άλεν και θα έχει δυνατότητα για 2 βολές ο Χέις Ντέιβις. Ο Άλεν, ο Ταϊρή, ο Περσίδης, ο Μπέβερλι και ο Μουρ είναι οι 5 που χρησιμοποιεί ο Παντελής Μπούτσκος. Και βλέπω ότι ο Άταμαν ζητάει challenge, διότι εκτιμά ότι ήταν αντιαθλητικό το φάουλ από τον Άλεν στον Χέις Ντέιβις. Δεν έκατσα να μετρήσω πόσα challenge έχουν πάρει οι προπονητές. Εδώ ισχύει ότι στην Ευρωλίγκα, δηλαδή 2 ο καθένας. Πιθανότατα δεν τα έχει εξαντλήσει ο Άταμαν. Αλλά είπαμε ότι στο τελευταίο δίλεπτο οι διαιτητές έχουν δυνατότητα να δουν όποια φάση θέλουν και μόνοι τους. Δηλαδή αυτοδικαίως, χωρίς να τους ενοχλήσει ο ένας προπονητής ή ο άλλος. 108-100. 1-31 για να τελειώσει και η παράταση. 96-96 κανονική διάρκεια με το καλάθι από τον Μπρι Ταϊρή. Το φάουλ δεν έγινε στην τελική προσπάθεια, αλλά στην παράταση. Μάλλον όχι, συγγνώμη. Το φάουλ δεν είναι αντιαθλητικό, είναι κανονικό. Και θα πάει στη γραμμή ο Χέις Ντέιβις για να εκτελέσει 2 βολές. Ο Χέις Ντέιβις έχει μέχρι τώρα 16 πόντους με 5 rebound. Έχει 17 ο Όσμαν. Έχει άλλους 17 ο Ναν και έχει αποβληθεί με 5. Έχει 16 ο Χέις Ντέιβις. Είπαμε 14 ο Λούκας. Και 21 από τον Ματίας Λεσόρ με 8 rebound. Πρώτη βολή μέσα. 109-100. Διαφορά στους 9 πόντους πλέον είναι ασφαλής για την εικόνα που έχει το μάτς. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το γυρίσει αυτό το παιχνίδι, ειδικά τώρα που η διαφορά πήγε στους 10 με τη δεύτερη βολή του Χέις Ντέιβις. 110-100 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 1,5 λεπτό ακόμη για να τελειώσει η αναμέτρηση. Μουρ για τον Μπέβερλι, έξω από το τρίποντο, 45 μοίρες. Θα περάσει με σταυρωτή, θα εκτελέσει, θα αστοχήσει, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Πάτρικ Μπέβερλι. Να σημειώσουμε ότι έχει σκοράρει 15 πόντους, έχει μοιράσει 13 ασίστ, έχει πάρει 5 rebound και έχει και 3 λάθη σε 35,5 λεπτά συμμετοχής. Έχει τα περισσότερα λεπτά μαζί με τον Μπρι Ταϊρή, 35 κάτι, 30 και κάτι είναι ο Μέλβιν, ενώ για τον Παναθηναϊκό 39 και κάτι ο Όσμαν, εφόσον είναι τραυματίας και ο Ρογκαβόπουλος, δεν έχει άλλο τριάρι αυτή τη στιγμή και ο Γκριγκόνης είναι εκτός ελληνικού rotation. 29 πρόλαβε να παίξει ο Ναν με 5 φάουλ, 35 ο Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Κουζέλογλου 0. Τα πιο λίγα τα έχει ο Τολιόπουλος με 13 και ο Χουάντσο, κάπου εκεί 13 λεπτά και για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τα πιο πολλά τα έχει ο Τζέντι Όσμαν με 39,5, αλλά ποιος θα ξεχάσει τον τελικό του Ευρωμπάσκετ πέρσι το καλοκαίρι. Στον τελικό είχε παίξει και στα 40 λεπτά, 110-102. Με τις ελεύθερες βολές ο ΠΑΟΚ μείωσε 8, 1 και 14 για να τελειώσει το μάτς. Ο Μπέβερλι μαρκάρει τον Γκραντ. Ο Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις που κάνει το έτο με τον Περσίδη. Ο Χέις Ντέιβις θέλει να γυρίσει. Γκραντ για τον Χουάντσο. Το Λιόπουλος μόνο σαν πέναλτι από τη γωνία. Άστοχος ο Βασίλης Τολιόπουλος. Αμυντικό rebound από τους Θεσσαλονικείς. Από το χέρι του Μπέβερλι φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Και νομίζω πολύ σωστά οι διαιτές δίνουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό, διότι ο Μπέβερλι την πέταξε τελευταίος. Πάλι θα το ξαναδούν οι διαιτητές. Βλέπω να έχουμε νέα αναβολή στο σεφ και ο Τεντόπουλος να περιμένει στην κονσόλα του μαζί με το τεχνικό μας. 110-102 και επειδή δεν ήταν μάλλον τόσο σίγουροι οι διαιτητές αν πέταξε την μπάλα τελευταίος ο Πάτρικ Μπέβερλι, όταν έκανε το νεύμα ο Αμερικανός για instant replay, να ξαναδούν δηλαδή τη φάση με την κίνηση του χεριού του, οι διαιτητές πήγαν αμέσως εκεί για να το ξαναδούν. Όμως η μπάλα είναι Παναθηναϊκός και καλό θα ήταν να μην πηγαίνουν για ψήλου πίδημα οι διαιτητές στο instant replay όταν είναι φάσεις εύκολες. 110-102 στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Το Λιόπουλος ντριμπλάρει μπροστά από τον Περσίδη. Λεσόρ, Χουάντσο, Χέις Ντέιβις και Γκραντ είναι οι πέντε. Ο Τολιόπουλος θα πετάξει την μπάλα προς το καλάθι, είναι άστοχος, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Περσίδης έπαιξε αρκετά δυναμικά πάνω του. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι με το συμβόλαιο του Τολιόπουλου, γιατί τουλάχιστον με τον Άταμαν δεν έπαιξε και πάρα πολύ φέτος, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Να δούμε τι θα γίνει με TJ Shorts, να δούμε ποιος θα είναι προπονητής, διότι φαίνεται ότι δεν αντέχει ο Άταμαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των παικτών προς τον προπονητή, αλλά προφανέστατα έμεινε γιατί τον σεβάστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την Ευρωλίγα που πήρε ο Παναθηναϊκός το 2024 και για το πρωτάθλημα φυσικά. 111-102, 44 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος παράταση, υπάρχει time out και τώρα 112-102. Η διαφορά στους 10. Πάμε να δούμε λίγο πόντους Παναθηναϊκού για να μην καθυστερήσουμε μετά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 17 ο Τζέντι Όσμαν με 2 στα 5 τρίποντα. 6 ο Γκραντ με 4 ασίστ και 0 λάθη. 17 ο Ναν με 1 στα 7 τρίποντα και 5 φάουλ. 4 rebound, 4 ασίστ. 21 από τον Λεσόρ με 8 rebound. 9 στις 11 βολές, 6 στα 7 τρίποντα και μόλις 2 λάθη. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, άοσμος σήμερα, δεν έχει πόντο. Έχει όμως 3 rebound στα 13 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι σίγουρο ότι ο Χουάντσο έχει επηρεαστεί μετά την έλευση του Χέις Ντέιβις. Έχει χάσει πολύ από το χρόνο του και ενδεχομένως και από την αυτοπεποίθησή του. 14 ως Λούκας με 5 assist στην επιστροφή του στη δράση έπειτα από αρκετό διάστημα. 18 ο Χέις Ντέιβις με 5 rebound, 11 ο Τολιόπουλος και 8 ο Μίτογλου. Ενώ για τον ΠΑΟΚ 12 ο Μέλβιν, 18 με 6 ασίστ αλλά και 5 λάθη ο Μπρι Ταϊρή, 9 ο Περσίδης με 5 rebound, 17 με 13 ασίστ ο Μπέβερλι, 17 με 12 rebound ο Μουρ, 6 ο Άλεν, 3 ο Κόνιαρης, 12 ο Μωρούγη με 5 rebound, 3 ο Ιατρίδης και 5 ο Φίλιος. Αυτή είναι η σκόρερ για τις δύο ομάδες και επαναφορά της μπάλας από τον Πάτρικ Μπέβερλι στον Μέλβιν. Η πάσα του δεν είναι καλή, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Άλεν. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα έχει μια νέα κατοχή με συν 10 μαξιλαράκι ασφαλείας. 112-102. Κανονική περίοδος, κανονική διάρκεια μάλλον του μάτς. 96-96. Με το καλάθι του Μπρίτα Ηρή είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Περνά την μπάλα ο Τολιόπουλος τον Χέις Ντέβις και ξαναπέρνει ο άσος του Παναθηναϊκού. Για να δούμε αν θα κάνει μια ακόμη επίθεση. Επειδή έχει χρόνο ακόμη το μάτς, προφανέστατα θα κάνει ακόμα μια επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ο Τολιόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα αστοχήσει, θα πάρει το φάουλ και θα έχουμε δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Σπέβδει με σπριντ ο Χέις Ντέβις και αυτό δείχνει κάτι για να σηκώσει τον Τολιόπουλο. 112-102 Ερασπόρ. Μάτς το οποίο έχει ξεπεράσει τις 2 ώρες εδώ και 18 λεπτά. Να και ο Σαμοντούροφ στο παρκέ. Ακραία αλλαγή από τον Άταμαν. Λες και χρειάζεται τα μόρια για να μπει στα τεφά ο νεαρός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται κοιτάζει και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 113-102 και ο Τολιόπουλος έχει δικαίωμα για μια δεύτερη ελεύθερη βολή. Τη μετουσιώνει και αυτή σε πόντο και το σκορ γίνεται 114-102. 18 δευτερόλεπτα ακόμη. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ κάνει μια νέα, μια τελευταία επίθεση. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δριμπλάρει έτσι αργά. Αλλά βλέπω ότι ο Ταϊρή πήρε την οδηγία από τον Μπούτσκο να κάνει ένα τελευταίο σουτ, το οποίο δεν θα βρει στόχο. 114-102 είναι το τελικό σκορ. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ενδεχομένως να χρειαστεί να συνδεθούμε, να συνδεθείτε μάλλον με τη δημόσια τηλεόραση για κάποιες δηλώσεις. Πάντως από μένα καλό βράδυ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Η συνέχεια το Σάββατο μεσημέρι 3:10 στο παλατάκι της Πηλαίας, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
1: Κώστα, είναι στις δύο νίκες είναι η
0: στις
1: ομάδα.
0: Στις δύο νίκες, ναι, στις δύο νίκες.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα
0: καλό
1: Σωτηρίου.
0: Βράδυ.
1: Μέσα από την διαδικασία της. Καλή συνέχεια, Κώστα. Μέσα από τη διαδικασία της παράτασης, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη νίκη σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών. Έκανε το 1-0 δηλαδή, νικώντας με 114-102 τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center και πλέον όπως ακούσατε η σειρά μεταφέρεται το ερχόμενο Σάββατο το μεσημέρι, μεθαύριο δηλαδή. Πάμε στο μέσω ΕΡΤ2 Sport να συνδεθούμε με το Telecom Center και να ακούσουμε δηλώσεις του Έργιν Άταμαν στον Γιάννη Νάτου.
3: Of course for that is not easy because for 12 days we didn't play any game, so after Mykonos game, so we went out of the game rhythm, game feeling. It's good, okay, maybe we risk to this game, but I believe that now we start to come to understand the game rhythm again, and we will play. Now it's 1-0. Now we will try to close the series in the Saloniki.
4: Thank you, coach.
3: Thank you.
4: Αυτό που μας είπε ο Γιάννης Αταμάν είναι ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε αρκετές μέρες εκτός αγώνων και κατά συνέπεια έχασε το ρυθμό του. Μπορεί να ρίσκαρε σήμερα, αλλά έχει την αίσθηση ότι οι παίκτες άρχισαν να βρίσκουν το ρυθμό του αγώνα και αυτό σημαίνει ότι θα έχουν καλύτερη συνέχεια. Θα προσπαθήσει να κάνει το ίδιο και να πάρει την νίκη και στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει τη σειρά, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον Έργιν Άταμαν, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε μετά από λίγο τελείωσε ο αγώνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο πρώτος ημιτελικός για την GBL. 114-102 νίκησε ο Παναθηναϊκός, έπειτα από παράταση.

0: Νέα σύνδεση με την ΕΡΤ2 Sport. Ακούμε δηλώσεις του Ντίνου Μίτογλου στον Δημήτρη Χατζηγιογίου.
1: Σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και συνεχίζουμε. Αύριο έχουμε ταξίδι.
2: Ένα δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως φάνηκε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Πολύ πιο δύσκολο, ναι.
2: Φάνηκε ότι δικαίως πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Είναι σε momentum. Άρα, τι επιπλέον πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός τώρα στο εκτός έδρας παιχνίδι?
1: Καταρχάς, σίγουρα θα παίζουμε εκτός έδρας. Το γήπεδο θα είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή έδρα. Γενικά πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα εκτός έδρας πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι.
2: Σε μια ομάδα που είναι σε φόρμα.
1: Σίγουρα θα, από ό,τι καταλαβαίνω και από την εμπειρία μου, μπορεί να δείξουν και κάποια στοιχεία ζώνης τα οποία πρέπει να το προσαρμόσουμε κι εμείς. Το Σάββατο, θα πηγαίνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να πεις κάτι?
0: Αυτά λοιπόν και από τον Ντίνο Μίτογλου. Πάμε το Σάββατο για να νικήσουμε το παιχνίδι και να κάνουμε ως Παναθηναϊκός, δηλαδή να κάνει ο Παναθηναϊκός το 2-0 στην σειρά των αγώνων και να προκριθεί στον τελικό της GBL.

0: Νέα σύνδεση με το Telecom Center, αυτή τη φορά για να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Παντελή Μπούτσκου.
1: Δεν κατάφερε να σας δώσει την νίκη σήμερα στο Telecom Center.
2: Αρχικά οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Ελέγξαμε το παιχνίδι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παίξαμε μέσα στο ΟΑΚΑ με 29 assist, αν δεν κάνω λάθος. Μια φάση στην τρίτη περίοδο εκεί χάσαμε το momentum, μπήκε στην εξίσωση ο κόσμος και ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό. Παίκτες με μεγάλη ποιότητα βρήκαν τις φάσεις τους, έδειξαν την ποιότητά τους και κέρδισαν. Θέλαμε λίγο πιο σωστές αποφάσεις στο τέλος για να φύγουμε νικητές από εδώ. Οφείλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Έχουν δείξει πάρα πολλές φορές το χαρακτήρα τους και είμαι πάρα πολύ περήφανος για την προσπάθεια που καταβάλαμε στο παρκέ. Πάμε το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη μπροστά στον κόσμο μας. Θέλουμε να κάνουμε μια παρόμοια εμφάνιση και αν αξίζουμε να φέρουμε τη σειρά ξανά στο σπίτι του Παναθηναϊκού.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Παντελή Μπούτσκο. Μιλάει για νίκη στον επόμενο αγώνα, το ερχόμενο Σάββατο, στην ΠΑΟΚ Sports Arena, για να υπάρξει και τρίτο παιχνίδι σε αυτήν την σειρά, το οποίο θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού.

0: Eraspor 101,8.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.

0: ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
1: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
0: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
1: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
0: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
1: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Eraspor.
4: 30 λεπτά μετά τις 8, Eraspor 101,8. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ στην παράταση με 114-102 και έκανε το 1-0 σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών στην GBL. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών της GBL, αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, θα αρχίσει πολύ λίγο. Ο πρώτος αγώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πάμε αμέσως εκεί. Δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Τεντόπουλο.
5: Καλησπέρα σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το γιορτινό στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου ο Ολυμπιακός έφερε την Κούπα του Πρωταθλητή Ευρώπης για πρώτη φορά μετά την Κυριακή, βέβαια, που την κατέκτησε, πρώτος αγώνας, και είχαμε μια σειρά από εκδηλώσεις. Δεν έπληξαν στο τέταρτο που καθυστέρησε το παιχνίδι, γιατί είχαμε διάφορα τα οποία θα σας τα πούμε. Το παιχνίδι αρχίζει σε περίπου 15 δευτερόλεπτα. Ο Παναγιώτης Τουπής είναι στην ρύθμιση του ήχου. Να πούμε ότι προηγήθηκε μια τελετή με το κύπελο του Πρωταθλητή Ευρώπης, το τέταρτο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Να τοποθετείται στο κέντρο του γηπέδου, το έφεραν στη σάλα του ΣΕΦ οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, αποθεώθηκαν. Το απόθεσαν στο κέντρο, όλοι μαζί μαζεύτηκαν και έγινε η αποκάλυψη του λαβάρου της κατάκτησης, όπως ήθιστε δηλαδή ο πρωταθλητής να κρεμά στην οροφή το λάβαρο που δείχνει ότι European Champions 2026. Ψήστηκε το γήπεδο όταν μπήκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και μάλιστα τραγούδησαν και το σύνθημα που τους είχε υπαγορεύσει στη φιέστα που ακολούθησε τον τελικό και την κατάκτηση του τροπέου στο θέατρο του Πειραιά. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού, που ήταν ίσως το κεντρικό πρόσωπο όλες αυτές τις μέρες αλλά και σήμερα, όπως φάνηκε από τις εκδηλώσεις των οπαδών του Ολυμπιακού, προσπαθεί και να πείσει τους παίκτες του να αλλάξουν τσίπ, να φύγουν από τη γιορτινή διάθεση, γιατί έχουν δουλειά, άλλη μια ακόμα υποχρέωση. Αλλά σταματάμε για λίγο, γιατί είναι η ώρα να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο.
4: Μάλιστα, αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Είναι ένα διαδικαστικό που γίνεται στην GBL σε όλους τους αγώνες. Αλλά προλάβαμε να ακούσουμε το εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και είναι επόμενο αυτό. Είναι εύλογο έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας πριν από λίγες μέρες από τον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή. Συγκεκριμένα στον τελικό κόντρα στην Ρεάλ, και είχαμε και το τρόπαιο και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις τις οποίες περιέγραψε ο Γιάννης Δεντόπουλος.

0: Επιστρέφουμε ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Νταντόπουλο.
1: Λοιπόν, αλλαγή λοιπόν στο τσιπάκι, τουλάχιστον αυτό ζήτησε ο Μπαρτζόκας και σε μια συζήτηση που είχε χθες με τους παίκτες του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εμφανίζεται εδώ με δύο βασικά στελέχη εκτός εξάδας ξένων, ο MVP του Final Four Evan Fournier και ο πρώτος rebounder της Ευρωλίγκας και μέλος καλύτερης πεντάδας ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, εκτός βέβαια από τους παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στην οκτάδα και δεν είχαν δικαίωμα να επιλεγούν, και μιλάω για τον Μακίσικ, τον Φαλ και τον Τζόζεφ, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει ένα τραυματισμό στα πλευρά. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με Γκρέι Σκορδίλη, Φιλιώνη Μπάρα, Χαραλαμπόπουλο. Το πρώτο καλάθι από το Σκορδίλη, 2-0 για την ΑΕΚ.

0: Ολυμπιακός με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Χολ. Πρώτη επίθεση στον Ολυμπιακό. Ο Σκορδίλης είπαμε έκανε το 2-0, για την ΑΕΚ λείπει ο Φιζέλ. Γι' αυτό μπήκε ο Κουσμίνσκα στην αποστολή στην 12η της ΑΕΚ. Λάθος του Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έκανε καλό τελικό και δείχνει επηρεασμένος, και το καταλαβαίνω περισσότερο από τη γλώσσα του σώματός του παρά από το γεγονός ότι έκανε λάθος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ δεν καταφέρει να πάρει κάτι καλό από την επίθεσή της. Ο Τόμας Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα, το μαρκάρει ο Μπάρτλεϊ. Αυτή είναι η επιλογή του Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Σκορδίλης μαζί με τον Χολ, έρχεται ο Παπα-Νικολάου, κάνει μια κυκλική κίνηση με την μπάλα, πάει να ανέβει προς το καλάθι ο Χολ, κερδίζει το φάουλ, οπότε θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών και θα έχει την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό, όπως και στην σειρά που ακούσαμε με τον Μπάουκ το Σάββατο στις 5 και 4 στη Σάνελ Αρένα το δεύτερο παιχνίδι, και αν χρειαστεί γιατί είναι στις δύο νίκες. Θα επιστρέψουμε στο Σάδιο Ρήνης και Φιλίας Δευτέρα. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Ντόντα Χολ. Άλλο ο Ολυμπιακός στοχή στη δεύτερη βολή. Ένα το σκορ. Πόσο γρήγορα ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην ελληνική κότσα, θα δει μετά την απογείωση της Ευρωλίγκας και μάλιστα μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του. Πάλι ο Σκορδίλης καρφώνει δεύτερη φάση που ολιγορεί η άμυνα του Ολυμπιακού και ο Σκορδίλης το εκμεταλλεύεται. Είναι μια έμπνευση του Κότα, γιατί δεν βάζεται, είπαμε, ο Φιλ εκτός και τον Μπράουν τον κρατάει στον πάγκο, και τους δύο, και τα δύο καλάθια τα έχει πετύχει ο Σκορδίλης. 4-1 τον Ολυμπιακό. Την επαναφορά κάνει ο Γουόκαπ για τον Παπα-Νικολάου, πάλι Γουόκαπ. Αλλά δεν είναι καλή πάσα. Κλέβει ο Φλιώνης, ανοίγει τον ευνηδιασμό για την ΑΕ Γκρέι στη γωνία. Για τον προλαβαίνει να σουτάρει. Χαραλαμπόπουλος κάνει την προσποίηση. Φάουλο από τον Γουόκαπ, ο οποίος βλέπει τον Χαραλαμπόπουλο να έχει κάνει την κίνηση, την close out επίθεση, δηλαδή να μπει προς τα μέσα, εκμεταλλευόμενος την κόντρα κίνηση της άμυνας του Ολυμπιακού. Από πλάγια κάνει ο εκτελείο Φλιώνης, δίνει για τον Γκρέι. Ο Γκρέι την κρατάει, δίνει στον σκόρερ της ΑΕΚ μέχρι στιγμής, τον Σκορδίλη, ο οποίος βάζει και τρίτο καλάθι. Time out ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι, γιατί έχει δεχθεί η ομάδα του τρία καλάθια από τον Σκορδίλη, ο οποίος μοιάζει με Τζαμπάρ στις και πριν από το τέλος. 1-6 το σκορ. Αυτό είναι θέμα που έχει να κάνει ο Ολυμπιακός. Θυμόμαστε και στον πρωταθλητές Ευρώπης να έχουν απορριφθεί τους εγχώριες διοργανώσεις. Ήδη ξεκίνησε πάρα πολύ νοθρά στην άμυνα, έκανε και τρία λάθη στην επίθεση, και ο Μπαρτζόκας, καταλαβαίνοντας, διαισθανόμενος ότι η συγκέντρωση δεν είναι, το μυαλό των παικτών δεν είναι εδώ, ίσως να έχει μείνει στο T-Center ακόμα και στο θέατρο του Πειραιά, κάλεσε time out και μάλιστα χτύπησε και το πόδι κάτω, γιατί η γραμματεία δεν περίμενε τόσο γρήγορα να καλέσει time out. 8 και 13 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και 47 δευτερόλεπτα πριν από το μετά την έναρξη, και με δεδομένο ότι ο Σκορδίλης έχει κάνει πάρτι μέχρι στιγμής, έχει βάλει και τους 6 πόντους της ΑΕΚ. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός με την ίδια πεντάδα και η ΑΕΚ με την ίδια πεντάδα. Και για να δούμε, η ΑΕΚ θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό, η ΑΕΚ η οποία είχε πολύ καιρό και χρόνο μάλλον για να ξεπεράσει το δικό της σοκ και το δικό μας βέβαια, με τον τρόπο που έχασε το BCL από 20 πόντους στην παράταση από τη Λιέτου Βοσρίτας στην Πανταλώνα. Είναι από τα μάτς που το ελληνικό μπάσκετ δεν θα ξεχάσει, με την έννοια ότι ήταν τόσο φέτον, ήταν τόσο σίγουρη η κατάκτηση του τροπέου από την ΑΕΚ, που όλοι υποστήκαμε ένα σοκ, πόσο μάλλον οι ίδιοι οι προπονητής και όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ. Φάουλ πάνω στον, από τον Μπάρτλεϊ που έπεσε με δύναμη πάνω στον Χολ. Από πλάγια Ολυμπιακός, για 4 μέτρησης Τσιμπούρης, Τσολάκος και Μαγκλογιάννης. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πετύχει καλάθι εντός παιδείας, έχει μία στις δύο βολές Ο Χολ 6-1 βγείται η ΑΕΚ. Για να δούμε τον Ντόρσεϊ που επαναλαμβάνω δείχνει επηρεασμένος από την κακή του εμφάνιση. Σουτάρει για τρεις και να το τρίποντο. Μια ένδειξη ότι θέλει και αυτός να βρει έτσι πάλι τα πατήματά του. Γιατί κακά τα ψέματα προφανώς ο ίδιος θα στεναχωρήθηκε, όσο και μεγάλη και αν ήταν, προφανώς και αυτή προέχει. Χαρά έχουμε τρίπολο, Τόρσεϊ, 4-9, είχαμε στο 4-6, 4-9. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Χολ έξω από το τρίποντο, δίνει πάλι στον Τόρσεϊ. Ο Τόρσεϊ συγκρατεί την μπάλα, Τόρσεϊ με το φλιόνι. Πάλι σουτάρει για τρεις. Άστοχος αυτή τη φορά, rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Φλιόνις. Η ΑΕΚ προηγείται με 5 πόντους διαφορά. Φλιόνις, φλότερ, καλάθι. Πολύ εύκολα η ΑΕΚ φτάνει μέχρι την εκτέλεση και με αποτελεσματικότητα. 4-11. Να δούμε πόσο η ΑΕΚ θα διατηρήσει αυτό το ρυθμό και πόσο ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί για να βρει τον εαυτό του. Ο Γόκαπ σουτά από 2 μέτρα. Η μπάλα ίσασε από 7. Φάνη αναμένα κάρβουνα ο Μπαρδουκάς. Σηκώνει τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Η μπάλα κυκλοφορεί για την ΑΕΚ. Μπάρτλι δίνει στο Χαραλαμπόπουλο. Σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Βοηθάει στο rebound ο Ντόρσι, δίνει στο Γόκαπ. Ο Γόκαπ οδηγεί τον Εφνιδιά. Τελικά μόνος του πάει προς το καλάθι. Δίνει στον Παπα-Νικολάου. Πάλι Ντόρσι για 3. Άστοχος. Rebound από το Γόκαπ. Δίνει στο Βεζένκοφ. Πάει να περάσει τελικά. Τον σταματάει ο Γκρέι έξω για τον Γόκαπ. Γόκαπ για τον Χολ. Για τρίποντο από τον Παπα-Νικολάου. Μέσα. Δεύτερο τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά από τον αρχηγό τον Κώστα Παπα-Νικολάου. 7-11. Μειώνουν οι Ελληνικοί. Οι οποίοι κυνηγάνε από την αρχή. Βέβαια η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Ακόμα είμαστε και πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Και καλάθι από τον Γκρέι, τον οποίο δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Ντόντα Χολ. Ο Μπαρτζόκας με ανοιχτά τα χέρια εκφράζει τη δυσφορία του. 7-13, walk-up, περνάει αστοχή στο lay-up. Παίρνει την μπάλα Σκορδίλης, πάει να φύγει στον εφηδιασμό, είναι 2-2. Ο Φλιόνις πάει να παίξει ένας με ένα με τον Ντόρσεϊ. Αστοχή όμως, γιατί πήγε με ανάποδο χέρι. Ντόρσεϊ κάνει reverse, κάνει κεφάλαιο ο Χαραλαμπόπουλος. Γρήγορα του λέει ο Μπαρτζόκας, πάσαρε την μπάλα, μην την κρατάς τόσο πολύ. Βγαίνει ο Ντόντα Χόλ, ο οποίος ομολογεί σαν αράθιμος στην άμυνα. Γι' αυτό άλλωστε ο προσωπικός του αντίπαλος, ο Σκορδίλης, έβαλε 6 πόντους, τους πρώτους 6 πόντους και μπήκε ο Τέρικ Τζόνς. Θυμίζω είναι εκτός ο Μιλουτίνοφ. Και τώρα επειδή είναι αθλητικός και πιο γρήγορος ο Τέρικ Τζόνς, γη καθρέφτη. Το τρίποντο. Ντόρσεϊ αρχίζει μια κίνηση με σκρίν στην περιφέρεια. Ντόρσεϊ πηγαίνει προς τα μέσα. Γυρίζει με ένα ξέσπασμα. Προφανώς χρειάζεται. Επαναλαμβάνω, παρότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ντόρσεϊ χρειάζεται φάσεις, γιατί στην ουσία δεν είχε συμμετοχή στη νίκη του τελικού. Στον τελικό έπαιξε, ήταν πολύ έτσι παρασυρμένος από το συνέστημα. Έμεσο τρίποντο 6 πόντους, 10-13, μειώνει ο Ολυμπιακός. Φλιώνης για τον Χαραλαμπόπουλο, τον οποίο μαρκάρει ο Παπα-Νικολάου. Στον Γκρέι, με τον Γκρέι είναι ο Ντόρσεϊ. Πάλι ο Χαραλαμπόπουλος τρακάρει με τον Παπα-Νικολάου. Πέφτει κάτω ο Παπα-Νικολάου, δεν σφυρίζουν διαιτές τίποτα. Σουτάρει για τρεις, ξεμαρκάριστος τελείως. Ο παίχτης ΣΑΕΚ είναι αστοχή. Walk-up, η μπάλα μέσα στη ρακέτα. Έχει πάρει θέση για να καρφώσει. Τελικά την αφήνει απλά ο Ταϊρίκ Τζόνς και έτσι το σκορ γίνεται 12-13. Μειώνει στον πόντο Ολυμπιακός 4-29 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Γκρέι δίνει την μπάλα στο Φλιόνι, τον οποίο παρακολουθεί ο Ντόρσεϊ. Τον προλαβαίνει ο Φλιόνις να σουτάρει, αλλά δεν καταφέρει να βρει το στόχο. Βγαίνει άμυνα για τον Ολυμπιακό, γιατί το rebound δεν μπόρεσε να το εξασφαλίσει κανείς από τα χέρια του Γκρέι. Η μπάλα είναι πλάγια για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι παίζουν, επαναλαμβάνω, σε ένα κατάμεστο σεφ. Και ο Μπαρτζόκας ετοιμάζεται μάλλον να ξεκουράσει το walk-up, γιατί βλέπουμε ένα παίκτη που δεν έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Ο Μόντε Μόρις λοιπόν είναι, είναι στο ελληνικό ρόστερ, δεν είναι ο Τζόζεφ, και μπαίνει για να βάλει λίγο τη δική του φρεσκάδα. Ακούγεται και το όνομα του Τόμας Γόκα, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ απέναντι για τον Μόντε Μόρις, ο οποίος με την πρώτη του σε επαφή με την μπάλα βάζει τρίποντο και δίνει προβάδισμα στο Ολυμπιακό 15-13 με τρίποντο του Μόντε Μόρις. Έχει τρία τρίποντα ο Ολυμπιακός και παίρνει τα ενία του σκορ. Μπάρτλι περνάει πολύ ωραία. Ο Γκρέι βάζει με ταμπλό την μπάλα στο καλάθι. Σοπαλία 15-15. Μόρις για τον Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ με το φλιόνι. Σουτάρει για τρεις. Μέσα ο Ντόρσεϊ. Αρχίζει να ζεσταίνεται και επαναλαμβάνω, ήταν φανερό διαδιγυμνό οφθαλμό ότι ο Ντόρσεϊ σαν να ήταν λίγο ράθυμος. Σαν να ήταν λίγο άκεφος. Ίσως να ήταν επηρεασμένος, επαναλαμβάνω, από την όχι και τόσο σπουδαία εμφάνισή του στον τελικό. Σούτ από τον Μπράουν για τρεις, η μπάλα σίδερο, rebound από τον Ντάιρικ Τζόνς. Οι αλλαγές του Μπατζόκα πιάνουν τόπο. Περνάει ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος ενώ πήρε την πορεία προς το καλάθι, έχει δεχτεί το φάουλ και θα μέτραγε αν έπαιρνε το καλάθι, σαν να λύγησε το γόνατό του στο τελευταίο βήμα. Έτσι έχει κερδίσει μόνο το φάουλ. Δεν μπόρεσε να το μετουσιώσει σε goal foul. Οπότε για να δούμε, οι διαιτητές πάνε στο instant replay για να δουν αν το προηγούμενο τρίποντο του Ντόρση ήταν για 2 ή για 3 πόντους. Ήδη ο Μπαρτζόκας έχει κάνει 2 αλλαγές μετά το άσχημο ξεκίνημα της ομάδας του. Περισσότερο τον πείραξε, νομίζω, η εμφάνιση του Χολ, η αμυντική, ο οποίος είχε δεχθεί 3 καλάθια, εκ των οποίων το ένα κάρφωμα από τον Σκορδίλη, και ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω 6-1. Η παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν η πρώτη κίνηση και μετά στη θέση του προφανώς κουρασμένου walk-up μπήκε ένας τελείως ξεκούραστος, γιατί δεν έπαιξε στο Final Four. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στα 2 μάτς με τον Κολοσσό για τα προημιτελικά των play-off. Και μιλάμε για τον Μόντε Μόρις. Είναι αυτό το βάθος που έχει ο Ολυμπιακός. Να πούμε, μέχρι να πάρουν απόφαση οι διαιτητές, οριακό είναι πάντως, είναι πολύ δύσκολη απόφαση, ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα, δείχνοντας υποτισμό με τον που μπήκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και αφού πρώτα αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, μαζί με το επιτελείο του πήγαν στον coach του Ολυμπιακού αλλά και στους συνεργάτες του και για να τους δώσουν τα συγχαρητήριά τους για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ήταν μια κίνηση η οποία σχολιάστηκε ευμενώς. Μακάρι να έχει και η ΑΕΚ φτάσει ως εδώ, ως νικήτρια των BCL, αλλά είπαμε τον τρόπο που το έχασε για 2 τελικά, οπότε το σκορ είναι 17-15, θα κατέβει κατά μία μονάδα το σκορ, 17-15, και περιμένουμε να εκτελεστούν οι βολές από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ακούτε πάντα αέρα σπορ, πρώτος ημιτελικός της GBL, συγγνώμη, της GBL, Ολυμπιακός ΑΕΚ 17-15, 3 και 7 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Στις 2 νίκες κρίνεται τη σειρά. Ολυμπιακός στην πρώτη του εμφάνιση ως πρωταθλητής Ευρώπης, μετά την Κυριακή που κατέκτησε το τρόπαιο κερδίζοντας τον τελικό τη Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία χθες έχασε και μάλιστα στο γήπεδό της από την Μπασκόνια με 88-83. Καταλαβαίνετε πόση επίδραση έχει η συμμετοχή σε ένα Final Four. Είτε είσαι νικητής είτε είσαι ιτημένος, γιατί είναι πολύ ψυχοφθόρο. Λοιπόν, αστοχεί στη δεύτερη βολή ο Παπα-Νικολάου, 18-15, όπως ήταν πριν πάει ο Παπα-Νικολάου στις βολές, εφόσον είχε μετρήσει για τρίποντο το σουτ του Ντόρση, αλλά οι διαιτές είδαν ότι ήταν δίποντο. Έχει μπει στο παρκέ και ο Νάναλη, το άλλο μεγάλο πολυβόλο της ΑΕΚ, μαζί με τον Μπάρτλι. Μόρις 18-17 προηγείται ο Ολυμπιακός. Μόρις για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Βεζένκοφ που ακόμα δεν έχει σκοράρει απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Πάλι ο Μόρις σουτάρει για τρεις, μέσα κι αυτό. Μόντε Μόρις, 2 στα 2 τρίποντα. 21-17. Ο Μόρις, ο οποίος τώρα καλείται να μαρκάρει τον Γκρέι, να αναλυψώνει την μπάλα, δεν μπορεί να την πιάσει εκεί που πήγε ο Μπράουν. Κλέβει ο Ολυμπιακός Παπα-Νικολάου για τον Βεζένκοφ, ποστάρει απέναντι για τον Μόντε Μόρις για 3-3. Όχι σίδερο αυτή τη φορά, ήταν ακριβώς όπως την πρώτη προσπάθειά του που ήταν εύστοχη από την ίδια θέση, από τη γωνία, αλλά δεν ευστόχησε. Μπράουν κάνει πίβοτ, αλλά βλέπει δύο παίχτες μπροστά του, βγάζει στον Γκρέι. Ο Γκρέι τώρα σκαστή φανταστική πάσα για τον Μπράουν, ο οποίος καρφώνει 21-19. Πολύ ωραία φάση για την ΑΕΚ σε συνεργασία δύο παικτών, δύο εναντίον δύο. 21-19. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Κατσίβελης, η επόμενη αλλαγή του coach Σάκοτα. Έχει μπει και ο Λεκάβιτσιους. Έχει μπει και ο Μπράουν. Έχει μπει και ο Νάναλη. Τέσσερις παίκτες έχουν αλλάξει. Μόνο ο Γκρέι έχει μείνει από την αρχική πεντάδα. Ντόρσι έχει μείνει μόνος του για τρεις. Είναι σίδερο. Φαινόταν από εδώ ότι δεν είχε την ευθεία. Κατσίβελης. Κατσίβελης. Τάπα από το Βεζένκοφ. Σώζει την μπάλα ο Μόρις. Ο Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό. Ντόρσι δίνει στον Βεζένκοφ. Μάλλον δίνει πρώτα στον Ντόρσι. Ο Ντόρσι στον Βεζένκοφ. Και ο Βεζένκοφ με lay-up κάνει το σκόρ 23-19 στην ανάπτυξη ενός ευνηδιασμού. Σηκώνεται και ο Νιλικίνα, ούτε αυτός ήταν στη δωδεκάδα σε κανένα match του Final Four. Άρα υπάρχει φρεσκάδα, ποιότητα και φρεσκάδα. Εδώ η πάσα του Κατσίβελ ήταν λίγο δυνατή για να μπορέσει να συγκρατήσει ο Νάναλη. Πάει να την πιάσει και βγαίνουν μαζί έξω. Ο Κατσίβελος, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει δύο Ευρωλίγκες με τον Ολυμπιακό, ήταν μέλος της ομάδας και του 12 και του 13. Μάλιστα το 13 θεωρώ ότι είχε μεγάλη συμβολή, γιατί μπήκε ενώ ο Ντόρσεϊ παίρνει την ενίσχυση που νιώθουν οι φίλοι του Ολυμπιακού ότι χρειάζεται. Ωραία κίνηση, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση στο κόψιμο που πήρε την μπάλα ο Μόντε Μόρις. Φάουλ από τον Ηλικίνα. Στη θέση του Ντόρσεϊ μπήκε, όπως καταλάβατε, ο Ηλικίνα και πήγε να μαρκάρει τον Κατσίβελε και του κάνει και το πρώτο φάουλ. Ηλικίνα και Μόρις, ενώ σηκώνεται και ο Τάισον Γουόρντ. Ο Μπαρτζόκας 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έχει αλλάξει και αυτός τέσσερις παίχτες. Μόνο ο Βεζένκοφ έχει μπει από την αρχική πεντάδα. Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους πάει να μπει μέσα. Κάθε παίκτης που βγαίνει και πηγαίνει στον πάγκο ακούει το όνομά του από την εξέδρα. Πάλι εδώ κακή συνεργασία των παίκτων της ΑΕΚ. Πάλι ο Κατσίβελης πήγε να, ας το πούμε έτσι, να σπάσει την μπάλα δεξιά, αλλά εκείνη την ώρα ήταν σε κόντρα κίνηση ο συμπαίκτης του, ούτε καν μπόρεσε να την πιάσει. Βεζένκοφ για τρεις. Σίδερο. Το ένιωθε ο Βεζένκοφ, είναι άλλωστε μια θέση από την οποία έχει σουτάρει πάρα πολλές φορές, έστω και αν είναι μακριά, αλλά ήταν άστοχος ο Βεζένκοφ. Για έκρινε στην επίθεση με τον, για να δούμε φάουλ πάνω στον Λιθουανό γκάρ της ΑΕΚ, τον Λούκα Λεκαβίτσιους, το Skywalker όπως τον ονόμαζε ο Ρικ Πιτίνο τη χρονιά που ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό. Λεκάβιτσιους θα κάνει την επαναφορά. 23-19 προηγείται ο Ολυμπιακός. 19 δευτερόλεπτο το τέλος, στα 14 για την ΑΕΚ, άρα θα μείνει χρόνος και για τον Ολυμπιακό. Γκρέι για τον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης πάει να μπει προς τα μέσα, το σταματάει με το σώμα του Τάιρικ Τζόουνς. Μπράουν απέναντι για τον Άναλι. Ο Άναλι πάει προς το καλάθι. Πάει για ανάποδο λέει απαστοχή. Βεζένκοφ 2. Σουτάρει από το λόγκο. Για να δούμε μέσα. Ίσα ίσα που πέρασε το κέντρο του γηπέδου ο Βεζένκοφ. Πατούσε μέσα στο λόγκο και δεν είναι σαν το λόγκο του NBA ή το λόγκο του Final Four. Πρέπει να το ξαναδούμε κιόλας. Ο Βεζένκοφ σταματάει, κοιτάει το χρονόμετρο. Σουτάρει με καλό παλμό στο χέρι του, με το αριστερό που σουτάρει ο Βεζένκοφ, και η μπάλα προσγειώνεται στο διχτάκι. Έτσι λοιπόν κάνει το σκόρ 26.
1: Από το κέντρο του γηπέδου σχεδόν. Ναι.
0: Ένα μισό βηματάκι, ναι, μπροστά, ναι, από τη γραμμή. Ήταν σίγουρα μες στο λόγκο. Τριπλάρει, ναι, με το αριστερό, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλάζει χέρι, ξαναλάζει χέρι.
1: Είναι μέσα και λίγο πιο μπροστά από τη γραμμή. Είναι ένα σπάνιο καλάθι αυτό.
0: Ακριβώς. Και πηγαίνει συστημένη στο διχτάκι και το σκορ γίνεται 26-19 με αυτό το φοβερό τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έδειξε εδώ πως η επαφή με το καλάθι βοηθάει, ή μάλλον οι παίκτες που έχουν επαφή με το καλάθι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να βάλουν τέτοια σουτ. Ακόμα και αν είναι με το χέρι. Επαναλαμβάνω, δεν την πέταξε.
1: Μάλιστα.
0: Είχε παλμό το χέρι του. Ο λόγος σε σένα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ακούτε Ερασπορ.
1: 56 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Ερασπορ στους 101,8. Άρχισε η δεύτερη περίοδος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ακούμε τον Γιάννη Τεντοπούλο.
0: Με το που έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ ο Άλεκ Πίτερς για να πάρει τη θέση του Βεζέκοφ για να ξεκινήσει τη δεύτερη περίοδο, νομίζω ότι ήταν η δεύτερη πιο έντονη αντίδραση οπαδών Ολυμπιακού φωνάζοντας το όνομά του μετά την είσοδο του Μπαρτζόκα. Βέβαια, από ό,τι ξέρουμε όλοι, ο Πίτερς έχει προσυμφωνήσει για να συνεχίσει την Αρμάνη. Σουτ για τρεις από τον Άννα Λίνα, άστοχο, εύκολο rebound για τον Ντάιρικ Τζόουνς. Άλλαξε και ο πέμπτος παίκτης της πεντάδας που δεν είχε αλλάξει στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός παίζει με δεύτερη, όταν λέμε δεύτερη, σε σχέση με αυτή που ξεκίνησε, γιατί όλοι οι που είναι στο παρκέ μπορούν εν δυνάμει να είναι βασικοί στον Ολυμπιακό. Σουτ για τρεις από τον Ward, άστοχος, rebound από τον Gray. Ο Gray για τον Άναλι που ακόμα δεν έχει ζεσταθεί, το μαρκάρει ο Ελληνικίνα. Για τον Λεκάβιτς, ο Λεκάβιτς παίρνει το screen, πάει να παίξει pick and roll με τον Gray. Ο Gray σηκώνεται από το high post. Είναι δυνατό το σούτ του, έβαλε μεγαλύτερη δύναμη από όσο έπρεπε, δεν έσπασε ο καρπός του, ήταν σκληρό, αυτό ήθελα να πω. Οπότε δεν βρήκε στόχο, rebound για τους Ερυθρόλευκους. Αρχίζουν να κυκλοφορούν την μπάλα. Πίτερς πηγαίνει προς τα μέσα, αστοχή, αλλά κερδίζει το foul στην κίνηση που έκανε να πάει προς το lay-up. Ο Άλεκ Πίτερς θα πάει στην γραμμή των ελευθεροβολών. 26-19 στο συν 7 Ολυμπιακός. Παναβάνω ξεκίνησε να είναι πίσω με 1-6. Αλλά σιγά σιγά και οι αλλαγές έπαιξαν τον ρόλο τους. Δηλαδή το γεγονός ότι ήρθε από τον πάγκο, ενώ ευστοχεί ο Πίτερς στην πρώτη βολή, ήρθε από τον πάγκο ο Μόντε Μόρις και έβαλε δύο τρίποντα. Ότι ο Ντόρση επίσης άρχισε να ζεσταίνεται. Ο Ολυμπιακός άρχισε να πυροβολεί για να έρθει και το απίθανο αυτό τρίποντο του Βεζένκοφ στην εκπνοή του ημιχρόνου, να δώσει μια άλλη διάσταση θεάματος, έτσι. Επίθεση για την ΑΕΚ, Λεκάβιτσιους με τον Πίτερς. Ο Πίτερς προσπαθεί να το μαρκάρει απέναντι μπάλα, έχει μείνει μόνο στον Μπράουν, τον αφήνουν επιδεικτικά οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχουν μαρκάρει τον Gray, ο οποίος πηδάει και με φόλο αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. 28-21. Την μπάλα για τον Μόρις. Μόρις για τον λάθος εδώ από τον Dyson Ward. Τρέξε γρήγορα, του φωνάζει. Ενώ αστοχεί ο Μπράουν, πήγε να καρφώσει την μπάλα. Μάλλον δεν πάτησε καλά και έπεσε κάτω. Δεν μπόρεσε να καρφώσει. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στα χέρια των παικτών της ΑΕΚ, που έχουν φρέσκα 14 δευτερόλεπτα. Κατσίβελης, μπάσιμο φάουλ από τον Άλεκ Πίτερς. Οπότε ο Κατσίβελης θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Μπαρτζόκας περισσότερο δεν τον πείραξε το λάθος του Γουόρντ. Τον πείραξε. Γύριζε πολύ με αργό τέμπο στην άμυνα και του φώναξε να αρχίσει να τρέχει με ένταση. Στο μεταξύ ο Κατσίβελης ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές. 28-21 προηγείται ο Ολυμπιακός. 7-45 και μπήκε και ο Κουσμίτσκας. Ο Κατσίβελης ευστοχή. 28-22. Προφανώς και σκέφτεται αυτό που σκέφτηκε και ο ΠΑΟΚ στο μάτς νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια υπό άλλες, για άλλους λόγους, αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί την, το ψυχολογικό και σωματικό ενεργειακό άδειασμα των παικτών του Ολυμπιακού και από το κατάκτη της Ευρωλίγκας και από τα πανηγύρια. Η μπάλα πηγαίνει στον Γουόρντ, ο Γουόρντ διστάζει, τελικά δίνει στο Μόρις, σουτάρει για τρεις ο Μόρις, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Έγινε και μπάλα, λένε ένα παιχνίδι. Συνδυασμό σουτάρει για τρεις ο Κατσίβελης, η μπάλα στο Γουόρντ. Διάστηκε ο Κατσίβελης. Με τον Ολυμπιακό δεν νομίζω ότι είναι σόφρον να κάνεις αυτό το πράγμα. Γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας από τους Ερυθρόλευτες. Γουόρντ, σουτάρει για τρεις. Φαίνονται το σουτ, Γουόρντ έχει καλά. Λεκάβιτσος θα σουτάρει για δύο, είναι μέσα. Είναι μέσα, 25 μειώνει τη διαφορά, μια διαφορά που έχει ανέβει μέχρι τις 7 πόντους, όχι ότι ανέβηκε ψηλά, ούτε κατέβηκε πολύ, αλλά Μόρις. Μόρις ψάχνει να συνεργαστεί με τον Λεκάβιτσιος. Μπλό, πολύ ωραία συνεργασία. Ο Πίτερς το μισό καλάθι, γιατί παρότι είχε πίσω το Λεκάβιτσιος, είδε να έρχεται ο Γουόρντ, του έδωσε μια σκαστή πάσα και ο Γουόρντ.
1: Άρα είμαστε, Γιάννη, στο 32-25. 6-18 πριν από το τέλος.
0: Ναι,
1: 6 και 11 έχεις δίκιο, το 6 και 5
0: είμαι και μπροστά εγώ.
1: Ναι, είσαι και μπροστά εσύ. Λοιπόν, από την, για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 32-25 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ. Πρώτη σύνδεση με το Σεράφιο, έχει αρχίσει ο δεύτερος τελικός. Πόλο Λίκ, την ΑΕΚ. Λόγω στο Βασίλη.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και φίλους ακροατές Σερασπόρ. Σεράφιο Κολυμιδίνε που είναι κατά μόνο από φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Είναι σίγουρα προεδρικότητα έτσι που είναι 370 θέσεις και επειδή μπορώ να δω την υπεράριθμη, σίγουρα είναι πάνω από 400-450 σήμερα οι φιλαθλοί του Παναθηναϊκού στο Σεράφι. Δεύτερος τελικός της Γκόντερ Πόλο Λίγκ των ανδρών. Το πρώτο τον πήρε ο Ολυμπιακός με 15-12 Παπαστράτιος, ένα ωραίο παιχνίδι, ντέρμπι στη μεγαλύτερη του διάρκεια. Στα κύρια σημεία ο Ολυμπιακός έπαιρνε, στα κρίσιμα σημεία μάλλον, έπαιρνε προβάδισμα 3 γκολ. Μείωνε ο Παναθηναϊκός προς το φινάλε στο 1, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με αυτή τη διαφορά που σας ανέφερα. Τα 3 γκολ. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση έχοντας κερδίσει αποβολή. Έχει επίθεση λοιπόν παίκτη παραπάνω. Με τον Κιουβέτζι να σουτάρει στο δοκάρι, παραμένει το 0-0. Αυτό είναι το αποτέλεσμα έως τώρα, δεν υπάρχει σκορ. 40 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου, σε ένα μάτς το οποίο μεταδίδεται από το Earth Sports 1 τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά βεβαίως υπάρχει η μετάδοση από εμάς, όποτε θέλετε. Επιθετικό φάουλ σφυρίχθηκε στον Παπαναστασίου, άρα η κατοχή πέρασε και πάλι στα χέρια των παικτών του Δημήτρη Μάζη, του προπονητή δηλαδή του Παναθηναϊκού, προπονητή του Ολυμπιακού Ελβίς Φάντοβιτς, αποβολή τώρα την οποία κερδίζει ο Παπα-Νικολάου από τον Γούβη, άρα επίθεση παίκτη παραπάνω για τους πράσινους, με τον Κιουβέτσι να δίνει στο Χαλιβόπουλο, εκείνος τον Κοπελιάδη που κινείται προς το πρώτο δοκάρι, θα δώσει την πάσα ο Παπα-Νικολάου, απόκρουση του Τζορτζάτου, εξεπαφής, πλησίες προς το πρώτο δοκάρι ο Κοπελιάδης, εκεί έδωσε την πάσα στον Παπα-Νικολάου που είχε κάνει το πρώτο δοκάρι, με τη μία το τάπ στην μπάλα από τον Παπα-Νικολάου, η απόκρουση του Τζορτζάτου, τώρα που πολύ κερδίζει στην επίθεση του ο Ολυμπιακός. Τη χρεώνει την αποβολή ο Παπα-Νικολάου, άρα επίθεση μέχρι παραπάνω για πρώτη φορά για τους Ερυθρόλευκους, 0-2 σε αυτή τη συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, και τώρα 0-1 για τον Ολυμπιακό, στα ίσα πλέον οι δύο. Στασίου, και ενώ δεν υπάρχει σκορ, θα δώσει το γεννητονία εκείνο στο Ζάλαγκη. Κατά ο Ζάλαγκη, κάνει τις προσποιήσεις και το σούπ και σκοράρει στη δεξιά γωνία του Άντριαν Βάινμπεργκ για να κάνει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1, 5:37 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι η ομάδα η οποία ανοίγει το σκορ στην αναμέτρηση, σε αυτό το παιχνίδι, στον δεύτερο τελικό. Στις τρεις νίκες κρίνεται η σειρά, κρίνεται ο πρωταθλητής. Άρα θα έχουμε παιχνίδι σίγουρα και το Σάββατο. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός θα έχουμε και τέταρτο τελικό. Βεβαίως το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θα έχει σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός 1-1 στη σειρά. Για την ώρα προηγείται με 1-0 στο σκορ ο Ολυμπιακός. Είναι με τον Κοπελιά, δεν έχει πάνω το γεννήτο. Στο Χαλιβόπουλο, Χαλιβόπουλος για τον Πούρο. Ο Γιουβέτζης έστειλε την μπάλα. Ο Χαλιβόπουλος, άρα η κατοχή αλλάζει χέρια. Περνά σε εκείνα των παικτών του Ολυμπιακού. Που θα δώσει το. Ο Πούρος προσπαθεί να απελευθερωθεί από τον Χαλιβόπουλο. Θα δώσει το Παπαναστασίου. Κλέβει ο Γιουβέτζης. Την πάσα που επιχείρησε να περάσει το Ζάλαγκη ο Παπαναστασίου. Έτσι λοιπόν η κατοχή τώρα είναι για τους γηπεδούχους με το σκορ στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. 4 για την ολοκλήρωση του 8 λεπτού. Ο Παπασιφάκης εκεί μπροστά του το Ζάλαγκη θα περάσει τον Πανίσεβης που πήγε στο μάτς. Ο Πανίσεβης θα κερδίσει την αποβολή του Αλαφραγκή. Τρίτη επίθεση παίκτη παραπάνω λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Ο Γιουβέτσης έχει την μπάλα εντός της περιοχής των 5 μέτρων. Θα παίξει για τον Κοπελιάδη. Του γλιστράει η μπάλα τα χέρια του Κοπελιάδη. Στην προσπάθειά του να κάνει προσποίηση. Φεύγει έξω. 0-3 λοιπόν στο παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. 0-1 στο παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους. Το σκορ στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Και τώρα στην επίθεση είναι και πάλι η Ερυθρόλευκη. Παίκτη του Ελβις Φάτοβιτς με τον Πούρο στο κέντρο της περιφέρειας να κάνει το σούτ από Κρούι Γουάινμπεργκ που ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του στο προηγούμενο ντέρμπι, μάλλον κορυφαίος θα έλεγα, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Ο Ζάλαγκη θα δώσει τον Πούρο. Σουτάρει ο Πούρος και σκοράρει αυτή τη φορά χαμηλά στην αριστερή γωνία του Άντριαν Γουάινμπεργκ. Το σκορ γίνεται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-2, 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου.
1: Μάλιστα. Προηγείται λοιπόν ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού με 2-0, όπως ακούσατε από τον Βασίλη Μότση. Είμαστε στο πρώτο οκτάλεπτο του δεύτερου τελικού της Water Polo League. Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ, πρώτος ημιτελικός αυτού του ζευγαριού για την GBL. Ακούμε τον Γιάννη Τεντοπούλου.
0: Είχε προηγηθεί δύο βολές του Λαρετζάκη από το τηλεοπτικό time out. 34-25 είναι το σκορ. Μόλις οι ομάδες επέστρεψαν. Πάει να κλέψει μάλιστα ο Λαρετζάκης με βουτιά από τον. Την κλέβει, αλλά τη χάνει κιόλας από την ίδια στιγμή από τον Λεκάβιτσος και πηγαίνει στο lay-up η ΑΕΚ με τον Μπάρτλι, μειώνοντας το σκορ σε 34-27. Ο Λαρετζάκης έχασε ευκαιρία να αρπάξει την μπάλα γιατί την βρέθηκε στα χέρια του, αλλά δεν είχε που να τη δώσει μάλλον. Και εκεί στο μελέ που δημιουργήθηκε την πήραν οι παίχτες ΑΕΚ και την έδωσαν στον Μπάρτλι που τελείωσε τη φάση. Walk-up προσπαθεί να κάνει κίνηση ο Πίτερς να παίξουν pick and roll. Φάουλ από το σκορ Δίλη, ο οποίος τραβάει τον Πίτερς. Πεντάδο Ολυμπιακού, ο Λαρετζάκης καταρχάς πήρε τη θέση του Μόντε Μόρις, ενώ ο Walk-up επέστρεψε στη θέση του Νιλικίνα. Άρα έχουμε ένα Walk-up, δύο Λαρετζάκης, τρία Ward, τέσσερα Πίτερς και πέντε Ντόντα Χολ. Βγαίνει ο Λαρετζάκης, δίνει στο Walk-up, ο Walk-up στη γωνία. Προσποίηση, πηγαίνει προς τα μέσα, Ward δίνει στη γωνία, όχι, φανταστική no look πάσα. Έκανε πως θα βγάλει την μπάλα στη γωνία στο Λαρετζάκη και ξαφνικά την έδωσε δίπλα του από κάτω από το καλάθι που ήταν ο Ντόντα Χολ που την πήρε και την κάρφωσε, ενώ ο Παπα-Νικολάου έχει σηκωθεί για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. 36-27, Κουσμίνσκας, πάσα πάνε να κάνει εκεί. Να παίξουν high-low αλλά χωρίς να έχουν ικανή απόσταση να συνειδητοποιήσει ο ένας τι θέλει να κάνει ο άλλος. Ο Κουσμίσκας με τον Σκορδίλη, τελικά από τα χέρια του Σκορδίλη μπάλα βγαίνει έξω, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Παπα-Νικολάου στη θέση του Tyson Ward. Είπαμε ο Μπαρτζόκας κάνει και διαχείριση, Πίτερς για τρεις μέσα. Πολύ σαν σε προπόνηση ο Πίτερς Σουδαρέ. Για να δούμε γιατί ζητάνε οι διαιτητές. Υπάρχει time out από την ΑΕΚ από ό,τι καταλαβαίνω. 39-27, 3-38 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός πρώτη φορά παίρνει διψήφια διαφορά. 12 πόντους. Μπορούμε να πάμε στο
1: Σεράφιο. Στο Σεράφιο κολυμπητήριο. Ναι, ναι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Water Polo League. Δεύτερος τελικός. Βασίλης Μούτσης.
8: Υπάρχει και εξέλιξη. Επομένως ήρθατε κατάλληλη ώρα γιατί έχουμε χρήση VAR στο τελικό. Το είχαμε πει από τον προηγούμενο τελικό. Και χρησιμοποιήθηκε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Νωρίτερα στην επίθεση του Παναθηναϊκού, όταν σας είχα πει ότι ο Πανίσεβιτς κέρδισε αποβολή, έγινε challenge από πλευρά του Παναθηναϊκού. Όταν ο Ολυμπιακός, το οποίο εξετάστηκε τον Ολυμπιακό ολοκλήρωσε στην επίθεσή του. Στην επίθεση ότι ο Ολυμπιακός είχε πετύχει το δεύτερο γκολ με τον Πούρο, αλλά είδε τη φάση ο Γιώργος Σταυρίδης στο VAR. Αποφάσισε ότι ήταν πέναλτι υπέρ του Πανίσεβιτς. Άρα ο χρόνος γυρίζει πίσω. Στη στιγμή της παράβας πάνω στον Πανίσεβιτς, δόθηκε πέναλτι, το γκολ του Ολυμπιακού δεν μετρά και έτσι ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ισοβαρίσει 1-1 και ενώ υπολείπονται πλέον 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Γύρισε ο χρόνος πίσω δηλαδή τη στιγμή του μαρκαρίσματος ή του αλαφραγή πάνω στον Πανίσεβιτς, το οποίο σφυρίχθηκε ως πέναλτι και ο Γιουβέτς τώρα είναι στα 5 μέτρα απέναντι στον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει στον τελικό, στο ξεκίνημά του, 4.46 μεταλαμβάνω, πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο κόσμος είναι πάρα πολλής στο Σεράφιο. Απόψε εκτελεί ο Γιουβέτσης και ισοφαρίζει 1-1 για τον Παναθηναϊκό με το πέναλι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσης μετά από χρήση VAR και challenge το οποίο έγινε από πλευράς Παναθηναϊκού. Υποθέτω ότι έγινε challenge γιατί το είδα, αλλά γι' αυτό έτσι πήγαν πίσω και εξέτασαν τη φάση οι διαιτητές. Αυτή την άποψη έχω ότι έγινε challenge. Όπως και να έχει, το σκόρ είναι στο 1-1, δεν μέτρησε το γκολ του Ολυμπιακού, όπως είπαμε, το οποίο είχαμε μεταδώσει ζωντανά, γιατί η φάση αυτή είχε ακολουθήσει του πέναλτι που σφυρίχθηκε στον Μπανίσεβι. Υπέρ του Μπανίσεβι, εις βάρος του Αλαφραγή.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λοιπόν 1-1 στο πρώτο 8 λεπτό, 4:45 πριν από την ολοκλήρωσή του. Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ημιτελικός GBL, Γιάννης Δεντοπούλιος.
0: Η ΑΕΚ εξάντλησε 14 δευτερόλεπτα που είχε δικαίωμα να εκδηλώσει την επίθεση. Άρα λοιπόν το σκορ παραμένει 39-27. 3 και 4 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πίτερς για 3. Μέσα και αυτό. Ο Πίτερς είναι στη ζώνη του Λυκόφωτος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο Final Four μετά το Φουρνιέ πολλοί μπορούν να πούν ότι ήταν και ίσως σε ίδιο επίπεδο, έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις. Πολλοί έλεγαν ότι αυτός μπορεί να ήταν και δεν θα ήταν άδικο αν ήταν ο MVP. Αλλά παίζει με τρομερή αυτοπεποίθηση, 42-27. Ο Ολυμπιακός χτίζει διαφορά. Πάλι ο Πίτερς. Αυτή τη φορά είναι άστοχος, rebound. Αλλά έχει προηγηθεί φάουλ στη διεκδίκηση του rebound από τον Ντόντα Χολ. Ο Φλιώνης έχει βρεθεί κάτω. Ο Μαγκλογιάννης δίνει φάουλ. Για να δούμε αν το δώσει στον Ντόντα Χολ σε κάποιον άλλον. Και λογικά είναι βολές γιατί πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Αυτό είναι. Όντως το έδωσε στο Λαρετζάκι τελικά το φάουλ. Ο οποίος προφανώς έσπρωξε τον Φλιώνη, ο οποίος από το φάουλ και από τη στιγμή που ήταν η μπάλα μετά από άστοχο σούτ είχε δικαίωμα για βολές. Δεν ήταν σε κατοχή δηλαδή του Ολυμπιακού η μπάλα. Όταν γίνεται επιθετικό φάουλ με κατοχή της αντίπαλης ομάδας δεν έχεις βολές. 42-28 Φλιώνη, 42-29. Από 42-27 την διαφορά των 15 πόντων που ήταν η μεγαλύτερη στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Πίτερς. Λαρετζάκης. Λαρετζάκης παίρνει το σκρίν από το Χολ. Σουτάρει και αυτός για 3. Σίδερο. Rebound από το Φλιώνη. Για τον Μπάρτλι. Ο Μπάρτλι σταματάει. Σουτάρει για 3. Rebound πάλι από τον Μπάρτλι. Βγάζει έξω για τον Γκρέι. Νάναλι που δεν έχει φανεί ακόμα. Γκρέι, Νάναλι, πάει να παίξει στα πόδια και μάλλον κάνει φλότερ μπροστά από τον Ντόντα Χολ που δεν είναι σε καλή βραδιά, ενώ ο Μπαρτζόκας φωνάζει στο Λαρετζάκι να κυκλοφορεί στην μπάλα και να μην βιάζεται να σουτάρει. Παπα-Νικολάου, το σκορ έχει πάει 42-31-11. Πάσα στον Ντόντα Χολ. Δεν μπορεί να... Έχει πέσει κάτω τον Ντόντα Χολ. Σηκώνεται τώρα, ευτυχώς δεν έχει πάθει τίποτα. Ενώ κλέβει ο Πίτερς, είναι ο Ντόντα Χολ μόνος του. Οπότε την παίρνει και καρφώνει αυτή τη φορά. Ό,τι δεν έκανε πριν, όπως είχε πέσει κάτω, νομίζαμε ότι είχε χτυπήσει, άρχισε να σηκωθεί, αλλά αυτή η καθυστέρηση τον βοήθησε να είναι μόνος του όταν ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα και να πάρει την μπάλα φάουλ από τον Ντόντα Χολ στον Χαραλαμπόπουλο. Δύο βόλες για τον Χαραλαμπόπουλο που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Και το έχει κάνει σίγουρα ο Ντόντα Χολ γιατί έχει κατεβάσει το χέρι και θα βγει ο Ντόντα Χολ. Έχει δύο φάουλ. Πάει στον πάγκο. Περισσότερο εγώ νομίζω ότι δεν τον βγάζει γιατί έχει δύο φάουλ, αλλά γιατί στην άμυνα δεν είναι αυτός ο τερματοφύλακας ο Κέρβερος που μας έχει συνηθίσει. Δηλαδή μπροστά του έχουν σκοράρει πέρα από τον Σκορδίλη και άλλοι παίκτες ΑΕΚ. Χαραλαμπόπουλος Ευστοχός στην πρώτη βολή. 44-32. 1 και 17 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Περιμένουμε να πάρει την μπάλα ο Χαραλαμπόπουλος να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Ετοιμάζεται, εκτελεί μέσα και η δεύτερη. Να λοιπόν με ένα 4-0. Ενώ πάει να κάνει κάτι, πάει να κάνει κάτι ο Παπα-Νικολάου, το οποίο λογικά είναι αφορμή έκρηξης του προπονητή. Πήγε να πετάξει την μπάλα από το out απέναντι. Ωστόσο την έκλεψαν οι παίκτες της ΑΕΚ και κάνει πάλι λάθος ο Παπα-Νικολάου. Δύο συνεχόμενα λάθη. Είναι αυτή η υπερβολή της αυτοπεποίθησης και τρίποντο. Τιμωρεί η ΑΕΚ με τον Άναλη με δύο λάθη του Παπα-Νικολάου, ο οποίος εδώ συμπεριφέρθηκε σε δύο φάσεις σαν πρωτόπυρος. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι συνέπειες του υπερενθουσιασμού και της μεγάλης αυτοπεποίθησης. Ο Παπα-Νικολάου έκανε δύο λάθη τα οποία είναι ανεκδίγητα και για την εμπειρία του και για την κλάση του και για τη στιγμή. Μάλιστα. Του αγώνα.
1: Έχουμε time out.
0: Δίνει
1: τώρα,
0: δύο
1: Γιάννη.
0: Φορές την μπάλα στα χέρια της ΑΕΚ. Ο Μπαρτζόκας παίρνει time out για να ερεμήσει την
1: 44,
0: κατάσταση. 44-36. 36. 44-36 από 15 πόντους.
1: Θα για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Πάμε στο Σεράφιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός της Water Polo League. Ακούμε τον Βασίλη Μούτσι.
8: Εντάχει να ενημερώσω λοιπόν Θάνο ότι ο τελικός αυτός που γίνεται στο Σεράφιο, δεύτερος στη σειρά, είναι στο 2-3. 2 Παναθηναϊκός, 3 τα γκολ για τον Ολυμπιακό, είναι και 55 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Νικολαίδης έκανε το 2-1 για τον Ολυμπιακό σε επίθεση που έχει παραπάνω στα 3,5 λεπτά και λίγο αργότερα ο Πούρος επίσης σε επίθεση που έχει παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους έδωσε προβάδισμα 2 γκολ στην ομάδα του, με 3-1 δηλαδή. Μείωσε επίσης σε επίθεση που παίχτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό όμως ο Γιουβέντς, ενώ ο Πούρος σκοράρει και πάλι. Ο Βαγγέλης Πούρος εκμεταλλεύεται την ανισορροπία στην άμυνα του Παναθηναϊκού, καταφέρει να στείλει την μπάλα χαμηλά στην δεξιά γωνία του Άντριαν Γουάιμπεργκ για να κάνει το σκορ 4-2 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
8: 1:33 πριν τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου.
1: Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Γιάννη.
0: Η ΑΕΚ βλέποντας τον Ολυμπιακό να κάνει το ανάθεσμα του άλλου, αρχίζει να πιέζει, να πρεσάρει τώρα. 44-36, το σύν 8 Ολυμπιακός. 45 δευτερόλεπτο τέλος. Γόκαπ στο low post, έχει πίσω το Φλιόνι, περιμένει τα κοψίματα. Πίτερς σουτάρει μόνος του για τρεις. Αστοχή, έρχεται όμως ο Παπα-Νικολάου, διορθώνει το ένα από τα δύο λάθη, του βάζει το καλάθι με follow με τα δύο χέρια. 46-36, ξανά διψηφία η διαφορά. Η μπάλα για την ΑΕΚ, θα μείνει και χρόνος για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ έχει 14 δευτερόλεπτα, η διαφορά είναι 10 δευτερόλεπτα στα χρονόμετρα. Γκρέι προσποιείται, πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει την προσωπική του μονομαχία με τον Ταϊρίκ Τζόνς και βάζει την μπάλα στο καλάθι με 46-38. 10 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και αν θα προλάβει. Walk up. Μπερδεύεται για λίγο. Walk up. Έχει κλειστεί εκεί. Σουτάρει και αυτός για τρεις. Η μπάλα φαινόταν για μέσα, να πω την αλήθεια. Και αυτό μου λέει και ο Παναγιώτης εδώ δίπλα. Αλλά η μπάλα είναι έξω. Σηκώθηκε ο walk up γιατί τελείωνε ο χρόνος. Η μπάλα πήγαινε προς το καλάθι. Τελικά βγήκε έξω και έχουμε σκορ πρώτο ημιχρόνου 46-38, Ολυμπιακός στο σύν 8 απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε καλά, εκμεταλλεύτηκε, ας το πούμε έτσι, τη χαλαρότητα του Ολυμπιακού με το μυαλό δηλαδή να είναι αλλού. Ωστόσο οι αλλαγές που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας έφεραν νέο αίμα από τον πάγκο, βελτιώθηκε πάρα πολύ η απόδοση του Ολυμπιακού, άρχισε να ευστοχεί και να παίρνει μια διαφορά 15 πόντων. Στο τέλος όμως κάποια λάθη, συνεχόμενα λάθη, έδωσαν την ΑΕΚ τη δυνατότητα να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Για τον Ολυμπιακό, για να πάμε στο πόλο, δεν θα πω παρά μόνο τον πρώτο σκόρε που είναι ο Ντόρσεϊ με 8 πόντους, ενώ για την ΑΕΚ, η οποία από την άλλη πλευρά έχει πρώτο σκόρερ τον Γκρέι με 11 πόντους, είναι ο μοναδικός διψήφιος στο παρκέ αυτή τη στιγμή. 8 πόντους έχει και ο Πίτερς να συμπληρώσω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πόλο και θα επιστρέψουμε σε 15-14 λεπτά.
9: Ερασπορ 101,8.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
11: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
10: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
12: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
13: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
16: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
15: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
16: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
15: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
16: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
15: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
17: Απολαύστε υπεύθυνα.
18: Ακούτε Eraspor.
1: Ακούτε Eraspor σε 101,8, 21 λεπτά μετά τις 9. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-38. Θυμίζουμε νωρίτερα, μετά από παράταση, ο Παναθηναϊκός στον άλλο ημιτελικό της GBL νίκησε τον ΠΑΟΚ με 114-102. Και πάμε στο Σεράφιο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 8 λεπτό. Δίνουμε το λόγο στον Βασίλη Μούτσι.
8: Ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 4-3, αλλά τον Παναθηναϊκό να μειώνει στο ένα γκολ τη διαφορά με σκόρ τον Χατζηγούλα, ένα δευτερόλεπτο και 4 δέκατα πριν την εκπνοή του πρώτου οκταλέπτου. Να πούμε ότι αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα από τον πάγκο ο νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού Μαρκόγλου. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει εκμεταλλευτεί στον βαθμό που θα ήθελε τις αποβολές που έχει κερδίσει. 6 εις βάρος του Ολυμπιακού, 3 εις βάρος του Παναθηναϊκού, 2 στα 6 το ποσοστό του Παναθηναϊκού, αν το έχω κρατήσει σωστά. Απ' την άλλη, για τον Ολυμπιακό το ποσοστό είναι 2 στα 3 σε επιθέσεις του με παίκτη παραπάνω. Το σκορ πάντως είναι στο 4-3 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Κατάμεστο θα πω για ακόμη μια φορά το Σεράφη Κολυμβητήριο από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, πολύ και οι οργανωμένοι που τραγουδούν και εκείνοι συνθήματα για την ομάδα τους. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου οκτάλεπτου. Περιμένουμε να γίνει το σπριντ για αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο. Είπαμε, ο Ολυμπιακός κατάφερε να έχει ένα προβάδισμα στο πρώτο με 4-3. Το Παναθηναϊκό να μειώνει τη διαφορά από τα 2 στο 1 γκολ. Δόθηκε το σφύριγμα για το πρώτο σπριντ, το οποίο θα το πάρει ο Ολυμπιακός με τον Ντίνο Γενιδουνιά, τον αρχηγό του. Ο Γιάννης Φουντούλης έχει την μπάλα στα χέρια, πιέζεται από τον Νίκο Κουρούβανη. Κρατά ο Φουντούλης, ακόμα 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Θα περάσει στον Τζάλαγκη, ο οποίος θα πάρει την αποβολή του Παπασιφάκη. Έτσι λοιπόν έχει επίσης παίκτη παραπάνω ο Ολυμπιακός. Με τον Τζάλαγκη να δίνει στον Παπαναστασίου. Ξανά Παπαναστασίου στο κέντρο της περιφέρειας του Φουντούλη. Τζάλαγκη.

Στη σέντρα ο Κουρούβανης πιέζεται από τον Τίνο Γενιδουνιά. Ο Κουρούβανης θα περάσει στον Χαλιβόπουλο που έχει πάνω του Φουντούλη. Η πάσα προς τον Παπασιφάκη. Προσπαθεί να κλέψει ο Παπαναστασίου. Δεν τα καταφέρνει, κάνει φάουλ στον Παπασιφάκη. Κρατά λοιπόν ο Παπασιφάκης στην κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Θα αλλάξει τα δεξιά για τον Κουρούβανη ο Σκουμπάκης. Ξανά ο Παπασιφάκης. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα και υπάρχει παράβαση 2 μέτρων από τον Πανίσεβιτς. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό που έχει προβάδισμα 2 γκολ και είναι τώρα και στο προσκήνιο με τον Γκέργο Ζάλανκι. Να κρατά, θα περάσει στα αριστερά για τον Φουντούλη, εκείνο στο κέντρο της περιφέρειας για τον Τίνο Γενιδουνιά. Ξανά Φουντούλης. Αλλάζουν συνεχώς οι δυο τους την μπάλα. Με τον Φουντούλη τώρα να δίνει στον Δήμο. Σουτάρει εκείνο στο δοκάρι και η μπάλα θα πάει στη συνέχεια στα χέρια του Αλβέρτη που θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του τον Άντριαν Γουάινμπεργκ. Παραμένει το 5-3 υπέρ του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό της Γκόντερ Πόλο Λίκ των Ανδρών που γίνεται στο Σεράφικο Λιμιτήριο με γεμπεδόχο το Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Κουμπάκης πλησιάζει στην εστία του Τζορτζάτου. Θα σουτάρει και θα σκοράρει ένα δυνατό σουτ από τον Δημήτρη Σκουμπάκη. Χαμηλά στη δεξιά γωνία του Τζορτζάτου. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει το σκορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-5. Γύρισε και προς την εξέδρα και πανηγύρισε ο Δημήτρης Κουμπάκης, ο Έλληνας διεθνής αμυντικός. 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμη για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα ακόμη τελικό που έχει όπως και ο πρώτος εικόνα ντέρμπι. Και στον πρώτο τελικό ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να είναι αξιόμαχος και τα κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο τέλος οι Ερυθρόλευκοι με δύο γκολ του Άγγιαλ άνοιξαν τη διαφορά στα τρία γκολ και έμενε ακόμα από τον Πούρο στη συνέχεια στα τέσσερα. Πρώτο Σκουμπάκης διαμορφώσει το τελικό 15-12. Αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά στον Ολυμπιακό και μάλιστα στο ξεκίνημα είχε προηγηθεί στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Τώρα από βολή κερδίζει ο Κάκαρης. Την κερδίζει από τον Νικολαίδη στα 2 μέτρα. Άρα επίσης παίχνει παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους. Ο Παπαναστασίου στον Δήμου. Γενιδουνιάς, Ζαλάνγκη. Ωραία πάσα στον Τάκη Δήμου που πλησιάζει προς το δοκάρι. Βγάζει τον Παπαναστασίου και σκοράρει ο τελευταίος για να κάνει το σκορ.

Ολυμπιακός έχει ψάξει την κόντρα. Παραμένει λοιπόν το σκορ στο 4-6, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ακόμη 5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Χαλιβόπουλος θα δώσει τον Κοπελιάδη. Εκείνος βγάζει στο κέντρο της περιφέρειας ο Σκουμπάκη. Ο Σκουμπάκη ξανά στο Χαλιβόπουλο. Χαλιβόπουλος έξτρα πάσα και γκολ από τον Κοπελιάδη. Μια ωραία συνεργασία από τους παίκτες του Δημήτρη Μάζη. Είδε την έξτρα πάσα ο Χαλιβόπουλος. Έβγαλε στον Κοπελιάδη. Υπάρχει challenge από πλευράς Ολυμπιακού, το οποίο όμως δεν θα το κάνει εν τέλει. Γιατί κάτι πήγε εκεί ο Νικήτας Κόχυλας στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Έλβις Φάντοβιτς. Διότι υπάρχει VAR και δεν χρειάζεται, αυτό κατάλαβα, ότι δεν χρειάζεται να γίνει challenge από τη στιγμή που υπάρχει VAR. Και δεν χρειάζεται να σπαταλήσει δηλαδή ο Ολυμπιακός κάποιο challenge για να κάνει VAR. Αυτό καταλαβαίνω ότι έγινε από τον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Ότι υπάρχει VAR για να εξεταστεί η φάση, να εξεταστεί αν ήταν offside ο Κοπελιάδης, μάλλον αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αλλά δεν μου φάνηκε ότι ήταν. Και τώρα έχουμε επανεκκίνηση στο αγώνα. Εξετάστηκε η φάση. Αυτό αντιλαμβάνομαι, δεν υπήρχε παράβαση offside, 2 μέτρων δηλαδή. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 5-6. Με τον Νίκο Κοπελιάδη να σκοράρει. Και πάλι βγάζει πολύ ωραία συνεργασία ο Ολυμπιακός. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ζάλαγκη έδωσε στον Άγγιαλ στο δεύτερο δοκάρι. Εκείνος μόνος απέναντι στον Βάινμπεργκ.

0: δίνει στον Χατζηγούλα. Εκείνος κάνει τις προσπίσεις, σουτάρει, αποκρούει ο Τζορτζάτος, κατοχή για τον Ολυμπιακό, μία ακόμα απόκρουση από τον Τζορτζάτο. Αυτή τη φορά βέβαια είχε κλείσει τη γωνία του, νωρίτερα η απόκρουση ήταν σαφώς πιο δύσκολη, αλλά και τώρα είχε πολύ σωστή τοποθέτηση. Ο Γκέργο Ζάλαγκη περνά στον Άγγιαλ, εκείνος θα σκοράρει ένα πολύ ωραίο σκαστό σούτ από τον Ντάνιελ Άγγιαλ και για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός προηγείται με 3 γκολ διαφοράς, 8-5. Δέχεται κίτρινη κάρτα ο Έλβης Φάτοβης τώρα για διαμαρτυρία από τον Γιώργο Σταυρίδη που είναι από την άλλη πλευρά και του λέει να ηρεμήσει. 8-5 λοιπόν.
1: Μάλιστα, άρα είμαστε 8-5 προηγείται ο Ολυμπιακός.
0: 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα, ναι, 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο.
2: Era Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο.

0: 48-43 από τον Γκρέι. Η ΑΕΚ αντιστέκεται. Βεζένκοφ παίρνει πορεία προς το καλάθι, έρχεται για να τη σιγουρέψει και σε αυτή την περίπτωση ο Ντόντα Χολ τη σπρώχνει στο καλάθι μετά το πρώτο lay-up του Βεζένκοφ. Η μπάλα είχε μείνει λίγο στη στεφάνη, μπορεί να έμπαινε και μέσα, αλλά ο Χολ για σιγουριά ήταν αυτός που την έσπρωξε. 50-43, ο Γουόκαπ μαρκάρει τον Μπάρτλι, ο Σκορδίλης είναι εκεί, παίρνει την μπάλα, αλλά τον μαρκάρει ο Παπανικολάου, τον αφήνει στο Χολ, πάλι γυρίζει με τον Χολ, ο Χολ δεν μπορεί να το σταματήσει. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει ο Σκορδίλης. Παρ' όλα αυτά, στοχή. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. 50-43 προηγείται. Walk-up, η μπάλα κυκλοφορεί περιφερειακά. Walk-up θα σουτάρει για τρεις. Το πρώτο τρίποντο και από τον Thomas Walk-up, ο οποίος είχε καθοριστική συμμετοχή στον τελικό. 50, και γενικά μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος αυτά τα 5 χρόνια ήταν λίρα 100. Για τον Ολυμπιακό, από τα αγαπημένα παιδιά του Μπαρτζόκα, γιατί εκφράζει και το πνεύμα που θέλει να σκέφτεται το παίκτη και να ενεργεί μες στο γήπεδο. 53-43, στο συν 10 πάλι ο Ολυμπιακός. Ο Γκρέι συνεχίζει να απειλεί την άμυνα του Ολυμπιακού, κάνει jump shoot αλλά είναι άστοχος. Rebound τον Μπανικολάου, walk-up Βεζένκοφ. Ωραία! Η ωραία πάσα, γιατί θα μπορούσε να το κάνει πιο θεαματικό ο Ντόντα Χολ, αλλά προσπάθησε ή μάλλον προτίμησε να το σιγουρέψει. Έκανε προσπίσεις, θα σουτάρει ο Βεζένκοφ και είδε το Χολ να κόβει, να βρίσκεται μόνος του κάτω από τη ρακέτα. Του φύτεψε την μπάλα και αυτός αμέσως την άφησε στο καλάθι. Σκορδίλης, πολύ ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα για το Φλιώνη, ο οποίος βρέθηκε πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού και με lay-up μείωσε στο 55-45. Ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση. Είναι ευχάριστο το match μέχρι στιγμής. Ντόρσεϊ πάλι μόνος του, πάει να κάνει εκεί τις κινήσεις του. Walk-up Χολ με το ένα χέρι, άστοχος, πηδάει ο Παπανικολάου για το επιθετικό ριμπάλο, αλλά ο Σκορδίλης είναι αυτός που τα εξασφαλίζει. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Σκορδίλη και μάλιστα ο Σάκο τον βάζει όταν είναι μέσα ο Χολ. Όταν δεν είναι ο Χολ και είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς, βάζει τον Μπράουν. Κλέψιμο του Walk-up, αλλά η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Χαραλαμπόπουλου. Φλιώνης, 5 δευτερόλεπτα για τελειώσει η επίθεση της ΑΕΚ. Φλιώνης έχει μπλέξει εκεί με τον Χολ, πετάει όπως την μπάλα στη θέα αυτού του πανύψηλου και αθλητικού ψηλού. Παπανικολάου μόνος του για corner 3, άστοχο, αλλά παίρνει πάλι το rebound, πηγαίνει με δεύτερη προσπάθεια, δεν μπορεί ούτε τώρα, γιατί παρότι έκανε pivot και βρέθηκε φάτσα με το καλάθι.
1: Άρα έχουμε μια διαφορά 10 πόντων, Γιάννη, τώρα 55-45. Ολυμπιακός ΑΕΚ 5-47 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ολοκληρώνεται το δεύτερο οκτάλεπτο στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βασίλης, ακούμε.
2: Μόλις ολοκληρώθηκε, Θάνο, το πρώτο ημίχρονο στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, στον δεύτερο τελικό. Ολυμπιακός προηγείται 9-6 του Παναθηναϊκού. 4-3 ήταν το επιμέρους σκορ του πρώτου οκτάλεπτου και με ένα επιμέρους 5-3. Το δεύτερο, ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό προβάδισμα 3 γκολ σε αυτόν τον δεύτερο τελικό. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιώσει, καλύτερα να βελτιώσει τόσο την αμυντική του λειτουργία, όσο βεβαίως και την επιθετική του, τις επιθετικές του συνεργασίες, κυρίως στις αποβολές που κερδίζει, σε επιθέσεις που έχει με παίκτη παραπάνω. Απ' την άλλη, προφανώς είναι ευχαριστημένος ο Έλβις Φάτοβιτς, ο προπονητής του Ολυμπιακού, με την εμφάνιση της ομάδας στο έως τώρα. Σε περίπου 5 λεπτά ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, Θάνο.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 6-9 στον δεύτερο τελικό της Waterpolo League Ανδρών, αποτέλεσμα ημιχρόνου, και επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ακούμε το Γιάννη Τεντοπούλου.
0: 5-5 για το τέλος του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ μειώνει 55-47, ίσως και να είναι 49, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήταν δεν ξέρω, θα περιμένουμε να δούμε. 55-49, ναι, δεν το έχει γράψει το φωτεινό ταμπλό και εγώ έτσι. 55-49 είναι το σκορ. Ο Μπαρτζόκας παίρνει time out γιατί βλέπει τον Ντόντα Χολ να μην μπορεί να σταματήσει κανέναν σήμερα. Και όποιος περνάει στη ρακέτα πραγματικά τον αντιμετωπίζει σαν να μην υπάρχει. Και αυτό είναι παράδοξο, γιατί αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Το σκορ πήγε 55-49. Με την ΑΕΚ να βρίσκει τρόπους να παίζει οργανωμένα, να μην παίζει βιαστικά, με εξαίρεση κάποιες φάσεις, και να εκμεταλλεύεται την ολιγορία, την αμυντική του Ολυμπιακού. Ο Χολ δεν βάζει τη δύναμη με το σώμα του κυρίως.

0: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, καταλαβαίνω, που έχει η άμυνα του Ολυμπιακού εξαιτίας της αγωνιστικής συμπεριφοράς του Ντόντα Χολ. Ολυμπιακός θα κάνει την επαναφορά, 55-49. Η ΑΕΚ, να πούμε ότι έχει πάρει 18 πόντους από τον Γκρέι. Ένδειξη ότι πόσο χτυπάει μέσα από τη ρακέτα ή από πολύ κοντινή απόσταση μέσα σε αυτή ο δικέφαλος. 7 πόντους έχει ο Νάναλη, που δεν έχει φανεί πάρα πολύ. Ούτε ο Μπάρτλι έχει φανεί, έχει 2 πόντους. Αλλά το γεγονός για την ΑΕΚ είναι ότι χτυπάει μέσα στη ρακέτα, που εκεί θα έλεγες ότι δεν θα μπορούσε λόγω της παρουσίας ψηλών με αυτά τα μεγέθη. Ντόρσεϊ, walk-up για τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ πάει να πάρει πρωτοβουλία τώρα, δίνει απέναντι στον Παπα-Νικολάου, σουτάρει για 3, είναι μόνος του, ούτε τώρα, αλλά έρχεται με τα μακριά του χέρια ο Ντόντα Χολ και βάζει ένα καλάθι και παίρνει τα χειροκρότημα του προπονητή του, γιατί έδωσε σημάδια ζωής στο σημερινό μάτς. 57-49 Μπράουν για τον Μπάρτλεϊ, τον έχει εξουδετερώσει ο Ντόρσεϊ και εδώ ο walk-up, και εδώ πάλι ο Παπα-Νικολάου, άλλο ένα λάθος. Δεν νομίζω ότι θα τον αφήσει άλλο ο Μπαρτζόκας να συνεχίσει να κάνει 3 παιδικά λάθη. Έχει βγάλει όλη την άμυνα ο Ολυμπιακός. Πάει μπάλα στον Παπα-Νικολάου και ο Παπα-Νικολάου τη χάνει μέσα από τα χέρια του. Και ο Ολυμπιακός δέχεται καλάθι. 55-51. Καλάθι από τον Βεζένκο και φάουλ που του κάνει ο Μπράουν. Ο Βεζένκο, ο οποίος όταν παίρνει την μπάλα σε μια θέση που η άμυνα, οποιαδήποτε άμυνα, ακόμα και στην Ευρωλίγκα, βρίσκεται σε τέτοια ανισορροπία, έχει τις κινήσεις να τελειώσει τη φάση. Εδώ βλέπουμε πως νωρίτερα άρπαξε μέσα από τα χέρια ο Γκρέι την μπάλα του Παπα-Νικολάου, την έδωσε στον Μπάρτλι, που ο Μπάρτλι μόνος του κάτω από το καλάθι με ταμπλό έκανε το σκορ νωρίτερα 57-51, και τώρα με το έμεσο τρίποντο του Βεζένκοφ 60-51 στο σύν 9 ο Ολυμπιακός. Είπαμε πολλές φορές αυτά είναι δικαιολογημένα. Πάει να κάνει ωραίο deflection ο Ντόρσεϊ. Παρ' όλα αυτά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Λεκάβιτσης, ο οποίος βρίσκει ανυπεράσπιση τη ρακέτα του Ολυμπιακού και πηγαίνει μέχρι το lay-up. Είπαμε πιο πολλά lay-up έχουν βάλει παίκτες της ΑΕΚ παρά μακρινά σουτ. Ντόρσεϊ για τον Βεζένκοφ. Walk-up είναι στη γωνία. Δίνει στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ θα γυρίσει. Δίνει στον Ντόντα Χολ, ο οποίος πάει να σπάσει τη μέση του ενώ μπορούσε να καρφώσει. Δεν νομίζω θα μείνει πολύ ώρα. Οι δύο παίχτες αυτή τη στιγμή που έχουν παρασυρθεί ή δεν ικανοποιούν είναι ο Παπα-Νικολάου για τα λάθη του και ο Ντόντα Χολ με την έλλειψη συγκέντρωσης, κυρίως στην άμυνα όμως, όχι τόσο στην επίθεση. Ο Ντόντα Χολ μπορούσε να πάρει και το κάρφωμα, ίσως και να πάρει και φάουλ. Έσπασε τη μέση του αντί να σηκωθεί με το ύψος του και να την καρφώσει την μπάλα. Κέρδισε το φάουλ, έβαλε την πρώτη βολή, 61-53, 62-53 για τον Αμερικανό, που κατέκτησε την πρώτη του Ευρωλίγκα. Να η αλλαγή που σας είπα, ο πρώτος βγαίνει, είναι ο Ντόντα Χολ και μπαίνει ο Τάιρικ Τζόνς. Αυτοί οι δύο παίζουν. Σήμερα είπαμε ο Μιλουτίνοφ, μέλος καλύτερης πεντάδας φετινής Ευρωλίγκας και πρώτος rebounder της διοργάνωσης, ξεκουράζεται, όπως ξεκουράζεται και ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Και μιλάω από τους 8 που είχαν δικαίωμα να παίξουν στο σημερινό παιχνίδι. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας από την ΑΕΚ. Άστοχος ο Μπάρτλεϊ. Παίρνει το rebound ο Μπράουν πάνω από τον Παπα-Νικολάου. Φάουλ όμως στην προσπάθεια που έκανε να τον σταματήσει ο Tyre Jones. Πήγε να του πάρει την εσωτερική ο Μπράουν. Νομίζω ότι είναι το πρώτο φάουλ του Tyre Jones. 3-17 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 9 πόντους. Και μπαίνει και ο Πετσάρσκι για την ΑΕΚ να παίξει μαζί με τον Μπράουν τις θέσεις των ψηλών. Στο 3 είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Μπάρτλεϊ δίνει στον Μπράουν, πολύ ωραία, άνεμος στον αέρα ξεφεύγει ο Μπράουν και κάνει το σκορ 62-55. Walk-up Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ βοηθάει τον Ολυμπιακό να συνέλθει, είναι καλή απόδοσή της. Σουτ για 3 από τον Ντόρσεϊ, airball, ζητάει φάουλ από τον Μαγκλογιάννη, ο Μαγκλογιάννης του λέει δεν έγινε τίποτα. Όπως και να το κάνουμε, ήταν ένα σουτ αυθαίρετο από τον Ντόρσεϊ. Βγαίνει ο Μπάρτλεϊ και μπαίνει ο Νάναλη. Λίγες στιγμές τους έχει και τους δύο μαζί. Αυτούς τους σκόρερ. Ο Dragan Sacco, τον Μπάρτελ, θυμίζει ότι ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του BCL και μόνο της καλύτερης πεντάδας. Λεκάβιτσιους. Μπράουν. Μπράουν, backdoor για τον Άναλη. Κλέψιμο από την άμυνα του Ολυμπιακού. Βεζέγκο φεύγει στον εφηδιασμό. Έχουν γυρίσει δύο παίκτες. Φάουλ κερδίζει ο Βεζέγκοφ, ο οποίος έχει μεγάλη εξυπνάδα, γιατί είδε τον έτοιμο τον Λεκάβιτσιους να ετοιμάζεται να του κάνει φάουλ και με το που τον βλέπει να πλησιάζει, μαζεύει την μπάλα, σουτάρει όπως. Λίγο ήθελε να μπει κιόλας, αλλά κερδίζει δύο βολές. 62-55 στο σύν 7 ο Ολυμπιακός. Ενώ βλέπουμε τον Ηλικίνα να έχει σηκωθεί. 63-55 από τον Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίος σήμερα έχει 9 πόντους μέχρι τώρα. Βέβαια έχει και τη φάση του αγώνα, το τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά από το κέντρο του γηπέδου. Μισό βήμα από την μεσαία γραμμή. 64-55, ο Γόκα αφήνει τη θέση του στο Φρανκ Νιλικίνα για να μαρκάρει ο Νιλικίνα τον Άναλη. Έχει αμυντικές ικανότητες ο Νιλικίνα, έχει μακρύ κορμί. Ωραία άμυνα από τον Βεζέγκοφ. Αρπάζει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μπράουν. Νιλικίνα, Βεζέγκοφ. Έχει ανεβάσει τροφές ο Βεζέγκοφ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου δίνει στο Βεζέγκοφ σκαστή πάσα, είναι low post. Το Βεζέγκοφ απέναντι στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δεν σουτάρει με την πρώτη, γιατί έχει προλάβει να τον μαρκάρει ο Λεκάβιτσιους. Είναι άστοχος στην προσπάθεια που έκανε. Παραλίγο να χάσει την μπάλα η ΑΕΚ, τη συγκρατεί. Λεκάβιτσιους σκαστή πάσα στον Μπράουν, προσποίηση και κάρφωμα μπροστά στον Παπα-Νικολάου. Είπαμε, ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται ότι είναι επηρεασμένος. Δεν πάει σκληρά στις μονομαχίες. Η ΑΕΚ το εκμεταλλεύεται αυτό. 64-57, Νιλικίνα πάσα απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου κρατάει την μπάλα, είναι με τον Χαραλαμπόπουλο. Δίνει στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ προσποίηση, σουτάρει μπροστά στον Πετσάρσκι. Τρίποντο. Είπαμε, έδειξε ανεβασμένο με διάθεση, μάλλον να ανεβάσει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο ο Βεζέγκοφ, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους και γίνεται ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. 10 έχει ο Ντόρσεϊ και 13 έχει ο Χολ. Αθόρυβα βέβαια έχει φτάσει ο Χολ. Αλλά το πρόβλημα του Χολ είναι περισσότερο στην άμυνα παρά στην επίθεση. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος δείχνει να τον ενοχλεί το γονατό του, αφήνει τη θέση του στο Μόντε Μόρις. Έπεσε κάτω στην προηγούμενη φάση, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό, δεν βλέπω κινητοποίηση. Περισσότερο το πατάει για σιγουριά. Τώρα πηγαίνει ένας φυσιοθεραπευτής για να δει. Χαραλαμπόπουλος με τον Παπα-Νικολάου. Απλώνεται το Χαραλαμπόπουλος, αλλά κόβεται από τον Βεζέγκοφ. Πολύ καλή άμυνα του Βεζέγκοφ. Έχει βγάλει 2-3 καλές άμυνες ο Βούλγαρος power forward. Έχει πολύ ωραία εδώ το διάβασμα από τον Μόρις, ο οποίος είδε ότι ο Ταϊρίκ Τζόνς έχει κλειδώσει τον αντίπαλό του, τον Πετσάρσκι, και του δίνει την μπάλα. Αν την έπιανε χωρίς φάουλ, γιατί προηγήθηκε το φάουλ που του έκανε ο Πετσάρσκι, αν την έπιανε ο Ταϊρίκ Τζόνς, ήταν μόνος του με το καλάθι, έτοιμος να καρφώσει. Βγαίνει ο Χαραλαμπόπουλος για να μπει ο Μπάρτλι. Είπαμε τώρα θα μπουν, αυτό που κάνει δεν το κάνει πολύ συχνά, αλλά όταν χρειάζεται σκορ μπαίνουν και οι δύο, και ο Νάναλη και ο Μπάρτλι. Βεζέγκοφ, φοβερή πάσα από τον Μόντε Μόρις, και εδώ υποψία αντιαθλητικού φάουλ από τον Μπράουν, με την έννοια ότι αγκαλιάζει από τη μέση τον Ταϊρικ Τζόνς. Δύο βολές λένε οι διαιτητές. Ζητάνε από τον πάγκο του Ολυμπιακού αντιαθλητικό φάουλ. Δεν έχουν αυτή τη διάθεση οι διαιτητές να το συζητήσουν. Ο Μπαρτζόκας κάνει challenge. Είχε περάσει από την εσωτερική ο Ταϊρικ Τζόνς και ο αντίπαλός του τον τράβηξε με τα δύο χέρια από τη μέση. Δεν είχε πρόθεση να παίξει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά η φάση συνεχίζεται με τις δύο βολές του Ταϊρικ Τζόνς. 68-57 με την πρώτη βολή. 69-57, ξανανεβαίνει η διαφορά στους 12 πόντους. Έχει πάει μέχρι 15. Από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν εντυπωσιάζει βέβαια, γιατί έχει κάποιες στιγμές που φαίνεται αλλού το μυαλό του. Γι' αυτό λέμε ότι υπό μία έννοια είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που παίζει πρώτα με την ΑΕΚ πριν πάει σε ένα τελικό. Ο Παπα-Νικολάου εδώ διαβάζει τη φάση, κλέβει την μπάλα, αλλά τη δίνει πάλι στα χέρια του Λεκάβιτσιους. Ο Μπαρτζόκας του φωνάζει να γυρίσει στην άμυνα, τελικά την κλέβει και τον αφήνουν να καρφώσει με ανάποδο κάρφωμα. Ακούτε τι γίνεται. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δύο κλεψίματα στην ίδια φάση. Ο Παπα-Νικολάου πήγε να την έκλεψε και πήγε να τη σώσει. Τη γύρισε στο Λεκάβιτσιους, στην εξέλιξη την κλέβει ο Ταϊρίκ Τζόουνς και του ανοίγουν ένα αεροδιάδρομο για να κάνει ένα ανάποδο κάρφωμα που ξεσήκωσε τις εξέδρες του ΣΕΦ, οι οποίες είναι κατάμεστες, ντυμένες στα ερυθρόλευκα για να γιορτάσουν αυτό που γράφει το πανό. Στα αγγλικά βέβαια, για να δούμε καταρχάς τη φάση. Δεν παίρνει καλά η ΑΕΚ. The King of Europe is here. Ότι ο πρωταθλητής Ευρώπης είναι εδώ. Στην ουσία είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στην έδρα του μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο T-Center την προηγούμενη Κυριακή. Τέλος τρίτης περίοδου, 71-57 στο συν 14 ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε μια διαφορά κυρίως χάρη στη βελτίωση της άμυνάς του με την είσοδο του Eric Jones.
1: Ερασπορ 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Ερασπορ.
7: 52 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Ερασπορ 101,8. Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 71-57. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, στον δεύτερο τελικό της Water Polo League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μας ενημερώνει ο Βασίλης Μούτσης.
8: 4 και 19 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα 4 γκολ, το σκορ είναι 13-9 υπέρ του. 9-6 θυμίζω είχε κλείσει προηγούμενος στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός και με ένα επιμέρους 4-3 έως τώρα, σε αυτά τα σχεδόν 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου, έχει αυτό το προβάδισμα που σας ανέφερα των 4 γκολ, 13-9 επαναλαμβάνω, ενώ υπάρχει μια μικρή διακοπή. Εξετάζουν στο VAR φάση που σημειώθηκε νωρίτερα. Όλα έγιναν νόμιμα σύμφωνα και μετά συντονίστηκαν από τους ανθρώπους που είναι στο VAR μπροστά. Επομένως συνεχίζεται το παιχνίδι, 13-9 το σκορ, 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμη για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, ενώ χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Δημήτρης Κουμπάκης στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει και πάλι χέρια, περνά σε εκείνο των παικτών του Elvis Fatovic. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή εικόνα, η αλήθεια είναι, έως τώρα σε αυτόν τον δεύτερο τελικό έχει σταθερά το προβάδισμα και προηγείται με 4 γκολ. Τώρα υπάρχει πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Ζανής Αλαφραγκής. Επομένως έχει τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός να αυξήσει τη διαφορά ακόμη και στα 5 γκολ εφόσον ευστοχήσει ο Γιέργο Ζάλαγκη από τα 5 μέτρα απέναντι στον Άντριαν Γουάινμπεργκ. Δεν δουλεύει και το στατιστικό της Water Polo League, της COE μάλλον, το πω διαφορετικά, της Ολυμπιακής Ομοσπονδίας. Σκοράρει ο Ζάλαγκη, για να σας πω περισσότερο για τα γκολ. Κάνει το 14-9, 3-47 ακόμη για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Έχει ένα προβάδισμα, έχει έναν αέρα. 5 τερμάτων ο Ολυμπιακός στο Σεράφιο. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αυξάνει και τον τόνο της, το αυξάνεται τα δεσιμπέλ θα έλεγα, προσπαθώντας να βοηθήσει και τους παίκτες του Δημήτρη Μάζη, έτσι να επιδιώξουν την ανατροπή, αν και έως τώρα σίγουρα η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού είναι κακή, ενώ η επιθετική λειτουργία, αν το θέσουμε, θέλουμε να το δούμε διαφορετικά, του Ολυμπιακού στον αντίποδα είναι εξαιρετική, έχοντας πετύχει 14 γκολ μέχρι στιγμής, αυτά και ενώ υπολείπονται 3 και 35 για την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Ο Σκουμπάκης θα δώσει τον Κιουβέτσι, εκείνο τον Κουρούβανη, σε επίθεση παίκτη παραπάνω για τους πράσινους. Ο Κοπελιάδης αλλάζει με τον Κουρούβανη. Ήταν δυνατή η πάσα του κράτησε ο Κουρούβανης, η Ανά Κοπελιάδης, η μπάλα στον Κιουβέτσι. Θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος, που έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές επεμβάσεις όποτε χρειάστηκε στο σημερινό παιχνίδι. Κάνει μία ακόμη τώρα, πραγματοποιεί μία ακόμη επέμβαση πολύ όμορφη στην αριστερή του γωνία. Τώρα ο Έλληνας goalkeeper και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Προσπαθεί ο Κοπελιάδης να κλέψει, χρεώνεται με φάουλ από τον Γιώργο Σταυρίδη. Ο Γενιδουνιάς θα δώσει στον Δήμο. Εκείνος σκέφτηκε να πάρει το εξάμετρο, να σηκωθεί να κάνει το σούτ έξω από τα 6 μέτρα. Δεν το έκανε. Θα το κάνει ο Σάλαγκη, θα αποκρούσει σε κόρνερ ο Άντριαν Γουάινμπεργκ. Κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Νέα 18 δευτερόλεπτα στην επίθεσή του. 2:53 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ με τον Γκίλα. Κρατάει ο Νίκος Γκίλας, του λέει ο Μιχάλης Μπυράκης ότι ετοιμάζεται να πάει πιο κοντά προς τη γωνία για να εκτελέσει το κόρνερ. Αυτό έκανε, δίνει την μπάλα στο Ζάλαγκη, εκείνος τον Δήμου. Ξανά Ζάλαγκη, πλησιάζει προς την περιοχή των 5 μέτρων για την εστία του Γουάινμπεργκ, θα βγάλει έξω στον Δήμου. Το ίδιο κάνει ο Δήμου, σουτάρει πάνω στον Αμερικανό goalkeeper. Παραμένει λοιπόν το 9-14 ο σκορ στο Σεράφιο. Ακόμη 2,5 λεπτά για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Κουρούβανης παίρνει ένα φάουλ εδώ στο κέντρο της πισίνας και τώρα κολυμπάμε την μπάλα μπροστά του. Θα δώσει δίπλα του στον Κοπελιάδη. Ο Κοπελιάδης πιο δεξιά για τον Χατζηγούλα. Η μπάλα τώρα στον Κουρούβανη, θα στάρει στα μπλοκ ο Κουρούβανης. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει 9-14 και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει κόντρα και την έχει βγάλει με τον Κάκαρη, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος στο κόλυμπι. Ο Κάκαρης είναι πραγματικά γρήγορος και δεν του φαίνεται. Το πω έτσι, 15-9 από τον Κώστα Κάκαρη που κράτησε την μπάλα με δυναμικό τρόπο. Είχε φύγει στην κόντρα και εκτέλεσε χαμηλά στην αριστερή γωνία του Άντριαν Γουάινμπεργκ για να δώσει προβάδισμα 6 γκολ στον Ολυμπιακό. 1:59 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι να πούμε ότι στην Ελλάδα παραμένουν αίτητοι εδώ και 4 χρόνια. Τελευταία φορά που ιτήθηκαν ήταν το Μάιο του 22, στον δεύτερο ημιτελικό τότε της σειράς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έκτοτε μόνο έχουν κάποιες ισοπαλίες στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι πολλές, πολύ λίγες, η αλήθεια είναι. Μου έρχονται μια-δυο με τη Βουλιαγμένη και άλλη μια με τη Χίο στο Παπαστράτιο. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός στην ελληνική ταδοσφαίριση. Τώρα προηγείται σε αυτόν τον δεύτερο τελικό με 15-9. Η μπάλα είναι στα χέρια του Κιουβέτσι. Θα υπάρξει αποβολή που παράβαση που κάνει ο Πούρος. Ζητά time out ο Δημήτρης Μάζης εδώ και αρκετή ώρα. Τώρα τον άκουσαν από τη γραμματεία. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η διακοπή. Time out για τον Παναθηναϊκό. Είναι και 39 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 15-9 πριν το Ολυμπιακό Θάνο.
7: 15-9 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός, όπως ακούσατε από τον Βασίλη Μότση. Πάμε να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας στο ΣΕΦ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Γιάννης Δεντόπουλος.
0: 73-60 είναι το σκορ, 8:24 από το τέλος του αγώνα. Έχουμε κάρφωμα τώρα από τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είχε δίπλα του τον Μπράουν, έκανε μια τρίπλα για να πατήσει γερά. Καρφώνει 75-60. Νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα τρίποντο του Νάναλη που είχε κατεβάσει τη διαφορά στους 13 πόντους. Είχε φτάσει και τους 16, 73-57. Ωραία πάσα από τον Λεκάβιτσου στον Μπράουν, ο οποίος όταν παίρνει την μπάλα και κινείται στον αέρα είναι εντυπωσιακός, αλλά νωρίτερα κέρδισε ένα αντιαθλητικό φάουλ και έχασε και τις δύο βολές και η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα, γιατί και στην επίθεση που ακολούθησε ήταν άστοχη, έκανε λάθος μάλλον. Το σημαντικότερο στοιχείο μέχρι τώρα από την προηγούμενη μας σύνδεση είναι, ενώ έχουμε goal foul από τον Tyson Ward και κάνει το σκορ 77-62 στο συν 15, είναι ότι στη φάση, την τελευταία φάση πριν αντικατασταθεί ο Tyler Dorsey, είπαμε ότι στραβοπάτησε, και πήγε στον πάγκο δοκιμάζοντας το πόδι του. Τελικά αποχώρησε και τα αποδυτήρια. Θα πρέπει να δούμε πόσο σοβαρό είναι. Ο ίδιος βέβαια περπάταγε, αλλά επαναλαμβάνω, ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα επιστρέψει στο παρκέ και το ζητούμενο είναι να μάθουμε πόσο χρόνο και αν θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να αποθεραπευθεί, καθώς υπάρχει μάτσο το Σάββατο. Ενώ ο Πίτερς αμέσως από την επαναφορά του Μόντε Μόρις βρέθηκε κάτω από το καλάθι και με μια πάσα ανοίγει την άμυνα της ΑΕΚ. Ολυμπιακός 79-62 στο συν 17. Ολυμπιακός έχει μεν παράσταση νίκης, άλλωστε είπαμε ότι έχει και την ποιότητα και το βάθος, αλλά πάντα σε αυτά τα μάτς μετά από Ευρωλίγκες, κατάκτηση Ευρωλίγκας μάλιστα, το ζητούμενο είναι κατά πόσο μπορεί η ενέργεια να είναι στο ίδιο επίπεδο, η συγκέντρωση επίσης το ίδιο. Πίτερς για τρεις μέσα. Ο Πίτερς, ο οποίος επαναλαμβάνω αποθεώνεται και μπαίνει μέσα ο Μπαρτζόκας, γιατί υπάρχει time out που πήρε ο Σάκοτα και του κάνει high five, γιατί έμεινε ενθουσιασμένος από την εξέλιξη της επίθεσης. Όχι, ο Πίτερς αυτά τα έχει για πρωινό, έτσι. 82-62, ο Ολυμπιακός έχει βάλει
7: είναι
0: το νερό στα μπλάκια.
7: Είναι η διαφορά, είναι από τις μεγαλύτερες.
0: Ναι, αυτή είναι, όντως. 82-62.
7: Εντάξει, Γιάννη, θα επιστρέψουμε. Πάμε στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός της Water Polo League Ανδρών, Βασίλης Μούτσης.
8: Στο πόλο το σκόρ είναι 16-9 υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Τζορτζάτο τώρα να κάνει μία ακόμη απόκρουση σε επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό, στο σύντομο Πασιφάκι. 9-16 λοιπόν, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού στον αγώνα. Διαμόρφωσε το σκόρ σε αυτά τα επίπεδα ο Γιάννης Φουντούλης 9-13 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Τώρα υπολείπονται 10 δευτερόλεπτα. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα, αλλά θα κλέψει ο Πασιφάκης πρώτου Νικολαίδη. Προσπαθεί να βγάλει κόντρα ο Παναθηναϊκός με τον Κιουβέτσι, που θα κάνει μια λόμπα στην εστία του Ζορτζάτου. Την μπάλα στο δοκάρι και έξω. 3 δέκατα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, η οποία τώρα ολοκληρώνεται. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός με αυτό το πολύ σημαντικό προβάδισμα των 7 γκολ, να αγκαλιά ουσιαστικά με την νίκη σε αυτό το δεύτερο τελικό και το 2-0 στη σειρά των τελικών, που κρίνεται στις τρεις νίκες, επαναλαμβάνω. Για να σου δώσω και πάλι, Θάνο, το λόγο, να πω εντάχει ότι το επιμέρους σκορ σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο ήταν 7-3 υπέρ του Ολυμπιακού και ότι ο τρίτος τελικός έτσι είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο στις 5 ώρα στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Οπότε θες επιστρέφουμε.
7: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν να συμβαίνουν στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Έχει πάρει μια μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. 16-9 προηγείται με την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Άρχισε ξανά το παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δίνουμε το μικρόφωνο μας εκεί στον Γιάννη Νταρίπουλο.
0: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν στήσει χώρο στις εξέδρες. Η ΑΕΚ κάνει την επίθεση. Γωνία η μπάλα για τον 45 μέρες για την ακρίβεια. Για τον Λεκάβιτσιους, άστοχο το τρίποντο. Γουόρντ, ο οποίος έχει βελτιωθεί στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθεί να βρει τον Πίτερς. Ωραία πάσα. Ο Πίτερς αλτρουιστικά βγάζει έξω για τον Νιλικίνα. Στο χείο Νιλικίνα παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ ο Πίτερς και με το αριστερό χέρι ανάποδο λέει up. Κάνει το σκορ 84-62. Ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος σήμερα έχει κέφια. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ επιμένει ότι είναι δύσκολο να μείνει στον Ολυμπιακό. Έχει προφορική συμφωνία με την Αρμάνη. Μην μπούμε και προσύμφωνο. Η ΑΕΚ έχει 18 πόντους από τον Gray, 10 πόντους από τον Brown, 10 πόντους από τον Άναλη. Αυτή είναι η διψήφη για το δικέφαλο. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει πάρει από το Word, ο οποίος έχει ανεβάσει την απόδοσή του 6 πόντους. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση όταν Eric Jones κάτω από το καλάθι. Παίρνει την μπάλα ο Gray, ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι το μαρκάρι τώρα ο Gray. Ο Word βέβαια είναι αλλαγή, δεν είναι το κανονικό μαρκάρισμα, γιατί ο Eric Jones ήταν έξω και μάρκαρε τον Κατσίβελη. Η μπάλα είναι πλάγια για την ΑΕΚ. Επιστρέφει ο Χαραλαμπόπουλος στη θέση του Σκορδίλη. Χαμηλώνει το σχήμα ο προπονητής ΑΕΚ, ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Γκρέι θα παίξει το 5. Ο Χαραλαμπόπουλος το 4. Ο Μπάρτλεϊ στο 3, ας το πούμε έτσι. Ενώ πολύ ωραίο παλικαρίσιο καλάθι βάζει ο Λεκάβιτσιος που κρατάει την μπάλα παρότι κάποιος του τη χτύπησε την ώρα που ξεκίνησε τον πάσιμο. Και πέτυχε το καλάθι 84-64. Έχει μειώσει η ΑΕΚ, πάει να κάνει να απαντήσει ο Γουόρντ, αλλά χτυπώντας την μπάλα ο αμυντικός της ΑΕΚ αυτή βρίσκει στο πόδι του Γουόρντ και έτσι η ένωση είναι κάτοχός της. 84-64, διαφορά ασφαλείας για τον Ολυμπιακό, 5-27 πριν από το τέλος. Χαραλαμπόπουλος για τον Μπάρτλι, έχει σηκωθεί και ο Νετζίπογλου, ο μόνος που δεν έχει παίξει από τους 12. Χαραλαμπόπουλος στον Κατσίβελη στη γωνία. Ωραία, ο Κατσίβελης τραβάει δύο παίχτες πάνω τους. Καστή πάσα στον Γκρέι, ο οποίος φτάνει τους 20 πόντους. Έμεινε μόνος του με το καλάθι. Δεν κάρφωσε με δύναμη, αλλά την άφησε. Πίτερς στο Γουόρντ. Ο Γουόρντ κάνει μια κίνηση που ξαναβγάζει τον Πίτερς. Ο Πίτερς για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Αυτός τη δίνει στη γωνία. Στο Μόντε Μόρις αστοχή στο τριών πόντων. Λεκάβιτσιος, Κατσίβελης στον Μπάρτλι, Μπάρτλι στον Γκρέι. Ο Γκρέι παίρνει το φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. Τον γκρέμισε βέβαια γκρέμισε ο Γκρέι τον Τάισον Γουόρντ. Ο Γουόρντ περισσότερο διαμαρτύρεται για τη φάση που έγινε προηγουμένως. Ή ζητάει φάουλ ή ότι η μπάλα δεν ήταν από τα χέρια του. Πάντως ο Μπαρτζόκος τον αλλάζει για να βάλει και να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Όμηρο Νετζίπογλου και για να κάνουμε το κουσκούς που προέκυψε, γιατί δεν είναι κρυφό πια. Εμφανίστηκε στο τραπέζι που έγινε προχθές συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, την μπασκετμπολίστρια του Ολυμπιακού, Ελένα Χριστινάκη, για να κάνουμε και λίγο gossip. Καθώς φαίνεται ότι το μάτς έχει κριθεί με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός έχει μια σημαντική διαφορά, παρότι ο Λεκάβιτσιος την κατεβάζει στους 15 πόντους με ένα τρίποντο, 84-69. Μόρις για τον Ηλικίνα, backdoor για τον Νετζίπογλου, ο Νετζίπογλου στον Πίτερς σαν πέναλτι. Ο Πίτερς τον πούλησε η μπαλά, να πούμε την αλήθεια, μπήκε και βγήκε. Μόρις πηγαίνει προς τα μέσα, προσπαθεί να κάνει Eurostep. Φάουλ θα έμπαινε, αν έμπαινε θα μέτραγε, αλλά τελικά θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ήρθε η σειρά του Φουρνιέ και μάλιστα και οι παίκτες του Πάγκου, δηλαδή Πάγκου. Μιλάω για τον Γουόκαπ και τον Βεζένκοφ, τον Γουόρντ, οι οποίοι συμμετέχουν φωνάζοντας και αυτή το όνομα του Φουρνιέ, που έχει κρατάει το γιο του στα χέρια του, στην αγκαλιά του. Και είναι και ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος, όπως μεταδώσαμε πάλι το σύνθημα για τον Φουρνιέ, δεν είναι όλο κόσμιο, οπότε καλύτερα να μιλήσουμε και να πούμε για τον Φαλ, ο οποίος Φαλ, οι πληροφορίες λένε ότι έχει κάνει όλες τις διαδικασίες, γιατί είναι 5 χρόνια στη χώρα μας και είναι Γάλλος, άρα μέλος χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μάλλον πολίτης χώρας που είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα 3 χρόνια έχει δικαίωμα να πάρει ελληνική υπηκότητα, αφού δώσει κάποιες εξετάσεις, περιμένει τα αποτελέσματα και τώρα αρχίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να τραγουδάνε ένα-ένα τα ονόματα των παικτών, ακόμα και αυτών που δεν είναι στο παρκέ σήμερα. 85-71 στο σύν 14. Ο Ολυμπιακός, ή μάλλον να πούμε ότι η ΑΕΚ μειώνει στους 14. Ωραία πάσα στο Μόντε Μόρις, πήγε να τη βγάλει δεξιά. Ο Ταϊρίκ Τζόνς την πιάνει σε δεύτερο χρόνο, προσπαθεί να σηκωθεί και να την αφήσει με χουκ, αλλά έχει κερδίσει φάουλ από τον Γκρέι, που θα τον στείλει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Νετζίπογλου πήγε να κάνει το πυροσβέστη, αλλά δεν κατάλαβε ότι ο παίκτης της ΑΕΚ, ο Γκρέι, πήγε να δώσει το χέρι του στο Μόντε Μόρις. Όχι να... ενώ είναι το πέμπτο φάουλ του Γκρέι, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλά σήμερα. Πέμπτο φάουλ και εγκαταλείπει το μάτς με 22 πόντους, 8 στα 10 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 5 assist, 3 rebound, ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕΚ στην αποψινή αναμέτρηση, στον πρώτο ημιτελικό. Τα Eric Jones καλάθι, με βολή μέσα μάλλον, δεν είναι καλάθι, είναι πόντος, 86-71. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα ο Εβάν Φουρνιέ να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο με βάση τους νόμους του ελληνικού κράτους. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση Dorsey. Συγγνώμη, Dorsey. Walkup, ο οποίος πήρε διαβατήριο με προεδρικό διάταγμα. Βγαίνει ο Tyreek Jones και μπαίνει ο Donta Hall. Είπαμε, αυτοί είναι οι δύο σέντερ. Ο Μιλουτίνοφ ξεκουράζεται. Λεκάβιτσιους με τον Μόντε Μόρις. Λεκάβιτσιους. Μπράουν του αφήνουν το σούτ. Δίνει στον Μπάρτλι. Ο Μπάρτλι χάνει την μπάλα από πίσω του, την κλέβει ο Μόντε Μόρις. Δίνει στον Ετσίποκλο, ο οποίος σαν άνεμος φεύγει στον εφηβιασμό. Ξεκούραστος και αυτός, δεν έπαιξε καθόλου στο Final Four. Δύο ξεκούραστοι λοιπόν, έφτιαξαν ένα εφηβιασμό τριών δευτερολέπτων. 89-71. 3 και 1 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το 1-0. Τώρα είναι η σειρά του αρχηγού να ακούσει το όνομά του, του Κώστα Παπα-Νικολάου. Είπαμε, είναι μια γιορτινή βραδιά. Το μάτς περνάει σε δεύτερη μοίρα. Και ενώ η ΑΕΚ γύρισε πολύ ώρα την μπάλα, ξεπέρασε τα 24 δευτερόλεπτα που έχει στη διάθεσή της. Οπότε ο Ολυμπιακός βγάζει την άμυνα αυτή. Ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση με τον Μόντε Μόρις. Είπαμε, το βάθος του Ολυμπιακού που του επιτρέπει να έχει παίχτες όπως ο Μόντε Μόρις, ο Λυκίνα, ο Λαρετζάκης και ο Νετζίπογλου να έρχονται από τον πάγκο και να παίζουν με φρεσκάδα, έτσι του δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και επιλογές. Ο Νετζίπογλου πάει να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια με ανάποδο lay-up. Κόβεται όμως, αλλά η μπάλα θα μείνει στα χέρια του Ολυμπιακού, γιατί βγήκε από χέρια παίκτη της ΑΕΚ. Ο Παπα-Νικολάου κουνάει το warm-up, την μπλούζα του προς την εξέδρα. Πίτερς χωρίς ισορροπία, στο χ, rebound από τον Donta Hall, ο οποίος, επαλαμβάνω, την πέταξε την μπάλα άτσα, αλλά μπορούσε να βρει ισορροπία και μετά να σηκωθεί. Αστόχησε. Μπάρτλι δεν ευρέθηκε στην καλύτερη του μέρα, ούτε ο Χαραλαμπούπουλος φάνηκε. Και τώρα είναι η σειρά του Μπαρτζόκα. Βήματα για την ΑΕΚ από τον Μπράουν. Ο Μπαρτζόκας έχει τον καημό του και ακόμα και τώρα φωνάζει στους παίκτες, γιατί είπαμε είναι δύσκολη διαδικασία προσγείωσης μετά από αυτό το θριαμβό και ένταξη σε ένα πνεύμα ανταγωνιστικό. Για να δούμε, η ΑΕΚ κερδίζει την μπάλα, φεύγει στον εφηδιασμό μόνος του. Όπα, δεν χάνονται αυτά. Ο Κατσίνο,
7: όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
0: Ήταν μόνος του και ο επόμενος παίκτης ήταν περίπου στο κέντρο. Αλλά μάλιστα, από υπερβολική σιγουριά, ο Κατσίβαλης άφησε την μπάλα, η οποία βρήκε στο πίσω μέρος της Στεφάνης και βγήκε έξω.
7: Ακριβώς. Άρα είναι, παραμένει, μάλλον 80, παραμένει 89-71 το σκορ, 1-41. Πάμε στο Σεράφιο να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βασίλη, σε ακούμε.
8: 3-55 πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου τελικού. Ο Ολυμπιακός έχει αγκαλιάσει την νίκη, προηγείται με 19-11 του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω, 3-55 πριν το τέλος, έχει κερδίσει αποβολή ο Παναθηναϊκός στην δική του επίθεση και κάλεσε το δεύτερο time-out που έχει δικαίωμα να πάρει τώρα ο Δημήτρης Μάζης για να οργανώσει αυτήν την επίθεση. Και έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες θα, ούτως ή άλλως αυτό θα συνέβαινε, θα δώσουν ραντεβού το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Για τον τρίτο τελικό της σειράς. Αν νικήσει και ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός θα μειώσει τη σειρά και θα μεταφερθεί αυτή στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Επομένως, αυτά θα είναι για την ώρα. Δεν ξέρω αν θες να ξαναπάς δηλαδή στο Γιάννη και να επανέλθουμε από το κρίνεις. Ή συνεχίζει ό,τι μου πεις. Είμαι στην επίθεση πάντως ο Παναθηναϊκός και περιμένουμε τώρα τον Γιώργο Σταυρίδη να δώσει την μπάλα στα χέρια του Άντριαν Γουάινμπεργκ. Αυτό γίνεται. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στην επίθεση με τον Παπασιφάκη. Την μπάλα τώρα στα χέρια του Κουρούβαν. Γιουβέτσης, ξανά Παπασιφάκης. Ο Γιουβέτσης. Ο Παπασιφάκης αλλάζει πλευρά για τον Χαλιβόπουλο. Κουρούβανης, Γιουβέτσης. Ωραία πασά και γκολ στον Σκουμπάκη. Ωραία συνεργασία των παικτών του Παναθηναϊκού. 19-12 γίνεται το σκορ. 3-39.
7: Από ό,τι φαίνεται έχει κρυθεί το παιχνίδι, Βασίλη.
8: Έχει κρυθεί. Ναι.
7: Άρα πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ακούμε Γιάννη Τεντοβουλέ.
0: Με ένα τρίποδο 91-77 ήταν το δεύτερο συνεχόμενο τρίποδο της ΑΕΚ. Λαρετζάκης θα πάρει και αυτός ένα τρίποδο, θα ευστοχίσει. 94-77, 37 δευτερόλεπτα από το τέλος. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει άλλη επίθεση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η επίθεση της ΑΕΚ. Μένουν 13 δευτερόλεπτα. Μπάρτλι Σουτάρει από μακριά με ταμπλό έξω. Λαρετζάκης φεύγει και σταματάει, φρενάρει. 19 δευτερόλεπτα το τέλος, δεν θέλει να εκτελέσει επίθεση. Είναι ήθιστε να το κάνει αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός σε 11 δευτερόλεπτα θα κλείσει το μάτς, αλλά το σκορ θα είναι αυτό. 94-77 κάνει το 1-0. 5 και 4 το Σάββατο στη Σάνελ Αρένα το δεύτερο μάτς. Ο Ολυμπιακός θέλει άλλη μια νίκη για να περάσει στον τελικό του πρωταθλήματος. Αν η ΑΕΚ νικήσει και ισοφαρίσει και χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Δευτέρα. Γρήγορα, γρήγορα τους πόντους. Ή μάλλον έχει μήχρονο, δεν έχει Σεράφιο.
7: Όχι, όχι, ολοκλήρωσε Γιάννη.
0: Α, συγγνώμη. Λοιπόν, πόντι σε μια γιορτινή βραδιά, επαναλαμβάνω, με την αποκάλυψη του Λαβάρου. Walk-up 3 πόντους. Βεζένκοφ 13. Παπα-Νικολάου 6, αλλά με 5 λάθη. Ντόρσεϊ 10. Θέλει ρεπορτάζ να δούμε τι είχε και αποχώρησε κουτσένοντας από το παρκέ και από το γήπεδο, πήγε στα αποδυτήρια. Ο Χολ 13 πόντους με 7 rebound, τον Ηλικίνα 2, ο Γουόρντ 6, 5 ο Λαρετζάκης, ο Μόρις 7, ο Νετζίπογλου 2, 17 ο Πίτερς με 3 στα 7 τρίποντα και 10 ο Τζόνς. Απ' την άλλη για την ΑΕΚ ο Γκρέι κορυφαίος με 22 πόντους, 6 ο Σκορδίλος που ξεκίνησε την Ποσέκα, έβαλε και τους 6 πόντους πρώτους πόντους της ΑΕΚ, 6 ο Φλιώνης, 4 ο Μπάρτλεϊ, δεν ήταν σε καλή μέρα, Χαραλαμπόπουλος 2, Μπράουν 10, 5 Κατσίβελης, Λεκάβιτσιος 12 με 2 στα 3 τρίποντα, Πετσάρσκι συμμετοχή, Κουσμίνσκα συμμετοχή, Νάναλι 10. Αυτοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα για την ΑΕΚ. Αποθέωση για τον Ολυμπιακό, είπαμε, που είδε να ανεβαίνει στην οροφή το Λάβαρο για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και η γιορτή τελειώνει εδώ, μια γιορταστική μάλλον αγωνιστική για τον Ολυμπιακό τελειώνει εδώ, ραντεβού το Σάββατο. Μάλιστα. Για τις δύο ομάδες στη Σάνελ Αρένα. Από μένα καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
9: Ερασπορ 101,8.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Era Sport.
7: Ακούτε Era Sport σε 101,8, 18 λεπτά μετά τις 10. Πάμε στο Σεράφιο. Βασίλη μου, τι σε ακούμε?
8: Λοιπόν, το σκορ είναι 19-14 υπέρ του Ολυμπιακού, 1-27 πριν τη λήξη του δεύτερου τελικού. Εντάξει, τα πάντα έχουν κριθεί σε ό,τι είχε να κάνει με τον νικητή. Ο Δήμου είχε κάνει το 19-11 στην κόντρα για τον Ολυμπιακό, στα 4-15 για την λήξη. Έκτοτε είχε ακολουθήσει ένα επιμέρους 3-0 υπέρ των Πρασίνων, που έχουν μειώσει τη διαφορά στα 5 γκολ. Έλεγα και προηγουμένως ότι οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, το Παπαστράτιο δηλαδή. Το προσεχές Σάββατο σε δύο μέρες από τώρα στις 5 το απόγευμα. Αν ο Ολυμπιακός νικήσει, θα
7: μάλιστα,
8: πάρει το
7: Βασίλη, να σας διακόψω. Σύνδεση με R2 Sport. Ακούμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζόκα.
12: Σας αφήνει η ομάδα σας από το σημερινό ματς?
13: Αναμενόμενα μέτρια. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι και προχθές το βράδυ οι παίκτες ήταν σε ένα, συγγνώμη για την έκφραση, mood γιορτινό. Και όλη μας η ομάδα, το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Ήταν ο μεγάλος μας στόχος να πάρουμε την Ευρωλίγκα και το καταφέραμε με τον τρόπο που έγινε. Και προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, το ξέρετε. Εγώ το παιχνίδι προσωπικά αυτό το ανησυχούσα πάρα πολύ για το μάτς, λόγω της και της μη προετοιμασίας μας και πνευματικής και τακτικής και οτιδήποτε. Το θεωρούσα πραγματικά επικίνδυνο παιχνίδι. Ευτυχώς καταφέραμε και κερδίσαμε. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι.
14: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
7: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε στο Σεράφιο.
8: Επίδυση παίχτη παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Έχουμε 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του τελικού. Ο Φουντούλης στον Νικολαίδη, ο οποίος θα κάνει το 20-14. 33 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Σύντομα είχε να κάνει με την εικόνα του. Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυναμικά από την αρχή. Προηγήθηκε 4-2. Ο Παναθηναϊκός μείωσε 4-3 στο φινάλε του πρώτου οκτάλεπτου. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, με ένα επιμέρους 5-3, ο Ολυμπιακός πήγε τη διαφορά στα 3 γκολ υπέρ του στο 9-6. Με τον Παπαναστασίου στα 28 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο έγινε το 9-6. Στην τρίτη περίοδο εκεί ήταν που η πλάστηκα έγινε οριστικά υπέρ των Ερυθρολεύκων, έτσι που είχαν ένα επιμέρους 7-3 υπέρ τους, παίρνοντας το προβάδισμα με 16-9. Ουσιαστικά, εντάξει, δεν υπήρχε τρόπος να, στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει, το μάτς πάρα πολύ δύσκολο απέναντι στον Ολυμπιακό. Τώρα το σκορ είναι 20-14, άρα οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν το 2-0 στη σειρά των τελικών. Είπαμε, θέλουν ακόμα μία νίκη να πάρουν το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να είναι το ίδιο ανταγωνιστικό όπως ήταν στο πρώτο τελικό στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά και να κάνει το break για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του, έτσι, για τον τίτλο. Αυτά, Θάνο, γιατί έχω και εγώ υποχρεώσεις τηλεοπτικές με συνεντεύξεις. 14-20 το τελικό αποτέλεσμα, 20-14 δηλαδή υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει το 2-0, επαναλαμβάνω, στη σειρά των τελικών. Αυτά.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση.
8: Να
7: είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Επαναλαμβάνουμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 14-20. 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός στη σειρά των τελικών στην Water Polo League. Υπάρχει και τρίτο παιχνίδι. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο πρωταθλητής. Όσον αφορά στο μπάσκετ, GBL πρώτη ημιτελική. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 114-102. Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77. Τα δεύτερα παιχνίδια το Σάββατο στις έδρες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ αντίστοιχα. Και κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και ο Γαβρίλη Ρεμούντος ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Σε λίγο η τελευταία σελίδα και ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα είναι μαζί σας.

0: Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στον οργανισμό, καταγγέλλοντας την απόφαση να μπει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα για τη διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Τουλάχιστον 610 λωδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
3: Το 1993, στον τελικό του Μονάχου, είχαμε τη νίκη της Μαρσέγ επί της Μίλαν με 1-0. Αυτό το παιχνίδι έμελε να είναι ο παρθενικός τελικός του Champions League με τη μορφή που του έδωσε η UEFA. Ωστόσο, το παιχνίδι έχει μείνει στην ιστορία ως το τελευταίο στην ενεργό δράση για έναν από τους πιο πρικισμένους επιθετικούς που έχουν περάσει ποτέ από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν δεν θα αγωνιστεί ποτέ ξανά σε επίσημο παιχνίδι, καθώς 2 χρόνια μετά, έπειτα από σκληρή αλλά ανεπιτυχή μάχη για αποθεραπεία, θα κρεμάσει οριστικά τα παπούτσια του για να ασχοληθεί μετέπειτα με την προπονητική.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Η ώρα είναι κοντεύει 11 παρά 20. Εσείς όμως είστε συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Αέρα Σπορ 101,8. Πέμπτη βράδυ, 28 του Μαΐου, πάμε για την τελευταία σελίδα της Πέμπτης. Αρχίσαμε σήμερα καθώς υπήρχαν αγώνες μπάσκετ και πόλο. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Μπάλτα στα 12,1 μέτρα απέναντί μου στην επιμέλεια και στα 3,2 μέτρα είναι ο κύριος Αλέξανδρος. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχομαι στην Δημόσια Αθλητική Ραδιοφωνία. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τη νύχτα για να δούμε τι συμβαίνει σήμερα, τι συνέβη όλη την ημέρα, τι θα συμβεί και αύριο. Μετά από ένα πολύ άσχημο διήμερο-τριήμερο με τους δύο θανάτους του σπουδαίου διεθνή ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος κηδεύτηκε χθες στο μοναστηράκι της Δράμας, στο Αρκαδικό μάλλον, στο μοναστηράκι στην γενετήρα του, είχαμε την εξώδια ακολουθία και χθες το ελληνικό του συνέβηκε με τη σύζυγο Τράινου Δέλα και ακολούθως στο Ευηνοχώρι για την τελευταία κατοικία της Γωγούς. Το θέμα είναι ότι το άσχημο παιχνίδι για τον Τράινο Δέλα, καθώς είχε συμπαίχτη τον Παρασκευά, θα σε ευχηθούμε να είναι τα τελευταία θύματα, καθώς το 26 δεν ξεκίνησε καλά. Με έναν πόλεμο σε ασθενά του Ορμούζ να αναζητούμε την εκεχηρία, αλλά βλέποντας και τη βενζίνη κολλημένη πάνω από 2 ευρώ, ενώ αυτό συνέβαινε στην επαρχία είτε στα νησιά λόγω της απόστασης, τον πόλεμο σε εκκρεμότητα, πάρα πολύ άσχημα γεγονότα και τον καρκίνο πραγματικά να θερίζει. Έλεγα χθες το βράδυ στην εκπομπή με το Λευτέρη, σύμφωνα με την έρευνα την οποία έχω διαβάσει, ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα νοσούν 62.000 Έλληνες. 62.000 κάτοικες σε αυτή τη χώρα στον καρκίνο, ενώ έχουμε 32.000 θανάτους. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί από ό,τι διάβαζα είμαστε στην πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή κοινότητα και ανησυχώ σφόδρα, διότι όλα πλέον είναι θέμα τύχης. Τύχη που δεν είχε σήμερα ο ΠΑΟΚ πριν από λίγη ώρα, καθώς υποχρέωσε τον σπουδαίο Παναθηναϊκό να πάει το παιχνίδι στην παράταση, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρονται για ένα καλάθι τριπόντου το οποίο μέτρησε ως δίποντο τελικά από τους διαιτητές, σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στην παράταση.

0: Τα συν 12 για τον Παναθηναϊκό, όμως ο ΠΑΟΚ στάθηκε πάρα πολύ καλά και έδειξε το ψυχολογικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρέθηκε εκτός Final Four την ώρα που ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παίρνουσε εύκολο βραδάκι επί της ΣΑΕΚ με 94-77 με το κύπελο στο γήπεδο, την Κατερίνα Λιόλιου στα μεγάφωνα και την εξέδρα να παραλύει, ενώ νωρίτερα υπήρχαν και αγώνες σκακιού, προφανώς για τον σκακιστή πρωταθλητή Ευρώπης Γιώργο Μπαρτζόκα. Λοιπόν, είχαμε το Final Four το οποίο ολοκληρώθηκε, συζητήσαμε πολλά. Θα πάμε τώρα σε λίγο να συζητήσουμε έναν πολύ έμπειρο άνθρωπο που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, έχει μια πολύ σοφή πάντα άποψη, καθώς θα μιλήσουμε και για τα δύο παιχνίδια τα σημερινά, να δούμε αυτά τι μας έδειξαν και τι μπορεί να συμβεί για το επικείμενο μεγάλο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά τελικά αν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ μετά από 48 ώρες, λιγότερο από 48 ώρες, το Σάββατο 3 παρά 10, επαναλαμβάνω 3 παρά 10 το Σάββατο, το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, προφανώς καθώς ο τελικός του Champions League για πρώτη φορά θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα. Κάτι που ανάγκασε προφανώς τους υπεύθυνους του μπάσκετ τα παιχνίδια να μην τα έχουν εκείνη την ώρα. Οπότε θα μιλήσουμε σε δύο λεπτάκια με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό, με λίγο κόσμο, ο ΠΑΟΚ είχε ως χάνκος κορυφαίο τον Μπέβερλι. Πολύ καλή και οι υπόλοιποι, ενώ για τον Παναθηναϊκό καθάρισε την πουγάδα ουσιαστικά ο Σλούκας, ο οποίος επανήλθε μετά από τον τραυματισμό και ήταν αυτός με την σύνδρομη του Λεσόρ. Ξέφυγαν από τη σούπερ έκπληξη, καθώς ο ΠΑΟΚ έφτασε στο όριο τον Παναθηναϊκό. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το Σάββατο. Θα κάνει ο ΠΑΟΚ το 1-1, θα σκουπίζει ο Παναθηναϊκός, έχει συνέλθει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να συνέλθει ο Παναθηναϊκός όσο γρήγορα. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε το Σάββατο. Κατά τα άλλα, τα μεταγραφικά σιγά σιγά τρέχουν και για τον Ολυμπιακό μάθαμε ότι αναζητά δύο τερματοφυλακές, οι οποίες μαζί με τον Τζολάκη, ο οποίος ήρθε προχθές από τη Νέα Υόρκη με τις μίνι διακοπές του, καθώς η εθνική ομάδα ξεκίνησε για τα δύο παιχνίδια που πρέπει να κάνει, την άλλη εβδομάδα με τη Σουηδία εκτός και την Ιταλία στο Ηράκλειο. Μαζί με τον Τζολάκη λοιπόν θα αναζητηθούν δύο τερματοφύλακες, καθώς Πασχαλάκης και Μπότης θα αποτελέσουν παρελθόν σε 2-3 μέρες. Εν τω μεταξύ φαίνεται ότι ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου, ο Δημήτρης Τουρνάρας, θα είναι ο τρίτος για τον Ολυμπιακό, οπότε αναζητείται ο δεύτερος. Λένε ότι θα ψωνίσει από τη θηγατρική ομάδα του Ολυμπιακού, ουσιαστικά την Ρίο Αβε, με τον Πολωνό Μίστα, αν δεν απατώμε, να προορίζεται για δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Θα πούμε πολλά περισσότερα αργότερα για το ποδόσφαιρο με τις μεταγραφές στους προπονητές. Πάμε να δώσουμε χρόνο τώρα στο μπάσκετ που είναι και τα θέματα των ημερών. Να καλησπέρισω έναν άνθρωπο που ξέρει τον μπάσκετ καλά. Δεν έχει σημασία αν είναι 30, 40, 50, 60, 70. Κύριε Αλεξανδρή, γιατί το μπάσκετ είναι ίδιο. Απλώς έγινε πιο γρήγορο.
1: Όχι, δεν είναι ίδιο. Εξελίσσεται. Τα πάντα στη ζωή, έτσι και ο αθλητισμός.
0: Ναι, αλλά το καλάθι δεν άλλαξε διάμετρο. Πρέπει να βάλει την μπάλα μέσα.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Απλώς οι τρόποι.
1: Οι κανονισμοί.
0: Όπως τώρα είναι γρήγορα τα πράγματα.
1: Βέβαια. Παλιά μπορούσες να σκεφτείς να πιεις ένα καφέ, να κάνεις και ένα τσιγάρο μέχρι να φτάσεις στο άλλο το καλά, στα 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, στο ότι υπάρχει η ταχύτητα, Δημήτρη, καταρχήν να σε καλησπερίσω.
0: Ευχαριστώ, coach.
1: Πρέπει να έχεις και γρήγορη σκέψη.
0: Είδα το Σλούκα που καθάρισε το μάτς και κάνει μια άμυνα πάνω στον, δεν θυμάμαι, σαν απέκτη και κουράστηκε και λέει να βγω έξω. Και βγήκε αμέσως, γιατί ο άνθρωπος έρχεται από τραυματισμό. Τα δίνουν όλα. Η ενέργεια είναι σε ψηλό επίπεδο. Γι' αυτό και πρέπει να έχεις μεγάλο ρόστερ.
1: Φυσικά. Παλιά ήταν αργός ο ρυθμός. 5. Σκέψου και εγώ και άλλα παιδιά στη δική μου γενιά και μεταγενέστεροι. Φτάναμε να παίζουμε όλο το παιχνίδι. Κάναμε οικονομία δυνάμεων. προσέχαμε τα φάουλ, τώρα δεν είναι έτσι.
0: Ναι, να μην κάνουμε σύγκριση, γιατί είναι μέρα με τη νύχτα όσον αφορά το ρυθμό και όλα τα συναφή.
1: Να σου πω και κάτι έτσι προσωπικό, γιατί υπάρχει ειδικότερα στην ΕΤ ένα πολύ μεγάλο αρχείο και δείχνουν παλιά παιχνίδια, δεν μπορώ να δω.
0: Αυτά στο παλέτη σπορ, όταν βλέπεις τον εαυτό σου τι λες.
1: Ούτε τον εαυτό μου. Λέω έτσι έπαιζα. ακόμη δηλαδή ο Γκάλης, ο οποίος ήταν και παραμένει ας πούμε ασύγκριτος. Αν το δεις στα παιχνίδια που παίξαμε και κερδίσαμε το πανευρωπαϊκό στο ΣΕΦ, ο ρυθμός σου είναι κατεβάζει την μπάλα και κάνει μια ώρα. Τακτούκ, τακτούκ. Δηλαδή τελείως διαφορετικό μπάσκετ.
0: Τώρα αν ήσουν εδώ θα σ' είχαν πάρει την μπάλα.
1: Ναι, γιατί το έχω διαβάσει. Οι συγκρίσεις πάντα γίνονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, βλέπεις μαλώνουν κιόλας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί από εκεί ξεκίνησε και το μπάσκετ. Είχα διαβάσει κάτι, είναι κακό να συντεριάζεις παλιές εποχές με νέες. Δεν γίνεται η σύγκριση, κατάλαβες. Είναι άλλη, βέβαια και εκείνη την περίοδο που παίζανε και παίξαμε, εντάξει, υπήρχε το υψηλό επίπεδο. Αλλά δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με το σημερινό μπάσκετ που θέλει ταχύτητα, γρήγορες αποφάσεις, πολύ γρήγορη σκέψη και φυσικά αντοχή. Και βλέπεις το ανώτατο όριο σε όλες τις ομάδες, και εγώ όταν ήμουν στην Α1 ήταν 6 με 7 λεπτά από τη στιγμή που τα δίναν όλα οι παίκτες. Ενώ σαν προπονητής, όχι σαν παίκτης.
0: Τελείωσε το Final Four. Τελικά έγινε το φυσιολογικό στο Final Four. Η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν πήρε και το κύπελο, πήρε και το πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε έκπληξη, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και ξέρεις, δεν είναι, έσπασε μια παράδοση 26-27 ετών. Δηλαδή αυτός που έπαιρνε το πρωτάθλημα, δηλαδή τερμάτιζε πρώτος στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα, δεν έβγαινε και πρώτος, δεν έπαιρνε την πρώτη θέση στο Final Four. Ολυμπιακός έκανε και αυτή την ανατροπή και βγήκε πρώτος. Το άξιζε. Και ξέρεις ποιο είναι το ξύμορο, Δημήτρη, ότι από την αρχή της χρονιάς έλεγα που ο Ολυμπιακός τότε είχε τους πολλούς τραυματισμούς, δεν είχε βρει ακόμη το ρυθμό του. Έλεγα αν έπαιζα στοίχημα θα ποντάριζα στον Ολυμπιακό. Και όντως έπρεπε να ποντάρω, έτσι ένα ποσό, γιατί και εκείνη την περίοδο αντιμετώπισε όλες τις δυσκολίες και τις αναποδιές με μια, θα έλεγα, πειθαρχημένη παρουσία μέσα στο γήπεδο και στην άμυνα και στην επίθεση. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό και το πιστώνω στον προπονητή του, τον Γιώργο Μπατζόκα, ο οποίος έχει βάλει τους κανόνες του παιχνιδιού, το πώς πρέπει να παίζει η ομάδα, και με όποια παρουσία και αν έχει στο παιχνίδι και με όποια απουσία, αυτό που πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός θα το παίξει.
0: Μάθαμε στον τελικό ότι δεν υπάρχουν φαβοροί, που σημαίνει, γιατί είχε αναπτυχθεί μια φιλολογία από δημοσιογράφους κυρίως και πήγε στο κοινό, ότι ευκολάκι και τα λοιπά. Μάθαμε όμως ότι μπορείς να παίξεις και χωρίς σεντέρ, και μάθαμε επίσης ότι για να κατακτήσεις έναν τίτλο πρέπει να μοχθήσεις πολύ.
1: Κοίταξε, ο κόσμος που δεν ξέρει, γιατί διάβασα ένα σχόλιο πριν από το παιχνίδι ενός δεδηλωμένου Ολυμπιακού προπονητή, τον οποίον εκτιμώ και αγαπώ πολύ, του Κώστα του Σωρότου, ο οποίος...
0: Ναι, ο Κώστας το έχει.
1: Ο οποίος, ναι, το έχει και είναι πολύ εύστοχος παρατηρείται. Μην ενθουσιάζεστε, ο τελικός πάντα είναι τελικός. Δεν μπορεί να υπάρχει φαβόρι. Και από κάτω είχαν απίστευτα σχόλια. 25 πόντους, ο πιο εύκολος τελικός.
0: Τι να μας πεις.
1: Και ήθελα να τοποθετηθώ, αλλά λέω άστο. Γιατί, ξέρεις, παρεξηγούνται και πολλοί. Να πω και εγώ ότι και βέβαια ένας τελικός κρύβει πάντα εκπλήξεις. Και σε τέτοιο επίπεδο, όταν τα παιχνίδια είναι μια και έξω, είναι τελείως διαφορετικά σε ψυχολογία. Δεν είναι μια σειρά αγώνων που μπορείς εκεί και μια κακή βραδιά να την καλύψεις ένα άλλο παιχνίδι. Άμα είναι κακή βραδιά, δεν γυρίζει με τίποτε.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε προπονητικά, γιατί μένα μου άρεσε πολύ, έμαθα πολλά πράγματα στο σκάκι των δύο. Ο Μεν Σκαριόλο έδειξε την κλάση του στο παρκέ, πώς προετοίμασε την ομάδα του, πώς κυνήγησε τον Ολυμπιακό, και ο Δε Μπαρτζόκας που αναγκάστηκε να αλλάξει όλα τα σχέδια 100 φορές για να βρει τελικά τη λύση. Ήταν μια ωραία προπονητική μονομαχία, κόσες, δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί και οι δύο είναι πολύ έμπειροι προπονητές και πραγματικά το μπάσκετ είναι καθεαυτού παιχνίδι κινήσεων. Δηλαδή πρέπει να έχει γρήγορα τα ανακλαστικά και δεν σου δίνεται και η δυνατότητα όπως το σκάκι. Έχεις ένα λεπτό με το χρόνο πόσο έχεις για να μελετήσεις την επόμενη κίνηση. Αν περάσει ένα λεπτό μπορεί να έχεις χάσει το παιχνίδι. Κοίταξε, εγώ ήξερα πως θα παίξει περίπου ο Σκαριόλο, γιατί δεν είχε σέντερ, θα έπαιζε συνήθως με περιφερειακά σουτ και θα έδινε τη δυνατότητα στους παίχτες που έχουν το drive στις αλλαγές με τους ψηλούς ειδικότερα να κάνουν διείσδυση. Απ' την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός έπρεπε να βρει χώρο για να βάλει μέσα στο παιχνίδι και χρόνο τον ψηλό, τον Μιλουτίνοφ, και γενικά και τον άλλον, τον Χολ, τα παιδιά αυτά που είναι ψηλά. Αλλά είχαν ένα μειονέκτημα και στις αλλαγές που παίζουν οι περισσότερες ομάδες και ο Ολυμπιακός στα pick and roll, και στο δεν μπορούν να μαρκάρουν από μακριά. Και αυτό έπρεπε να βρει λύση ο Γιώργος. Τη βρήκε στο τέλος που έβαλε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος μπορεί να είναι ψηλός, αλλά είναι φοβερά γρήγορος και εκρηκτικός. Και εκεί, δηλαδή στο τέλος που χρειάστηκε στις αλλαγές να παίξει αυτή την άμυνα, μπόρεσε και βρήκε λύσεις. Αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί η Ρεάλ ήταν και βαριά φανέλα. Έχει και έμπειρους παίκτες. Έχει, και όταν δεν έχεις και τον, μπαίνεις μες στο γήπεδο να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν έχεις και την πίεση ότι είσαι το φαβορί, παίζεις πιο χαλαρά, παίζεις πιο ελεύθερα. Και γιατί σκέψου, ο Ολυμπιακός τι πίεση είχαν τα παιδιά. Παίζαν μπροστά σε 15.000 κόσμο, παίζαν στην Ελλάδα, ήταν πρώτοι. Θεωρείται από την αρχή ότι ήταν το φαβόρι. Λοιπόν, είχαν μια πολύ μεγάλη πίεση. Και στα πλάνα, όπως είπες, της αλλαγής, ο Γιώργος δεν έκανε μόνο αυτή τη μαγιά. Στα περισσότερα, ειδικά στο τέλος, έδωσε πολλές φορές την μπάλα στον Φουρνιέ, ο οποίος σαν playmaker έπαιρνε δύο screen. Με μια κίνηση παλιά τη χρησιμοποιούσε και ο Σπανούλης. Και μπράβο, έπαιξε, θα έλεγα, πολύ όρημα, έβαλε πολύ δύσκολα καλάθια, γιατί όλη η άμυνα μετά ήταν προσαρμοσμένη επάνω του από τη στιγμή που ο Ντόρσεϊ δεν μπορούσε να βοηθήσει, ο Βεζένκοφ ήταν καλά κλεισμένος, παρόλο που έβαλε στο τέλος ένα πολύ κρίσιμο τρίποντο. Και βγήκε πάλι, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, και ο Πίτερς, που για μένα αυτοί οι δύο ήταν...
0: Ερώτηση. Πώς μπόρεσε ο Μπαρτζόκας τώρα και είχε 12 παίκτες ζεστούς? Αυτό είναι ταλέντο, πρέπει να το πιστώσουμε. Δηλαδή ήταν όλοι έτοιμοι. Εγώ είδα τον Τζόζεφ που ούτε τον ήξερα. Λίγο έπαιζε το παιδί αυτό, που ήταν κυρίαρχος. Ήταν όλοι ζεστοί. Δύσκολο αυτό να τους έχεις έτοιμους όλους?
1: Φυσικά είναι δύσκολο, και όχι μόνο να τους έχεις έτοιμους και να μην είναι, ξέρεις, με μούτρα κατεβασμένα. Να είναι όλοι, είτε παίζουν είτε έξω είτε είναι εκτός δωδεκάδος, να είναι εκεί και να στηρίζουν την προσπάθεια. Είναι ικανότητα, είναι ταλέντο, είναι και πώς θα τους διαχειριστείς με, ξέρεις, face to face, πρόσωπο με πρόσωπο. Τι θα τους πεις για να τους έχεις ζεστούς? Γιατί προπονητικά σίγουρα θα ήταν έτοιμοι. Από όλες τις απόψεις έχει και εξαιρετικό επιτελείο και ένα κορυφαίο γυμναστή, τον Ανδρέα τον Γκατζούλη. Οπότε θα ήταν έτοιμοι, αλλά και σε διάθεση, γιατί πολλές φορές ξέρεις ένα αστράμου σου νοιάζει που δεν παίζει, δημιουργείται αρνητικό κλίμα, όλοι το εισπράττουν, και οι προπονητές και οι συμπαίκτες. Αλλά μπράβο, μπράβο, γιατί έδειξαν ότι είναι, θα έλεγα, οικογένεια, ότι έχουν αρχές. Και ότι
0: και τους άξισε, ρε παιδί μου, κάτι. Δύο παιχνίδια, το ένα το ξέραμε, Ολυμπιακό Σάκ. Η έκπληξη είναι άλλο, που στο Τσάκο Παναθηναϊκός την από τον ΠΑΟΚ, Δεν ξέρω αν το πίστευε και ο ΠΑΟΚ. Αυτό μας δείχνει πρώτον ότι ψυχολογικά δεν είναι καλά ο Παναθηναϊκός. Και το ερώτημα τώρα είναι, θα βρει το χρόνο του ο Παναθηναϊκός όταν ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ, ή υποβόσκει μέσα λόγω επιλογών από τα ΜΑΝ, δεν είναι καλά γενικά ο Παναθηναϊκός εσωτερικά?
1: Κοίταξε, η εικόνα του, γιατί είδα το παιχνίδι, δεν είναι καλή. Συνεχίζει να έχει, θα έλεγα, τα ίδια προβλήματα που παρουσίασε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ειδικότερα στο τέλος. Και αν βάλουμε και τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια που έχασε από τη Βαλένθια, το κλίμα έχει βαρύνει πάρα πολύ, και με αυτά που ξέρεις, τα αρνητικά σχόλια που εισπράττει και ο ίδιος ο Αταμάν και κάποιοι παίκτες, και για την προσφορά τους ειδικά στο αμυντικό κομμάτι και για τη συμπεριφορά τους εκτός γηπέδου. Κάποιος κάνει ταξίδια και είναι σαν να μην υπολογίζει ούτε το συμβόλαιό του που είναι υψηλό, ούτε τους συμπαίκτες, ούτε κανέναν. Είναι μια εικόνα που δύσκολα θα ανατραπεί, Δημήτρη. Και όταν έχεις απέναντι ένα Ολυμπιακό ο οποίος βλέπεις με τι σοβαρότητα αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια, για μένα σε μια σειρά αγώνων δεν δίνω καμία τύχη στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι να πάει καλά, να βρει λύση τα προβλήματα. Ξέρεις, δεν είμαστε από τους ανθρώπους που κατηγορούμε και θέλουμε το κακό κάποιων ομάδων, όχι. Αλλά η εικόνα, ξέρεις, με ενοχλεί αυτή που βλέπω.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να πω και περισσότερα, γιατί και σήμερα, γιατί και σήμερα ήταν πολύ προβληματική η απόδοσή του καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Εγώ θα έλεγα σαν να παίζουν μόνοι τους οι παίκτες. Δηλαδή έκαναν ό,τι ήθελαν. Και θέλω να κλείσω αυτό με τον ΠΑΟΚ. Εκεί βλέπουμε ένα νέο προπονητή, ο οποίος αναγκαστικά έμεινε αφού έφυγε ο Σντόφτ. Και εκεί βλέπω μια ισορροπία, βλέπω συστήματα, βλέπω μια οργάνωση μέσα στο παιχνίδι. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ναι, και εμένα με εξέπληξε η απόδοσή του και η διάρκεια που είχε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ έφτασε να χάνει μέχρι 11 πόντους και το γύρισε, ισοφάρισε. Αλλά στο τέλος δεν άντεξε στην παράταση. Η παρουσία του Σλούκα που έβαλε 8 πόντους στην παράταση ήταν καθοριστική. Δεν βρήκε λύσεις μπροστά, γιατί τα παιδιά που παίξαν στο τέλος τις άμυνες, γιατί βγήκε και ο Νάν από την πεντάδα, έκανα κατάθεση ψυχής. Δηλαδή και ο Σλούκας και ο Γκραν και ο Χέιζ και ο Ένα Γκόμεθ, και φυσικά για μένα ήταν κορυφαίος ο Λεσόρ. Υπερέβαλαν θα και
0: έπρεπε, ήταν ένα μάτς που πρέπει να το κερδίσουν. Αναγκάστηκαν από Αγκαρία, έγινε σοβαρό και δεν μπορούσαν να υποστούν τέτοιο
1: δεν
0: σοκ.
1: Δεν είναι έτσι όμως, Δημήτρη.
0: Άλλο αυτό.
1: Εντάξει, όταν μια ομάδα φτάνει στην τετράδα, σημαίνει ότι έχει κάποια έτσι καλά στοιχεία.
0: Είναι και το timing, coach. Είναι το timing τώρα πολύ κακό. Τελευταία ώρα να προλάβω. Τι λέει η Θεσσαλονίκη, θέλει να πάρει το Σπανουλί? Μπορεί να γίνει αυτό το κόλπο γκροσό?
1: Φυσικά μπορεί. Έχει κατατεθεί πρόταση και για τον ίδιο και για το budget, και είναι στο χέρι του. Αυτός θα επιλέξει. Ξέρεις, είναι μεγάλο όνομα ο Άρης. Έχει πολύ κόσμο από πίσω του. Τώρα έχει και μια διοίκηση η οποία και φερέγγια είναι και φιλόδοξη. Είναι και τα αδέρφια Αντετοκούμπο που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Έχει όλα τα εχέγγυα ο Βασίλης να έρθει να δημιουργεί. Δηλαδή αν αληθεύει το ποσό που έχω ακούσει για τα 10 εκατομμύρια budget και συμμετοχή στο EuroCup, πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Να το κατακτήσεις και να μπεις και στην Ευρωλίγκα.
0: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε στη διάρκεια των τελικών. Και θα δούμε ποιοι θα είναι, θα δούμε το Σάββατο, θα ξέρουμε. Καλή συνέχεια, χάρηκα, coach.
1: Έγινε, Δημήτρη, ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε.
0: Πάμε γρήγορα στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Να σας τα πει όλα, επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Την οροφή του Σεφ Κοσμή εδώ και λίγες ώρες στο Λάβαρο κατάκτησης της 4ης Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό στην τελετή που έγινε στο περιθώριο της πρώτης νίκης των Ερυθρόλευκων στα ημιτελικά της Greek Basket League με 94-77 επί της ΑΕΚ. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, έφεραν μέσα σε αποθέωση το τρόπαιο στο κέντρο του Σεφ, ενώ στο αγωνιστικό κομμάτι πρώτη σκόρερ στο μάτς ο Πίτερς με 17 πόντους για τους νικητές και ο Γκρέι με 22 πόντους για τους ηττημένους. Το Σάββατο στις 5 και 4 στην Σάνελ Αρένα ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων. Σήμερα έγινε και ο πρώτος ημιτελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens με τους πράσινους να επικρατούν στην παράταση του δικεφάλου του Βορρά με 114-102. Ο Λεσόρ με 21 πόντους, πρώτο σκόρερ για τους νικητές και ο Ταϊρή με 18 πόντους για τους ηττημένους. Και σε αυτό το ζευγάρι το δεύτερο μάτς θα γίνει το Σάββατο στις 3 παρα 10 το μεσημέρι στην Πηλαία. Αν ο Σλούκας ήταν σήμερα τραυματίας, όπως στα play-off της EuroLeague, ίσως να χάναμε, ανέφερε ο Έργιν Άταμαν μετά τον αγώνα. Στο ποδόσφαιρο τώρα η Μπεσίκτας δείχνει αποφασισμένη να κάνει all-in για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ρίχνοντας στο τραπέζι ένα μυθικό ποσό για να δελεάσει τον Ρουμάνο τεχνικό, ποσό διπλάσιο των 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που εισπράττει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια για τον Λουτσέσκου το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αφού η σχέση του με τον δικέφαλο του Βορρά, τον κόσμο και την πόλη έχει ξεπεράσει εδώ και χρόνια τα στενά όρια ενός συμβολαίου. Η ΠΑΕΑΕΚ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ από σήμερα τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της Ένωσης για τη νέα σεζόν με τιμές αντίστοιχες της περσινής περίοδου. Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της για τους φιλικούς αγώνες με την Σουηδία στις 4 και την Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν τα παιχνίδια του Nations League, επισήμανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε συνέντευξή του. Ξανά στο μπάσκετ, έως την ερχόμενη εβδομάδα περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη την απόφαση του Βασίλη Σπανούλη για το αν προτίθεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, με τον Έλληνα Ομοσπονδιακό Εκλέκτορα να μελετά και την πιθανότητα να μετακομίσει στο Βελιγράδι για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα. Εφόσον ο Σπανούλης ανάψει κόκκινο στους Θεσσαλονικείς, θα στραφούν δεδομένα σε ξένο τεχνικό με τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς και τον Γιάκα Λάκοβιτς ψηλά στη λίστα. 4 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Φεβρουάριο στην διάρκεια του τελικού κυπέλου μεταξύ των Αιωνίων στην Κρήτη. 3 από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο περιστατικό είναι από το Ηράκλειο, ενώ η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε από την ασφάλεια στην εισαγγελία Ηράκλειου. Στο πόλο τώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 14-20 στο Σεράφιο, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν επίδειξη δύναμης στον δεύτερο τελικό των ανδρών, πλέον να προηγούνται με 2-0 των πράσινων στη σειρά, μετρώντας μάλιστα ένα εντυπωσιακό σερί 62-0 και με νίκη το Σάββατο στις 5 στο Παπαστράτιο να κατακτούν έναν ακόμα τίτλο. Στο τέννις, στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρό, συνεχίζει η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με ανατροπή με 2-1 επί της Αμερικανίδας Κλέρ Λιού. Η πρωταθλήτριά μας καλείται τώρα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνής Μάγια Τσβαλίνσκα, η οποία απέκλεισε την Ελίζ Μέρτενς. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι και το σκορ ισόπαλο 1-1. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, μένουμε στο Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 στον κόσμο, αποκλείστηκε από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντολο σε έναν συγκλονιστικό αγώνα που ολοκληρώθηκε στα 5 σετ. Ο Άντονι Γκόρντον έφτασε στην Βαρκελόνη για να κλείσει το χρυσό ντιλ με την Μπαρτσελώνα, με τους Καταλανίους να καταβάλουν στη Newcastle περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ για να τον εντάξουν. Για να εντάξουν τον 25χρονο Άγγλο διεθνή μεσοεπιθετικό στο ρόστερ τους. Τέλος, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα είναι ο νέος προπονητής της Νάπολη για τα ερχόμενα 2 χρόνια. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Άρα Σπορ 101,8. Με τον Τάκη Μπαρντά στην επιμέλεια τη εκπομπή και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μαλισιούπας. Χρήστο, δεν προλάβαινα να δείξω αυτό στον κόουτς Βαγγέλη Αλεξανδρή, ο οποίος είπε ότι δεν δίνω καμία τύχη στον Παναθηναϊκό έτσι που τον βλέπω, εάν περάσει στο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έστω και δύσκολα ανοίξει τον ΠΑΟΚ, έκανε το 1-0, Σάββατο 3 παρα 10, F2 Sports, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θα δω πότε παίζει ο ΙΑΚ με τον Ολυμπιακό, μάλλον την ίδια μέρα παίζει. Και το μάτς του ΠΑΟΚ είναι νωρίς, διότι στις 7 το Σάββατο έχουμε τελικό Champions League και κλείνει η αυλαία των αγώνων για τη σεζόν, καθώς αρχίζουν τα φιλικά των εθνικών ομάδων. Η δική μας εθνική θα αγωνιστεί την ερχόμενη Πέμπτη στη Σουηδία και την μεθεπόμενη Κυριακή εδώ στο Ηράκλειο με την Ιταλία. Σάββατο λοιπόν, τέλος η σεζόν. Λέγαμε νωρίτερα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει δεχτεί κρούση από την Κόμμα για τον Πυρόλα, αλλά δεν θέλει 10, θέλει πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Θα δει, θα κάνει με τον Νάι Λόπεζ. Το θέμα Φορτούνη θα κλείσει μέσα σε 10 μέρες, όταν τελειώσει και το συμβόλαιο με την Αλκαλίτς. Ενώ πρέπει να βρει έναν ακόμη τερματοφύλακα. Βρήκε τον Στουρνάρα για να πάρει τη θέση του Νίκου Μπότη, πολύ καλό τερματοφύλακα. Και πρέπει να βρει και έναν ακόμη στη θέση του Πασχαλάκη. Πιθανότατα λένε θα φέρουν το Μίστα της Ριο Αβέ. Στην ΑΕΚ μπορεί να έχουμε και πρόωρη ανανέωση του σερβο προπονητή του Νίκολιτς. Από την άλλη όμως, με την πολύ καλή πορεία της ομάδος, υπάρχουν παίκτες που είναι στο στόχαστρο άλλων. Π.χ. ο Πορτογάλος Ρέλβας, ο οποίος ήταν μια επιλογή του Ριμπάλτα και τα λίρα 100, με αποτέλεσμα να ηχούν οι σιρήνες άλλων ομάδων. Ο Πορτογάλος είναι ένας νεαρός στόπερ, αριστεροπόδρος και μπορεί να φέρει πολλά χρήματα. Ταυτόχρονα, επειδή το ποδόσφαιρο καλή είναι η δόξα, αλλά έχει πολύ χρήμα και οι ομάδες οι δικές μας δεν έχουν καλό ισοζύγιο εσόδων-εξόδων, διαβάσαμε ότι η ΑΕΚ έκανε δεύτερη αύξηση με το κεφαλαίο ως εταιρεία μετά τα 9 εκατομμύρια το Δεκέμβριο. Τον Φεβρουάριο έγινε νέα αύξηση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε τα χρήματα που θα εισρεύσουν στο ταμείο της ΑΕΚ από τη συμμετοχή του στο Champions League ουσιαστικά θα είναι ένα βάλσαμο να κλείσει η μεγάλη μαύρη τρύπα που όλες οι ομάδες έχουν και αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες να ρίχνουν το χρήμα για να μπορεί να περάσει το αποτέλεσμα από τη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο μάθαμε και για τον ΠΑΟΚ από μια εταιρεία συμφερόντων Σαββίδη προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός με νέο προπονητή, θα αρχίσουν σιγά σιγά τα μεταγραφικά παζάρια. Μαθαίνουμε ήδη ότι προτείνονται όπως ο Βάβρο, ο Σλοβάκος παίκτης στόπερ της Βόλσμπουργκ, συμπαίκτης με τον Κουλιαράκη, με τη Βόλσμπουργκ να μην αποφεύγει τον υποβασμό, να είναι φαβορή, τον ξέρει ο προπονητής, καθώς ήταν στην Κοπεχάγη. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και το θέμα Χατζηδιάκου. Ενώ ήρθε στο προσκήνιο ένας πανύψηλος κίπερ, ο κίπερ της Πλζέν, που είχε παίξει αντίπαλος και με τον Παναθηναϊκό αλλά και τον ΠΑΟΚ, ονόματι Βέγγελε, μου φαίνεται είναι Αυστριακός. Ταυτόχρονα στην Τρίπολη έχουμε την επιστροφή του Σάβα Τσιαμπούρη, παλαιού παίκτη του Εγάλεο, πλέον είναι στο team το διοικητικό, δίπλα στον πάγκο, ήταν στον Όφι, πάει πλέον στον Αστέρα Τρυπόλεως. Κάνουμε μία διακοπή εδώ στο αντρικό ποδόσφαιρο και να πάμε και στο γυναικείο, το οποίο είναι ένας τομέας που η UEFA επιδοτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, γεμίζουν γήπεδα σε όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος παίζει μπάλα. Δηλαδή υπάρχει γυναικείο ποδόσφαιρο και στην Ινδία και στο Μπαγκλαντές και στο Νεπάλ και παντού. Στην Ελλάδα έκλεισε η σεζόν πριν από μερικές ημέρες με τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί μετά το πρωτάθλημα να κατακτά και το ντάμπλ νικώντας τον τελικό κυπέλλου τον Αστέρα Τρυπόλεως. Σε Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Βορρά, με ένα πρόσωπο ορόσημο για το γυναικείο ποδόσφαιρο, καθώς θα συνομιλήσουμε με την ηγέτιδα του ΠΑΟΚ, την Θωμαή Βαρδαλή, που κατέκτησε με τον ΠΑΟΚ το ντάμπλ, να μας πει τις εντυπώσεις της και φυσικά να μας πει και πώς ζει και τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, καθώς είναι μέλος της Επιτροπής της Οργανωτικής για τον εορτασμό των 100 χρόνων. Και αυτοί και οι συμπαίκτηριές της θα αισθάνονται ικανοποιημένες που προσέφεραν στο σύλλογο το ντάμπλ, κάτι το οποίο δεν κατάφεραν οι άντρες. Λοιπόν, οπότε να καλησπερίσουμε την Θωμαή. Θωμαή, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Επιτέλους μιλάμε στον αέρα μαζί. Λοιπόν, θα κάνεις μια υπομονή 10 δευτερολέπτων, 30, να ακούσεις κάτι και να μου πεις τι σου θυμίζει.
2: Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί με σέντρα λογικά, εκτελείται πράγματι η κεφαλιά γκολ. Στο 33ο λεπτό μια κεφαλιά η οποία κατέληξε στο γάμα της Γρηγοριάδου, το 1-0 για τον ΠΑΟΚ με την Μπούνη. Για να δούμε μέσα στην περιοχή το κόψιμο το οποίο γίνεται το σουτ, γκολ 2-0 για τον ΠΑΟΚ με την Τζούρτεβιτς. Γίνεται η απονομή στον ΠΑΟΚ, η Μίτκου, η αρχηγός. Τώρα σηκώνει το κύπελο η Μαρία Μίτκου μαζί με τις υπόλοιπες παίκτριες του ΠΑΟΚ εδώ στο κύπελο του Πανετολικού. Τα πανηγύρια για τις παίκτριες του ΠΑΟΚ και μέσα σε πανηγύρια ακούγεται ο ύμνος του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλου από τον δικέφαλο του Βορρά. Χειροκροτούνται και οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης, ανάξια κυπελούχος η ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, κάτι σου θυμίζει,
1: ναι.
0: Συνέβη και αυτό. Θύμισε μας το κοινό ποιος είναι ο τίτλος αυτός για σένα.
1: Εννοείται.
0: Σε αριθμό.
1: Πώς ποιος τίτλος? 19ος.
0: Τα πακετάρεις μαζί με τα πρωταθλήματα?
1: Μαζί, ναι.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει 20, εκ των 20 εσύ έχεις μαζί με τα 19?
1: 20 πρωταθλήματα, 15 έχω εγώ και 4 Κύπρο.
0: Μου έλεγε μια ψυχή που το ξέρεις πολύ και τον αγαπάς, που ακούει τώρα, κάπου στη Χαλκιδόνα, με κάτι φίλους εκεί, ότι έχεις μια ωραία ιστορία με το Βιερίνια. Όταν ξεκινούσες εσύ, ξεκινούσε και ο Κοντός?
1: Με το Βιερίνια, ναι. Η ιστορία είναι ότι όταν ήρθα πρώτη φορά στο ΠΑΟΚ, εγώ ήμουνα ball girl και γενικά τον έζησα από κοντά. Και μετά μεγαλώνοντας, εντάξει, είχαμε μια κοινή πορεία σαν αρχηγή. Είχαμε... κάποια στιγμή και κοινές νίκες και τα λοιπά. Έχω την τιμή γενικά να έχω μια κοινή πορεία και όχι μόνο. Έχω μια πολύ καλή σχέση φιλική με τον Αντρέ. Είμαστε και μαζί στην Επιτροπή για τα 100 χρόνια και γενικά είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα και όσο έπαιζε και εκτός γηπέδων.
0: Θωμαή, έχεις ζήσει το γυναικείο ποδόσφαιρο εντελώς ερεστεχνικά, την ανάπτυξή του και βλέπουμε τώρα και σχεδόν την κορύφωσή του όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, γιατί πριν 15 χρόνια γυναίκα και ποδόσφαιρο δεν ταυτιζόταν. Αισθάνεσαι ικανοποιημένη ότι έχεις αυτή όλη την διαδρομή βλέποντας τώρα και πολλά νέα κορίτσια να κλωτσούν?
1: Σίγουρα βλέπω ότι πλέον υπάρχει αναγνώριση, γίνονται αρκετά βήματα, βλέπω ότι οι κόποι μας σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν, έχουν ανταπόκριση τέλος πάντων. Σίγουρα είμαστε μακριά από αυτό που υπάρχει στην Ευρώπη, τώρα μιλάμε σε μεγάλα πρωταθλήματα. Βέβαια, εντάξει, είναι σημαντικό που πλέον Πολλές το κάνουμε σαν δουλειά. Μακάρι να γίνει ακόμα καλύτερα και όλες οι ομάδες να μπορούν να, όλες οι παίκτες να ζουν από αυτό. Και θεωρώ ότι σίγουρα ότι υπάρχει μέλλον και δεν θα αργήσει πολύ να γίνει αποτελεσματικό.
0: Ο ΠΑΟΚ τώρα που κυρίαρχος είναι, είναι σαν κατεστημένο. Θα τον βλέπουν όλοι οι άλλοι. Αλλά δεν υπάρχουν συμφέροντα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Απλώς είναι η πιο οργανωμένη ομάδα. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό, Θωμά, και έχει κατακτήσει τόσους τίτλους.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγαλύτερη ιστορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Το αποδεικνύει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι, θεωρώ, η νοοτροπία της ομάδας αυτής που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Είναι η νοοτροπία του πρωταθλητή και σε όλους τους τομείς πάντα η ομάδα προσπαθεί να πρωτοπορεί και να μένει στην κορυφή. Μπορεί να φαίνεται εύκολο στους γύρω. Σε αυτούς που δεν ασχολούνται μπορεί να είναι δεδομένο, ας πούμε, αλλά θέλει συνεχής προσπάθεια και προς το σωστό δρόμο για να, μείνει στην κορυφή. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Ναι.
0: Ξέρουμε το πρόγραμμα σχεδόν των Ελλήνων, των ανδρών ποδοσφαιριστών. Το πρόγραμμα της γυναίκας ποδοσφαιρίστριας είναι τόσο απαιτητικό, δηλαδή σχεδόν πρέπει να ασχολείσαι επαγγελματικά να μην κάνεις άλλη εργασία, και πώς τα καταφέρνετε?
1: Εντάξει, ναι, σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό σίγουρα είναι πάρα πολύ απαιτητικό, εξίσου όπως το αντρικό. Πρέπει να αφοσιωθείς, να αφοσιώσεις πολλές ώρες στην προπόνηση και όχι μόνο, και στην προσωπική βελτίωση, δηλαδή με την αποκατάσταση, με το γυμναστήριο και όλα αυτά. Και οι γυναίκες τα καταφέρουμε πολύ καλά, διότι πολλές από εμάς, δηλαδή άλλες είναι μαθήτριες, άλλες μπορεί όντως να κάνουν μια δουλειά, είτε γιατί το θέλουν είτε γιατί πρέπει. Στον ΠΑΟΚ πλέον οι περισσότερες μεγαλύτερες το κάνουν, όπως είπα και πριν, σαν επάγγελμα, που είναι πολύ θετικό. Μπορεί να μην έχει τόσο αγωνιστικές όσο έχει το αντρικό, επειδή και η Ευρώπη ουσιαστικά δεν έχει πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη μέσα στη χρονιά, αλλά σίγουρα είναι απαιτητικό. Πρέπει να αφοσιωθείς, εφόσον κάνεις τον εκδελισμό, να αφοσιωθείς εκεί.
0: Πες μου κάτι, Βαρδαλή και ΠΑΟΚ πάνε πακέτο, είσαι για δεκάρι.
1: Ναι.
0: Δύσκολο αυτό, αλλά όλοι μου λένε και σε έχω δει και εγώ ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με την μπάλα, της μιλάς που λέμε στην καθομιλουμένη. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό?
1: Εντάξει, σίγουρα το ταλέντο μετράει, αλλά θεωρώ ότι η δουλειά και η επιμονή και η αφοσίωση που έχω στο ποδόσφαιρο αλλά και στον ΠΑΟΚ με έχει δικαιώσει και συνεχίζει να με δικαιώνει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ήταν βέβαια ένα πρωτάθλημα χωρίς τον Κώστα Βαρδαλή στον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν λίγο περίεργο, ήταν λίγο ξύμωρο. Γιατί παλιά υπήρχε και το εντρικαντόρικο. Έλα, μωρέ, κόρη του Κώστα Βαρδαλή είναι, γι' αυτό παίζει. Ναι. Αλλά δεν ίσχυε ποτέ αυτό, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι καθρέφτης, έτσι. Δεν πάει να είσαι εξάδελφος, κόρη.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω χτίσει και έχω δημιουργήσει τη δική μου ιστορία και όσοι ασχολούνται με το γυναικείο πραγματικά και γνωρίζουν, ξέρουν τι είμαι και τι έχω καταφέρει με στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, εμένα αυτό με ενδιαφέρει και

0: στον κόσμο δυστυχώς, που εκεί περιμέναμε ακόμα περισσότερο για να το γιορτάσουμε. Εντάξει, αφού δεν έγινε και κλεισμένο ζυρών, ναι.
1: Πάλι καλά.
0: Είμαστε ευχαριστημένες, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση, γιατί έγινε σε ένα γήπεδο πολύ έτσι ποδοσφαιρικό, η φύλαθλη ήταν κοντά, δηλαδή υπήρχε παλμός. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι αξίζουμε πολύ παραπάνω, αλλά...
1: Δεν έχετε παράπονο, επειδή πολύ παίζετε μεταξύ συγγενών και φίλων, γιατί η μπάλα είναι σαν το θέατρο, χωρίς θεατές δεν γίνεται.
0: Εννοείται, αλλά το

0: Αισθάνεσαι σημαία του πάγου και αυτό δεν φεύγεις, δεν μπορείς να φορέσεις άλλη φανέλα, πώς αισθάνεσαι? Αλλά και πού να πας να μου πεις, αφού είσαι στα καλύτερα, κάπως έτσι.
1: Σίγουρα, και εντάξει, έχω συνδέσει το όνομά μου με την ομάδα, έχω πολλά συναισθήματα, προς το παρόν είμαι στην ομάδα και εντάξει, βλέπουμε στο μέλλον.
0: Λοιπόν, καλές διακοπές, συγχαρητήρια, συνέχισε να γεμίζεις τίτλους το σπίτι και τον ΠΑΟ και να είσαι το παράδειγμα για τις νέες ποδοσφαιριστρίες. Καλή συνέχεια, Θωμάη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Αλλεργική ρινίτιδα.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σε διπλωματικό Brand Fair εξελίσσεται από χθες το απόγευμα η επίτευξη καταρχήν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ακόμη μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Δεν έχει συζητηθεί ακόμα η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθαρίζοντας πως η Ουάσιγκτον θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, επανέλαβε στο πρακτορείο ειδήσεων ίσνα ο Ιρανός Πρόεδρος, αποδίδοντας την ευθύνη για την περιφερειακή αστάθεια στο Ισραήλ. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών επίκων ενόχων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

0: Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος της 29 Αυγούστου, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Στους 18 οι νεκροί. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πήγαμε στην τελευταία στροφή, Αραπόρα 101,8, τελευταία σελίδα. Με Παναγιώτη Μπάλτα στην επιμέλεια και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, στο μικρόφωνο Δημήτρη Μαλισιώβας. Ένα φίλο να θυμίσω ότι πέρυσι ο τελικός ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο κύπελο γυναικών έγινε και κλεισμένο να το δει από την ΕΠΟ της Πρόδου, λέει ο Ανδρέας. Δώσω την καλησπέρα μου και στον Νίκο στον Άλυμο. Ο Χρήστος δεν μπορούσα, Χρήστο, να δώσω αυτό στον κύριο Αλεξανδρή. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Ηρακλής, η είδηση είναι ότι ο βουλευτής, ο Γιάννης Κόντης, ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ από ποδόσφαιρο, πρώην μάνατζερ, πρώην τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕ Άρης, είναι πλέον στην ΠΑΕ Ηρακλής, καθώς ανακοινώθηκε ότι είναι σύμβουλος διοίκησης επί αγωνιστικών θεμάτων, με τον Ηρακλή να οργανώνεται έξω αγωνιστικά. Έχει πάρει και προπονητή, πάρα πολύ γρήγορα έχει αντιδράσει ο Ηρακλής και σε λίγο θα αρχίσει τις μεταγραφές. Στον ΠΑΟΚ η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να ρίξει πολλά λεφτά. Θέλει να σπάσει τη ρήτρα του ΠΑΟΚ και να δώσει και 4 εκατομμύρια συμβόλαιο στο Ρουμάνο προπονητή. Με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να μην κάνει λόγο τι συμβαίνει με τον Λουτσέσκο. Θα μείνει, θα φύγει, τι θα γίνει. Είχαμε ένα ρεπορτάζ προχθές από τη Σερβία για τον Παούνοβιτς. Το Λουτσέσκο να δηλώνει ότι έχει συμβόλαιο, αλλά είναι απόφαση του Προέδρου. Και ευελπιστούν όλοι ότι μέχρι το Αγίου Πνεύματος Δευτέρα όλα θα έχουν λήξει, είτε θετικά είτε αρνητικά. Πάω ο οποίος έχει δύο παίκτες στο Μουντιάλ, τον Μεξικανό Σάντσες και τον Γκανέζο Μπαμπά. Έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα με παίκτες που είναι σε άλλες ομάδες και πάρα πολλά συμβόλαια τα οποία πρέπει να δει τι θα κάνει, π.χ. ο ΣΔΟΕΦ. Στη αίρεση εντύπωση προκαλεί η δήλωση του πρόεδρου του κ. Καζία ότι η επιστροφή θα είναι άμεση, λέει ο ηγέτης των Λιονταριών. Για την εθνική σας είπαμε, πρώτη συγκέντρωση σήμερα, σιγά σιγά προπονήσεις, τέλος σεζόν, δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς, αντιλαμβάνεται για αυτός. Απλώς είναι δύο παιχνίδια που πρέπει να παίξουμε. Θυμίζουμε τα σοβαρά παιχνίδια είναι του χρόνου, γιατί Σεπτέμβριο μέχρι και Νοέμβριο είναι οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας που έχουμε ανέλθει μεν, αλλά παίζουμε με μεγαθύρια δε. Να ρίξουμε μια ματιά στον Άρη, ο οποίος Άρης έχει προπονητή Γρηγορίου, έγινε ραντεβού με τον Φούντα και υπήρχαν και λεφτά από τον Διαντή ξαφνικά 4 εκατομμύρια και θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Άρης, ο οποίος θέλει να είναι πιο ανταγωνιστικός με τον Γρηγορίου. Τον συντοπίτη Ηρακλή σκέφτονται τον Ζωάν Σάστρε, τον Ισπανό δεξιόπιστο φύλακα του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ολοκληρώσει την πορεία του, άρα είναι ελεύθερος. Ενώ στη Λιβαδιά, μία ακόμη μέρα χωρίς να έχουμε νέα, αν έγινε το ραντεβού Παπαδόπουλου Κομπότη με τον ηγέτη των Βιωτών, να έχει το μυαλό του στις πωλήσεις, καθώς ο Τσάπρας είναι στην πρώτη θέση στη βιτρίνα, σε περίοπτη θέση, και το ρεπορτάζ μου λέει ότι ο Λεβαδιακός θα τον δώσει σε όποιον δώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, διότι υπήρχε ρεπορτάζ εδώ και 3 και 4 μήνες ότι είναι κλεισμένο στον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν το επιβεβαιώνουν στη Λιβαδιά οι πηγές μου και θα δούμε τι μέλη γενέστε. Ο Ολυμπιακός καίγεται, πρέπει να βρει δύο μπακ, ένας εκ των οποίων είναι ο Τσάπρας, θα δώσει τα 2,5 εκατομμύρια. Θα το ξέρουμε την άλλη εβδομάδα.

Να ρίξουμε μια ματιά στο Ρόλαν Γκαρός, το σπουδαίο χωμάτινο τουρνουά στο Παρίσι, ένα από τα Grand Slam, με τη μεγάλη έκπληξη, ενώ αυτήν την ώρα αγωνίζεται ο Τσιτσιπάς και είναι στο 2-1. Παναγιώτη, χάνει ή κερδίζει 2-1? Α, ητάται 2-1, ναι. Με τη μεγάλη έκπληξη ο Γιάννη Σίνερ, νούμερο 1, να αποκλειστεί από τον Τσερούντολο, και μάλιστα προηγήθηκε 2-0 και έχασε 3-2. Ή προηγήθηκε 1-0 και έχασε 1-2, μάλλον 3-2 έχασε. Αυτή είναι η μεγάλη έκπληξη. Την νίκη έκανε και η Μαρία Σάκαρη, η οποία παρότι έχανε 1-0 το γύρισε, ρίξε 2-1 και πέρασε στον τρίτο γύρο. Ένα καλό ξεκίνημα για την κόρη της άλλοτη πρωταθλήτριας Ελλάδος, Αγγελικής Κανελοπούλου. Νομίζω ότι παίζει με τον Ντε Ματέο ο Ισπανός, είναι αυτός, Ιταλός, θα μας τα πει αργότερο ο Παναγιώτης. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Ιταλός, Ιταλία. Θα δούμε αν ο Τσιτσιπάς θα καταφέρει να πέρασει τον τρίτο γύρο και αυτός να μην έχει νεύρα, δηλαδή, γιατί μαθαίνω όταν έχει νεύρα τα ρίχνει στον πατέρα του.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο πόλο με τον κυρίαρχο Ολυμπιακό για τα πολλά χρόνια. Να είναι αγκαλιά με τον τίτλο, αφού στο δεύτερο μάτς με τον Παναθηναϊκό νίκησε εκ νέου, έκανε το 2-0. Το αγώνα έγινε στο Σεράφιο, το κλειστό που είναι στο Δήμο της Αθήνας και στην Πετρουράλη. 400 πρωτάθλημα θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός στο Waterpolo ανδρών. Λοιπόν, έκανε ένα σερί Ολυμπιακός, ένα 5-0 στο τρίτο οκτάλεπτο και πλέον νίκησε. Και το Σάββατο στις 5 η ώρα, στις 5 στον Πειραιά, αν νικήσει, κάνει το 3-0 και φυσικά σφραγίζει το 400ο πρωτάθλημά του. Η Ερυθρόλευκη ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Θα δω εδώ και τα γκολ τα οποία επετέφθησαν. Νομίζω εκεί ήταν ο Βασίλης Μότσης, λοιπόν, που περιέγραψε το παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός εκεί με το Magic Coach χρησιμοποιεί ο Σέδρα, Χαλιβόπουλος 1, Σκουμπάκης 5, ο Φορ, Γκιουβέτσης 4, Κουρούβανης 1, Χατζηγούλας 1, Κοπελιάδης 2, ήταν οι σκόρες για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 3-4, 3-5, 3-7 και 5-4 ήταν τα οκτάλεπτα. Για τον Ολυμπιακό, ο Άγγιαλ πέτυχε 2 γκολ, ο αρχηγός ο Γενή Δουνιάς 3, 2 Φουντούλης, 4 ο Ζάλανκι, ο Ουγγρός, 2 ο Δήμου, 1 ο Κακαρής ο Διεθνής Φορ, 2 ο Νικολαίδης, 2 ο γιος του πιλότου ο Παπαναστασίου και 2 από τον Πούρο συνετέλεσαν το 15-12 για τον Ολυμπιακό, ενώ το πρώτο παιχνίδι ήταν 20-14 για τους Ερυθρόλευκους. Σάββατο λοιπόν στις 5 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το τρίτο παιχνίδι αν το πάρει ο Ολυμπιακός είναι ξανά πρωταθλητής.

Τσιτσιπάς μάχεται. Πήρε το πρώτο game στο τέταρτο σετ. Ιτάται 2-1. Πρέπει να ισοφαρίσει για να πάει στο πέμπτο και να δούμε τι θα γίνει. Τώρα να δώσουμε 2-3 ενθαντανέ, 2-3 tips από το μάτσο Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Στο ουρανό του ΣΕΦ υψώθηκε το τέταρτο λάβαρο για το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Μοναδικές σκηνές και με τον Πίτερς, που Πίτερς αλάνει για πάντα στο λιμάνι, του φώναζαν οι οπαδοί. Ο Πίτερς, ο οποίος φαίνεται να έχει συζητήσει ήδη με την Αρμάνι Μιλάνο, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, γιατί ο Πίτερς ήταν κομβικός και στον ημιτελικό αλλά και στον τελικό. Φυσικά έπαιξε ρόλο και το κλίμα, το οποίο φρόντισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να το μπουστάρουν, καθώς στα μεγάφωνα έπαιζε το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Υπάρχει μια σχετική ανησυχία για τον Ντόρση, ο οποίος τραυματίστηκε και βγήκε εκτός του αγώνος. Αύριο θα ξέρουμε περισσότερα. Ενώ, όπως αναφέραμε και στην αρχή, υπήρχε μια αφίσα του σκακιστή Μπαρτζόκα. Καταλαβαίνετε ότι στο ΣΕΦ, όταν μπήκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, έγινε σεισμός.

μπάσκετ, όπως συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, ο Άρης έχει ρίξει τα δίχτυα του για τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο όμως θέλει και ο Ερυθρός Αστήρ. Ενώ ο Άρης στη λίστα του έχει τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς, πολύ καλό προπονητή, άλλοτε παίκτη της Γιουγκοπλάστικα, αλλά και τον Λάκοβιτς, νομίζω ότι είναι αυτός ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Σλοβαίνος. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει στο πλάνο του και το Μοντέρο με τον Πέντρο Μαρτίνεθ, τον προπονητή του Βαλένθια, να τονίσει σήμερα ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί. Θα ήθελα να συνεχίσω να τον προπονώ, θα ήθελα λέει, αλλά όλα συντείνουν ότι θα αλλάξει περιβάλλον και ο Ολυμπιακός και η Χαποέλ είναι έτοιμοι να πληρώσουν.

Τώρα, ένα άλλο μεγάλο project, ο γιος του Πέτζα, ο Αντρέης Στογιάκοβιτς, ο οποίος αποφάσισε, παίζει στο NCAA, στο κολεγιακό δηλαδή, αποφάσισε να μην συμμετέχει στα drafts. Υπάρχουν σκέψεις από τον ΠΑΟΚ να κινηθούν για αυτόν, αλλά για τον νεαρό Αντρέη είναι λίγο δύσκολο να φύγει τώρα από το NCAA, να έρθει στον ΠΑΟΚ και να επιστρέψει, αφού θέλει να παίξει στο NBA. Αποσύρθηκε από τα drafts, όμως θα αγωνιστεί, θέλει να αγωνιστεί στο κολεγιακό. ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αποκτήσει τον Μπαζίνα, έχει συμφωνήσει με τον Καλάθη και αναμένεται να κάνει και άλλες ηχηρές μεταγραφές. Και σήμερα έδειξε απέναντι στον Παναθηναϊκό ότι θέλει να μπει σφήνα ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Τώρα, να ρίξουμε μια ματιά στην Ευρώπη. Είπαμε σιγά σιγά οι παίκτες ετοιμάζονται. Υπάρχουν φιλικά παιχνίδια. Η Εθνική Αλβανίας με τον Μπίλιο εντός και χωρίς το Στρακόσια, που ίσως έχει ένα πρόβλημα, ετοιμάζεται και αυτή για τα φιλικά. Στο Λονδίνο φλέγεται με την Crystal Palace. Είναι η εποχή του Oliver Glasner, του Αυστριακού, ο οποίος κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να φέρει τα πρώτα τρία τρόπαια για την Crystal. Το κύπελο, το community και χθες το βράδυ κατέκτησε και το κόφεραν.

Η Κρίσταλ όμως πρέπει να βρει νέο προπονητή, καθώς ο Αυστριακός θα αποχωρήσει και ήδη έχουν στόχο οι Λονδρέζοι τον άλλο σπουδαίο προπονητή της Μπόρνμουθ, τον Άντωνη Ιραόλα, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια ήταν στην Κύπρο στην ΑΕΛ και είναι ένα καυτό όνομα, καθώς η Μπόρνμουθ έχει κάνει φοβερό πρωτάθλημα, αλλά και ο άλλοτε χαφ της Τσέλσι, ο Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος οδήγησε την Κόβεντρι στην επιστροφή της στην Premier League.

Και μια που λέμε για το conference, να πούμε ότι το γκολ του Κοϊτά απέναντι στη Σάμπσορσπορ είναι ψηφισμένο από την UEFA ως ένα από τα 10 καλύτερα γκολ της διοργάνωσης. Στην Ισπανία, που θυμίζουμε ότι κανείς παίκτης της Ρεάλ δεν είναι στην αποστολή των Φούριας Ρόχας για το Μουντιάλ, υπάρχει ένα μπραντεφέρ μεταξύ της Ατλέτικο και της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Χουλιάν Άλβαρες, ο στράικερ αυτός, έχει ενημερώσει την ομάδα του ότι να πάει στο Καμπ Νο. Καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί, καθώς υπάρχει επίθεση κατά των ατζέντιδων του ποδοσφαιριστή. Μία ακόμη μετακίνηση από την Ατλέτικο προς την Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα, η οποία παίρνει και τον σπουδαίο μέσο επιθετικό της Newcastle, τον Άντονι Γκόρντον, ο οποίος είναι ήδη στη Βαρκελόνη με τους μάνατζερ του για να κλείσει το χρυσό deal, καθώς η Μπάρτσα φαίνεται ότι βρήκε λεφτά, καθώς θα καταβάλει ένα ποσό κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ στους ανθρακορίχους. Θυμίζουμε Σάββατο στις 7, Paris Saint-Germain Arsenal στο μεγάλο τελικό του Champions League. Με παρουσία θα δούμε αν θα είναι στο τελικό και ο Γιάννης Αντετοκούμπο.

Και να κλείσω λέγοντας ότι η μοναδική εκκρεμότητα στο ποδόσφαιρό μας υπάρχει στην Γάμα Εθνική με την άνοδο του πύργου ή του Άρη Πετρούπολης, καθώς η Ζάκυνθος είναι στην, σίγουρα στην επόμενη κατηγορία, δηλαδή στη Super League 2. Και μετά την χθεσινή συζήτηση για την αναδιάρθρωση, κάτι που το οποίο δεν πέρασε, υπάρχει μόνο αυτή η θέση. Σήμερα εκδικάστηκε στην πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ η υπόθεση, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα είχε αναβληθεί, καθώς είχε τεθεί το αίτημα από την πλευρά του πύργου αν μπορεί να συμμετέχει και να παρέμβει ο Άρης Πετρούπολης. Τελικά έγινε δεκτή η παρέμβαση της ομάδος της Αθήνας και σήμερα εκδικάστηκε η υπόθεση, με το ρεπορτάζ μου να λέει ότι υπάρχει το θέμα μέχρι την Δευτέρα το, για τα υπομνήματα και μετά θα εκδοθεί η απόφαση. Το ρεπορτάζ λέει ότι εκδικάστηκε, μάλλον στην ακροματική διαδικασία συμμετείχε και η γιατρός στο αγώνα, με τους εκπροσώπους του Άρη Πετρούπολης, τους νομικούς, να κατηγορούν την γιατρό ότι δεν συμπεριφέρθηκε ως γιατρός του αγώνα αλλά ως γιατρός της ομάδας του πύργου. Από την πλευρά του πύργου έμειναν στα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης, κατηγορώντας τον διαιτή ότι κακώς διέκοψε τον αγώνα στο 85ο λεπτό και προσκόμισαν ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καταδεικνύει ότι τα μπουκάλια του αγώνα που οδήγησαν στη διακοπή του αγώνα δεν φαίνεται, σύμφωνα με το βίντεο, να δημιουργούν πρόβλημα στον ποδοσφαιριστή της Ζακίνη, το οποίο είναι στο έδαφος. Να πούμε ότι το Προεδρείο ήταν συγκεκριμένο, είδε την υπόθεση και θα εκδώσει την απόφαση. Στην περίπτωση που δικαιωθεί ο πύργος, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είτε να έχουμε κακή διακοπή αγώνος και συνέχιση του αγώνος από το 85 μέχρι το 90, κάτι φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο καθώς είμαστε ήδη στα τέλη του Μαΐου, είτε να έχουμε την απόφαση για τον αγώνα να κατοκυρωθεί πέρα της Ζακίνθου με 3-0 και μείον έναν βαθμό, κάτι που θα φέρει τον Άρη Πετρούπολη στην επόμενη κατηγορία, είτε θα έχουμε την υπόθεση τον αγώνα και τους βαθμούς να τους πάρει η Ζάκυνθος χωρίς την τιμωρία του ενός βαθμού, κάτι που σημαίνει ότι ο πύργος είναι αυτός που θα ανέλθει. Ό,τι και να γίνει πάντως, θα έχουμε σίγουρα δευτεροβάθμια εξέταση στην Επιτροπή Εφέσεων με πιο έμπειρους δικαστές. Στην περίπτωση που μία εκ των δύο ομάδων χάσει την υπόθεση, μπορεί να έχουμε και την τελική πράξη στο ΚΑΣ, στη Ροζάνη. Ο πύργος έχει διαμηνήσει ήδη ότι θα φτάσει μέχρι εκεί, άσχετα αν το παράβολο είναι κοντά στις 20.000 ευρώ, καθώς θεωρεί ότι δεν υπήρχε τραυματισμός και κανένας γιατρός δεν έχει διαγνώσει το πρόβλημα που επικαλεί το ποδοσφαιριστή. Ένα λεπτό θέμα, το οποίο θα περιμένουμε να λήξει. Φυσικά σε αναμένα κάρβουνα ο πρόεδρος της Super League 2 και ο Μαρτσούκος, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει σχέδια για ποιες ομάδες θα είναι στην επόμενη ενιαία Super League 2. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα γεγονότα, φίλες και φίλοι, 5η, 28η του Μαΐου 2026. Να χαιρετήσω την Χαλκιδόνα με τους νέους ακρότες σήμερα, τον Κώστα και τους φίλους του. Όλους όσοι ήσασταν συντονισμένοι στην εκπομπή, καθώς η ώρα πλησιάζει 12, ο Τάκης Μπάλτας ήταν εδώ και μας βοήθησε. Τάκη, Τσιτσιπάς, σε τι κατάσταση είναι στο τέταρτο σετ? Τώρα θα δει να το δούμε και αυτό πριν σας αφήσουμε. Να υπενθυμίσουμε η Σάκαρη, μεγάλη ανατροπή στον τρίτο γύρο. Η πολύ μεγάλη έκπληξη νούμερο 1, Γιάννη Ξίνερ, ο Ιταλός, αποκλείστηκε ενώ προηγήθηκε 2-0 και έχασε 3-2 από την κόπωση που παραδέχτηκε αργότερα. Και ο Τσιτσιπάς προσπαθεί, έχανε 2-1 σετ από τον Ντι Ματέο και είναι τώρα στο τέταρτο σετ στα games. Άρα είναι ένα-ένα στα. Λοιπόν, ένα-ένα. Έχουμε δρόμο ακόμη για αυτό το μάτσο, το οποίο θα τελειώσει. Θα τα μάθετε αργότερα μετά το δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και τους δύο συναδέλφους Καϊμά και Επιτρόπου, οι οποίοι θα έρθουν μετά τις 12. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Απολαύστε ένα τραγούδι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο με το καλό στις 10.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Την οροφή του ΣΕΦ κοσμεί από χθες το λάβαρο κατάκτησης της 4ης Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό στην τελετή που έγινε στο περιθώριο της πρώτης νίκης των Ερυθρόλευκων στα ημιτελικά της Greek Basket League με 94-77 επί της ΑΕΚ. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, έφεραν μέσα σε αποθέωση το τρόπαιο στο κέντρο του ΣΕΦ, ενώ στο αγωνιστικό κομμάτι πρώτη σκόρα στο μάτς ο Πίτερς με 17 πόντους για τους νικητές και ο Γκρέι με 22 πόντους για τους τιμένους. Το Σάββατο στις 5:15 στην Σάνελ Αρένα ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων. Εμείς τον αγαπάμε, αλλά ο παίκτης αποφασίζει, το σχόλιο των αδελφών Αγγελόπουλων για το μέλλον του Άλεκ Πίτερς. Χθες έγινε και ο πρώτος ημιτελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens, με τους πράσινους να επικρατούν στην παράταση του δικεφάλου του Βορρά με 114-102. Ο Λεσόρ με 21 πόντους, πρώτος σκόρερ για τους νικητές, και ο Ταϊρή με 18 πόντους για τους ηττημένους. Και σε αυτό το ζευγάρι το δεύτερο μάτς θα γίνει το Σάββατο στις 3:10 το μεσημέρι στην Πηλαία. Αν ο Σλούκας ήταν σήμερα τραυματίας, όπως τα play-off της EuroLeague, ίσως χάναμε, ανέφερε ο Έργιν Αταμάν μετά τον αγώνα. Στο ποδόσφαιρο η Μπεσίκτας δείχνει αποφασισμένη να κάνει all-in για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ρίχνοντας στο τραπέζι ένα μυθικό ποσό για να δελεάσει το Ρουμάνο τεχνικό, ποσό διπλάσιο των 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που εισπράττει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια για τον Λουτσέσκου το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αφού η σχέση του με τον δικέφαλο του Βόρα έχει ξεπεράσει εδώ και χρόνια τα στενά όρια ενός συμβολαίου. Η ΠΑΕΑΕΚ προχωρήσε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ από χθες έχουν τεθεί στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της Ένωσης για τη νέα σεζόν, με τις τιμές αντίστοιχες της περσινής περίοδου. Η Εθνική Ελλάδα ξεκίνησε χθες την προετοιμασία της για τους φιλικούς αγώνες με την Σουηδία στις 4 και την Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν τα παιχνίδια του Nations League, επισήμανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε συνέντευξή του. Ξανά στο μπάσκετ, έως την ερχόμενη εβδομάδα περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη την απόφαση του Βασίλη Σπανούλη για το αν προτίθεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Με τον Έλληνα ομοσπονδιακό εκλέκτορα να μελετά και την πιθανότητα να μετακομίσει στο Βελιγράδι για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα. Εφόσον τώρα ο Σπανούλης ανάψει κόκκινο στους Θεσσαλονικείς, θα στραφούν δεδομένα σε ξένο τεχνικό, με τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς και τον Γιάκα Λάκοβιτς ψηλά στη λίστα. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής μίλησε χθες βράδυ στον Δημήτρη Μαλισιώβα και την τελευταία σελίδα της Era Sport, επισημένοντας πως αν ο Παναθηναϊκός περάσει στους τελικούς της Basket League και αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό, δεν θα έχει καμία τύχη. 4 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Φεβρουάριο στην διάρκεια του τελικού κυπέλου μεταξύ των Αιωνίων στην Κρήτη. 3 από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο περιστατικό είναι από το Ηράκλειο, ενώ η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε από την ασφάλεια στην εισαγγελία Ηρακλείου. Στο Πόλο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 14-20 χθες στο Σεράφιο, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν επίδειξη δύναμης στον δεύτερο τελικό των ανδρών, πλέον να προηγούνται με 2-0 στη σειρά, μετρώντας μάλιστα ένα εντυπωσιακό σερί 62-0 επί των πράσινων, και με νίκη το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Παπαστράτιο να κατακτούν έναν ακόμα τίτλο. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο δεύτερος τελικός των γυναικών, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, με κάλυψη από την Era Sport και την ΕΡΤ 2. Στις 6 το απόγευμα ο τέταρτος τελικός ΑΕΚ Ολυμπιακός Ομίλος Ξινής στο handball των ανδρών, με μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια ΕΡΤ Sports. Στο τένις, τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός συνεχίζει η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με ανατροπή με 2-1 επί της Αμερικανίδας Κλέρ Λιού. Η πρωταθλήτριά μας καλείται τώρα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνής Μάγια Τσβαλίνσκα, η οποία απέκλεισε την Ελίζ Μέρτενς. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ματέο Αρνάλντι, με τον Ιταλό να προηγείται με 2-1 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, μένουμε στο Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 στον κόσμο, αποκλείστηκε από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντολο σε έναν συγκλονιστικό αγώνα που ολοκληρώθηκε στα 5 σετ. Ο Άντονι Γκόρντον είναι από χθες στη Βαρκελόνη για να κλείσει το χρυσό ντιλ με την Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να καταβάλουν στη Νιούκαστλ περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ για να εντάξουν τον 25χρονο Άγγλο διεθνή μεσοεπιθετικό στο ρόστερ τους. Τέλος, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα είναι ο νέος προπονητής της Νάπολη για τα ερχόμενα 2 χρόνια. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Μέιτι θα πάμε σήμερα. Τσίφτες.
1: Θα προχωρήσουμε τουλάχιστον 30 χρόνια μετά.
0: Όχι, είναι 40 χρόνια πριν.
1: Όχι, όχι. Με αυτά που ακούγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Είναι πρόοδος.
0: Ναι,
1: είναι πρόοδος. Τουλάχιστον αρκετοί από αυτούς θα ζουν.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι ότι το επέλεξα εγώ.
1: Αλλά.
0: Ο καλεσμένος μας θα επέλεξε, γιατί εγώ δεν είναι γιατί είναι τζόβενο σαν εσένα, αλλά είναι διότι αυτός έχει καψουρευτεί τη Βραζιλία της δεκαετίας του 80, καταλαβες. Οπότε λογικά ακούει και τραγούδια 80's. Τα λέω καλά, Νίκο Μποζιονέλο?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ή καλημέρα, τώρα που είναι. Όχι, δεν τα λες καλά. Ποια δεκαετία του 80? Το πρώτο μουντιάλ που θυμάμαι είναι το 90. Είμαι πιτσιρικά σε σχέση με εσάς. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Είπαμε ότι είσαι.
2: Το έτος γέννησης έχει το 8 μπροστά.
0: 8.
2: Έχει το 8 μπροστά.
1: Εγώ.
0: Το 800 π.Χ.
2: Το 800. Το 80. Έχει το 80 μπροστά. Δεν έχει το 8. Το δικό μου έχει το 8. Εγώ να λέω το 8.
0: Τελείωσε, νέο παιδί είσαι. Τζόβενο είσαι.
2: Παιδιά, τι κάνατε? Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί
1: εμείς καλά είμαστε, λέμε τουλάχιστον.
2: Για την πρόσκληση. Λοιπόν, πιο πριν ήμουνα σε τηλεοπτικό κανάλι για πολιτική εκπομπή και τελικά εξελίχθηκε να μιλάμε σε Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
2: Μουντιάλ. Οπότε λέω, θα πάω στην αθλητική εκπομπή της Έρας προς τα παιδιά και δεν θα μιλάμε πολιτικά. Ναι,
0: να μην μείνει κορονοϊθρόνο, πώς το λένε εδώ πέρα. Έχουμε πρόβλημα, κύριε Νίκο Μαυριδόπουλε, που είσαι στην κονσόλα των ήχων σήμερα, γιατί βλέπω ότι ρυθμίζει τα πάντα όλα.
1: Γιατί έτσι που το έκανα εγώ.
0: Το έκανε ρόιδο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπό στη Σέντρα η Βραδινή Μπαλαδόρη. Μουντιαλικά σήμερα, αλλά και με πολύ ρεπορτάζ, γιατί είχε πολύ ρεπορτάζ ο Νίκος Μποζιονέλος. Και καταλαβαίνετε γιατί εμφανίστηκε λίγο πολύ όσοι ασχολείστε με τα social media. Αυτές τις μέρες θα το έχετε παρακολουθήσει. Ήδη έχουν γίνει και δύο παρουσιάσεις, δεν έχουμε αξιωθεί φυσικά να πάμε σε ούτε μία. Ελπίζουμε μετά το Μουντιάλ να βρεθούμε, Νικόλα. Μουντιάλ, εμπιστευτικό, πολιτική, χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Ένα βιβλίο, Νίκο, 600 σελίδες και λίγες είναι.
2: 640 τρυφερές σελίδες, μεγάλο μέγεθος. Και έπρεπε να κόψω και 30 ιστορίες από τις 71 που έβαλα μέσα.
0: 71 σελίδες.
2: 71 κεφάλαια.
0: Ιστορίες.
2: 71 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο που αφορά τέλος πάντων μία ιστορία, αλλά εν τέλει είναι πολλές μαζί.
0: Λοιπόν, είναι δομημένο. Εγώ τώρα το ξεφυλίζω, για να είμαι ειλικρινής, να μην νομίζω και η ακροτάση ότι είμαι ξερόλας. Είναι δομημένο. Βλέπω ανά Μουντιάλ.
2: Είναι με χρονολογική σειρά από το 1930 μέχρι τα πρόσφατα. Οφείλω να πω ότι τα πρόσφατα. Ξέρεις τι, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, και στη δουλειά μας, ο ιστορικός του μέλλοντος τα κρίνει.
0: Ναι.
2: Ναι, κάποια είναι λίγο ακόμη σκιώδη, νεφελώδη, δεν έχουν κριθεί. Ακόμη και
0: τα πιο πρόσφατα εννοείς.
2: Ναι, από το, θα σου λέγα, από το 2006 και μετά. Οπότε αυτά τα κράτησα για το επόμενο, γιατί σίγουρα θα υπάρξει sequel. Υπήρξαν και ιστορίες που δεν πρόλαβα να αναλύσω εκτενώς. Υπήρξαν ιστορίες, μου βοήθησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι από το εξωτερικό, θέλω να σου πω. Βραζιλιάνοι, Αργεντινοί. Ένας καταπληκτικός φίλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Μου λέει, έχω 1000 περιοδικά γράφικο να στείλω. Το πασίγνωστο περιοδικό της Λατινικής Αμερικής.
0: Μα του όταν λέω, είμαστε εμείς νέοι, το ναι. Γράφικο και φτάνει στα χέρια μας.
2: Εγώ διάζω από πάει, ναι. Λοιπόν, του λέω, το θέλω. Εσύ πλήρωσε 150 ευρώ το στικάκι για να χωρέσουν όλα τα αρχεία. Μου τα έδωσε τζάμπα το παιδί μου, τα στείλε, αλλά μου λέει τα χρήματα για το στικάκι. Ξεφυλίζοντας, πήρα απότυχη Μουντιάλ, εκεί πήγαινα στα προηγούμενα κτλ. Ποιο είναι το πιο συζητημένο Μουντιάλ από όλα? Η πιο συζητημένη εθνική ομάδα είναι η Αγγλία. Η Αγγλία σε κάθε Μουντιάλ είναι και ξεχωριστό κεφάλαιο, ίσως να γίνει αυτό. Αλλά το πιο πολύ συζητημένο Μουντιάλ από την αρχή μέχρι τέλος.
0: Το 6 με την κουτουλιά.
2: Το 66. Για όλα. Το 66. Έχει τόσες πολλές ιστορίες.
0: Ναι.
2: Και λέω, κάτσε να ξεκινήσω, μου έδωσε αυτό γκράφικο.
0: Είναι τα ταμπλόιτ.
2: Ναι.
0: Ακόμα και αν δεν υπάρχει είδηση.
2: Αλλά λέω, ας διαβάσουμε και τι λέγανε οι Λατίνοι. Και αρχίζω να ξεφυλίζω και να διαβάζω λίγο του 65. Αρχές του 65. 1,5 χρόνο πριν το Μουντιάλ, που ακόμη δεν είχαν κριθεί προκριματικά, αρχίσαν τα ρεπορτάζ οι φίλοι μας οι Λατινοαμερικάνοι. Και τι έλεγαν? Προσέχτε εκεί στην Αγγλία που θα πάτε, ποιους διαιτητές θα ορίσουν, μοιάζει στημένο για να το πάρει η Αγγλία. Αρχίσει 1,5 χρόνο μετά. Και το 66 τι έχει γίνει με τις λατινοαμερικάνικες χώρες, κύριε Καϊμά?
1: Τι έγινε?
2: Πάει κακομέρα η Βραζιλία με τον Πελέ Τον έχουν σπάσει στο ξύλο, δεν παίρνει ούτε φάουλ.
0: Τραυματίστηκε, έφυγε.
2: Άμα δείτε βίντεο, αν δεν έχετε δει βίντεο και δείτε βίντεο, το τι κλωτσίδι τρώει και μένει ατιμόρυτο. Δηλαδή είναι εξοργιστικό. Τραυματίστηκε η Βραζιλία, δεν περνάει καν τους ομίλους. Και απομένουν Αργεντινή και Ουρουγουάη, οι οποίες φτάνουν στα ημιτελικά. Η Αργεντινή παίζει με τους Άγγλους, με Γερμανό διαιτητή τον ημιτελικό.
0: Σου αποκάλεσαν ζώα τότε.
2: Οι Γερμανοί με τους Ουρουγουανούς, με Άγγλο διαιτητή. Δηλαδή, λες τι μπορεί να πάει στραβά. Και οι δύο μείναν παίκτη λιγότερο στα ημιτελικά για να πάνε. Λες και το. Αλλά το ήξερα.
1: Έχεις να πεις κάτι για την Αγγλία, δηλαδή.
2: Δεν έχω να πω κάτι για την Αγγλία. Η Αγγλία
0: τα γεγονότα μιλούν μόνα τους.
2: Είναι το σημείο αναφοράς κάθε μουντιάλ. Χωρίς να είμαι, ρε παιδί μου, ούτε εχθρός ούτε φίλος εθνικής Αγγλίας, εύχομαι κάποια στιγμή να το πάρει, να ησυχάσουμε.
1: Η Αγγλία. Ναι. Ναι. Δεν θα υπήρχε το βιβλίο αυτό.
2: Σε παραπέμπω. Γιατί όλοι θα ασχοληθείτε με το Μουντιάλ του 66. Στο Μουντιάλ του 1970 είναι
1: εγώ
2: η πιο απίθανη ιστορία.
1: Αν δεν υπήρχε η Αγγλία, ναι? Βιβλίο για το Μουντιάλ δεν θα είχε.
2: Όχι, όχι, θα είχα.
1: Γιατί δεν θα υπήρχε ποδόσφαιρο.
2: Θα είχα. Όχι, θα υπήρχε ποδόσφαιρο.
1: Πώς θα υπήρχε.
2: Θα υπήρχε.
1: Θα υπήρχε. Μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Είναι... Αλλά δεν θα ήταν ποδόσφαιρο.
2: Οι Άγγλοι, σαν οτροπία, σαν λαός, είναι ξεχωριστοί. Τους βγάζω το καπέλο σε πολλά. Είναι διαφορετικοί. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Όχι, το έχει αποδείξει η ιστορία και τα λοιπά.
1: Κάνει και λίγο πλάκα τώρα,
2: ναι,
1: παραπάνω.
2: Αλλά το ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε, για όλα τα άλλα. Αλλά αυτοί δημιούργησαν. Σε χάρη στους Άγγλους υπάρχει ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αλλά στα πρώτα μουντιάλ δεν πήγαιναν. Αγνούνταν.
1: Αυτό είναι άλλο αλλού, Παπαγγέλου. Αλλά χάρη στους Άγγλους. Έχουμε ποδοσφαιράκι. Και εδώ που τα λέμε, το πώς βλέπουν οι Άγγλοι το ποδόσφαιρο είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι το βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι.
2: Και το λες
1: είτε Λατίνοι,
2: ναι,
1: είτε Ευρωπαίοι, είτε
2: και
1: Κινέζοι.
2: Πρέπει να καταλάβεις
1: είτε Αφρικανοί.
2: Την οτροπία τους και σαν λαός. Λοιπόν, στο περιβόητο μάτς με την αποβολή του Ρατίν, ημιτελικός Μουντιάλ του 66 είναι από τα πιο δυνατά κεφάλαια.
0: Ένα λεπτό. Γιατί τα έχουμε πάλι παραμάζοντα τώρα και τον κόσμο. Τι βάλαμε κανένα τραγούδι περίεργο. Στην τύχη κάτι έπαιξε. Γιατί στέλνουν κάτι μηνύματα τώρα. Μάκες δεν έχουν.
2: Μόνο ξεναβάζεται ή κάνουμε την παραγγελία.
1: Θα σου πω μετά.
0: Τις δεκαετίες εδώ, Πάπα Κωνσταντίνου. Οκ. Okay. Ναι, okay. Τι μπορεί να είναι ο Πάπα Κωνσταντίνου. Γιατί λέει κάνουμε, ναι, προπαγάνδα. Λέει. Όχι ρε παιδιά. Δεν μπερδεύετε τα πράγματα. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις. Νίκος, ναι, Μαυριδόπουλος, ναι, Νίκος Βοζιονέλος, είμαστε στην παρέα μας. Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Ξετυλίγοντας το κουβάρι και ξεφυλίζοντας και το βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, Πολιτική, Χρήμα και Εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Historical
2: Quest, οι εκδόσεις.
0: Εκδόσεις, πολύ ωραία.
2: Πολιτική, Χρήμα και Εξουσία πίσω από την κουρτίνα.
0: Φαντάζομαι το βρίσκουμε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Ναι, αλλά για μένα το πιο απλό είναι να μπει να το παραγγείλεις online, όπως κάνουμε πάρα πολλά βιβλία. Παιδιά, έχω πάρα πολλά βιβλία σπίτι και πρόσφατα είπα να ξεχωρίσω αυτά που δεν έχω διαβάσει και φτάσανε. Γιατί είναι αυτά που θα αγοράσεις. Είναι κάποια ωραία που κυκλοφορούν με τις κυριακάτικες εφημερίδες που είναι μερικά ωραίες εκδόσεις. 79 διάβαστα έχω, πέρα από όλα που έχω διαβάσει. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω. Δεν υπάρχει χρόνος.
0: Περίμενε. Έλα. 54160 SMS. Σπορ και ενώ πληκτρολογείται όνομα, τηλέφωνο και λέω τηλέφωνο σε όλες τις εκδοχές των μηνυμάτων σας. Αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, γιατί θα δώσουμε αντίτυπα αύριο. Θα τα δώσουμε. Θα τρέξει και σήμερα και αύριο ο διαγωνισμός μας. Έτσι. Και αν δω ότι είσαστε και κυμπάριδες και γουστάρετε, μπορεί να το τρέξουμε και το Σάββατο. Οπότε να έχετε περιθώριο να κερδίσετε. Θα στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν, είτε στο 54160 μέσω SMS, οπωσδήποτε πάντα τα τηλέφωνα. erasport@r.gr, τα email μας. Οπωσδήποτε να μην το παραλείψετε τα Messenger, Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, που πάντα στέλνετε μηνύματα και ζητάτε και συμμετοχή, αλλά πάντα θα βάζετε, επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο. Και φυσικά αυτό που έχουμε καθιερώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το Viber, κάνετε αναζήτηση, Era Sport.

0: ως ρεπόρτερ, γιατί είσαι και ρεπόρτερ, να το πούμε και αυτό, και ραδιοτηλεοπτικό στοιχηματικά, θα μιλήσουμε και για στοίχημα. Καλό είναι να μας δώσεις
1: και λίγο. Δεν μέχρι τις 2, πες του πρέπει να κάνει θεματικά.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
2: Θεματικά, δεν γίνεται να τα πούμε όλα σε ένα βράδυ.
0: Σε μια παρέλεια που λέει βρήκαμε παπά να θάψουμε πνεύση.
1: Έτσι,
0: βρήκαμε τον κατάλληλο άνθρωπο και τώρα αρχίζουμε και τα λέμε όλα. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά, Δημήτρη και Νίκο, πείτε ό,τι θέλετε.
1: Να ολοκληρώσω αυτό που λέω για την Αγγλία.
0: Είναι
1: τόσο ξεχωριστή, ρε παιδί μου. Άγγλια, τους πάμε χίλια. Και είναι να μην τους στήξεις, να καταλάβεις τι είναι ιερό για αυτούς, τι δεν είναι κτλ. Και γέλασα πάρα πολύ γιατί το είχα.
3: Ουίσκι σκέτο καταρχήν. Ναι.
1: Και γέλασα πάρα πολύ όταν έγραφα λοιπόν για τον ημιτελικό.
3: Και ούτε με πάγω.
1: Ούτε.
3: Τίποτα. Σκέτο.
1: Μόνο μπύρα, ράση. Πήγα πρώτη φορά στο Λίβερπουλ. Πήγα πρώτη φορά στο Λίβερπουλ και έψαχνα για ουίσκι και δεν είχε. Όλο μπύρα.
3: Ναι, αλλά άμα ζητήσει ουισκάκι και θα πει θέλω λίγο ακόλα, θα φάσει πολύ βρωμόξυλο.
1: Ναι. Ναι,
3: ειδικότερα αν είσαι κανένα χωριό, σε μικρή πόλη, θα φας ξύλο, είμαι σίγουρος.
1: Θα πας και πεις one bud και να πας μια Budweiser και τέλος.
3: Σε κάποιο χωριό και να πεις ούζο με κοκακόλα. Mm.
0: Ναι.
3: Δεν θα σε...
1: Τι έχει το ούζο με την κοκακόλα, μια χαρά.
0: Ναι, αλλά
3: πέρασε εξω.
0: στο χωριό όμως δεν θα περάσει αυτό. Δεν θα
1: είσαι εθνική Αγγλία δηλαδή.
3: Αν πρέπει να δηλώσω κάτι, ναι.
1: Είσαι εθνική Αγγλία. Λοιπόν.
0: Εσύ γιατί είσαι με τη Βραζιλία.
1: Κράτα το. Να το έχω στο μέση κόψει τρεις φορές. Να την πω την ιστορία γιατί θα την ξεχάσω και είναι ωραία.
3: Θα τελειώσει και η κομπή μετά.
1: Ημιτελικός μου διάλεξε 6. Αποβάλλεται Αργεντινός που ανέφερε πριν ότι του έλεγε ο Άλμπερτ Ράμψεϊ. Ζώα.
0: Ναι.
1: Ήταν σκληρό το τάκλι. Αποβάλλεται. Το θέμα ξέρει ποιο είναι ότι τότε δεν υπήρχαν κόκκινες κάρτες. Οπότε έπρεπε ο διαιτητής, ας πούμε ότι ο επιτρόπου είναι ο διαιτητής απόψε.
3: Και μιλάει
1: και είναι Γερμανός. Και προσπαθεί να εξηγήσει σε μένα που είμαι Αργεντίνος, άρα μιλάω Ισπανικά.
3: Ωραία.
1: Να βγω έξω από το γήπεδο.
3: Ναι, ναι.
1: Πώς ακριβώς θα γίνει? Δεν θα γίνει.
3: Θα σε σπρώξει και θα σε βγάλει.
1: Κάνει βέβαια και ο Ρατίν ότι δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να φυγεί από το γήπεδο και πάει και κάθεται ο Κλαδόν, αυτό το κορυφαίο, πάνω στο κόκκινο χαλί που είναι δίπλα από το γήπεδο, από το οποίο είχε εισέλθει στο Wembley και θα αποχωρούσε μετά. Η Βασίλισσα Ελισάβετ. Μία από τις μεγαλύτερες προσβολές που μπορούσες να κάνεις. Που μπορούσες να κάνεις σε έναν άκρη.
3: Μπορεί και να μην το ήξερα αυτό, έτσι. Απλά να το είδε ωραίο. Μπορεί να μην το ήξερα. Εγώ νομίζω την εποχή εκείνη.
0: Δεν θα το ήξερα.
1: Έχει και πολλή γυναίκα πάντως μέσα στο βιβλίο, να ξέρετε. Μια πιο ανάλαφρες εκδοχές. Μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
0: Ωραία. Να πούμε πρώτα απ' όλα. Εντάξει, λίγο πολύ είναι γνωστά, αλλά τα λέγαμε και προηγουμένως στα παιδιά. Ξεκίνησα με το 1-0. Ο Ολυμπιακός σχετικά άνετα έκανε το 1-0 απέναντι στην ΑΕΚ στον ημιτελικό της GPL. Ο Παναθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα στην παράταση και αφού χρειάστηκε ο Σλούκας να κάνει πάλι τα δικά του και να πιάνει την αριστερή πλευρά και να τα λέει up του και να πετυχαίνει τα καλάθια. Ακόμη μια φορά ο Ναν ήταν, τι να πω, 17 πόντια, αλλά δεν μου λέει και τίποτα. Η απόδοση του δεν ήταν ανάλογη. Εν πάση περιπτώσει, 1-1. Πάμε για τις ρεβάνς. Αγωνιστικά δεν έχει άλλο ενδιαφέρον από Ελλάδα. Νίκησε ο Ολυμπιακός, έκανε το 2-0. Να πούμε και λίγο επικαιρότητα. Στο Πόλο, στην υδατοσφαίριση. Ο Ολυμπιακός και στη Βουλιαγμένη την νίκησε, στις γυναίκες. Έχει κάτι άλλο, Δημήτρη, αγωνιστικό εννοώ.
3: Δεν όχι, δεν νομίζω. Τι αγωνιστικό.
0: Και έχουμε και το Champions League το Σάββατο. Να μια καλή ερώτηση εκτός βιβλίου. Champions League, 7 ώρα Ελλάδος, 5 ώρα και.
1: Εγώ θα πω επιτέλους. Κοίτα, το έχω διαβάσει εδώ και καιρό ότι θα το έκαναν όχι για τα τηλεοπτικά. Βέβαια, φαίνεται ότι το έχουν κάνει τα τηλεοπτικά γιατί αυτή η ώρα βολεύει πάρα πολύ την ασιατική αγορά. Ναι. 7 η ώρα δική μας, δηλαδή 5 η ώρα Αγγλίας και ούτω καθεξής.
0: Βάζει και κανένα ξένο από κάτω, Νίκο. Βάζει και κανένα ξένο
1: θα
0: να ακούσει.
1: Πάνε όμως σε μια διαδικασία να γίνονται όλοι τελικοί νωρίς και έχουν δίκιο, παιδιά. Γιατί όταν είναι μια πόλη οικοδέσποινα, ξεκινάει το μάτς 9-10 τοπική, μπορεί να πάει και παράταση. Έχουν τρομερό πρόβλημα. Με τα μέσα μεταφοράς.
3: Τι γίνεται, όλες, έγινε όλες οι και πόλεις. Αυτό χτες.
1: Θα αρχίσει να γίνεται, σιγά σιγά θα γίνει. Σε τελικούς γύρους, σε τελικούς μουντιάλ, παντού. Δηλαδή το ξεκινάνε λίγο
0: και
1: με το Champions League, θα το δούμε.
0: Φίλιο, ρε, φίλε.
3: Εγώ νομίζω μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά είναι μάλλον τα μάνη ή και τα τηλεοπτικά.
1: Στο λέει κάποιος που έχει μείνει 3 ώρες έξω από το Μιλάνο όταν τελείωσε αγώνα στο Αρμάνι Παναθηναϊκού, παίζαν στο Τέσιο και στείλαν οι καραμπινιέρι λεωφορεία να μας μαζέψουν.
3: Αυτό όμως είναι κακό στις πόλεις. Που δεν είπε ότι ξέρεις τι είναι, θα κρατήσουμε

0: Μπορείς παραπάνω το μετρό ή τα λεωφορεία.
1: Ρε και που τα κρατάνε, δεν μπορείς να...
0: Δεν μπορείς να τα κρατήσουν αλλά... για 12-3 η ώρα το πρωί. Τα έχουν πάει όλοι σπίτια, ξενοδοχεία.
1: Να σου πω κάτι, το προτιμώ νωρίς. Τέτοια ώρα, άμα είναι Σάββατο, είναι καλή ώρα. 7 η ώρα, δική μας εννοώ, έτσι.
0: Κοίταξε τώρα, άλλο για, για δουλειά, για μας, ναι.
1: Ναι. Και για το θεατή μου, καλοκαίρι να κάτσει λίγο μπαλκονά για να έχει λίγο καλό καιρό τώρα που έχει και τον Κάρσον.
2: Α, είναι για εδώ για την Ελλάδα. Μα ναι. Δεν είναι το μέτρο, το μέτρο σύγκρισης δεν είναι για την Ελλάδα. Είναι για την, για την κεντρική Ευρώπη, για τα μέρη που διεξάγεται ο εκάστοτε τελικός. Γιατί ένα τελικός θα δουλέψουν τα μπαρ, θα δουλέψουν τα εστιατόρια. Άμα τελειώσει 12 η ώρα ή 11 και 10 η ώρα στη Βουδαπέστη, ας πούμε, άντε να βρεις να φας.
1: Σου έχω και πολύ ωραίο quiz, σας έχω.
2: Για λέγε.
1: Είναι ο πρώτος τελικός στον οποίο αναμετρώνται, τελικός του Champions League πρωταθλητριών, στον οποίο αναμετρώνται ομάδες πρωτευουσών. Από πότε έχει να συμβεί αυτό στη διοργάνωση?
0: Το ακούς και άλλη μια φορά τώρα πρόσφατα, αλλά...
2: Λονδίνο με...
1: Δηλαδή είναι Λονδίνο-Παρίσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πότε ξανά παίξαν... Να το αφήσουμε quiz για τους ακροατές. Τι λες, πότε ξανά παίξαν αμέσως προηγούμενη φορά στο τελικό του Champions League ομάδες οι οποίες αμφότερες εκπροσωπούσαν πρωτεύουσες?
2: Τώρα δημιουργούμε κενό ραδιοφωνικό και δεν είναι σωστό.
1: Για να... Δύο, έτσι, γιατί έχει υπάρχει το Real Atletico, δεν μετράει, που παίξαν δύο φορές. Εκπροσωπούν δύο πρωτεύουσες.
2: Δύο πρωτεύουσες, ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Με το πάρει το ποτάμι για σε πολύ μάτσα.
0: Όχι, όχι,
2: άστο λιγάκι.
0: Ναι.
2: Όχι, άστο για να το σκεφτούμε. Άστο το, να μας βοηθήσουν και οι ακροατές με τα μήνυματά τους.
1: Τι βλέπετε, κατάκτηση.
0: Την πάρει νομίζω. Αλλά για, γιατί απ'
1: όλα. Ναι, το Σάββατο, Champions League.
0: Νομίζω η πάρει.
2: Όχι, δεν είχαμε πρόθεση, Χρύσα. Συμπτωματική σύμπτωση που έλεγε ο Στίβ.
1: Κύριε Επιτρόπου, παρεί άσενα.
2: Παρεί. Παρεί θέλω. Παρεί πιστεύω.
1: Κοίταξε, είναι ομαδάρα ασυζητητή, δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς τελευταία διετία, δεν το συζητάει κανείς. Αλλά ρε εσύ, αυτά που κάνει η Arsenal φέτος είναι άνω ποταμών. Εδώ έχουν πάρει, ήδη οι Άγγλοι τα άλλα δύο ευρωπαϊκά τρόπαια, ναι. Και μόλις το κατακτάχτες η Πάλας.
2: Έχει ένα πλεονέκτημα η Arsenal. Είναι απαλλαγμένη από άγχος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Χρόνια, έπειτα από 22 ναι, δύο χρόνια πήρε πρωτάθλημα.
1: Δεν θα χαλάσει μαγιά, δηλαδή και να το χάσει το τρόπαιο, ναι, δεν έγινε και τίποτα.
2: Ναι, αλλά
1: σωστό.
2: Ξέρεις, όταν ο άλλος είναι πιο χαλαρός, το αντιμετωπίζει και με άλλο αέρα το τελικό. Είναι αμφίροπος σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι.
1: Ένα μάτσι, δεν ξέρει, δεν είναι χαμένο. Η
2: ποδοσφαιρική ανωτερότητα θα κυριαρχήσει. Έτσι πιστεύω εγώ. Όχι ότι είναι κακή η Arsenal.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν παίρνει πρωτάθλημα στην Premier League άμα δεν είσαι καλός, αλλά είναι. Θεωρώ δύο σκαλιά πιο πάνω είναι.
1: Που μόλις τελειώνει το χτεσινό, σκεφτόμουν την Arsenal, όμως τελείωσε το Palace Ράγιο, που για δεύτερο σερί ευρωπαϊκό τελικό το outsider παρά είναι outsider στο γήπεδο. Δηλαδή και η Freiburg με τη Villa και ναι. Η Ράγιο χτες. Όχι λίγες, ρε παιδί μου, αλλά.
2: Πολύ πρώτος τελικούς,
1: φοβισμένες, ψαρωμένες.
2: Έχουν τεσσάρες, πεντάρες, έχει πολλά πράγματα.
1: Είμαι και ίντερ και πόνες στο περσινό.
2: Ναι.
1: Η τελευταία χώρα που κατέκτησε και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, άρα είχαμε κύπελο κυπελούχων, προσπαθώ να θυμηθώ. Λέω τώρα να κάτσω να ανοίξω τρία παράθυρα και να κάνω συγκρίσεις, άστο. Και ρωτάω το ChatGPT. Εννοείται. Και, ναι. Και το θυμήθηκε. 1990. Μίλαν.
2: Ναι.
1: Πρωταθλητριών η Μίλαν.
2: Ναι.
1: Κύπελο UEFA, η Γιουβέντους σε διπλούς τελικούς με τη Φιωρεντίνα.
2: Ναι, το 90.
1: Και κυπελούχων η Σαμπτόρια.
2: Η Σαμπτόρια, ναι, με το Βιάλι τότε μέσα.
1: Και λες και το έχουν κάνει αυτό οι Ιταλοί που είναι μάνι πριν 36 χρόνια.
2: Ναι,
1: και δεν βλέπεις Ιταλική ομάδα ρε, εσύ στα τελευταία. Δηλαδή με ξέρεις την Ιντερ.
2: Ναι.
1: Δεν βλέπεις Ιταλική ομάδα να. Δεν βλέπεις Ιταλία στο Μουντιάλ. Αν είναι δυνατόν πάλι.
2: Τρίτο συνεχόμενο.
1: Αν είναι δυνατόν. Και στο μεσοδιάστημα πήρε Euro, έτσι. Είναι πρωταλήτρια Ευρώπης και δεν πάει Μουντιάλ.
2: Και δεν πήγε Μουντιάλ. Ναι, σωστό, σωστό. Και νομίζω ότι καλό είναι να το πάρουν απόφαση ότι τουλάχιστον ο πρωταλήτης Ευρώπης θα παίρνει τη θέση για το επόμενο Μουντιάλ. Γιατί.
1: Να δώσουν τέτοια βάτζο, λες.
2: Ναι. Γιατί να μην το δώσουν. Τώρα μου πεις, εδώ πάει η Σουηδία
1: ναι.
2: Μέσω του Nations League.
1: Ναι, που δεν έκανε νίκη στα προκριματικά
2: ναι,
1: του.
2: Με τρεις ισοπαλίες στα προκριματικά.
1: Κοίταξε, τώρα που γίνανε 48, κάπως έπρεπε να περνάνε. Επίσης, κάπως περί του Nations League να δίνει κάτι. Δεν το θεωρώ κακό. Από την άλλη, είναι ένα μουντιάλ που είναι λίγο. Και μπράβο, να το πω και από εδώ. Μπράβο στην ΕΡΤ που τα καλύψει όλα live και κουράγιο συναδέλφους. Αλλά είναι πολύ δύσκολες οι ώρες. Δηλαδή, κάποια θα ξεκινήσουμε και θα έχουμε κοιμηθεί στο ημίχρονο, κακά τα ψέματα. Έτσι. Και το σύστημα διεξαγωγής είναι τέτοιο που για να μην περάσει μια ομάδα σχετικώς καλή.
2: Το βρήκε ο Θοδωρής.
1: Το βρήκε.
2: Το βρήκε. Γιώργο, περίμενε. Πρώτα απ' όλα είπαμε Real Madrid, Ατλέτικο Μαδρίτης από δύο διαφορετικές πρωτεύουσες είπαμε. Αυτό δεν το υπολογίσαμε το 16. Ναι. Γιώργο, που νίκησε η Real αυτό.
1: Μπράβο,
2: το
1: Θοδωρή.
2: Ο Θοδωρής όμως έχει κάνει.
1: Κάτσε, το ψάχνει ακόμα ο καημάς όμως. Μην το πεις, περίμενε. Το ψάχνει ο καημάς.
2: Έλα. Να σε βοηθήσω. Να σε βοηθήσω. Ντροπή σου καημά. Αυτό έχω να πω μόνο.
0: Και έχει πει, ρε.
2: Έχω να πω μόνο. Ντροπή σου καημά.
0: Που κάθομαι και να ψάχνω.
2: Όχι. Που δεν ήξερες, που δεν γνωρίζεις τις δύο ομάδες από τις δύο πρωτεύουσες που πήραν μέρος στο κύπελο πρωταθλητριών και άλλη βοήθεια σου δίνω.
1: Είσαι πολύ πρόσφατα. Πρέπει να πας αρκετά πιο πίσω.
0: Όχι, το είδα, το βρήκα. Το βρήκα. Ναι, ναι. Κάτσε να δούμε. Είναι...
2: Ναι, μην το πεις ακόμα στον αέρα. Θοδωρή, το έχεις βρει. Αν βάλεις και το τηλέφωνό σου, θα σε βάλω δύο φορές στην κλήρωση. Για το καλεσμένο σας. Μπενφίκα Ρεάλ.
1: Αυτό ισχύει, αλλά είναι και πιο μετά. Είπαμε το τελευταίο. Το Μπενφίκα Ρεάλ ήταν το 62. Για βάλτε κάτι χρονάκι ακόμα.
2: Καλά του λες, λέει. Φαντάζομαι στον καημά καλά του λες. Έτσι, λέει ο Θοδωρής. Παρίσι, Λονδίνο, Παρί, Άρσεναλ.
1: Πίστευτο.
2: Αθήνα, Άμστερνταμ.
1: Αθήνα, Άμστερνταμ. Εντάξει, θα
2: το πάρει. Το βρήκε και ο Κώστας.
0: Όχι, ήταν, είναι και άλλα, γι' αυτό λέω, ορίστε.
2: Παρτιζάν, Μπενφίκα.
1: Παρτιζάν.
2: Ναι, Βελιγράδι. Έπαιξαν στον τελικό, ούτε που θυμάμαι, ρε παιδιά.
1: Παρτιζάν, Μπενφίκα. Παιδιά, το διάβαζα σήμερα στο Athletic, το διάβαζα. Το Times,
2: κάπου. Και είμαστε προβλέψιμοι, Χρύσα. Εντάξει, η προσέγγιση έχει να κάνει στο, όπως λέει και ο Θοδωρής εδώ, στο Πανάθα Άγιαξ.
1: Ναι.
2: Έτσι, εκεί είναι η προσέγγιση για να το
1: τελειώσουμε. Εγώ βλέπω Παρί, αλλά μέσα μου, αν και είμαι Λίβερπουλ στην Αγγλία, ψιλοθέλω Άρσεναλ, έτσι ρε παιδί μου, για το outsider, για να έχει ο τελικός έτσι ένα λατοπίπερο, γιατί ο περσινός, που ήταν εντάξει περίπατος, είναι λίγο απογοήτευση τώρα σε τελικό να βλέπεις πεντάρες.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί.
1: Χαόδη διαφορά.
2: Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να δεχθεί πολλά γκολ η Arsenal. Πρώτα απ' όλα. Μετά θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στη στημένη μπάλα.
1: Ναι, είναι, είναι μακρά.
2: Η Arsenal. Οπότε μπορεί να βρει και κάτι από εκεί. Οπότε κρατάμε μια έτσι, αμφισβήτηση για την απόλυτη κυριαρχία τη Παρί. Αλλά θεωρώ ότι για μένα αυτό που παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο γενικά. Ασχέτως αν δεν ισχύει πάντα, ειδικά στον πρωταθλητισμό, πρέπει να νικάει.
1: Να σου πω αλήθεια, στην πορεία στα νοκάουτ, έτσι όπως τα βλέπα, λέω: κοίτα να δεις που η Ατλέτικο, την κοιτάω κάτι φορές, ότι κάτι της χρωστάει ιστορία. Η Ατλέτικο έχει πάει τρεις φορές σε τελικούς,
2: δεν
1: έχει χάσει ποτέ στο 90 λεπτό και δεν έχει πάρει ποτέ το τρόπαιο. Μια φορά στο replay, μια φορά στα πέναλτι, μια φορά στην παράταση. Λοιπόν. Λες κάποια στιγμή θα γίνει. Και ήταν τόσο λίγη με την Άρσεναλ. Λίγη ρε, η φάση. Πολύ
2: βοήθηση. Δεν έχει παίξει τελικό Champions League. Πώς το βλέπεις. Αλλά και η Γαλατάσαρα είναι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι στην Άγκυρα. Η Άγκυρα είναι η
0: πρωτεύουσα.
2: Ο Νίκολας, ρε παιδιά, ενημερώστε και επειδή δεν είδα το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ευτύχης. Μια καλά, ξυπνάδες. Κάνουν πλάκα. Προσπαθούν μεταξύ τους τώρα να βγάλουν.
1: Εγώ που δεν το είδα και το άκουγα από εσάς.
2: Ναι.
1: Ίσως ο ήχος να σε. Αν είσαι και μια. Να σε εκνευρίζει πιο πολύ και από την εικόνα. Ή έτσι όπως τον μεταφέρθηκε τέλος πάντων. Αλλά. Ναι, να σου πω κάτι. Δεν παίζει όμως μόνο πάνω.
2: Αχλαδό κάπως City λέει ο.
1: Αχλαδό κάπως City. Ναι, για σου ρε πατριώτη.
2: Ναι, ναι.
1: Μόνο καριά βέβαια, αλλά και
2: από το Φασούλα πείτε το, όχι Πειραιά.
1: Έλα.
2: Όχι του Πειραιά. Τα πιάσατε εσείς μεταξύ σας, τα έχετε συνοηθεί.
1: Κύριε Καϊμά, ξέρετε γιατί το λένε αυτό το χωριό Αχλαδό κάπου ενώ δεν έχει ούτε μια αχλαδιά.
2: Ξέρω εγώ,
1: είναι
2: αλλά.
1: Είναι ψηλά κολοσούρτη σχεδόν.
0: Ναι, ναι.
1: Το λένε Αχλαδό κάπου, ξέρεις.
2: Πρώτα απ' όλα Κολοκοτρώνης. Κολοκοτρώνης.
1: Όχι.
2: Αχ.
1: Βγήκε ένα μπέι εκεί και κοίταζε κάτω τον πλούσιο αργολικό κάμπο που βγάζει πολύ ωραίο λάδι.
0: Μόνο πεπόνια.
2: Επειδή είσαι από εκεί,
1: πεπόνια.
0: Μόνο πεπόνια.
1: Και πώ γιονέλο μεταξύ άλλων. Ναι. Και λέει, αχ, λαδό κάμπο. Δηλαδή, ωραίο κάμπο με λάδι. Και είναι ένα χωριό που λέγεται Αχλαδόκαμπος και δεν έχει ούτε ένα χλάδι, ρε φίλα. Θάνατη Ελλάδα.
2: Καλό, καλό. Και εγώ τόσα βιβλία διάβαστα έχω, καμιά πενταριά. Πότε θα τα διαβάσω, άραγε, λέει, πότε, αναρωτιέται και η Δέσποινα. Λοιπόν, και
0: να μην ακούς την εκπομπή,
1: διαβάζετε, διαβάζετε βιβλίο ή δεν προλαβαίνετε?
0: Τώρα δύσκολα, δύσκολα. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι διακοπές διαβάζα δύο βιβλία. Τώρα λίγο διαβάζω.
1: Εσύ τας?
2: Όχι, εγώ τα, ειδικά τα αθλητικά, τρελαίνομαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι περισσότερο παίρνω γεύση και άρωμα από κάθε βιβλίο παρά το ολοκληρώνω.
0: Είναι πλέον.
2: Ξέρετε, δεν μου αρέσουν εμένα τα διηγήματα ιστορίας.
1: Επίσης, να βρεις την κατηγορία. Εγώ έτσι και πιάσω και βρω καλό συγγραφέα αστυνομικών θρυλέ. Δηλαδή, εντάξει, τον Έσβο τον έχουμε διαβάσει όλοι. Ανακάλυψα τον Άρνε Ντάλ, που για μένα είναι καλύτερος από τον Έσβο. Του άλλαξα τα φώτα. Δηλαδή, επί τρία χρόνια είχα πάρει όλα τα βιβλία από την αρχή με τέλος και ορίμαζε και η γραφή του κτλ.
0: Το βιβλίο είναι το εξής. Αν σε βοηθήσει το βιβλίο, το τελειώνεις. Αν δεν σε βοηθήσει. Εγώ ως Δημήτρης αυτό κάνω.
1: Δηλαδή το τελευταίο του Dan Brown που έχει πολύ πράγμα, το γνωστός με κώδικα τα βέτσι. Παιδιά μου, κάψε τον εγκέφαλο κυριολεκτικά. 950 σελίδες, σε κάποια φάση λέω τελείωνε. Δηλαδή έχω φτάσει σε 600 και δεν έχει.
0: Αν ένα βιβλίο σου θα σου αρέσει, το τελειώνεις. Θα βρεις τον χρόνο.
1: Ένα μου αρέσουν τα αστυνομικά και μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Αλλά από την άλλη, έτσι και ο χρόνο μα όμως πλέον δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Μου αρέσουν πάρα πολύ τα ιστορικά σε περιόδους οι οποίες έχω λίγο σκοτάδι και θέλω να ψάξω. Και βρήκα λοιπόν ένα βιβλίο του 1952 και διαβάζω και προσπαθώ διαβάζοντας το για να το καταλάβω. Πρώτα πρέπει να το μεταφράσω γιατί είναι γραμμένο στη γλώσσα μετά την καθαρέβουσα και πρώτη νεοελληνική.
0: Ναι, οπότε έχει τα δύσκολα του.
1: Λέγεται η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων και είναι όλη η ιστορία από τότε που τελειώνει η Μικρασιατική καταστροφή μέχρι που ξεκινάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος. Τώρα είμαι περίπου, για να καταλάβετε, στο 24. Mm-hmm. Δηλαδή έχω διαβάσει 100 σελίδες. Και εγώ, ενώ είμαι λάτρης ιστορίας και θα ψαχτώ και θα διαβάσω και δηλώνω άγνοια. Δηλαδή, σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο είναι κάτι καινούριο. Το οποίο δεν το κάνω καν.
0: Στο
1: σχολείο δεν έχουμε διαβάσει. Δηλαδή είναι...
0: Καλά, στο σχολείο η ιστορία δεν μετράει, εντάξει.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Η ιστορία πάντως πάντα έχει δύο όψεις.
2: Παιδιά. Αυτό το καμπανάκι.
1: Ναι, τι είναι.
2: Το έχουμε.
0: Για εμάς που μιλάμε.
2: Ότι μιλάμε πάρα πολύ ώρα και πρέπει να βάλουμε τραγούδι.
0: Για εμάς το έχει βάλει αυτό.
1: Το Ράντορ έτσι κάνει.
0: Ναι, για εμάς το κάνει.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα ελληνικό. Βάλε ένα ελληνικό. Ποιο έχουμε. Εγώ και ο Πουφ. Μιχάλης Ρακιτζής. Για να χαρεί ο καημάς. Και ο Μποζιονέλος που τα αρέσουν αυτά τα.
1: Εννοείται.
2: Μην μου και στο Ρασπούτιν, το θέλω μετά. Πάμε.

0: Μου στέλνετε πολύ μηνύματα και καλά κάνετε και διεκδικείτε και ένα από τα αντίτυπα που θα δώσουμε, το βιβλίο του Νίκου Ποζιονέλου που τον έχουμε και εδώ. Και τα βιβλία έχουμε εδώ και το Ποζιονέλο. Α, να σας πω, όπως το λέω πάντα, οι νικητές θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους, θα μας δώσουν περισσότερα στοιχεία. Το τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε είναι απαραίτητο, μην το ξεχνάτε αυτό. Και ακόμη πιο σημαντικό, θα μας δώσουν διευθύνσεις και όλα τα σχετικά και θα φροντίσει από τον εκδοτικό οίκο, ο Νικόλας, θα συνοηθεί μαζί τους για να σας στείλει πακετάκι το βιβλίο. Έτσι, μην έχετε παράπονο. Πιο μας σημαίνει τροφή δεν γίνεται.
1: Θα αναλάβει ο Γιάννης την εκδοτική που είναι και αυτός πικραμένος πράσινος.
0: Α, είναι για Παναθηναϊκάκια. Είπες πράσινος τώρα και βλέπω στη σελίδα 491 μια ιστορική φωτογραφία, την οποία την έχω ξαναδεί, αλλά τη θυμήθηκα τώρα έπειτα από κάποια πολλά χρόνια. Είναι η φωτογραφία της των Ρουμάνων στη Άουα με Γιώργο Βαρλιογιάννη, έτσι. Νίκο,
1: βεβαίως,
0: σε παράταξη
1: υπάρχουν κεφάλαια σχεδόν για κάθε χώρα. Εννοείται ότι έγραφα για τη Ρουμανία, έχει πολύ μεγάλη αναφορά στο νεαρό Μιρτσέα Λουτσέσκου. Εννοείται ότι το βιβλίο έφυγε και χτυπώθηκε αρκετά πριν φύγει ο Μιρτσέα. Δεν έχω πάντως αναφέρει κάτι χοντρό. Ήταν προπονητής στην Εθνική Ρουμανία στο 86 και ήταν τεράστια αποτυχία για το ρουμάνικο ποδόσφαιρο να μην πάει στο Μουντιάλ του Μεξικού. Γιατί? Γιατί το 86 η κάτοχος του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ήταν στη Άουα, άρα ρουμάνικη. Μετά μάλιστα τον Μιρτσέα τον ξαναφέρανε πίσω ως βοηθό του Έμερχ Γένεϊ, δηλαδή ο προπονητής που βάστηκε σε βοηθό. Ήταν γενικώς, κάποιοι συνεργάστηκαν με το καθεστώς, κάποιοι άλλοι δεν συνεργάστηκαν, κάποιοι άλλοι ήταν ανεξάρτητοι. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο οι Ρουμάνοι. Δεδομένα όμως απαγόρευσαν σε μεγάλα τους αστέρια, το καθεστώς του Τσαουσέσκου εννοείται, απαγόρευσαν σε μεγάλα τους αστέρια να αγωνιστούν, να φύγουν. Μεγαλύτερη υπόθεση ας πούμε και από του Γκιόργκε Χάτζη είναι του Ντόμπριν, τον οποίο επίσης έχω αναφέρει. Ιστορία που δεν κόλλαγε στο βιβλίο, αλλά είναι το πώς έχει πέσει ο Τσαουσέσκο. Το πέτυχα σε ένα ντοκιμαντέ πριν 2 χρόνια. Είναι τα μεγαλύτερα fake news στην ιστορία. Ενώ ο κόσμος βράζει, έχει πέσει τώρα το τείχος του Βερολίνου, όλοι κτλ. Ο Τσαουσέσκο ακόμα κρατάει. Ωραία. Κάνει αυτή την περιβόητη ομιλία με 3 εκατομμύρια στην πλατεία που τον ακούσαν και τον γκράζανε και ήρθε το ελικόπτερο και τον πήρε. Το έχετε δει αυτό σαν πλάνο. Και εξαφανίζονται γύρω στους 10.000 συλληφθέντες. Τις επόμενες μέρες από στόμα σε στόμα διαδίδεται στη Ρουμανία ότι στην Τιμισοάρα υπάρχουν εκατόμβες νεκρών στον δρόμο, στους δρόμους, άρα είναι μερικοί από τους συλληφθέντες της διαδήλωσης του Βουκουρεστίου. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό από στόμα σε στόμα διαδίδεται σε όλη τη χώρα, ο κόσμος ξεσηκώνεται και είναι και τελικά η αφορμή που οι Τσαουσέσκου πέφτουν, συλλαμβάνονται και εκτελούνται με συνοπτικές διαδικασίες. Εν τέλει αποδείχτηκε ότι στην Τιμισοάρα δεν ήταν τίποτα άλλο από μία ίωση σε ένα γυροκομείο και επειδή είχαν πεθάνει όλοι οι ηλικιωμένοι μαζί τους, είχαν βγάλει έξω. Αλλά ξέρεις, κάποιος είδε και είδε 20, μέχρι να πάει στην άλλη γειτονιά οι 20 είχαν γίνει 40, οπότε καταλαβαίνεις, πες, χωρίς ίντερνετ.
2: Και έγινε μετά και σηκώμασαν.
1: Η Ρουμάνη είναι εκτενώς.
0: Εδώ ρωτάει ένας φίλος και βεβαίως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνεις μια αναφορά για τον Κρόιφ και το Μουντιάλ του 1978. Πολλοί λένε αν ήταν ο Κρόιφ, επιτέλους η Ολλανδία θα έπαιρνε ένα τρόπαιο. Γιατί δεν πήγε ο Κρόιφ, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Σελίδα 406, κεφάλαιο. Ο Κρόιφ και οι 4 συν 1 εκδοχές.
2: Μετά δεν το, δεν το αγοράσω.
1: Όχι, δεν το διαβάζω. Αλλά ένα spoiler εδώ πρέπει να γίνει έτσι για να χάσει τις κουβέντες.
0: Να το κάνεις.
1: Ο Κρόιφ και οι 4 συν 1 εκδοχές της ηχηρής απουσίας. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα όπως και εσείς και όταν ακούγαμε την ιστορία ήταν ότι ο Κρόιφ δεν πήγε το 78 στην Αργεντινή, γιατί ήθελε να προβάλλει έτσι με τον τρόπο του αντίσταση στο καθεστώς του Βιδέλα, το οποίο σε ένα άλλο κεφάλαιο καταλαμβάνει πολύ μεγάλο χώρο στο βιβλίο. Ξεκάθαρη, για να καταλάβετε, είναι στο κεφάλαιο του Βιδέλα όχι μόνο τι έγινε στο Μουντιάλ, πώς ανέβηκε ο Βιδέλα, ποια ήταν η κατάσταση στην Αργεντινή τότε, πώς έπεσε αργότερα, αν τιμωρήθηκε ποτέ, όπως και για άλλους διδάκτορες. Για τον Κρόιφ συγκεκριμένα, χρόνια αργότερα ο ίδιος μίλησε και είπε ότι δεν ήταν ο λόγος αυτός που δεν πήγα, αλλά είχαν έρθει κάποιοι κακοποίοι σπίτι, μας έδεσαν τη φαμίλια μου. Εγώ πήγα να προπόσω στην Μπαρτσελώνα, ζητούσαν λίτρα κτλ. Και, και φοβήθηκα και δεν ήθελα να αφήσω πάλι την οικογένειά μου μόνη της. Το οποίο στέκει γιατί τη δεκαετία του 70. Τώρα, πείτε τρομοκρατικές οργανώσεις, πείτε επαναστατικές οργανώσεις, πείτε σκέτο οργανώσεις, ήταν διεθνής πρακτική τότε οι απαγωγές διασύμων για να ζητούν λίτρα και πολύ συχνά εξελίσσονταν και σε ματηρές. Μέχρι που τα τελευταία χρόνια θυμήθηκαν κάποιοι Ολλανδοί μια ιστορία από το Μουντιάλ του 1974 και το δημοσίευμα της Bild με τίτλο «Κρόιφ, σαμπάνια, γυμνά κορίτσια και ένα δροσερό μπάνιο». Ένας δαιμόνιος λοιπόν ρεπόρτερ που δεν δούλευε στην Bild αλλά πούλησε τις φωτογραφίες, είχε πάει ξαναλέω Μουντιάλ 1974, είμαστε στη Δυτική Γερμανία, βρήκε εκεί τη βίλα που ήταν Ολλανδοί διεθνείς, οι οποίοι ήταν σχεδόν όλοι δεσμευμένοι, άλλοι παντρεμένοι, άλλοι σε σοβαρό δεσμό, άλλοι σε free relation, όπως είπαμε, είχαν Facebook που τα δηλώναν κτλ.
0: Ήταν και οι φίρμες της εποχής αυτή.
1: Και ωραία αγόρια κτλ. Και τους φωτογραφίζει. Και εννοείται ότι σε χρόνο ντετέ για την εποχή, σήμερα θα ήταν σε 5 λεπτά. Τότε μέσα σε 1-2 μέρες έχουν φτάσει φωτογραφίες στην Ολλανδία. Και όπως καταλαβαίνετε, οι συμβίες ζήτησαν από την Ολλανδική Ομοσπονδία ένα τσάρτερ και πήγαν όλες μαζί στην Γερμανία να ζητήσουν εξηγήσεις από τους καλούς τους. Η μόνη που δεν πήγε ήταν η Ντάνι Κρόιφ. Και αυτό από τις μάρτυρες λένε ότι ο Κρόιφ, ο Γιώχαν, μίλαγε από το φουαγέ του ξενοδοχείου στο σταθερό τηλέφωνο με την Ντάνι με τις ώρες. Για να την πείσει σε ελεύθερη μετάφραση αυτό που λέμε σήμερα, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έτσι, για να είναι ξεκάθαρο. Προφανώς την έπεισε. Και λέγεται ότι ο Κρόιφ, δηλαδή Ολλανδοί δημοσιογράφοι που μίλησα και είχαν και συνομιλίες μαζί του μέχρι θανάτου του, μου είπαν ότι είχε υποσχεθεί ότι δεν θα ξαναλείψει πάλι τόσο πολύ καιρό από το σπίτι. Μωρό μου, δεν θα φύγω πάλι. Άρα, ένα μουντιάλ στην Αργεντινή που θα κρατούσε μήνα. Είναι ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απέχει από την πραγματικότητα.
0: Πρώτα απ' όλα το λέει ο ίδιος. Το λέει ο ίδιος. Οπότε από τη στιγμή
1: το είπε. Κοίταξε, ένα δημοσιογράφος που μίλησα ήταν συνομιλητής του Κρόιφ μέχρι το τέλος. Μου έλεγε ότι οτιδήποτε συνέβαινε στη ζωή. Ήθελες εσύ μια συνέντευξη, ρε παιδί μου. Συνταξιούχος προπονητής ήταν. Ήταν ο Γιώχαν, αλλά μπορούσε να μιλήσεις. Το κινητό το σήκωνε η Ντάνι. Στα mail απαντούσε η Ντάνι. Στα WhatsApp που εγώ είχαμε τότε απαντούσε η Ντάνι. Δεν υπήρχε πουθενά. Ο Γιώχαν ήταν παντού η Ντάνι μέχρι τέλους σε εκνευριστικό βαθμό. Οφείλω να το πω γιατί του είπαν έχει κρατήσει κάποιο ηχητικό.
0: Ο Κρόιφ ήταν παντοφλάκια, έτσι. Την έτρωγε την παντοφλάκια.
2: Α, το πούμε, ρε παιδί μου. Έχει δώσει δικαιωματάκια.
0: Είχε δώσει δικαιώματα.
1: Σαν χαρακτήρα ήταν επανάσταση, ήταν ξεχωριστό. Αλλά ήταν πιο πολύ πολιτικά προς τη δεξιά. Να το πούμε και αυτό.
2: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει το αν.
0: Πάντως μεγαλούργησε στην Μπαρτσελώνα επίσης.
1: Εσύ αυτός μεγαλούργησε στα 35 του, όταν έφυγε από τον Άγιαξ, σαν τελειωμένος πήγε στη Φέγγενορντ και σήκωσε τα 36 του και σήκωσε το πρωτάθλημα.
0: Μόνο που άκουσα ότι ο νέος προπονητής μας μίλησε με τον βασιλιά Ρενέ Χένριξεν, ηρέμησαν τα μέσα μου, λέει ο Νικόλας. Εξαιτίας της εθνικότητάς του έχει μια μικρή πίστοση χρόνου από μένα. Πάντα έβγαιναν οι Δανείοι στο Παναθηναϊκό, λέει ο Νικόλας.
2: Προπονητής δεν είχαν ποτέ Δανού.
0: Οι Δανείοι, είπε. Δανείοι προπονητής.
1: Αυτό που ξέρω δεν είναι ότι μίλησε ο Νίστρουπ. Είναι. Κάποιος συνάδελφος τώρα μου το λέγεται πριν 2-3 μέρες ότι είναι κολλητή τέλος πάντων και με πάρα πολύ επικοινωνία εδώ και χρόνια από τότε που ήταν συμπαίκτες ο Κοτσόλης με τον Ρενέ.
0: Ναι, αυτοί είναι φίλοι.
1: Και ότι δεν έπαιξε ρόλο ο Ζέκα στην εισήγηση για
2: το
1: ναι, στο τέλος. Αλλά ο Ρενέ.
0: Και ο Ζέκα που έχει άμεση επαφή με τη Δανία, νομίζω ότι και αυτός έπαιξε το ρόλο του. Δεν μπορεί να μην έπαιξε ρόλο ο Ζέκα. Αλλά και ο Κοτσόλης ήταν κολλητή. Ήταν κολλητή και μάλιστα ο Κοτσόλης δεν ήταν και βασικός τότε, έτσι, να τα θυμόμαστε και αυτά, δεν έχει σημασία. Ωραία, διαβάζουμε τα μηνύματα, εντάξει τώρα τι να σας πω.
1: Να σας πω μια ωραία ιστορία που είχα το Θανάση τον Κολιτσιδάκη, το γίγαντα.
0: Έχω να καμαρώνω ότι στην κατοχή μου βρίσκεται ένα ελγγράφικο Οκτώβριος του 1994 με εξώφυλλο Έτζο Φραντζέσκολη.
1: Ελπρινσί περίβερνε ο βασιλιάς του, ναι. Το έχω. Αν θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου να του στείλω μερικά αφού του αρέσουν τα ελγγράφικα. Λοιπόν, είχε έρθει παρουσιάση μου, έκανε την τιμή ο Θανάσης ο Κολιτσιδάκης, μέλος εθνικής του Μουντιάλ του 1994. Και θυμήθηκε εσείς δύο σπαρταριστές ιστορίες. Η πρώτη ήταν, εννοείται ότι η κουβέντα πήγαινε σε Αργεντινή του Μαραντόνα. Σας θυμίζω ότι στο Αργεντινή Ελλάδα 4-0 ο Μαραντόνα έβαλε το τελευταίο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αυτό που πάει στην κάμερα και.
2: Ναι, ναι, ναι, και πανηγυρίζει.
1: Αλαφιάς και τα λοιπά. Λέει, δύο μέρες μετά λέει, μαθαίνει ο Αλκέτας. Και μαζευόμαστε λέει στο ξενοδοχείο. Παιδιά, λέει, το 10 του αγώνα Αργεντινή-Ελλάδα ήταν βάσει των δειγμάτων των Νούρο θετικά, άρα είναι το παρισμένο και μας το λέει αγριεμένος. Δεν έχουμε, λέει, κατέβει όλοι κάτω, δεν έχουμε μαζευτεί. Και όπως καταλαβαίνετε, λέει, ανεβαίνουμε πάνω στα δωμάτια και χτυπάμε την πόρτα αυτού που φόραγε το 10 με την εθνική ομάδα, ο οποίος ήταν ήδη 40 ετών και ήταν φυσικά ο νούμερο ένα ύποπτος να έχει πάρει αναβολικά για να μπορέσει να αντέξει το Μουντιάλ. Και ήταν ο Τάσος Μητρόπουλος. Ρε, τι έκανες! Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ήταν το άλλο 10. Εγώ σας λέω, λοιπόν, τελειώνοντας την έρευνα, και θέλω να ευχαριστήσω και τον Χόρχε, δεν μας ακούει τώρα, θέλω να το πω, με βοήθησε και μου τα θύμισε. Μέχρι το τέλος ζωής του, ο Μαραντόνα επέμενε ότι για αυτό το σκηνικό ότι ήταν συστημένο. Όλη η διαδικασία, η κοπέλα που εμφανίστηκε από το πουθενά και τον πήρε από το χεράκι για να τον πάει να δώσει το δείγμα των ουρών, η οποία ξαφανίστηκε και εμφανίστηκε χρόνια μετά με πολύ περιουσία, λέει, που κανείς δεν ξέρει πώς έκανε. Ο Μαραντόνα έλεγε ότι αυτή μου την έφερε, ήταν συστημένη κτλ.
0: Η FIFA.
1: Επειδή γενικώς δεν είμαι άνθρωπος που ασπάζεται θεωρίες συνωμοσίας, ξέρεις γιατί έχω την εντύπωση ότι έλεγε ο Ντιέγκο. Γιατί ο Ντιέγκο έλεγε και πολλά. Έλεγε αλήθεια τότε. Δεν ήταν τόσο το πάρισμα. Ο Ντιέγκο είχε βγει από μια μακρά περίοδο χρήσης ναρκωτικών και τη σταμάτησε, και το έλεγε ο ίδιος στους προσωπικούς του θεραπευτές, προπονητές κτλ., ότι οι κόρες μου ήταν μικρές να με δουν το 86 στο Μεξικό, το 90 στην Ιταλία, το 94 όμως θα με θυμούνται. Και πήγε και κλείστηκε σε ένα ράντζο 5 μήνες. Υπάρχει αλληλογραφία με τον προπονητή του, νομίζω στους 4 μήνες, που του λέει επιτέλους καθαρός, και βρίσκονται και αγκαλιάζονται και κλαίνε, καθαρός από ναρκωτικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει βγει από όλη αυτή τη μέγενη του εθισμού, να πάει μετά να πάρει αναβολικά. Και γιατί, για το μάτς με την Ελλάδα που ήμασταν πρωτάθλητες, τα τρώγαμε ούτως ή άλλως.
2: Όχι, όχι, ναι. Δεν το πήρε για την Ελλάδα, δεν το πήρε για την Μουντιάλ ολόκληρο.
1: Του δίνω σε αυτό το κομμάτι, έχω την αίσθηση ότι. Γιατί ο Ντιέγκο έχει πει πάρα πολλά και σε κάποια φάση ήταν.
2: Εγώ δεν ξεφίξε, το παριστήκε για το Αργεντινή Ελλάδα. Αν το παριστήκε, θα είχε το παριστεί για όλη την διοργάνωση. Εντάξει.
0: Time out. Διαφημιστικά, να σας πω πριν πάμε στο διαφημιστικό, να πούμε ότι διεκδικείται ένα από τα τίτλα που θα δώσουμε εδώ, αύριο θα τα δώσουμε, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης αύριο, Μουντιάλ Εμπιστευτικό του Νίκου Μποζογιονέλου, το βιβλίο που μας λέει και ιστορίες και συμμετέχετε κι εσείς. Και η Μπάγκερ δεν είναι η πρωτεύουσα το 2000, το Βερολίνο είναι η πρωτεύουσα, μην τα μπερδεύουμε. Συγχαρητήρια, ναι, ρε παιδιά. Συμπτωματική σύμπτωση που έλεγε ο Τζόκο, τα πάμε αυτά. Μην είσαστε ισχυρογνώμονες και πιστεύετε και φαντάζεστε πράγματα. Λοιπόν, να το πάρεις τώρα το μικρόφωνο, Νίκο. Έχουμε ένα λεπτό να πω μόνο ο Δημήτρης ότι μπαίνει στην κλήρωση. Εννοείται, Δημήτρη μου, σε 5.35 λίγη το τηλέφωνό σου. Ο Γιώργος, η ομάδα σας με τον Άγιαξ, λέει, έπαιξε. Τέτοιο. Μπράβο, Γιώργο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, το πάμε αυτό, Γιώργο, μην τα λέμε. 100 φορές το αναφέρω, Παναθηναϊκός Άγιαξ. Ναι, το είπαμε. Νίκο, ευχαριστούμε που μας το θύμισες. Okay. Τώρα δεν ξέρω τι προσπάθησες να κάνεις, Θοδωρή μου, αλλά αν θέλεις να στείλεις και το τηλέφωνό σου, δεν ξέρω τώρα τι ήθελε. Συγγνώμη, είναι Παρτιζάν Ρεάλ το 66, Ρεάλ Μπενφίκα το 62, Παναθηναϊκός Άγιαξ το 71.
1: Σωστός.
0: Και τώρα Άρσεναλ Παρίσι, σωστό, 5-23, είσαι και μέσα στην κλήρωση, γιατί τα διευκρίνησες όλα, τα βάλες στη θέση τους. Μποτζόρνα, το ωραιότερο και καλύτερο δίδυμο της Ελλάδας. Καλά, εντάξει, τώρα κάθομαι και τα διαβάζω και εγώ, παρασύρθηκα.
2: Λέει για τον Μποζιονέλο.
1: Τον Μποζιονέλο και τον Καϊμά, λέει. Όχι,
2: τον Μποζιονέλο και τον Μαυρικό.
0: Ναι. Ο Κολοκοτρώνης, καλά, είναι και... Εγώ διάβασα συμπτωματικά τώρα ένα εικομαστικό. Μία η ώρα, γεια σας, σε λίγο.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Πάντα ήθελα να το πω αυτό, παιδιά. Τώρα που είμαι καλεσμένο, θα κάνω εγώ μια φορά την εισαγωγή. Γιατί με την Era Sport μεγαλώσαμε. Έχεις μηνύματα, έλα, δώσε το λόγο στον κόσμο μέχρι να.
1: Ωραία, να πούμε ότι είναι ο Νίκος Μποσγιονέλος εδώ στην παρέα μας, βραδινούς μπαλαδόρους. Δίνουμε και σε διαγωνισμό το βιβλίο, ολόφρεσκο βιβλίο. Μυρίζει κιόλας. Αχ, τι ωραία.
0: Μου έχουν στείλει κανένα δύο φίλοι τι, να, ποια κεφάλαια ξεχωρίζω. Να τα πούμε όμως, διαβάζει μηνύματα. Δύο-τρία έτσι επιγραμματικά. Μην
1: κάνουμε, ωραία, ωραία. Λάθος περί Αχλαδιών, συμφωνούμε, Νικόλα. Ο Μάριος. Μου στέλνει το τηλέφωνο του. Μάρια, εννοείται ότι θα σε βάλουμε στην κλήρωση. Είναι το 749. Ο Θοδωρής επιμένει. Τον Γκρόιφ δεν τον άφησε η γυναίκα. Η γυναίκα του να πάει γιατί ήταν γκομενιάρης. Ναι, αυτό είναι λίγο πολύ αυτό.
0: Ένα από τα σενάρια, είπαμε έτσι.
1: Εντάξει. Ο Κρίς Νάτος, καλησπέρα Τάσκε, καλή εκπομπή, γεια σου Κρίς, δεν μπήκες φορτσάτος και δεν θέλω να έχεις τέτοια θέματα. Ηλία, πάντα είσαι μέσα για τις κληρώσεις, σε έχω μάθει, σχεδόν έχω μάθει και απ' έξω το τηλέφωνο σου 193 που τελειώνει, εννοείται. Ο Δημήτρης, καλό βράδυ και τα φιλιά μου στον Μπος, λέει ο Δημήτρης.
0: Πού είσαι ρε Μιτσάρα, ναι. Με Μιτσάρα έχω πάει Λίβερπουλ με Μιτσάρα, είχαμε περάσει τρέλα με τη Λέσχη. Είχαμε πάει και είχαμε δει Liverpool Brighton το 19, ναι ήταν πριν το COVID, το 19, μια εβδομάδα πριν τον τελικό του Κιέβου με τη Real. Και μπήκαμε κοπ, φίλε. Χτυπάγαμε το τζίγκο, ήμασταν πίσω-πίσω. Μιλάμε για τη ζέστη. Αντάξει, τρομερή εμπειρία να πεις τώρα στο Anfield.
1: Και μάλιστα στο.
0: Κοιτάγαμε. Τώρα, sorry, κιόλα θα το πω το πράγμα. Πώς κοιτάνε οι βλάχοι πρώτη φορά τη θάλασσα, ξέρεις, κατεβαίνουν το χωρίο τη θάλασσα. Έτσι κοιτάζαμε κι εμείς, σαν ποιητική αδεία βλάχη, το γήπεδο έχουμε. Μην κοιτάμε, πάμε, καθόμαστε. Η ζέστη. Και κοιτάω και το τζίγκο. Και λέω, εν έτη 2019 υπάρχει και αγγλικό γήπεδο ακόμα με τζίγκο. Και στα μπαράκια εκεί που πηγαίναμε εκείνες τις μέρες, τρελαμένοι οι Λιβερπούλοι, αν θα το πάρουμε και τα λοιπά, το μαξί, εγώ είμαι και Ρεάλ. Ξέρω παιδιά, μην ανοίγεστε γιατί οι άλλοι
1: είναι εργαλεία.
0: Άντε μας κρέμασε ο Κάριος. Γεια σου ρε Μιτσάρα γίγαντα.
1: Λοιπόν η Δέσποινα, το διάβασμα είναι πάθος, δεν μπορείς να σταματήσεις. Υπήρχε εποχή που διάβαζα ένα βιβλίο την ημέρα. Γι' αυτό τώρα δεν μπορώ να διαβάσω. Γι' αυτό τώρα δεν μπορώ να διαβάσω πρόταση. Θέλεις να το ολοκληρώνεις το βιβλίο, προφανώς εννοείς. Αλλά να σου πω κάτι: παθιασμένοι με τα βιβλία είμαστε πολύ, αλλά η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή. Ξέρεις, όταν δεν μπορείς να μπεις στα social media, λόγω εθισμού που έχουμε με τα social media. Γιατί εγώ θεωρώ ότι τα social media κάνουν ζημιά που δεν διαβάζεις.
0: Σε χρόνο.
1: Ναι, μας τρώει πολύ.
0: Όχι, εμένα η δουλειά, και να σου πω και κάτι ακόμα, και αν κλείσω τον υπολογιστή και δουλεύω βράδυ 3 η ώρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ, είναι τόσο η ένταση. Θα ανοίξω το βιβλίο που διαβάζω κάθε φορά, όπως τώρα το ιστορικό που σας είπα ή κάποιο μυθιστόρημα αστυνομικό κτλ. Θα διαβάσω 2 σελίδες, θα διαβάσω 20. Είναι ό,τι καλύτερο για να μου αποσυμπιέσει τη μέρα. Δηλαδή ξεχνούνται όλα, βέβαια. Λίγο με την ανάγνωση.
1: Κάνουμε και κάτι καλό και εμείς ρε παιδιά εδώ πέρα με τα βιβλία. Έχει αυτό τη σημασία του. Ο Βαγγέλης που ζητάει το βιβλίο 991, εννοείται ότι θα σε πάρω στην κλήρωση. Θα ήθελα συμμετοχή στην κλήρωση του βιβλίου, λέει ο Γιώργος. Θρυλάρα μου, είσαι και εσύ μέσα, εννοείται. Εννοείται. Ο Δημήτρης. Σε αγαπάω πολύ, σου λέει ο Δημήτρης, και εννοείται θέλω στη Νεάπολη υπογεγραμμένο το βιβλίο, Νίκο.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Εννοείται, εννοείται, λέει ο.
0: Εσύ, έλα Άργος, τη Τετάρτη. Έχουμε Νεάπολη Άργος, τίποτα. Σε μια μισή ώρα έχει έρθει με τους κρυφούς δρόμους.
1: Και θα περάσει και καλά.
0: Έχουμε την Τετάρτη. Στείλε μου στο Facebook να τα πούμε, Μιτσάρα.
1: Τώρα θα φορτσάρω, λέει ο Κρίς. Αδικήθηκε, λέει ο Πάοκ, από τη διαιτησία, οποία έκπληξε. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός από την εποχή των Κοντών. Πω, την αλακίες και κάθομαι και τα διαβάζω. Συγγνώμη για την έκφραση. 12-13 έρχεται ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ και παίρνουν πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός εκτός. Δεν το κατάλαβα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
0: αποδεκτά. Εσύ, τώρα που διάβασες ειδήσεις, κοιτάω τώρα το βίντεο που έχει το Κάσπερ Σμάιχελ που βλέπουμε εδώ στο μόνιτορ. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο, Κάσπερ.
1: Ναι.
0: Και προλάβαμε. Εσύ, πόσο χρόνο έχουμε φτάσει, δηλαδή, προλάβαμε τον πατέρα του. Ο γιος του σταματάει το ποδόσφαιρο.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι. Καλησπέρα Δημήτρη και Τάσο, καλή εκπομπή. Βάλε κανένα Μητροπάνο, λέει Νάνση, αύριο, από αύριο πάλι αυτά. Είπαμε παραγγελίες Σάββατο κάνουμε, παιδιά. Παραγγελίες Σάββατο. Ήταν πολύ ωραία, ναι, συμφωνώ και με τη Μαρία, ναι. Συμφωνώ και με τον Νίκο, δεν μπορώ να τα διαβάζω όμως όλα έτσι αναλυτικά τα μηνύματά σας, γιατί κάποια δεν διαβάζονται όπως καταλαβαίνετε. Στο Μοντιάλ του 94 ο ύμνωστος Χάρι Κλίν είχε πει «Η Νιγηρία έχει αμοκάτσει και εμείς ό,τι κάτσει». Έτσι. Άμα κάτσει.
0: Τώρα που πέσε 94 χρωστάω τη δεύτερη ιστορία του που είπε ο Θανάσης Κολιτσιδάκης. Ξεκινάει, λέει, το μάτς Αργεντινής-Ελλάδας. Βγαίνουμε εμείς για προθέρμανση. Έχει βγάλει μια δεκάδα Παναγούλιας. Ο Τσαλουχίδης έχει τον Μαραντόνα. Ο Θανάσης ο Κολιτσιδάκης έχει τον Κανίγια. Και ο Καλιτσάκης έχει τον Μπατιστούντα. Έχουμε φωτογραφίες όλες. Ο Κακομοίρης ο Γιώτης τον κυνήγα και παντού τον Διακό. Και βγαίνουμε, λέει, έξω για προθέρμανση. Έχει τρομερή ζέστη. Τρομερή ζέστη. Και ενώ λέγαμε προθέμα, συνειδητοποιούμε ότι σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι και η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής δεν έχει βγει για ζέσταμα. Είχαν κάτσει, λέει, αυτοί μέσα, κάποιος έπαιζε κιθάρα, τραγουδάγανε, κάτι τέτοια. Και έρχεται ο Αλκέτας που καταλαβαίνεις, έκανε την τρίχα τριχιά που λέμε. Και λέει, ρε, βλέπετε, ρε! Τα έχουν κάνει πάνω τους! Ούτε για προθέρμανση δεν βγήκανε! Με τη συνέχεια. Γνωστή, απλώς ξεστή, όλοι οι διεθνείς από τότε, γιατί συζητώντας με τον Θανάση, είπε σε κάποια φάση τη φράση «το κάζο του 94». Δεν ήτανε κάζο, ήτανε η παρθενική μας εμφάνιση σε Μουντιάλ. Αγωνιστικά δεν μπορούσε να πάει και πολύ καλά, δηλαδή φάγαμε 4 από την Αργεντινή στην πρεμιέρα. Οκ, και τι έγινε το γνωρίζει. Μετά μας αλλάζουν τα φώτα οι...
1: οι Βούλγαροι.
2: Που και αυτά είναι καλή ομάδα.
0: Οι Βούλγαροι, παιδιά, πήγαν τετράδα. Ναι, παρά λίγο να πάνε είναι. Τελικό Μουντιάλ. Ναι. Που κάνανε οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι το 94. Μας είχαν κερδίσει Χάτζη και Στόιτσκοφ. Και όχι και Λέτσκοφ και άλλοι. Ο Μαδάρας. Δηλαδή, να μην μένει στη συνείδηση των παιδιών τότε που πλέον είναι μεγάλοι άντρες. Ο Τσαλουχίδης, ο Κολιτσίδακης, ο Καλιτζάκης, ο Μίνου και όλοι αυτοί. Στη συζήτηση ότι ήταν κάζο. Κάζο ήταν εξωγωνιστικά. Θυμίζω ότι τους στείλαμε
2: ένα μήνα πριν.
0: Ένα μήνα πριν περιοδία. Για να κάνουμε ολόκληρο, ολόκληρο θείασμα.
2: Δημόσιες σχέσεις. Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Το τι Μουντιάλ να δούμε αφού δεν παίζει Ολυμπιακάρα, λέει ο Κώστας.
2: Έτσι είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Θα ανεβάσω. Είναι 48 οι χώρες, αλλά υποσχέθηκα αυτό να το κάνω τώρα το Σαββατοκύριακο. Αυτό που κάνω πριν από κάθε μεγάλη διοργάνωση και κυρίως το Μουντιάλ. Τώρα θα το βάλω σε κανένα site ή στα δικά μου τα social media. Είχα κάνει ένα, όλοι οι Έλληνες του Μουντιάλ. Δηλαδή, όχι μόνο ποιοι παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Για τώρα μιλάμε, έτσι.
0: Για το ναι. Όχι μόνο ποιοι παίζουν τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έχουμε καμιά 12 πριν να είναι, έτσι, με τα παιδιά από την
2: Κυφυσιά, Λάρισα.
0: Αλλά και ποιοι έχουν περάσει στο παρελθόν.
2: Μετά είναι πολύ.
0: Δεν θα βρούμε και όχι μόνο παίκτες. Μου αρέσει να ψάχνω και το τεχνικό team είναι, γιατί βρίσκεις.
2: Άμα βάλεις και στο παρελθόν είναι πολύ.
0: Είχα βρει δηλαδή, ξέρω εγώ παλιότερα. Ο Γκάμπριτς ήτανε. Που νομίζω έχει φύγει, αν θυμάμαι καλά. Ο Τότσι Γκάμπριτς ήταν μια φορά στο team της Εθνικής Κροατίας, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε γίγαντα στη Νέα Ζηλανδία. Θα κάτσουμε να δούμε εμείς πάνω εκεί, Νέα Ζηλανδία. Κώστα Μπαρμπαρούση.
2: Ναι. Παίζει ακόμη αυτό.
0: Παίζει, κύριε, πάρα πολύ καλό. Και άλλα παιδιά, έτσι. Και
1: το 1994 είχαμε το σύστημα 4-4-2. 4 από την Αργεντινή, 4 από την Βουλγαρία και 2 από την Ιγυρία. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
0: Ποιοι είναι οι. Εκτός από το Δόνι, που είναι η εύκολη απάντηση, ποιοι είναι οι άλλοι δύο προπονητέ.
2: Στο φετινό
0: Μουντιάλ.
2: Α, στο φετινό.
0: Που έχουν εργαστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Τώρα πρέπει να το δουλέψουμε. Είμαστε λίγο αδιάβαστοι σε αυτό. Άλλο, και άλλο γκάλο που μας έβαλε.
0: Έλα, Κουζάκη. Ο ένας έχει δουλέψει στον Πανσεραϊκό. Έλα.
1: Εντάξει, δεν αποκαλούμε με το μπούι. Ναι. Απαντώ και στο χωρίστο ταυτόχρονα. Εγώ, εντάξει τώρα.
2: Κοίταξε τώρα αυτό που κάνεις.
0: Ναι.
2: Είναι unfair.
0: Γιατί
2: το έψαξες όλα αυτά και λες. Εντάξει, δεν είναι. Οχτώ ομάδες.
0: Ο ένας είναι εύκολος.
2: Είναι
0: 8 ομάδες. Είναι ο Χωσάμου Χασάν της Αιγύπτου.
1: Σωστό.
0: Με τις θρηλυκές φανέλες ΠΑΟΚ με το αγνό μπροστά. Α, το θυμάσαι.
2: Εγώ νομίζα.
0: Ναι.
2: Εγώ τώρα έλεγε προπονητές που να είναι.
0: Πού περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Δεν ήταν προπονητής, ποδοσφαιριστής.
0: Ποδοσφαιριστής.
2: Ναι,
0: ωραία,
2: εγώ
0: θα σου πω.
2: Θα
0: σου πω τους προπονητές. Λοιπόν, καταρχάς τους προπονητές. Ο κύριος Ούγκο Μπρος, ο Βέλγος. Είχε περάσει ένα διάστημα από τον Πανσεραϊκό το 2008-2009 και δουλεύει στη Νότια Αφρική.
2: Ωραία.
0: Θα σου βρω και τους άλλους.
2: Ο Νίκος. Δηλαδή, εγώ θα θυμόμουν τώρα.
0: Ναι.
2: ότι ήταν στον Πανσεραϊκό το 8
0: ναι.
2: και τώρα είναι Νότια Αφρική.
1: Εντάξει, αυτά είναι ανοιχνεύοντα τα δάκρυα.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Μπορεί να μην το θυμάσαι.
2: Δεν υπήρχε που να με κοπανάσει.
0: Να με κλωτσάσει. Μ' αρέσει πολύ να το ψάχνω.
2: Για 4 μέρες. Δεν το βρίσκαμε τίποτα. Δηλαδή θα έφτυνα αίμα.
1: Εντάξει.
2: Δεν το ξέρω, ρε παιδάκι μου.
1: Μαρτίζε το όχι. Τσεκάρει 48 ονόματα.
2: Ούτε καν θα το θυμούμουν. Ούτε. Τα πάντα με την καμία. Εσύ το ήξερε.
1: Θέλει να ρωτήσω.
2: Εσύ το αφού το είπε.
1: Να ρωτήσω κάτι τον Νικόλα. Φαβορεί φέτος για το Μουντιάλ, ποια εθνική υποστηρίζει και ποιους βλέπεις να το κατακτούν, λέει ο φίλος μας ο Νικόλας. Τα φιλιά μας και στον πατέρα του, στον Θοδωρή.
0: Παιδιά, να το πω έτσι, έχει περάσει και η ώρα να το πω ελεύθερα. Έχω να δω 24 χρόνια χαρά στα σκέλια, ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη, το 2002 περιμένουμε εμείς οι Βραζιλιάνοι. Τώρα που, άμα δεις αποδόσεις, δεν είναι καν στα πρώτα φαβορί.
1: Αυτό
0: αλλά,
1: είναι καλό.
0: Αλλά πέρα από την πλάκα.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Αλλά πέρα από την πλάκα, τι έλειπε από τη Βραζιλία όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ο προπονητής.
0: Όχι μόνο προπονητής. Είχε και καλούς προπονητές. Δεν είχε προπονητή διαχειριστή αστέρων. Υπάρχει καλύτερος στον πλανήτη από τον Κάρλο Αντσελότη.
1: Γι' αυτό τον πήραν.
2: Εγώ να πω την έτσι. Γιατί όμως. Γιατί και στοιχηματικές εταιρείες δεν είναι.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, ναι, το να βλέπεις Βραζιλία εκ το 7ο φαβορί. Από την άλλη, η ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο μακράν της δεύτερης σε αυτό το Μουντιάλ είναι η Ισπανία. Ας συζητηθεί. Η ομάδα με το καλύτερο ρόστερ, δηλαδή μπορεί να τις λείψουν 7-8 βασικοί και αυτοί που θα μπουν δεν τους καταλάβεις καν, είναι οι Γάλλοι. Η αποστολή της Γαλλίας είναι τρομακτικά καλή. Δεν σημαίνει ότι θα το πάρει.
2: Όχι, ρε παιδάκι μου, έτσι. Ναι, αλλά λες όταν μια ομάδα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, χωρίς να ξέρω και εγώ πολλά το στοίχημα, αλλά δεν το κάνουν τυχαία. Κάθονται και λένε τι να βάλουμε, ας βάλουμε 5. Στους Ισπανούς, στους Γάλλους και στους Βραζιλιάνους. Δώσε ένα 13 μωρέ. Δεν το κάνω έτσι, κάθονται κάτω και βάζουν στοιχεία. Έχουν κάποιους λόγους που βάζουν τα ποσοστά. Γι' αυτό λέω, για να είναι τόσο χαμηλά.
0: Πάντα οι Άγγλοι είναι φαβοροί.
2: Εντάξει.
0: Πάντα οι Άγγλοι δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις. Κοίταξε.
2: Ούτε τη Βραζιλία μπορεί. Δεν είναι δυνατόν. Ούτε την Αργεντινή μπορεί.
0: Έχουν πάρει πολύ καλό προπονητή. Δεν τον έχουμε δει πολύ σε αυτήν την ομάδα. Αλλά είναι
2: 5-6 εθνικές που δεν μπορεί. Ναι, δηλαδή, ακόμη και έναν έκτο φαβόρι, δεν να πει ότι είναι έκπληξη να το πάρει η Βραζιλία.
0: Λοιπόν, εάν θα το πάρουν οι Άγγλοι. Γιατί δεν μπορεί να του υποτιμήσει, κάποια στιγμή να το πάρουν.
2: Σίγουρα.
0: Ή αν θα το πάρουν οι Βραζιλιάνοι, θα γραφτεί ιστορία και για έναν άλλο λόγο, για κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ. Μα ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Δύο πράγματα δεν είχαν συμβεί ποτέ. Το ένα έσπασε το 22. Το πρώτο ήταν ότι η διοργανώτρια ή οι συνδιοργανώτριες στον ενακτήριο αγώνα τους δεν έχαναν ποτέ. Και έχασε το Κατάρ από το Εκουαδόρ το 22. Είχαμε πάει και μεγάλο ταμείο τότε στοιχηματικά γιατί το πήγε ο Κατάρ. Από το 30 μέχρι και το 2018 δεν είχε συμβεί ποτέ. Πάει το πρώτο. Ένα λοιπόν που συνεχίζει να ισχύει σε όλα τα παγκόσμια κύπελα είναι ότι η εκάστοτε πρωταθλήτρια κόσμου
2: ναι.
0: είχε γηγενή προπονητή. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Μουντιάλ χώρα με διαφορετικής εθνικότητας προπονητή.
1: Σωστό. Και
0: οπότε η Βραζιλία και η Αγγλία που έχουν Ιταλό και Γερμανό. Και ο Τούχελ αρέσει ο προπονητής. Καλός. Δηλαδή μπορεί να τους πάει καλά τους Άγγλους.
2: Το λέγαμε και τον Τάσο σε άλλη εκπομπή. Εγώ απλά υποστηρίζω έτσι. Αλλά αν το έπαιρνε η Αγγλία, θα ήθελα εκείνη την ημέρα για 2-3 ώρες.
0: Να πα Λονδίνο.
2: Να μου οπουδήποτε. σε ένα χωριό. σε ένα κάπ. Δεν με νοιάζει σε Λονδίνο, αλλά να είμαι 3 ώρες.
1: Ο Θοδωρής έβαλε άλλο quiz. Λέει πόσα κουτάκια άσπρα και μαύρα είχε επίσημη μπάλα το 82. Πρώτα απ' όλα, η επίσημη μπάλα το 82 ήταν το 70 ήταν έτσι. Μετά άρχισε και άλλαζε. Βγήκαν οι τάγκο και αυτά.
0: Δεν το έχω αυτό. Διάβαζα για την μπάλα. Τώρα που το λέτε, το μετέφρασα. Ήταν σε ένα ισπανικό κείμενο και μου το μετέφρασε ως ανυπάκουη. Διαμαρτύρονται, λέει, οι παίκτες που έχουν ήδη κλωτσίσει το τόπι που θα χρησιμοποιηθεί στο Μουντιάλ. Ότι είναι λίγο ανυπάκουο το τόπι. Ότι δεν ακούει το πόδι του ποδοσφαιριστή. Θα το δούμε, βέβαια.
1: Όλα αυτά θα τα πληρώσουν οι τερματοφύλακες. Με τις μπάλες και τις αλλαγές της μπάλας, μια ζωή τερματοφύλακες.
0: Κοίταξε, άμα τραβήξει κανένας μακρινός σουτ και πάει μπάλεξε από το κήπεδο, δεν ξέρει, θα καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει Γιώργος Δόνης, Κάρλος Κεϊρός και ο Ολλανδός, ο Άβοκαρτ που έχει περάσει από ΑΕΚ. Έχει περάσει ο Άβοκαρτ από ΑΕΚ.
0: Όχι, ρε, ο Ντικάδο κάτω, όχι. Ούτε ο Κεϊρός έχει περάσει από Ελλάδα.
1: Δεν νομίζω.
0: Ούτε ο κύριος παιδί έχει πέρασει από Ελλάδα.
1: Ελκαμπή και τα Ρέμι είναι στο Μουντιάλ. Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Φυσικά.
1: Πελίστρια από Ουρουγουάη. Ο Πινέδα στο Μεξικό. Είναι αυτός από την Κηφισιά που είναι με τη
2: Κουρασάν.
1: Κουρασάο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ το λέω Κουρασάν.
1: Κουρασάν, ναι, σωστό. Ναι, έχει παίχτες. Έχει. Έλληνες
2: πάντα προπονητές. Σχεδόν σε κάθε Μουντιάλ εδώ και αρκετά χρόνια όλο και κάτι έχουμε.
1: Ναι, το 94 ο Παναγούλιας από Έλληνες προπονητές, το 14 ο Ποστένογλου στην Αυστραλία και τώρα ο Δόνης, λέει ο φίλος μας.
2: Του Παναγούλιας,
0: ο Ποστένογλου ήταν... στην Αυστραλία δεν ήταν προπονητής, δεν έχει πάει με την Αυστραλία. Ο Αποστέκογλου, α, Ποστένογλου, ξέρω. Ποστέκογλου.
1: Ναι, Ποστέκογλου, ναι,
0: ναι. Ναι, αν τον θεωρήσουμε.
1: Ναι, εντάξει, ελληνικής
2: καταγωγής. Εντάξει, εδώ γεννήθηκε. Στην Φιλαδέλφεια.
1: Καλός όπως γεννήθηκε, λέει, αλλά βαζελογέρνη.
2: Όχι, όχι. Εγώ είμαι που το κάνω έτσι.
0: Όχι, έχει δίκιο. Πράσινο παντού. Αν έτσι παίρνει στο γραφείο μου σπίτι, έχει δύο προθήκες γυάλινες. Αριστερά είναι πράσινη με τριφύλια και δεξιά είναι πράσινη με πράσινο ήλιο.
1: Απαπα. Το κάνεις λύσα.
0: Λοιπόν, το βρήκα γιατί το είχα γράψει πρόσφατα.
1: Ναι, για λέγε.
0: Από τους 48 εκλέκτορες του παγκοσμίου.
1: Ο Κεϊρός ήταν, συγγνώμη, ο Κεϊρός ήταν τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ, λέει.
0: Όχι, ρε, ποτέ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ο Κάρλος Κεϊρός, όχι, ρε, ποτέ. Καμία σχέση. Από τους 48 προπονητές στο Μουντιάλ, αυτό είναι εντυπωσιακό, οι 6 είναι Γάλλοι, 6 από τους 48, και οι 5 είναι Αργεντίνοι. 6 Γάλλοι προπονητές στο Μουντιάλ και 5 Αργεντίνοι.
1: Τώρα σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν έχουμε να παίχτε εμείς στην Εθνική Ισπανίας, έτσι να τα λέμε.
0: Εμείς η Ρεάλ. Ναι, καιρό ήταν.
1: Και αργήσαμε κιόλας.
0: Αύριο στο Μόνο Νιούς θα διαβάσετε και ένα ωραίο θέμα που έχω κάνει για τις εκλογές στη Ρεάλ. Γιατί έρχεται ένας τύπος ονόματι Ρικέλμε, ωραίο ακούγεται. Ο οποίος είναι ζάπλουτος, 37 ετών, μεγιστάνας, λέει, των πηγών ενέργειας. Το ξέρεις αυτό. Και έθεσε ήδη, λέει, την υποψηφιότητα για τις επόμενες εκλογές για να φάει τη θέση του Πέρθ.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις. Βάζω και θέμα, δηλαδή, ότι εγώ θα σας φέρω όπως ο Πέρεθερ.
0: Ήταν τότε που είχε φέρει το
1: Φίγκο και γάζε το πίστευε.
0: Με το Φίγκο, ναι.
2: Και τον έφερε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ρικέλμη υποσχέθηκε τους δύο μεγαλύτερους αστέρες του παγκοσμίου κυπέλου, χωρίς να αναφέρει. Του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ότι θα τους φέρει στη Ρεάλ, χωρίς να ανακοινώσει τα ονόματα. Κάνει ακριβώς αυτό που έκανε ο Πέρεθ πριν από. Πόσο πάνε, 20 χρόνια.
1: Και στο κάδρο ότι ο Πέρεθ θα φέρει το Μουρίνιο. Αν συνεχίσει.
0: Όχι, αυτό έκλεισε ο Μουρίνιο. Έχει...
1: Περίμενε. Ναι. Και ο άλλος σου λέει: άμα βγω εγώ, θα φέρω. Και στο κάδρο ότι ο Πέρεθ θα φέρει το Μουρίνιο. Αν συνεχίσει.
0: Όχι, αυτό έκλεισε ο Μουρίνιο. Έχει...
1: Περίμενε. Ναι. Και ο άλλος σου λέει: άμα βγω εγώ, θα φέρω το Κλοπ. Υπάρχει κι άλλη παράμετρος.
0: Νομίζω οι εκλογές είναι πιο μετά.

0: ιδανικής βάσης, που δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά αυτό με του Σόσιο και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα που έχουν πάει αλλού.
1: Βάζει και ο ίδιος χρήματα μας.
0: Είναι, είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια ομάδα κάνει άνοιγμα και στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Η Ρεάλ αναζητεί ξένους επενδυτές και ήδη ας πούμε, εμφανίστηκαν εταιρείες, π.χ. Netflix. Ποια άλλη διάβασα, για ένα ενεργειακό ποτό που είναι πολύ γνωστό, ότι θα μπουν να πάρουν μετοχές για να εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο.
2: Πόσο να πάει.
0: Έτσι, μιλάμε για αστρονομικά έσοδα.
1: Λέω χωρίς να πέφτει λόγος, ούτε ψηφίζω, ούτε δεν. Ναι. Δηλαδή, και εντάξει, είναι μια ομάδα που συμπαθώ. Ναι. Αλλά λένε ο Ρεσιλία, να πει γιατί η Σόβιος πρέπει να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Από όσο αντέχει.
2: Ναι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσε και αυτός. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας έστειλε την μπάλα τάγκο που λέει ότι μέχρι το 82 είχαμε τάγκο.
1: Ναι.
2: Μετά το 82 άρχισαν πάλι οι άλλες παραλλαγές.
0: Τα θυμάται αυτό, Μητσάρας. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για την Αγγλία. Σας έλεγα πριν ότι το Μουντιάλ του 66 είναι το πιο πολύ συζητημένο κτλ. Τελικά ανακάλυψα γράφοντας ότι Εθνική Αγγλία και Μουντιάλ 1970 δεν γυρίζει τα πλασιρά ντοκιμαντέρ. Μπορεί να γίνει και οικογενειακή ιστορία στον Α. Είσαι πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Ωραία.
0: Το Μουντιάλ γίνεται στο Μεξικό.
2: Μεξικό, ναι.
0: Πού πάνε για προετοιμασία? Στην Κολομβία. Μια χαρά. Και έχουν και κάτι άλλα ταξίδια εκεί και στη Βενεζουέλα να παίξουν. Την ώρα που γυρνάνε καμιά δεκαετία μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, περπατάνε στην Ποκοτά. Παίκτες, εποχή πιο προ-Εσκομπάρ. Χασεύουν σε ένα κοσματοπολείο. Βγαίνουν έξω, βγαίνει ο κοσματοπόλης και λέει: αυτός έκλεψε ένα βραχιόλι. Συλλαμβάνεται. Ο Μπόμπι Μουρ αφήνεται ελεύθερος, φεύγει η αποστολή της Αγγλίας, πάει ίσως στον Παναμά να παίξει και επιστρέφει, γιατί ήταν η βάση της στην Κολομβία, για να τα μαζέψουν να φύγουν να πάνε στο Μεξικό. Μέχρι να επιστρέψει έχουν φτιάξει τη δικογραφία και τον μπουζουριάζουν τον Μπόμπι Μουρ. Έγινε top θέμα παγκοσμίως.
1: Ενεπλάκησαν
0: η αγγλική και η κολομβιανή κυβέρνηση, η οποία ζητούσε συγγνώμη. 40 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Αγγλίας αποφυλακίστηκε ο Μπόμπι Μουρ, πήγε στο Μεξικό, έκανε μια προπόνηση. Έπαιξε βασικός και ήταν και ένας από τους καλύτερους.
1: Και Άλεξε, τι είναι, ήθελα τώρα που το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντα νοιάζε μεγάλος αυτός άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάντα
0: νοιάζε
1: πενιντάρης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πολλοί είναι που είναι καραφλοί, αλλά ο συγκεκριμένος νοιάζε πάντα πενιντάρης. Δηλαδή, σαν να γεννήθηκε 50 χρονών. Παιχτούρα μεγάλη, αλλά είναι σαν να γεννήθηκε 50 χρονών.
0: Λοιπόν, μετά τον κύριο Μπόμπι Μουρ. Είχαμε τον κύριο Μπάνκς, ο οποίος κάτι ήπιε.
2: Πάντα για Μεξικό μιλάμε.
0: Πάντα για Μεξικό, 1970 και Εθνική Αγγλίας. Και δεν έπαιξε στο μάτς με την Γερμανία. Οι Άγγλοι λένε ότι τον δηλητηρίασε το FBI, η CIA κτλ. Κάποιος όμως είχε κάνει το εξής, και είναι ο τύπος αυτός, τέλος πάντων, δεν αντιμετώπισε ποτέ τις συνέπειες. Αντί να βάλει την Εθνική Αγγλίας να πάει από το Μεξικό στο Γουαδαλαχάρα με αεροπλάνο, τους βαράνε σε πούλμαν. Φαντάσου τώρα στο Μεξικό να είσαι μέσα 7 ώρες σε ένα πούλμαν. Δηλαδή, ό,τι και να έχεις να πιεις μέχρι να φτάσεις, θα έχει χαλάσει.
1: Ναι.
0: Και το κορυφαίο έχει πάρα πολλά.
1: Μια περτικαλάδα χαλασμένη.
0: Ως γνωστόν, η Αγγλία αποκλείστηκε. Προηγήθηκε 2-0, αποκλείστηκε με ανατροπή. Κλασική εθνική Αγγλία σε εκείνη την εποχή. Και η πρωταθλήτρια κόσμου του 66 αποκλείεται από τη δυτική Γερμανία στα προημιτελικά του 70. Ήταν και μια ομάδα που δεν είχε αλλάξει πολύ σχέση με το 66, γερασμένη κτλ. Ο αποκλεισμός αυτός έγινε ημέρα Κυριακή. Την Πέμπτη υπήρχαν εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία. Έχουν μείνει στην ιστορία ως η μαύρη Πέμπτη των εργατικών, οι οποίοι πρώτων εκλογών στον Γκάλο είχαν περίπου 65-70% ποσοστό έναντι 30.
1: Και
0: έχασαν. Και όλοι οι αναλυτές εξήγησαν, και το φιλοξενώ στο βιβλίο, ότι το αποτέλεσμα και ο αποκλεισμός της Αγγλίας στο Μουντιάλ επηρέασε την ψήφο. Το πιστεύεις?
1: Κοίταξε, τώρα χωρίς άλλο δεν είναι και της φοράς εδώ και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα έχουν γίνει ακόμη για συλλόγους.
0: Ναι.
1: Ότι κάποιοι απειλούσαν ότι δεν θα πάει καλά η ομάδα, θα τρίξει κατηγορία και θα έχει μια κυβέρνηση, θα έχει την ευθύνη. Επηρεάζουν νομίζω οι πολίτες από αυτά τα πράγματα σε ένα βαθμό μεγάλο ή μικρό. Επηρεάζουν.
0: Οι Άγγλοι λίγο παραπάνω. Προσπαθώ έτσι να πω έτσι λίγο επιγραμματικά κάποια ιστορία.
1: Δεν είναι τυχαίο όμως ότι το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού.
0: Ακριβώς.
1: Και ότι πάρα πολλές κυβερνήσεις δημοκρατικές ή ακόμη και. Ή μάλλον η χούντα.

0: όχι η δική μας, γενικότερα προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τον αδελφό.
1: Πάντα το... η δικιά μας μας κατέστρεψε με την ιστορία με τον Δωμάζο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στο Μουντιάλ του 70.
2: Πλακώθηκε με τον Ντάνη Γεωργιάδη, ναι, βέβαια.
1: Και όχι μόνο με τον Ντάνη, είχαν γίνει και άλλα και τους.
2: Δηλαδή,
1: που είχε αλλάξει ο προπονητής πριν έρθει ο Ντάνη Γεωργιάδης, που αν δεν άλλαζε θα έπαιζε ο Δωμάζος και μάλλον θα πηγαίναμε στο Μουντιάλ. Πριν σας είπα ότι έχουμε πολλές γυναίκες μέσα στο βιβλίο, μόλις θυμήθηκα. Στη σελίδα 185 το κεφάλαιο έχει τίτλο «Ο Σοβιετικός Πελέ στα Γκούλαγκ και η Σοβιετική Ένωση αποτυγχάνει». Ξέρετε τι είναι τα Γκούλαγκ?
2: Ξέρετε?
1: Γκούλαγκ είναι εκεί που σε στέλνουν για να είσαι λίγο στο κρύο και λίγο απομονωμένο.
2: Για να συμμορφωθείς.
1: Είναι ο κύριος Έντουαρντ Στρελτσόφ, τον είπα, ο οποίος ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης. Αλλά ήταν όπως οι περισσότεροι Ρώσοι, γυναίκες, ποτά, καλοπέρασε, είχε γίνει και στάρ, έπαιζε και με την εθνική κτλ. Λίγο πριν το Μουντιάλ του 58, ο κύριος Στρελτσόφ είχε πάει σε ένα πάρτι σε ντάτσα στρατιωτικού αξιωματούχου. Παρόντες ήταν και κάποιοι συμπαίκτες του στην εθνική, καθώς και η 20χρονη Μαρίνα Λεμπέντεβα, κόρη ενός συνταγματάρχη του Κόκκινου Στρατού, την οποία ο Στρελτσόφ τη γνώρισε μόλις εκείνο το βράδυ. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ο κύριος Στρελτσόφ είχε αρνηθεί να παντρευτεί
0: την κοπελίτσα αυτή.
1: Όχι αυτή, λίγο καιρό πριν, την κόρη μίας που ήταν υψηλά ιστάμενη στη Σοβιετική κυβέρνηση. Και μετά από μια-δύο εβδομάδες έγινε αυτό το πάρτι. Ξύπνησε δίπλατος, μεθυσμένος, χωρίς να θυμάται. Συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού. Καταδικάστηκε παρά τις καταθέσεις ότι δεν έχει συμβεί τίποτα, αυτόπτης μάρτυρες κτλ. Και εστάλει στα Γκούλαγκ. Όταν έγινε αποσταλινοποίηση κτλ. Σε κάποια φάση, ρε εσείς λέει, αυτός είναι ακόμα στα Γκούλαγκ, δεν τον βγάζουμε έξω. Βγήκε, άρχισε να ξαναπαίζει μπάλα, όχι όπως παλιά, αλλά επίσης ποιοτικά. Συνέρεο οι Σοβιετικοί να τον δουν. Το κρίμα είναι ότι δεν κατόρθωσε να παίξει σε ένα παγκόσμιο κύπελο και τραυματίστηκε.
2: Ωραία,
1: ακόμα στα γεράματα. Μικρό spoiler έτσι από ένα κεφάλαιο που δεν είναι ιδιαίτερος.
2: Ο Σάκης μας στέλνει τα χαιρετίσματα από τα Σιάτιστα, από τα Δροσερά Ιωάννα, πάντα ο Βασίλης ο φίλος μας. Εδώ 744 βάζει και το τηλέφωνο του Βασίλη στην κλήρωση. Έχει κερδίσει και νομίζω Βασίλη και ένα βιβλίο εσύ προσφάτως. Λοιπόν, να σας πάρω λίγο παραμάζωμα με τα.
0: Πάμε,
2: ή ναι. Να βάλουμε ένα τραγούδι, Νίκο.
0: Να βάλουμε τραγούδι, να βάλουμε λίγο νεράκι.
2: Ναι. Λοιπόν, τι θα μας βάλεις? Δεν το πιστεύω, τα κορίτσια ξενυχτάνε θα βάλει.
0: Έχουμε φίλες που ακούνε.
2: Ναι.

0: Αμερικού.
1: Πόσο καιρό είχαν τα ακούσει αυτό. Πόσο καιρό είχαν τα ακούσει.
0: Γι' αυτό τα παίζουμε αυτά τα τραγούδια.
1: Ξαναλέω, παραγγελίες δεχόμαστε.
0: Όχι σήμερα. Όχι σήμερα, κάθε Σάββατο.
1: Έι, τι δεν βάζουμε.
0: Έι, τι βάζουμε, ναι.
1: Δηλαδή, άμα ζητήσει ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος ο Πανατέλης.
0: Α, καλά, δεν παίζουμε τέτοια, δεν παίζουμε τέτοια. Αν νομίζουν τώρα. Λοιπόν, 7.96, η Σμαράγδα ξενυχτάει μαζί μας και ζητάει και βιβλίο. Γεια σου, Σμαράγδα, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια.

0: Ναι, Νικόλα, για τον Αντωνή της Κηφισιάς λέμε, με το κουρασάν, λέει. Κουρασάω, κουρασάω.
1: Καλά κορυδεύετε εσείς το κουρασάω, μια χαρά ομάδα είναι, συμπαθέστατο είναι.
0: Μια χαρά, είναι η ομάδα μας εμάς. Εμείς εδώ, η Μπαλαδόρη είναι με το κουρασάω.
1: Εντάξει, θα δούμε λίγο το outsider, παιδί μου. Εγώ είμαι πολύ περίεργος. Επειδή παρακολουθώ πολύ ασιατικό ποδόσφαιρο, με την εθνική ομάδα του Ουζμπεκιστάν που είχε πολύ καλύτερες εθνικές ομάδες στο παρελθόν
0: και δεν κατάφερε να πάει.
1: Και δεν κατάφερε να πάει και πήγε τώρα. Η Ιορδανία είναι μία από τις πρώτες που πήγε. Λένε ότι είναι εξαιρετική. Ποιος Ουζμπέκος φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κύριε Επιτρόπου?
0: Ποιος?
1: Ουζμπέκος.
0: Πώς τον είπαμε τον...
1: Έλα, τελευταίο κουίζ βραδιάς. Πώς λέγανε τον Ουζμπέκο που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού? Και θέλω να σας πω ότι έχω και φανέλα του σπίτι. Αλλά και δεν την πουλάω πουθενά, δεν τη δίνω συλλεκτική.
0: Να το θυμηθώ. Που ήρθε ως πρώτος σκόρερ στο Ουζμπεκιστάν.
1: Στα Σκένδινα κάπου που έπαιζε κτλ.
0: Μια συμμετοχή νομίζω είχε.
1: Ακόμα εμένα υπήρχαν άλλες δύο μεγαλύτερες δυναμίες πέρα από τον Ουζμπέκο που θα θυμηθείτε. Επιρότσα, πώς θυμόμαστε εξής τα παλιά και θυμόμαστε τι πέσαν πέρυσι. Επιρότσα, έχει εμφανιστεί ένα παιδάκι που λεγόταν Ελιομάρ Καρβάλιο. Έχει παίξει μισό ημίχρονο ή μισό του μισό ημίχρονο.
0: Καρβάλιο,
1: ναι, ναι, και τα λοιπά. Ο οποίος καλώς πες, μετά εξαφανίστηκε αυτός, ποιος ξέρει τι έγινε. Και επίσης από τις μεγαλύτερες μου αδυναμίες με εκείνο τον κόλ που είχε βάλει ήταν ο Μάουρο. Μας ο Μάουρο Ντασίλβα.
0: Μαύρο τα σύλμα, ναι.
1: Χάθηκε αυτά, δηλαδή έρχονται κάτι Βραζιλιάνοι. Χάνονται τα έγινε τους μετά.
0: Έχουμε κάνει εκπομπάρα εδώ.
1: Ενθυμούμενοι παλιά, ε.
0: Ναι, φαντάσματα που περάσανε και δεν άγγιξαν. Ναι. Πραγματικά, ειδικά οι ακροατές ήταν συγκλονιστικοί.
1: Βρείτε τον Ουζμπέκο και κερδίστε μια θέση στο στούντιο της Ερασπορ δίπλα στον Τάσο Επιτρόπου. Κάντε το όνειρό σας πραγματικότητα για αυτή ακόμη φορά.
0: Αυτό είναι, αυτά είναι. Ολυμπιακός και είσαι ρεάλ, ντροπή, λέει ο Κώστας. Ναι, εντάξει. Τίποτα δεν είναι ντροπή. Γιατί καημά η Μπαρτσελόνα δεν έφερε τους εξωγήινους, βλέπε Ρολαντίνιο, μην πω κι άλλους. Ναι, εννοείται, αλλά Γαλάκτικος μία ομάδα έφτιαξε.
1: Εσείς είχε Ζιντάν, Μακελελέ, Μπέκαμ, Ρονάλντο.
0: Γιατί μόνο αυτούς είχε.
1: Τότε ταυτόχρονα αυτή ήταν Γαλάκτικος.
0: Δεν είχε μόνο αυτούς. Είχε Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Ναι, ήταν αυτούς που είχε αγοράσει. Το Ρομπέρτο τον είχε πάρει.
0: Ναι, τον είχε πάρει σχετικά φθηνά. Μην πω και λέει κι άλλους. Να πεις. Από την Μπαρτσελόνα έχουν περάσει πάρα πολύ. Ο Δημήτρης όμως, ο φίλος μας εδώ, επιμένει. Αλήθεια αυτά που λέει. Ο τεράστιος ημιτελικός όμως με Μπέκεμπάουερ, με βγαλμένο όμο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ρώτα τον Νίκο, μην κάνω λάθος. Να κόβεις παγάκια.
1: Να κόβεις παγάκια, ναι, ναι, καλό. Μιας και βάλατε, συγγνώμη, πριν τα κορίτσια ξενυχτάνε, είπαμε για την κυρία Ντάνι Κρόιφ.
0: Ναι.
1: Αναφέραμε την κυρία που τέλος πάντων μάλλον άδικα έκανε τη ζημιά στον Σοβιετικό. Υπάρχει, με την ιστορία που έλεγα στην αρχή, και μια τρίτη γυναίκα. Εντός. Λοιπόν, εμείς σας λικογράφη κάναμε για χρόνια. Το έχει κάνει και ο Τάσος, άθελά μας. Γιατί δεν το συνδυάζαμε. Ένα πολύ μεγάλο λάθος. Γράφαμε ρε παιδί μου στο Μουντιάλ, ξέρω εγώ, του 1952, αυτό και αυτό, και ο Τάδε είδε την κόκκινη κάρτα. Δεν υπήρχε όμως κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, μέχρι, κόκκινη κάρτα από το 70.
1: Μέχρι το 1966 και.
0: Μετά το 66.
1: Και μετά.
0: Το 70.
1: Λοιπόν,
0: το 70.
1: Το 70, αλλά ουσιαστικά η αρχή της έγινε. Κάτσε να βρω και την.
0: Και την, και δεν δόθηκε και καμία
1: και την ιστορία τότε. Από τον κύριο Κεν Άστον, ο οποίος ήταν τρομερός διαιτητής.
0: Βρετανός, Άγγλος διαιτητής.
1: Την έχεις πει την ιστορία με τις κάρτες?
0: Την έχουμε πει, αλλά δεν είναι κακό να την ξαναπούμε.
1: Αυτός, ρε παιδί
0: μου, πώς το εμπνεύστηκε δηλαδή ουσιαστικά?
1: Πώς το εμπνεύστηκε? Από τον ημιτελικό Αργεντινής Αγγλίας, Αγγλίας Αργεντινής, με τον Ρατίν που δεν έλεγε να βγει έξω. Ο Άστον λέει: δεν γίνεται να υπάρχει αποβολή παίκτη, να πρέπει να βγει ο παίκτης έξω και να μην μπορούμε, αν μιλάνε άλλη γλώσσα, να καταλάβουμε. Και κάθεται μπροστά σε ένα φανάρι και βλέπει το κόκκινο και το κίτρινο και αρχίζει να λέει: ναι, το κόκκινο είναι αποβολή και το κίτρινο.
0: Του ήρθε έτσι η έμπνευση.
1: Αλλά δεν μπορούσε να το οπτικοποιήσει, να το κάνει πράξη. Δηλαδή, πώς ακριβώς θα μπορούσε αυτό να γίνει. Όταν γυρίζει λοιπόν, κάνει ένα ντους. Λέει στη γυναίκα του την ιστορία και πάει να κάνει ένα ντους. Ο άνθρωπος ήταν αργά να ξεκουραστεί. Με το που βγαίνει από τον ντους, τον περιμένει η καλή του με μια κίτρινη και με μια κόκκινη κάρτα αναχείρας που μόλις είχε φτιάξει. Η έμπνευση της κυρίας Άστον, ονόματι Χίλντα. Και μάλιστα λέει τη είχε κόψει έτσι ώστε να χωρούν στη τσέπη του πουκαμίσου του.
0: Ωραίο, ωραίο. Κοίταξε, νομίζω μάλιστα το 70 που εφαρμόστηκαν οι κίτρινες και κόκκινες κάρτες, δεν υπήρχε κόκκινη κάρτα. Δεν πήρε κανένας κόκκινη κάρτα. Μόνο μέχρι κίτρινες ήταν. Αν θυμάμαι καλά και εγώ με τα λίγα.
1: Έχει πάντως πάρα πολύ ψωμί, όχι μόνο οι τελικές φάσεις, παιδιά, και τα προκριματικά. Δηλαδή, έχω ολόκληρο κεφάλαιο εξηγώντας του Ισραήλ που έφτασε να παίζει προκριματικά μουντιάλ στη ζώνη της Οκεανίας. Έπαιζε με τα καγκουρό, με την Αυστραλία και με τη Νέα Ζηλανδία, διότι κανένα στην Ασία δεν ήθελε να παίξει με το Ισραήλ. Ήταν αδιανόητο τότε να το φέρουν στην Ευρώπη. Εντάξει, το βάζαν στην Ασία το Ισραήλ και με όποιος κληρωνόταν με το Ισραήλ αρνούνταν να παίξει. Οπότε σε κάποια φάση έφτανε το Ισραήλ να έχει περάσει στο Μουντιάλ χωρίς να έχει δώσει το ένα παιχνίδι. Και ερχόταν η FIFA και έλεγε: κάτσε, ρε φίλε, πρέπει να δώσει και ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Το κορυφαίο ήταν το μπαράζ για το Μουντιάλ του 1958 που έπαιξε μπαράζ με την Ουαλία, διπλά παιχνίδια μάλιστα. Και είχαν περάσει τότε οι Ουαλοί. Επίσης υπάρχει η ιστορία, και πριν σου δώσω πάλι το λόγο, από τις πιο ωραίες ιστορίες, γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει, είναι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Σαρ. Είναι ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία. Είναι πλούσια σε μεταλλεύματα, σε άνθρακα κτλ. Τι θέλουν οι Γάλλοι για πάρτι τους, αλλά και οι σύμμαχοι δεν θέλουν να αφήσουν αυτή την πλούσια περιοχή να την πάρουν οι Γάλλοι, γιατί καταλαβαίνετε, μετά τον πόλεμο όλες οι συμμαχίες είχαν γίνει λυκοφιλίες. Τελικά με τον καιρό γίνεται με γαλλικής επιρροής διοίκηση ένα ανεξάρτητο κρατήδιο. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή, ας πούμε, σαν την Αχαΐα. Είναι το κρατήδιο του Σαρ. Είναι γερμανόφωνοι, είναι Γερμανοί. Αλλά δικούνται από Γάλλους. Δεν τους αφήνουν να πάνε στην Γάλλη. Τι να κάνω, πέραν τα χρόνια φτιάχνουν Ολυμπιακή ομάδα και λαμβάνουν μέρος στο κρατήδιο του Σαρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 52 με τρεις αθλητές. Μετά ξεκινά τα προκριματικά του Μουντιάλ και δηλώνουν συμμετοχή. Και επειδή οι άτιμοι μπάλα και οι άτιμες σκληρώσεις, ξέρετε τι παιχνίδια κάνουν, πέφτουν στον ίδιο προκριματικό όμιλο μαζί με τα αδέρφια τους, με τη Δυτική Γερμανία. Βρήκα δηλώσεις τους, κάποιον από αυτόν, μετά χρόνια, ότι δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να πάμε να νικήσουμε τη Γερμανία σε εκείνα τα προκριματικά. Τα αδέρφια μας, γιατί ήμασταν Γερμανοί, δεν θέλαμε να πάει το Σαρ στα τελικά. Ήταν τόσο καλή εθνική ομάδα και τόσο ποιοτικούς παίκτες που είχε, που θα σας δώσω δύο tip που λέμε. Το πρώτο, ότι 6 από αυτούς έπαιξαν στην εθνική δυτική Γερμανίας μετά το 55 που ενώθηκαν, γιατί έγινε δημοψήφισμα και το Σαρ έγινε ομοσπονδιακό κρατήδιο της δυτικής Γερμανίας. Το Σαρ μπορεί να το έχετε ακούσει από το στοίχημα, ή αν είστε φαν του γερμανικού ποδοσφαίρου, από τη Σάρλαντ την ομάδα. Ουσιαστικά ήταν η εθνική ομάδα, ήταν σύλλογος, ο οποίος δεν μπορούσε να παίξει το γερμανικό πρωτάθλημα, αφού ήταν υπογαλλική εποπτεία, διοίκηση, ό,τι θέλετε. Δηλώνει λοιπόν συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Οι Γάλλοι λένε: όπα, δεν θα τους βάλουμε στην πρώτη κατηγορία, θα τους βάλουμε στη δεύτερη, και αν θέλουν τα γατάκια να ανέβουν. Συνειδητοποιούν όμως ότι και αυτή η ιδέα είναι λάθος. Σας τα λέω τώρα λίγο περιφραστικά για να καταλάβετε. Του βάζουν τη Σάρλαντ στη League D, στη δεύτερη κατηγορία, χωρίς δικαίωμα βαθμολόγησης. Δηλαδή έπαιζε μία ομάδα αναγωνιστική με τη Σάρλαντ και δεν μετρούσαν οι βαθμοί. Εάν μετρούσαν, θα ήταν στο τέλος της σεζόν 20 βαθμούς πιο πάνω από την πρώτη. Κάνουν λοιπόν έτοιμα οι Γερμανοί, λέει: παιδιά, εμείς είμαστε πάρα πολύ καλοί. Οι Σαρλαντανοί, τέλος πάντων, οι Γερμανοί, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Θέλουμε να ανεβούμε κατηγορία, να παίξουμε στην πρώτη κατηγορία. Οι Γάλλοι το αρνούνται. Και είχε πάρα πολύ πολιτικό και όχι μόνο παρασκήνιο, με αποτέλεσμα ο Ζιλ Ριμέ να παραιτηθεί από τη Γαλλική Ομοσπονδία, διότι δεν δέχτηκε τη Σάρλαντ. Η Σάρλαντ λοιπόν αποφασίζει όχι να πάρει το αίμα της πίσω, αλλά να δείξει κάτι, ρε παιδί μου, στον κόσμο ότι αξίζει. Και στις αρχές της δεκαετίας του 50 καλεί άλλες 15 ομάδες, οι δύο ήταν λατινοαμερικάνικες, πήγε η Τούν, ξέρω εγώ, πήγε η Αντβέρπ, πήγε η Γκλάντμπαχ, τώρα τυχαία. Και κάνει ένα μίνι καλοκαιρινό τουρνουά. Το κύπελο του Σάρξ, όπως το ονομάσαν, δεν θυμάμαι. Ήταν ο προάγγελος του κυπέλου πρωτοαθλητριών, διότι το κατέκτησε και Σάρλα. Και έλεγαν ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε νικήσει, ξέρω εγώ, άλλες 8 διαφορετικές. Τότε μπήκε σε όλους η ιδέα της δημιουργίας του πρωταθλητριών με Champions League. Από όλη αυτή την ιστορία, είδες που ξεκινήσαμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα κρατήδιο.
0: Φτάσαμε, πολύ
1: ωραία. Και που φτάσαμε. Κάπως έτσι είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της λογικής του βιβλίου.
0: Ο Κώστας, όποτε θέλει, μπορεί να έρθει εδώ πέρα μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά να κάνουν εκπομπή. Ήταν ο Ιρισμέτοφ το 97. Σωστός.
1: Αν δεν τον γκούγκλαρες, χειροκροτώ. Έβγε. Τζαφάρι Ιρισμέτοφ.
0: Τάσο, για σένα είπε ο φίλος ότι είσαι Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι, Γιώργο μου. Σταθερά. Εγώ γνωστό. Ηρισμέ το 1998, λέει ο Κώστας. Α, θα μαζευτούν όλοι τώρα να ρίχνω μια ιδέα, λέει. Θα μπορούσατε να βάλετε διαγωνισμό όποιος κληρωθεί να έρθει εκεί να συμμετέχει στην εκπομπή. Ρίχνω μια ιδέα. Παιδιά, οι πόρτες είναι ανοιχτές και τα σκυλιά δεμένα. Απλά πρέπει να υπάρχει μια ειδοποίηση.
1: Κύριε Καϊμά, εδώ πέρα στέλνω μηνύματα και θέλω να κάνω εκπομπή μαζί σου. Δεν λέει με τον Τάσο, έτσι λένε με τον Καϊμά. Για πες
2: με τον Καϊμά συγκεκριμένα. Αυτά είναι ύποπτα. Αυτό είναι για ξύλο. Αλλά τώρα όμως δίνεις ταυτότητα κάτι για να περάσει. Οπότε...
0: Καλά, λέ, είσαι με τον Πασόκ, λέει το Ανδρέα ή του Σιμίτη.
1: Το Πασόκ, παιδιά, ήταν του Ανδρέα. Μετά δεν υπάρχει Πασόκ. Όλα τα άλλα. Τι ώρα είναι, δύο παρά. Είναι τραβεστή Πασόκ, θα έλεγα. Αν μου επιτρέπετε.
0: Η γνήσια μπάλα που μάθαμε όλοι, 20 άσπρα, 12 μαύρα, λέει, στα στρογγυλή μπάλα, έτσι όπως τη μάθαμε. 32 ομάδες. Δεν συμφωνώ σε πολλά, αλλά αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Να είστε και να είμαστε όλοι καλά. Blue Curaçao. Δεν έχετε πιει με βότκα. Α, Blue Curaçao είναι και ποτό.
1: Εσύ με νεράκι με έχουν εδώ πέρα. Ούτε δηλαδή περίμενα να βρω κανένα ποτάκι.
0: Λέω δικά μου.
2: Και το πέρασε εδώ. American Bar είναι εδώ.
0: Τι το πέρασε εδώ. Γίνατε
2: για τον Ταβό. Είμαστε γέροι άνθρωποι.
0: Που ξεπάτιαζε τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο. Σιγά μην γίναμε ρεάλ για τον Ταβόρ Σούκερ. Είχαμε παιχταράδες από πριν, δεν χρειαζόμαστε τον Σούκερ. Και την εποχή του Σούκερ τι έπαιζε, κάτι UEFA έπαιζε η ρεάλ, δεν έπαιζε και τίποτα. Αλλά ήταν οι μεγάλες ανατροπές της ρεάλ.
1: Τη δεκαετία του 80, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Πανάθα και Πασόκ, κύριε Μποζιονέλο, λέει.
1: Έχω screen saver. Δεξιά το ένα λογότυπο, αριστερά το άλλο. Το έτσι και το κομπιούτερ μου αυτό. Δηλαδή να μου φτιάξει τη διάθεση με κάτι
2: το παρελθοντικό. Το είχα όταν δουλεύαμε μαζί. Κάπου δουλεύαμε μαζί, το έχω δει αυτό.
0: Ουσπακιστάν λέει Ρισμέτοβ, Νάτος και ο Νικολάς.
2: Επειδή είπες, δεν το γουγκλάρε, δεν το γουγκλάρε. Δεν ξέρω αν το είπατε πριν, αλλά αρκετοί από τους ακροατές είναι μακράν, έχουν περισσότερες γνώσεις από εμάς.
0: Καλά, εντάξει, ασχολούνται.
1: Όχι μόνο ακροατές και στα social media, που είμαι πολύ ενεργός και
2: εδώ,
1: θα
2: εδώ,
1: θυμούνται πράγματα. Ο κόσμος γενικώς.
2: Κοίταξε, στα social, λες αυτή τη στιγμή σε παίρνει. Εκεί που κάνεις το διάλογο.
1: Ξέρεις γιατί, όχι ξέρουν περισσότερα. Έχουν πολύ πιο καθαρό μυαλό από εμάς. Γιατί εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά όλη μέρα και κάποια στιγμή το μυαλό πείζει και μπορεί να μην συνδυάσει, να μην ξεχάσει κάτι.
2: Έχω ένα φίλο που έχει απίστευτη μνήμη. Και μπορεί να το ρωτήσεις πώς έχει ήρθε εκείνο και θα σου πει 2-1, γκολ τάδε, γκολ τάδε, γκολ τάδε. Ήταν το πρώιμο Google. Εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ δύο έχω γνωρίσει τέτοιους έτσι περίοδους. Το Χρήστο Σωτηρακόπουλο, που πραγματικά από το πουθενά
2: ναι, αλλά είναι
0: μια λέξη και σου λέει μια ολόκληρη ιστορία.
2: Ναι, αλλά είναι άνθρωπος του,
0: και το σκουντί,
2: του χώρου. Α, έτσι,
1: είναι. Σκουντί, ναι.
2: Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που δεν είναι του χώρου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ασχολούνται πάρα πολύ με αυτά.
0: Χαιρετώ, Λεβέντες. Ωραία παρέα έχετε απόψε. Ο Ουσμπέκος ο παίκτης ήταν ο Ισμιρέτοφ. Ρισμέτοφ ήταν, ναι, τέλος πάντων. Το 98 λέει ο Ζώης. Είναι και Παναθηναϊκάκια ο Ζώης. Σωστό.
1: Ζώη μου. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα το τελευταίο καιρό. Νομίζω το έχετε κι εσείς. Δεν μπορώ να χαρώ αυτό το ποδόσφαιρο. Τα μεγάλα τουρνουά, το Euro, το Mundial, ρε παιδί μου, θα το χαρίσει. Το Ευρωπάσι το χαρίσει. Πλέον, πώς λένε στο χωριό μου, στην Καριάργο Λίδο, στο γνωστό Κολοκοτρονίτσα, το καφέ της χαράς, έχει γκώσει τόσο πολύ το πράγμα με τους αγώνες πολλούς και τους μεταδόσεις. Ρε εσύ, βλέπω Champions League λεπτό προς λεπτό και παράλληλα δουλεύω. Αλλά το μάτι είναι εκεί. Τρίτη βράδυ, Τετάρτη πρωί, δεν θυμάμαι τα μισά σκορ και τους μισούς σκορ. Και μπορούμε να κάτσουμε τώρα να συζητάμε και να σου πω για τότε που ήμουν πιο μικρός, για το Τζαφάρι σε ποιο παιχνίδι έπαιξε, ναι, ξέρω εγώ, ο Ρισμέτοφ, ή για την πορεία του Παναθηναϊκού το 2000 ή του Ολυμπιακού το 2003. Και δεν θυμάμαι τα χθεσινά. Το μυαλό έχει καεί, όχι μόνο το δικό μου.
0: Από το πολύ ποδόσφαιρο, λέμε.
1: Ή άλλες φορές μου το λένε και άλλοι. Καθόμαστε, βλέπουμε μπάλα και δεν έχουμε το κινητό στα χέρια και είναι σαν να μην βλέπουμε πλέον. Γιατί είναι τόσο πολύ. Έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι αγώνες. Ίσως, και θέλω να το πω αυτό. Αυτό με τη leak face σώνει λιγάκι τα προσχήματα γιατί έχει κουράσει το άλλο. Και το αναφέρω γιατί. Θα πάμε σε leak face λογική στα προκριματικά του Μουντιάλ. Το διαβάσατε.
2: Το leak face γιατί έχει λιγότερα παιχνίδια. Περισσότερα είναι το leak face.
1: Έχει περισσότερα ένα σχέση με όμιλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή δύο, αντί να δώσει 6, δίνει 8. Αλλά έχει το απρόβλεπτο. Τον αντίπαλο Έχει την έδρα. Δεν ξέρω αν θα σου κάτσει η Μπαρτσελόνα μέσα.
2: Άλλα είναι καλύτερο.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δεν είναι δύο.
2: Είναι πάλι περισσότερο.
0: Περιμένουμε σε παγκόσμιο κύπελο, λες τώρα.
1: Όχι, τώρα με τη League Face του Champions League. Αλλά θα την κάνουν στα προκριματικά του Μουντιάλ και φαντάζομαι θα αρχίσει να καθιερώνεται σε όλα τα προκριματικά σιγά-σιγά. Θα την κάνουν στα προκριματικά του Μουντιάλ χωρίζοντας δύο κατηγορίες.
2: Δύο League Face, λένε.
1: Θα είναι δύο League Face για το Μουντιάλ του 30 λένε θα το κάνουν. Προφανώς και το Nations League σιγά-σιγά θα πάει εκεί γιατί είναι τα παιχνίδια μπόλικα. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Εντάξει, δεν του έχω καμία συμπάθεια και δεν του ξέρω του ανθρώπου. Μου άρεσε πάρα πολύ που το έκανε αυτό φέτος η ΕΠΟ με το κύπελο. Που ήμασταν η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έβαλε σε διοργάνωση τη League Face. Δεν ήξερε αν θα σου βγει ή όχι. Σωστά. Λες, αλλά αν δεν δοκιμάσει κάτι, δεν ξέρει αν θα σου βγει. Και είχαμε ένα θεσμό όπου λέγανε όλο το καλοκαίρι. Οι πρώτοι τέσσερις, δηλαδή το Big Four, θα τερματίσει την πρώτη τετράδα για να πάει στα ημιτελικά. Αυτό δεν λέγαμε.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά είναι. Είναι πανδύσκολο να υπάρχει έκπληξη.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν εκτός τετράδας.
2: Ναι.
1: Ο Όφη απέκλεισε την ΑΕΚ, ομάδα της τετράδας.
2: Ναι, αλλά όμως
1: ο Παναγός πήγε κατά διόλου γιατί δεν έβαλε ένα γκολ ακόμα στην Καβάλα. Δηλαδή, για πρώτη χρονιά το κύπελο σαν αναθερμάθηκε. Το λέω αυτό για τα συστήματα διεξαγωγής.
2: Αλλά
1: γιατί
2: όμως δεν μπορεί να υπάρχει ένας Ποσειδώνας, Μηχανιώνας, μια Λαμία, μια ομάδα από Β' Εθνική γενικότερα. Δεν θυμάμαι τώρα άλλες.
1: Να μην υπάρχουν.
2: Να υπάρχει αποκλεισμός ομάδας γάμα εθνικής με Super League.
1: Ναι, δεν συμβαίνει λες.
2: Έτσι δεν μπορεί να γίνει.
1: Οι καλές όμως ομάδες μικρομεσαίες θα μπορούσαν. Δηλαδή ο Όφη και ο Λεβαδιακός φέτος που το είδαν σοβαρά και πήγαν καλά.
2: Ναι, αυτό ήταν και με το κανονικό κήπο. Με την κανονική φάση θα μπορούσε
1: να
2: μείνει.
1: Μπορεί να είχαν τύχει με τον Ολυμπιακό στους 16 και να μην
2: ανοίξουν. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Γιατί, και πέρσι ο Όφη. Και φέτος ο Όφη και ο Λεβαδιακός φέτος. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
1: Σου, αν δεν δοκιμάσεις κάτι.
2: Καλό,
1: δεν ξέρεις.
2: Λέω ότι είναι καλό, λέει. Ότι είναι
1: Εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε σαν ιδέα. Λέει, δοκιμάστε το. Δεν ξέρω αν θα σου βγει. Το μόνο που δεν μου αρέσει στη League Face και μάλλον θα αρχίσουν να το δουν, δεν ξέρω, περίμενα την UEFA να ανακοινώσει, αλλά δεν το έχουν κάνει. Είναι ότι βλέπεις πολύ συχνά ζευγάρι που έχει παίξει στη League Face να συναντιούνται πάλι στην Ογκάου.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δηλαδή, άρα θα δει. Εδώ το κάναμε.
0: Ολυμπιακός έπαιξε με τη
1: League Face. Ναι, κάναμε τη League Face για να. Μα όλες οι ομάδες μας φέτος ξαναπαίξανε.
0: Ναι, ναι. Και η ΑΕΚ έπαιξε με αυτή που είχε χάσει τη.
1: Με την Τζέλια.
0: Την Τζέλια.
1: Ο Παναγιώτης με την.
2: Ναι, και τρεις και τρεις παίξανε με ομάδες που παίξαν και αντίπαλοι στην κανονική διάρκεια.
0: Εντάξει,
1: Και άλλο ένα θετικό που βλέπω στη League Face είναι ότι σταμάτησε αυτή η επικοινωνία ανάμεσα στις τρεις διοργανώσεις δύο χρόνια. Άρα ξέρεις από τέλη Αυγούστου ότι οι ομάδες του Champions είναι αυτές, του Europa είναι αυτές, του Conference είναι αυτές.
2: Πάμε για αποφώνηση, παιδιά. Πέρασε πολύ, ήταν ωραία εκπομπή. Πέρασε γρήγορα.
0: Γιάννη, όντως άργησε στα φιλιά μας στη Λίμνο. Αύριο για το διαγωνισμό, παιδιά, μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Έτσι. Και να κλείσω. Εκείνη την εποχή χτύπαγα ενδεκάδα. Εννοείται, ρε Γιώργο, εκείνη την εποχή πιο Σιρισμέτοφ και για πλάκα έπεσα. Και στον Ολυμπιακό έπεσα, εντάξει. Εύκολα και στον Ολυμπιακό.
2: Για να μιλάς.
0: Να κάτσουμε άλλη μια ώρα την επόμενη φορά. Στο Μουντιάλ θα είμαστε εδώ μέχρι τις 3. Στο Μουντιάλ θα είμαστε.
1: Θα μουντιαλίζετε.
0: Ε?
1: Θα μουντιαλίζετε μέχρι αργά.
0: Θα μεταδίδουν τα παιδιά, θα σχολιάζουν.
2: Όχι, όχι, εμείς. Εγώ δεν μπορώ.
0: Θα κάνουμε διάφορα.
2: Δεν μπορώ. Γέρασα, δεν μπορώ.
1: Κοίταξε,
0: δεν μπορείς.
2: Όχι, λέει κάθε βράδυ και λέω δεν μπορώ.
0: Όχι, κάθε βράδυ.
1: Κοίταξε, μέχρι τις 4 μέχρι τις 4 μπορώ να αντέξω. Μετά τις 4 θα 3,5 θα αρχίσω να γυρνώ.
2: Ναι, κάτσε. Παίζει γιατί ρόλο και τι κάνεις μετά και τα πρωινά. Αν τα πρωινά κοιμάσαι, okay, λες, ναι. Αλλά όταν υπάρχουν.
1: Δευτέρα, Παρασκευή.
2: Και άλλες
1: υποχρεώσεις. Κυριακή, μάλλον Πέμπτη. Κοιμάμαι 3 με 3 και ξυπνάω 7 και 4. Σερί. Οπότε το έχω συνηθίσει. Το θέμα είναι ότι αν έκανα μάτς μου, άμα είναι ρε παιδί μου, πάρω ένα τηλέφωνο, πω παιδιά, θα δούμε μαζί το μάτς της μία να έρθω, κάτσουμε τις τρεις.
0: Να έρθεις εδώ πέρα. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
2: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Μπαλαόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης, ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη, σε διαφορετικό μοτίβο και αύριο θα τρέξει ο διαγωνισμός για τα αντίτυπα που δίνουμε Μουντιάλ εμπιστευτικό. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Μποσγιονέλο, που
1: εγώ, είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή. Καταρχάς, είστε δύο καταπληκτικά παιδιά και δεν το λέω με πάσα ειλικρίνεια, εκτός από φίλε, εκτός από πάρα πολύ καλή δημοσιογράφη και πάρα πολύ καλή παραγωγή. Και έχετε ταιριάξει, κάνετε πολύ ωραία εκπομπή. Και όταν με πρώτη να έρθω, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Σου είπα να βρούμε να βρούμε ημερομηνία, γιατί πέρασα υπέροχα.
0: Και αφού ήρθε εδώ, μας κατσικώθηκε και, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μάθαμε και ιστορίες, κάποιες δεν τις ήξερα κι εγώ. Οπότε νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, παιδιά. Καληνύχτα και σε σένα, Γιώργο μου. Καληνύχτα σε όλους. Νίκος Μαυροϊδόπουλος ήταν στον κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μπογιονέλος συντρόφευσε τους βραδινούς μπαλαδόρους. Αύριο εμείς με πλούσια ειδησιογραφία και όλα τα σχετικά. Το Σάββατο, για το φίλο που έστειλε που θέλει να κάνει παραγγελιά, το Σάββατο οι γραμμές είναι για σας. Οι γραμμές, να το διευκρινίσω. Το πρόγραμμα, το μουσικό είναι δικό σας. Θα κάνουμε παραγγελιές και όλα τα σχετικά. Βάλε και ένα ελληνικό τώρα να κλείσουμε. Τι έχεις? Α, παίζει. Να τα ακούσουμε τότε. Άμα είναι και μπίγαλης, ακόμη καλύτερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένταση καταγράφηκε απόψε στα στενά του Ορμούζ, καθώς ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην Μπουσέρ. Το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές προς πλοία στην περιοχή των στενών. Αμερικανός αξιωματούχος πάντως διέψευσε τις αναφορές της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Αντικρουόμενες πληροφορίες από ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Βάνς, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόουν αναμένεται διάβημα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλά ο Σταυρούλιας μας έχει, τρελάνει να πούμε. Δεν ξέρω, μου λες, ήπιες τίποτα λιγμένα σήμερα? Τι λιγμένα, δεν ξέρω, ό,τι βρίσκεις. Εμένα συνήθως η φαρμακοτρίφτσα μου φέρνει κάτι γερά, ας πούμε, όποτε έχω όρεξη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Μαυριδόπουλε, φτιάξε το μικρόφωνο. Λοιπόν, και Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάει και αυτός ο μήνας. Τι έχουμε σήμερα, 29, okay, τη Δευτέρα πρώτη, πάει και αυτός ο μήνας. Μπαίνει ο Ιούνιος και αρχίσαμε και με ζέστες. Τι έχουμε για πρώτο τραγούδι? Ένα κομμάτι του Γιοργάρα, του Μαγκάρετ, που μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως και τα επόμενα βεβαίως. Γυναίκες με ρημάξατε. Καλά να πάθουμε όσοι ασχολούμαστε μαζί τους.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Πορταριά, στο Πήλιο. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο για το Θανάση και τον Κώστα που είναι στην παραλία κάτω στο Βόλο, και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τι έχουμε, Χαρούλα Λαμπράκη. Μετά το γυναίκες με ρημάξατε, έναν άνθρωπο ζητάω, λέει. Όλος ο κόσμος, αλλά μας έχει τελειώσει τώρα τελευταία.

Και ο Αλέξανδρος από το πεδίο του Άριος μας λέει: αφιερώστε ένα τραγούδι για όλους τους πονεμένους. Τόλης, μου χρωστάει μια αγάπη η ζωή.

μου χρωστάει μια αγάπη ζωή. Λοιπόν, σε πολλούς χρωστάει. Γιατί έτσι πως έχει καταντήσει η κατάσταση σήμερα, δεν είναι αγάπη. Θα μου πεις πάντοτε ήταν, αλλά σήμερα έχει ξεφύγει τελείως. Ο παρτακισμός στο έπακρον, το συμφέρον στο έπακρον. Λοιπόν, τι έχουμε να πάρουμε? Δεν έχουμε να πάρουμε, δεν κάνουμε. Θα μου πείτε είμαι απόλυτος. Εντάξει, δεν είμαι απόλυτος, απλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι έτσι. Είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε. Κάποιοι οι οποίοι χαϊδεύουν τα αυτιά τους, ό,τι και να πούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον καλό φίλο, τον Κώστα τον Αρβανίτη, ο οποίος μας ακούει κατοίκον στον Πειραιά. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και χαίρομαι όπως πάντα που σε ακούω. Ο Κώστας είναι παλιός φίλος και συνεργάτης χρόνια. Έχω κάνει διάφορες συνεντεύξεις με ανθρώπους που μανατζάριζε. Τι να αναφέρω, από Σφακιανάκη μέχρι τον Ντέμι το Ρούσο, ο οποίος όταν με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Γιάννη, δεν ξέρω αν θα το κάνεις, αλλά θες να κάνεις συνέντευξη με τον Ντέμι το Ρούσο?» Του λέω «Τι είπες?» Μου λέει «Τον Ντέμι το Ρούσο». Λέω «Χθες». Ναι, λέει, αλλά πρέπει να πας να τη γράψεις σπίτι του. Λοιπόν, ο αείμνηστος ο Ντέμις έμεινε στο κρεμαστό λαγό. Λοιπόν, είναι κάπου στη Βουλιαγμένη πάνω στο βουνό. Ρε παιδιά, ούτε το παπί δεν ανέβαινε εκεί πάνω. Είχε αλεπούδες. Τέλος πάντων, πήγα, έγραψα τη συνέντευξη. Μιλάμε όσο πιο πολύ μεγάλους είναι ο άλλος και κατοξιωμένος, τόσο πιο πολύ προσιτός είναι. Συνήθως αυτοί οι οποίοι την έχουν ακούσει, οι λεγόμενοι καλαμοκαβαλάριδες, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν. Να μην αρχίσω να αναφέρομαι τώρα. Λοιπόν, πολλά είπα. Μάκαρος για τη συνέχεια. Πόση μοναξιά

0: Μάκαρος ζωντανά.
1: Έμειναν σημάδια από τα γνάρια σου στη βρεγμένη γη.
0: Και θα μην χάσουμε κανένα λεφτό ρε Νικό. Μάκαρος λοιπόν ζωντανά μέσα από τα νέα διλινά. Καλημέρα στον κύριο Παπαδόπουλο από το Βόλο. Έχω λέει ένα γκρουπάκι, καμιά πενινταριά άτομα, κατεβαίνουμε Πειραιά να πάμε στη Σύρο και σ' ακούμε από το Βόλο. Τι φωνάζουν από κάτω, μπράβο αγόρι μου, έχω πέσει. Το έχω πει κατ' επανάληψη, θα τη βάζει τη διαφήμιση μωρέ, αμάν. Λοιπόν, έχω διαφήμιση το καινούριο δίσκο του Χριστοδουλόπουλου στον Αντένα. Λοιπόν, έχουμε συμφωνήσει μέσα στο συμβόλαιο να βγάλω και ζωντανό από το μαγαζί. Είχε πάρει λοιπόν ο Μάκης τη γέφυρα. Γέφυρα λέει, λεγόταν τότε, σήμερα λέγεται θεάτρο, είναι του Μπερντάκη. Αυτό το μαγαζί ήταν της Κανιαδάκινας. Λοιπόν, θα γελάει ο Αρβανίτης. Λοιπόν, μου λέει να βγάλουμε και το μαγαζί. Οκ, okay, του λέω, θα έρθω να δω τι και πώς γίνεται, τι χρειαζόμαστε, κονσόλες, κολοκύθια, τι θέλουμε και θα το βγάλουμε. Πάω λοιπόν, σε Παρασκευή βράδυ νομίζω ήταν, με το που μπαίνω μέσα, τρώω στα μούτρα το προβόλι, κατευθείαν, το κανόνι. Σταματάει το πρόγραμμα, το μαγαζί τίγκα, όταν λέμε τίγκα, τίγκα, ο ένας απάνω τον άλλον. Ήταν και στην πίστα, πήγα και λίγο αργά, ήταν στην πίστα ο Μάκης, λοιπόν... Μου λέει, ρε καλό στο Γιαννάκη τον Ευθυμίο από τον Αντένα. Όχλεο τώρα. Λέει, για έλα εδώ απάνω στην πίστα να μας πεις. Τι να σου πω τι, του λέω. Κάνω τι να σου πω τι. Να μας πεις τι ήρθες να κάνεις εδώ. Οκ. Okay. Μου φέρνουν μια μπανάνα, μικρόφωνο εννοείται, για να ξυγιόμαστε. Λοιπόν, μου φέρνουν ένα μικρόφωνο για να ακούει και ο κόσμος. Και αρχίζει μια ανάκριση. Λέω, όχ τώρα. Λέω, κοίτα να δεις, εγώ δεν είμαι μαθημένος με κόσμο. Δεν έχεις ανάγκη, λέει. Εμένα μ' ακούνε 2.000 κόσμος εδώ μέσα, εσένα σ' ακούνε εκατομμύρια. Εντάξει. Ωραίες εποχές. Και αυτό το μαγαζί, παιδιά, εδώ τα ακούνε από παντού και παντού. Έλα, Μαυριδόπουλε, παίξε το πράγμα σου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Τι άλλο θα τέριαζε μετά όσα που έχω βάλει.
4: Σαν δυο τρένα.
0: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Στράτος.
4: Και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

Λοιπόν, καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Λέει απόψε Γιαννάκης Σολάρης. Εντάξει, είναι ανάλογα την όρεξη, ανάλογα τα τραγούδια. Επειδή τα τραγούδια που ξεκίνησα να παίζω μιλάνε για μοναξιά, μιλάνε για εγκατάλειψη, αρχίζω να μου θυμίζω να μιλάω σαν το Ναίμνης, τον Στέλιο. Λοιπόν, και εχθές ας πούμε με πήρε ένας φίλος από την Πετρούπολη τηλέφωνο και μου λέει, ρε παιδί μου, λέει, όλο τα ίδια τραγούδια, τις γνωστές επιτυχίες των τραγουδιστών παίζεις, άλλα τραγούδια δεν έχουν. Και του λέω, αν βάζω τραγούδια τα οποία δεν είναι γνωστά, θα αρχίσετε να μουρμουρίζετε τι είναι αυτά που παίζω. Λοιπόν, όπως επίσης ο Στέλιος, εμπορικά τραγούδια είχε 300, 400 μέσα από τα 4.000. Τα έχω και τα 4.000. Όντως έχω όλη τη δισκοθήκη. Τέλος πάντων, πάμε πίσω. Ενέτη 1999. Είμαι στη Βοστόνη, στην παραλία, με έναν καλό φίλο μέσα σε μια κορβέτ. Καθόμαστε λοιπόν, κουβέντα στην κουβέντα, αρχίσαμε του καθενός το τι και τα λοιπά, και αυτός εντωμεταξύ του άρεσε και το γράψιμο. Καθόμαστε λοιπόν και σκαρώνουμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, καψούρα στην καψούρα, φέρνω τα στιχάκια πίσω, όπως τα έγραψαμε εκεί, τα έγραψα, δηλαδή βοήθησε και αυτός με τις κουβέντες. Τα δίνω του Κουρδατζή και του λέω, Μίτσο, μπορούμε να βάλουμε μουσική σε αυτό? Μου λέει, ναι, αλλά έκανε τα μαγικά του και έτσι βγήκε το επόμενο τραγούδι. Το έδωσε λοιπόν σε έναν καλό φίλο να κάνει τον demo, ενέτη 2000-2001. Αυτό παρέμεινε στα συρτάρια. Κάποια στιγμή λοιπόν γνώρισα τον Καρόπουλο, τον Χρήστο, ο οποίος βεβαίως εκείνη την εποχή είχε και τα έπαυλης, τα μαγαζιά με τις κουρτίνες και με τα τέτοια, τα οικιακά. Λοιπόν, αλλά είχε και το ψώνιο του τραγουδίσματος, ψώνιο. Ο άνθρωπος τραγουδάει και τραγουδάει και καλά. Οπότε, στην κουβέντα του λέω, ρε εσύ, έχω ένα τραγούδι, ένα ζεμπέκικο. Λέω, το πω εγώ. Ναι, λέω, αλλά ποιος θα πληρώσει το στούντιο? Μου λέει, θα το πω εγώ. Πάμε λοιπόν στον Τάκη τον Αργυρίο, στο 111, και γράφουμε και αρχίζουμε να γράφουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού έβαλε φωνές, είχε έρθει ο Κορτατζής, είχε παίξει μπουζούκια, μπαγλαμάδες και τα λοιπά, φωνάζω, παίρνω τηλέφωνο τον Πανταζόπουλο, του λέω, θέλω να μου βάλεις πλάτες. Μου λέει, εντάξει, οκ, πλάτες, λέμε με το πιάνο τα γεμίσματα από τα κενά. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά λοιπόν έγινε ο κυνηγημένος. Και ήταν αφιερωμένο και είναι αφιερωμένο σε μια ψυχούλα που έφυγε πριν από 3 χρόνια.

Καλημέρα στον Όντα που μας ακούει στο Πήλιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει στην Επίδαυρο. Καλημέρα στο Χρήστο, το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και ειδικά Γιάννη Ευθυμίου. Λοιπόν, για πάμε. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα. Δεν ξέρω αν αυτό τελικά είναι αγάπη. Ή και εδώ μπαίνει ο εγωισμός στη μέση. Και διεκδικούμε πράγματα που δεν μας ανήκουν ή δεν μας δίνονται. Με το έτσι το θέλω.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Θυμάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινες στον ήχο, είναι ο κύριος Μαυριδόπουλος εδώ. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στον Κάλαμο της Αττικής. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο, αφιερώστε το σε όσους σας ακούνε κάθε βράδυ και βγαίνει το ξενύχτη. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Την καλημέρα μου επίσης στον Παναγιώτη και σε όλη την παρέα που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Ξεφτίσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου, λέει ο Στράτος.